0: η ψυχή της ομάδος για 11 χρόνια. Αργότερα για 9 χρόνια στο κολυμβητικό τμήμα του Εραστέχνη Όφη. Μ' αρέσει να κάνω πράγματα και να τα κάνω με επιτυχία. Αργότερα πήγα σαν μάνατζερ στην ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Ηρακλείου για 3 χρόνια με μεγάλες επιτυχίες. Στην πορεία, δεν το κρύβω, βοήθησα εξαιρετικά τους αργοναύτες Ηρακλείου, όπου εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο γιος μου προπονητής κολύμβησης και βοηθούσα το σωματείο του. Το 2003 ο αγαπητός μαζί με τον συναφητή του, τον Μάριο τον Χριστοδουλάκη, αναζήτησαν άλλους δρόμους. Κάναμε ένα καινούριο σωματείο, Δελφίνια 2003. Για μένα τα Δελφίνια Ηρακλείου είναι το τέταρτο μου παιδί. Το κομμάτι της κολύμβησης το ξέρω καλά. Το έχω δουλέψει πολύ. Δεν ήταν εύκολο για μια γυναίκα παράγοντα να σταματήσει το χώρο της πισίνας. Αλλά για μένα δεν ήταν δύσκολο, γιατί το αγαπούσα ιδιαίτερα. Και εγώ αυτό που με έκανε και με κράτησε στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια, το λέω και συγκινούμε, είναι ότι χαίρομαι για όλες τις επιτυχίες όλων των παιδιών. Ανεξάρτητα από ποιο σωματείο είναι. Θλίβομαι όταν βλέπω μικρόψυχους ανθρώπους στο χώρο και θλίβομαι ακόμα περισσότερο όταν βλέπω να υπονομεύουν το καλό. Γιατί μέσα στους αθλητικούς χώρους συμβαίνουν αυτά.
1: Εύχομαι το άθλημα να πάει πάρα πολύ μπροστά. Οι ομάδες που είναι πάρα πολλές για το Ηράκλειο, αν μπορέσουν να αναρθούν κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι πολύ καλό, θέλω να το πω και αυτό, γιατί τα Χανιά είναι μία ομάδα και κάνει κάποιες καλές επιτυχίες. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν λίγο πιο μονιασμένοι, να είναι μεταξύ τους πιο λίγες ομάδες, ας τα βρουν μόνοι τους. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες επιτυχίες στο κολυμβητικό.
0: Από το 2010 μέχρι και το 2014 η πισίνα του Ηρακλείου βίωσε έναν εφιάλτη. Και οι προπονητές που βρίσκονται εδώ, αλλά και όχι μόνον αυτοί, και οι άλλοι που δεν είναι εδώ, αυτά τα τελευταία 5 χρόνια κακοπληρωμένοι και χωρίς πισίνα κρατήσανε την ηρακλειώτικη κολύμβηση στα ίσα τους.
2: Από αγάπη και ζήλο.
0: Από αγάπη και ζήλο. Και θεωρώ ότι συνέβη αυτό επειδή ήταν άνθρωποι της κολύμβησης, υπήρξαν αθλητές και αγαπούσαν το κολύμβι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Μάλιστα, πολύ.
0: Εγώ προσωπικά ήθελα να τους ευχαριστήσω, όχι μόνο εσείς που είστε εδώ, ναι. Είμαι και μέλος της Περιφερειακής, κύριε Μαλτεζάκη, αλλά εγώ αγαπώ το κολύμβι. Πρώτα αγαπώ το κολύμβι και μετά όλα τα υπόλοιπα.
2: Θα ήθελα από τους καλεσμένους μας 30 δευτερόλεπτα ο καθένας σχόλιο. Μέρη Μιναδάκη, αγαπητέ.
3: Μάνα μου.
2: Χάρης Ζουράρης.
4: Στυλοβάτης της κολύμβησης την τελευταία 20-30 χρόνια.
5: Ιστορία.
2: Μπάντα Μπακούση.
5: Και εγώ αυτό ήθελα να πω. Ιστορία της κριτικής κολύμβησης. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα από τη δική μου πλευρά, ότι έχει βοηθήσει τα μέγιστα στο να είναι αυτή τη στιγμή η πισίνα του Ηρακλείου ανοιχτή.
7: Η κολύμβηση λοιπόν στο Ηράκλειο έχει τη δική της ιστορία. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με μια συγκλονιστική ιστορία ζωής ενός παιδιού που η κούνια του ήταν το νερό και σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες κολυμβητές.
0: Ο Γκολομεύ, παιδιά, όταν ανέβηκε στην Αθήνα, ξέχασα να μιλήσω για τον Κρίστιαν. Το ξέχασα αυτό. Το αγόρι, το όμορφο, το γλυκό αυτό αγόρι. Το δικό μας το αγόρι, που το έφερε ο πατέρας του εδώ, γεννήθηκε 3 Ιουλίου και το έφερε εδώ τη 1 του Σεπτέμβρη. Πολύ μωράκι. Ανεβαίνοντας στην Αθήνα, ο Κρίστιαν μετά το θάνατο του πατέρα του πήγε στη θεία του, στην αδερφή του πατέρα του. Έμενε σε δικό του σπίτι.
8: Αυτό έπαιξε ρόλο.
0: Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Κρίστιαν εξάλλου το λέει παντού. Πώς μου διέφυγε ο Κρίστιαν, αλήθεια, που είναι ο αγαπημένος μου, που είναι ο λατρεμένος μου. Έτσι. Έζησα το μεγάλο μάτρο από πολύ μικρός μέχρι που έφυγε.
1: Αυτό το παιδί έχασε τη μητέρα του στη γέννα του και τον πατέρα του λίγο πριν τελειώσει το σχολείο. Έφυγε και ο πατέρας του και έμεινε μόνος. Ήθελα αυτό το παιδί να προχωρήσει πάρα πολύ. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες πέρα από πανευρωπαϊκά. Έχει πάρει παγκόσμιο μετάλλιο, δεύτερο παγκόσμιο μετάλλιο. Στάθηκε λίγο άτυχο στην Ολυμπιάδα την τελευταία που έγινε. Το οποίο για κάποιους λόγους που ξέρει αυτός, έπρεπε για μένα ήταν στο βάθρο. Δεν ήταν κακή η πέμπτη-έκτη θέση που κατέλαβε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύω ότι στην επόμενη Ολυμπιάδα που προετοιμάζεται, ότι να είναι μέσα στα μετάλλια, γιατί το αξίζει και σαν χαρακτήρας και σαν κολυμβητής.
9: Δυνατό ξεκίνημα σε αυτά τα πρώτα μέτρα της κούρσας. Με τον Γκολομέφ να πηγαίνει αρκετά καλά σε αυτά τα τελευταία μέτρα με τον Λιουκόνεν και τον Γκολομέφ. Ο Γκολομέφ θα είναι τρίτος, ο Λιουκόνεν θα είναι πρώτος, ο Πράουντ θα είναι δεύτερος. Εδώ είναι ο Λιουκόνεν. 21-61, 21-73 για τον Γκολομέφ.
0: Πολύ αργότερα που πήρε την ελληνική υπηκοότητα η οικογένεια Γκολομέφ, μου έλεγε πάντα ο Τσέτσο, ό,τι κρίμα βρε Μισμέρι, γιατί δεν το κάναμε Γκολομεβάκης. Του λέω, ας ξέχνα το. Είχαμε πάει εγώ με τη συνεργάτη δάμου από τον Όφη. Τότε στην Ομαρχία Ηρακλείου είχαμε υπογράψει, είχαμε εγγυηθεί την ελληνική του υπηκότητα. Δεν είχε αστέρι ο πατέρας του. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός προπονητής. Δίπλα του έμαθα πολλά. Ήμασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί στον Εραστέχνη Όφη. Είναι γνωστό ότι εγώ και ο αγαπητός μεσολαβήσαμε για να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό με κάνει και λίγο ενοχική, παρότι ξέρω ότι μπορούσε να συμβεί στον καθένα αυτό. Ο Κρίστιαν είναι το πιο λαμπρό αστέρι, είναι αλήθεια. Να ξέρετε ότι εγώ για το κολύμπι έχω μέσα μου πολύ αγάπη, την οποία δεν ξεχωρίζω. Αν είναι από τα Δελφίνια, είναι από άλλο σωματείο. Δεν μ' αρέσει η ιδιοτέλεια. Δεν είναι ωραίο. Το άθλημα πρέπει να το θαυμάζεις και να το χειροκροτείς από όπου κι αν προέρχεται.
10: Όσον αφορά για την κολύμβηση, θέλω να σκεφτείτε μόνο τούτο. Ότι η κολύμβηση είναι το μοναδικό άθλημα που σώζει τη ζωή του ανθρώπου. Στην κολύμβηση, ένας που θα μπει μέσα αναφέρεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλες τις κοινωνικά επαθείς ομάδες. Μέσα στο νερό, όταν μπαίνει το ανθρώπινο σώμα και τίποτα να μην κάνει, περιβάλλεται από τόσες δυνάμεις που δέχεται ερέθισμα όλο του το μυϊκό σύστημα. Όπως επίσης, όλες οι αρθρώσεις δεν δέχονται καμία επιβάρηση με αποτέλεσμα το ανθρώπινο σώμα να απολαμβάνει όλες τις ευεργετικές του ιδιότητες.
11: Τα δικά μου τα παιδιά ούτως ή άλλως τα έχω φέρει ήδη εδώ. Και εγώ αρχικά σε αγωνία τα έφερα γιατί ήθελα να μάθουν να κολυμπάνε. Και προχωρήσαμε γιατί θέλανε και εκείνα να προχωρήσουν. Να κάνουν δηλαδή πρωταθλητισμό. Όμως πέρα από αυτό είναι ένα άθλημα που θα γίνω λίγο γραφική, γυμνάζει όλο το σώμα.
12: Ο αθλητισμός σε κρατάει υγιή, σε κρατάει σε εγρήγορση. Είναι σε αυτό το κομμάτι όλη μου η οικογένεια, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Οπότε είμαστε μια οικογένεια αθλητική και σίγουρα με γεμίζει πολύ περισσότερο από μικρός. Αλλά τα χρόνια τα παιδικά
1: ποτέ δεν τα ξεχνάς και μπαίνουν πάντα χαραγμένα μες στη μνήμη σου.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η σύναξη στον επανοσύφη. Πριν τα λαλήματα των πετινών, τέσσερις φιγούρες κατέβαιναν το θρυλικό βουνό και έπαιρναν τον δρόμο για το μοναστήρι του Άι Γιώργη. Τα δύο αδέρφια, με τον πρωτοκαπετάνιο τον Σταυρουλογιώργη και τον ιερωμένο τον Ασύγκριτο, κατέβηκαν γρήγορα τους κακοτράχαλους δρόμους και σαν πρόβαλε ο ήλιος στις κορφές του δίκτυ, είχαν περάσει την Αγία Βαρβάρα. Δεν πήγαιναν όλοι μαζί, μα ένας-ένας με πολλά μέτρα απόσταση. Πρώτα ο ιερωμένος, πίσω τα αδέρφια και τελευταίος ο Σταυρούλιος. Τηρούσαν δεξιά και αριστερά, μήπως δουν κάποια ύποπτη κίνηση και δεν άφηναν την απόσταση ασφαλείας παρά μόνο αν βρίσκονταν σε μέρος με υψόμετρο και ορατότητα χιλιομέτρων, ώστε να μην διακινδυνεύουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ο Σταυρουλογιώργης ήταν ευδιάθετος και είχε πιάσει σε κριτικό σκοπό το Χριστός Ανέστη, αφού ήταν το απολυτίκιο της ημέρας. Εν τη γεννήση δεν το κάτεχε κατά την καθομιλουμένη. Οι άλλοι θέλοντας και μη, μη διούσαν ακουγοντάς τον και κάποια στιγμή που σήμωσαν κοντά, ο Ασύγκριτος του είπε γελώντας: «Να'ρθείς καπετάνιε να σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στην ψαλτική και να μην τα λες σαν να τραγουδάς τον Ερωτόκριτο». «Εμένα έτσι μου αρέσει, Ασύγκριτε, να τα συνδυάζω και τα δύο, να ψάλω τραγουδώντας», του είπε και έκανε τα βουνά να αντιλαλούν από τα τρανταχτά γέλια των συνοδοιπόρων του. Σαν πέρασαν από το χωριό Μεγάλη Βρύση, συνάντησαν τον Τσικριτζή με τον Κατεχάκη και άλλους 8 οπλαρχηγούς που ήταν στους ταϊφάδες της περιοχής. Μονιτάρισαν, έσμιξαν δηλαδή όλοι μαζί, και έκαναν έναν μεγάλο κύκλο αποφεύγοντας τα τουρκοχώρια που ήταν κοντά στη Μονή. Δεν ήταν όλα εχθρικά. Μερικά υποστήριζαν τους μοναχούς και ζητούσαν την προστασία του Αγίου. Αρκετοί Τούρκοι φοβούνταν και σέβονταν τον Άγιο Γεώργιο και κατ' επέκταση και τους μοναχούς της Μονής του. Ήταν επίσης και φιλικοί με τους περισσότερους χριστιανούς της περιοχής. Μέχρι και κουμπαριές είχαν γίνει. Οι περισσότεροι όμως ήταν εχθρικοί και πολεμοχαρείς. Δεν σέβονταν τίποτα χριστιανικό και σκότωναν με την παραμικρή αφορμή. Τα τελευταία χρόνια είχαν περιορίσει τις δραστηριότητες αυτές εναντίον του χριστιανικού στοιχείου εξαιτίας του Αϊνικολιώτη, του μεγάλου αρχηγού του Μονοφατσίου, που μαζί με τους οπλαρχηγούς του δεν άφηνε ατιμόρητη καμία πράξη του τουρκικού στοιχείου εναντίον των χριστιανών. Έτσι, ξέροντας πως δύσκολα θα ξέφευγαν από το λεπίδι και την κάνη του όπλου του, φοβόταν οι περισσότεροι να τα βάλουν ανοιχτά με τους χριστιανούς. Όσο έφταναν κοντά στο μοναστήρι, έβλεπαν πολλούς άνδρες που είχε διασκορπίσει ο αρχηγός του Μονοφατσίου στα υψώματα, ώστε ήταν αδύνατο να περάσει κάποιος σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων χωρίς να γίνει αντιληπτός. Κοντά στο μοναστήρι πρέπει να ήταν πάνω από 200 άντρες του ταϊφάτου. Καθώς πλησίαζαν, άκουγαν τις καμπάνες του μοναστηριού να χτυπούν ασταμάτητα. Έξω από την πύλη της Μονής συνάντησαν πολλούς γνωστούς μπαρουτοκαπνισμένους καπετάνιους. Ανταποκρίνονταν στον χαιρετισμό τους με ενθουσιασμό. Όλοι τους ήθελαν να χαιρετήσουν διαχειραψία στον Σταυρουλογιώργη και κοίταζαν επίμονα τα δύο αδέλφια. Όσοι όμως έτυχε να τους γνωρίζουν από την επίσκεψη στους αρχηγούς για να κανονιστεί σύναξη, χαιρετούσαν πρώτα αυτούς με έκδηλο θαυμασμό. Έδεσαν τα ζωντανά στον κορμό μιας ελιάς, σε λιόφυτο που ήταν δίπλα στη Μονή, και μπήκαν στον περίβολο, κάνοντας πολλές φορές τον σταυρό τους. Έφτασαν στο τέλος της λειτουργίας
και αφού προσκύνησαν, βγήκαν στον περίβολο όπου ήταν συγκεντρωμένοι πάνω από 200 άντρες, αρχηγοί, οπλαρχηγοί και αγωνιστές των ταϊφάδων της Ανατολικής Κρήτης. Πρώτος και καλύτερος, ο Μαγκουφομανόλης με τους γιους του, που τον περιτριγύριζαν σαν τα μελίσια τη γύρη, και μαζί ο Αϊνικολιώτης, ο Μαρής, ο Ζουβιανός και ο Ανδρέας ο Κυπριώτης. Τα σταυροφιλήματα και οι αγκαλιές έδιναν και έπαιρναν ανάμεταξύ τους. Ο Σταυρούλιος με τις χερούκλες του τους αγκάλιαζε δυο-δυο και έφερνε τα κεφάλια του στο στέρνο του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή του σε όσους πολεμούσαν για τη λευτεριά του τόπου του. Τα αδέλφια θαύμαζαν την αγάπη όλων προς το πρόσωπο του πρωτοκαπετάνιου. Μα και ανάμεσα στους αρχηγούς φαινόταν μια πολύ καλή σχέση και εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Όσοι από τους παρευρισκόμενους μάθαιναν ποιοι είναι οι νεαροί δίπλα στον Σταυρουλογιώργη, άρχισαν να συνοστίζονται γύρω τους για να τους χαιρετήσουν και να μιλήσουν μαζί τους. Σε λίγο βγήκε και ο ηγούμενος, ο Πανάρετος, συνοδευόμενος από πλήθος ιερομονάχων και μοναχών. Ήταν λιπόσαρκος, μεσμιλεμένο σαν βράχο πρόσωπο και αραιή μα μακριά γενιάδα. Όλοι πλησίασαν κοντά του για να του φιλήσουν το χέρι και να πάρουν την ευλογία του. Μόνο ο Σταυρούλιος άνοιξε τις χερούκλες του και τον φίλησε πρώτα σταυρωτά και ύστερα του ασπάστηκε και το χέρι, κάνοντας πολλούς να μηδιάσουν και τον ασύγκριτο να τον κοιτάξει λίγο λοξά για τον αυθορμητισμό του. Κάθισαν στα πεζούλια όλοι γύρω από τον κεντρικό ναό και κάτω από τη σκιά των δέντρων απόλαυσαν τον καφέ με τον άρτο και τον ανθότυρο που τους προσφέρθηκε από τη μονή. Εκείνη την ώρα στο μοναστήρι έφτασε ο καπετάν Μπελεγρής, καθισμένος σε ένα μικρόσωμο άλογο που το έσερνε ένα παλικαράκι με βράκα και στιβάνια και έναν σισανέ στον ώμο. Φαινόταν γερασμένος και άρρωστος, σαν να πέρασαν 2 δεκαετίες από πάνω του.

Η ανταλλαγή με τον αξιωματικό των Ιζάμιδων είχε γίνει, αλλά με τον ίδιο μισό άνθρωπο πια. Σαν πήραν χαμπάρι το τι έπαθε ο καπετάν Μπελεγρής, όλοι σηκώθηκαν να τον δουν και άρχισαν να τον κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Το χτύπημα της καμπάνας διέκοψε τα μουρμουριτά και σε λίγο όλοι πέρασαν μέσα στην εκκλησία όπου κάθισαν στα γύρω στα σίδια, μα και σε καρέκλες που είχαν μεταφερθεί για αυτόν τον σκοπό. Ο ηγούμενος Πανάρετος, αφού έκανε μία μικρή προσευχή, στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της σύναξης με έναν μικρό λόγο. «Αγαπητοί μου αδελφοί, μαζευτήκαμε στο μοναστήρι ετούτο το ιστορικό κατόπιν πρωτοβουλίας του καπετάν Γιώργη Σταυρουλάκη. Συγχωρέστε μας για τη φτωχή φιλοξενία, μα κατέχετε πως η μονή μας έχει καταστραφεί υλικώς και έχει περιέλθει εις μεγάλην οικονομικήν καχεξίαν. Τα πολύτιμα σκεύη και τα ασημικά μας μεταφέρθηκαν για φύλαξην εκτός μονής. Το πλούσιο μοναστήρι μας που χρηματοδοτούσε δασκάλους για να διδάξουν στα σχολεία της Κρήτης τα παιδιά των κριτικών, που στήριξε υλικώς όλες τις κριτικές επαναστάσεις που κατέχετε δά κι εσείς πόσο βοήθησε τον αγώνα για Λευτεριά, έχει πέσει σε εσχάτη ένδια. Όμως ο καβαλάρης Αγιός μας πιστεύουμε θα κάνει και δά το θαύμα του και θα μας βοηθήσει και θα στηρίξει και εσάς που ήρθατε στη μονή μας να αποφασίσετε σχετικά με τη συνέχεια του αγώνα για την πολυπόθητον ελευθερίαν τούτης της νήσου. Γνωρίζετε επίσης πόσοι μοναχοί από αυτό το μοναστήρι στρατεύτηκαν και πήραν μέρος σε όλες τις επαναστάσεις για τη Λευτεριά, πόσοι έπεσαν στο καθήκον με τελευταίο θύμα πριν από ολίγες ημέρες τον Αρσένιο τον Ψωμαδάκη. Αιωνία η μνήμη του. Αιωνία η μνήμη του, ακούστηκε και από όλων τα χείλη. Μιλούσε λίγο την καθαρεύουσα, μα έλεγε και λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Στο τέλος απευθύνθηκε στον καπετάνιο του Ψιλορίτη και είπε να πάρει πρώτος από τους παρευρισκόμενους τον λόγο. Εκείνος σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά τους, κοίταξε έναν προς έναν όλους χωρίς να μιλήσει και ύστερα κοιτάζοντας το πάτωμα μερικά λεπτά, σήκωσε το κεφάλι του και είπε «Χαίρομαι που θωρώ τσιγιούσε τούτης της γης να έχουν μαζοχτεί σε αυτόν τον Άγιο χώρο για τέτοιον ιερό σκοπό. Ξανοίγω σας έναν προς έναν και γρικό λόγο τιμή στην καρδιά σας να καταχτυπά σαν τη δική μου στον πέτη και να φωνάζει «Δεν πάει άλλο, όχι άλλο, φτάνει μπλιό το αίμα των χριστιανών». Βρωμεσμένη σκύλη μέχρι έπα εσύτωνε. Εδώ μόνο το μαχαίρι μας θα θωρείτε. Οι θυγατέρες μας και τα κοπέλια μας εμπιτήσανε. Οι γυναίκες μας στερέψανε και οι παπάδες μας δεν θα γυρίζουν μπλιό το άλλο μάγουλο, μα θα γεννούνε όλοι παπαφλέσες. Από δά και πέρα μόνο άντρες θα θωρείτε. Βρείτε τόπο να ξοριστείτε, γιατί ετούτος δεν σας εχωρεί και όπου σας ευρούμε θα σας εστέλνω με πεσκέσεις στο μουχαμέτι σας». Ύστερα, απευθυνόμενος στον αρχηγό της παιδιάδας τον Αντώνη τον Τριφίτσο, του είπε «Καπετάν Αντώνη, σαν άδα τον γραμματικό σου, τον Μανώλη, τον Λεβέντη, τον δικηγόρο από τον Μοχό, μέσα είναι ή επόμενε όξο?» «Όξο περιμένει καπετάν Γιώργη», του λέει ο αρχηγός της παιδιάδος. «Φώναξέ τον για να κρατήσει μειώσεις σε ό,τι πούμε και μα τον Άγιο Καβαλάρη δεν θα φύγουμε αν δεν συμφωνήσουμε πως ο Τούρκος αφέντης δεν θα υπάρχει μπλιό. Ή αυτή ή εμείς θα διαφεντεύουμε τον τόπο μας. Ελευθερία ή θάνατος. Άλλη λύση δεν χωρεί. Ελευθερία ή θάνατος», ακούστηκε από όλων τα χείλη. Φώναξαν τον γραμματέα του αρχηγείου παιδιάδος στην εκκλησία. Του έφεραν ένα τραπέζι για γραφείο και τα απαραίτητα και αφού κάθισε άρχισαν να μιλούν οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών. Θα ακολουθούσαν οι οπλαρχηγοί και όσοι από τους παρευρισκόμενους θα ήθελαν να μιλήσουν. Στο τέλος θα έβγαζαν

ψήφισμα που θα το υπέγραφαν όλοι και θα το ακολουθούσαν. Ο ασύγκριτος πήγε κοντά στον καπετάνιο του και του είπε σιγά να πει στον Σύφη και στον Μαθιό να μιλήσουν στους αρχηγούς πριν από όλους για την ανάγκη του γενικού ξεσηκωμού. Αλλά ο Σταυρουλογιώργης, αλεπού στη στρατηγική, του είπε «Μη βιάζεσαι, πάτερ ασύγκριτε, θα έρθει και η ώρα τους. Εδώ δεν πρέπει, μα όταν θα αρχίξω με τις αντιθέσεις, τότε ο λόγος τους θα μας ενώσει». Ο ασύγκριτος δεν μίλησε, μα κούνησε καταφατικά το κεφάλι συμφωνώντας με τη γνώμη του αρχηγού του. Μέχρι το μεσημέρι είχαν μιλήσει όλοι σχεδόν οι αρχηγοί. Πράγμα σπάνιο, δεν είχαν αντίρρηση να ενωθούν όλοι σε έναν γενικό αρχηγό για το καλό του αγώνα. Όμως ο Σταυρούλιος ήξερε πως αυτός ο αρχηγός δεν έχει ακόμη βρεθεί και πως εκεί θα ήταν η μεγάλη διαφωνία. Στην ανάπαυλα του μεσημεριού, όλοι πήγαν στην τράπεζα της Μονής που πάντα στη φιλοξενία κατήχε ξεχωριστή θέση μεταξύ των μονών του νησιού και έφαγαν. Άλλοι συζητούσαν χαρούμενοι, άλλοι προβληματισμένοι. Πολλοί σηκώθηκαν για να σκουντρίσουν τα ποτήρια τους με το ποτήρι των δύο αδερφών, του Μαθιού και του Σύφη. «Καλή απόφαση, καλό αποτέλεσμα, καλή λευτεριά», άκουγες από τα χείλη όλων τις ευχές. Σαν πέρασαν ξανά στο ναό για το δεύτερο μέρος, έφτασε στο μοναστήρι και ο επίσκοπος Πέτρας, ο Τίτος Ζωγραφίδης, φίλος του αρχηγού της παιδιάδας, αλλά και των περισσότερων αρχηγών, και ύστερα από λίγο έφεραν επιστολή του προξένου της Ελλάδος, Νικόλαου Γενάδη. Στην επιστολή του ο Γενάδης ανέφερε πως λύθηκε το κριτικό ζήτημα και συμβούλευε να αποφασίσουν οι αρχηγοί αν θα αποδεχτούν τα προνόμια που παραχωρήθηκαν και με τα οποία η Κρήτη αναγνωρίζεται σαν αυτόνομη. Όλοι στην είδηση της επιστολής κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και άρχισαν ζωηρές συζητήσεις. Άλλοι ήταν υπέρ, άλλοι κατά. Τον Σταυρούλιο τον έζωσαν φίδια. Κοίταξε τα αδέρφια απελπισμένος και ήταν έτοιμος να τους πει να επέμπουν και να μιλήσουν, μπας καταφέρουν να βγάλουν με ομοψυχία απόφαση. Την κατάσταση έσωσε ο Δεσπότης, που με βροντερή φωνή και μιλώντας την καθαρεύουσα, είπε «Αγαπητοί μου αδελφοί, φρονώ ότι οι Κρήτες χρεωστούμεν να μην βιαστόμεν εις την αποδοχήν της υπό της Ευρώπης και της πύλης προτινωμένης αυτονομίας. Ανάγκη κατά την κρίση μου να αναλογιστόμεν τα θυσίας τας οποίας υπέστη το ατυχές έθνος μας και να μην λιποψυχήσομεν. Έχομεν υπέρ της μη αποδοχής της αυτονομίας ισχυρόν επιχείρημα πρόσφατον, την παρούσαν ανομαλίαν είναι γέννησεν η υπακοή μας στα κελεύσματα της Ευρώπης κατά των παρελθόντα χρόνων. Η Κρήτη υπήκουσεν ευπιθέστατα εις την ευρωπαϊκήν απόφαση και ως βραβείον της υπακοής της εδόθηκε αυτή η καταστροφή της συνεπία των εσχρών παιχνιδίων άτινα υπεπολιτισμένοι προστάτε μας έπαιξαν εις βάρος μας. Με την αποδοχήν της αυτονομίας ουδέν έτερον θα κάμωμεν ημί θα συνεχίσομεν την κακοδαιμονίαν του δυστυχούς τούτου τόπου. Θα προξενήσομεν εις εαυτούς μας άθευκτον των εντελήν ολεθρών μας και επί πάση θα εφελκίσομεν και δικαίως τα σαράς της μητρός πατρίδος. Δόγμα πατριωτικών θεωρώ ότι εν παντί και πάντοτε πρέπει να αποφασίζομεν από κοινού με την πολύπαθον μητέρα Ελλάδα. Χωρίς όμως να αποδεικνύομεν τούτο εις την Ευρώπην, αλλά να φαινόμεθα ότι εξ αισθήματος αυτοβούλος ενεργούμεν και αποφασίζομεν. Πάντοτε η ιδιωτελής φιλότουρκος Ευρώπη ήταν καθημών και χρειάζεται προπαντός προσοχή και σύνεση και από κοινού σκέψεις και ειλικρινή συνεργασία. Λέγω σε όλους πως η μόνη σωτηρία της μαρτυρικής μας νήσου είναι η ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Κάθε άλλη λύση είναι καταστροφική.
και υψώνοντας το χέρι σε γροθιά, συμπλήρωσε βροντερά. «Ένωσης ή θάνατος! Ένωσης ή θάνατος!» επανέλαβαν όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκροτώντας. Ο δεσπότης κατάφερε να ενώσει όλες τις διαφορετικές φωνές και να τις κάνει μία. Ο Σταυρούλιος ήταν και ευχαριστημένος και δυσαρεστημένος. Ευχαριστημένος επειδή δεν υπήρχαν στο τέλος διαφωνίες των αρχηγών για το κρίσιμο ζήτημα της αυτονομίας και δυσαρεστημένος διότι ακόμη δεν βγάλανε απόφαση για το τι μέλη γενέστε από εδώ και μπρος. Η σύναξη γινόταν για να σταματήσουν μια και καλή αυθαιρεσίες των Οθωμανών. Πήρε τον λόγο και αφού ευχαρίστησε τον δεσπότη για τον ενωτικό λόγο του, τους είπε δυνατά. «Αδέρφια, σας θυμίζω τον λόγο που σήμερα είμαστε παέ. Μετά τα συμβάντα στην Ανώπολη μα και στο κάστρο και στα Χανιά, πρέπει μια και καλή να σταματήσουμε τις αυθαιρεσίες των Τούρκων. Και μόνο ένας τρόπος υπάρχει, η μάχαιρα. Μόνο αυτήν καταλαβαίνουν. Μα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Να έχουμε έναν λόγο, έναν αρχηγό και όλοι οι αποδέλυποι θα τον ακολουθούμε». Το χέρι του σήκωσε ο καπετάν Αντώνης Τρυφίτσος, ο αρχηγός της πεδιάδας, και αφού πήρε τον λόγο είπε: «Αδελφοί και συναγωνιστές, δίπλα μου κάθεται ο καπετάν Μπελεγρής και μου γράψε δύο λόγια στο χαρτί να σας επώ. Με δυσκολία, αφού στο δεξί χέρι που χρησιμοποιεί για να γράφει, οι σκύλοι του έκοψαν τα τρία δάχτυλα για να μην μπορεί να κάνει τον σταυρό. Θαρούνε πως αν δεν μπορεί με το δεξί χέρι, δεν θα κάνει με το ζερβό. Και με τα πόδια θα τον κάνει αν χρειαστεί. Ευγάλανε του και τα μάτια και τη γλώσσα του κόψανε. Να σας το διαβάσω. Αδερφοί μου, εγώ βασανίστηκα και καλιάχα να αποθάνω παρά έτσα που κατάντησα. Όμως δεν έχω παράπονο από τον Θεό. Ίσως να σβήσει μερικές αμαρτίες μου με την υπομονή μου. Ξέρει όμως πως και για την πίστη αγωνίστηκα και για την πατρίδα. Ίσως λίγο σκληρά, μα και οι εχθροί μας σκληρά μου φέρθηκαν. Θωρείτε με ίντα τρόπο πολεμούν αυτοί που διαφεντεύουν τον τόπο μας και φανταστείτε πώς θα είναι το μέλλον των παιδιών σας αν μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Συμφωνώ με τον καπετάν Γιώργη. Πολεμήστε όλοι για μια ελεύθερη Κρήτη ενωμένη με την Ελλάδα μας». Άρχισαν όλοι να χειροκροτούν και μόλις τελείωσαν ο καπετάν Τρυφίτσος συνέχισε κοιτάζοντας τον Σταυρούλο Γιώργη. «Και εγώ συμφωνώ, καπετάν Γιώργη, αλλά πες μου πώς θα συντονιστούμε, ποιον θα βάλουμε επικεφαλής του αγώνα. Άμα τον ευρούμε, εγώ πρώτος θα τεθώ υπό τις διαταγές του». Ο Αϊνικολιώτης σηκώθηκε και με δυνατή φωνή είπε στον Τρυφίτσο, μα και στους υπόλοιπους: «Εγώ σαν αρχηγός μονοφατσίου ευγνωμονώσε, καπετάν Αντώνη, γιατί χωρίς εσένα η επαρχία μας θα ήταν απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Η εκστρατεία σου στο Χουμέρι είχε σαν αποτέλεσμα να καθαριστεί η περιοχή μας από τους Τούρκους. Για όλα αυτά κατέχεις την αγάπη μου στο πρόσωπό σου, μα και στους υπόλοιπους αρχηγούς. Όλοι είμαστε ίσοι και δεν έχουμε πράγμα να μοιράσουμε παρά μόνο την ελευθερία της προσφυλούς μας μάνας, Τσικρίτης μας». Μόλις τα είπε αυτά, ένας λιγμός διέκοψε τον λόγο του. Τότε άρχισαν όλοι να σκουπίζουν τα μάτια τους. Ο Αϊνικολιώτης συνέχισε τον λόγο του και είπε στο τέλος, αφού συνήλθε από τη μεγάλη του συγκίνηση: «Μαθαίνω πως ο αρχηγός που ζητούμε έχει βρεθεί και είναι ο γιος του μεγάλου μας καπετάνιου, του συγχωρεμένου του Μιχάλη Κόρακα. Είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, ανθυπολοχαγός του πυροβολικού. Θα κατεβεί μόλις τακτοποιήσει τα υπηρεσιακά του και θα τεθεί επικεφαλής των ανατολικών επαρχιών. Πιστεύω πως δεν έχει κανείς αντίρρηση γι' αυτό». Του Σταυρούλιου το πρόσωπο φωτίστηκε στο άκουσμα της είδησης. Το είχε ξανακούσει, μα τώρα το ακούει και από τον καπετάν Γιάννη, τον αρχηγό του μονοφατσίου,
που δεν έλεγε ποτέ λόγια του αέρα, αφού πάντα ήταν μετρημένος και σοβαρός. Έβλεπε πως το σχέδιο που είχε πάντα στο μυαλό του, ένας αρχηγός να ενώσει και να οδηγεί όλους τους ταϊφάδες, παίρνει σάρκα και οστά. Κοίταξε την εικόνα του Αγίου και είπε μέσα του: «Άντε, Αη Γιώργη Καβαλάρη, συνονόματε, μπες μπροστάρις εσύ και πίσω οι άλλοι να διώξουμε τσαγαρινούς». Στο ύστερο μίλησε και ο Μαγκουφομανόλης, θεόρατος, σεβάσμιος, επιβλητικός: «Αγαπητοί μου συναγωνιστές, ακούσαμε τους περισσότερους αρχηγούς, τον δεσπότη μας που τα είπε ωραία, μα και το γράμμα του πρόξενου που δεν τα έγραψε καλά. Ένα είναι το ζητούμενο: αν σταματήσουμε να πολεμούμε, αλλημονό μας. Άμα να παυτούμε στα λεγόμενα των Ευρωπαίων και των Οθωμανών, μαύρη μας μοίρα. Πότε, πέστε μου, πότε μας στήριξαν γερά και πήραν το μέρος μας? Ποτές. Για κιόνα τα αρματά μας θα μας εδώσουν ελευθεριά και όχι μεγάλη. Θωρώ και στην πατρίδα μας την Ελλάδα ήντα συμβαίνει. Οι πολιτικοί μας έχουν πουλήσει. Μόνο ο φτωχός λαός και οι στρατιωτικοί, και αυτοί όχι όλοι, μας ενισχύουν. Και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό. Αγώνας, αδελφοί μου, μόνο αγώνας. Μα ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση. Αυτοί που έβαλαν πριν ένα χρόνο τη σπίθα να ανάψει τη φωτιά της εξέγερσης, που έδιωξαν το φόβο σε όσους λογάριαζαν τον Τούρκο περισσότερο από όσο αξίζει, αυτοί που ξέκαναν τον Αλιφραγκή και τους νιζάμιδές του, μα και τον φόβο Τσιμεσαρά στον Αγριοφρίδη, είναι επαέ μαζί μας. Είναι η γη του Μανουσογιοργάκη του Μανώλη, που σκοτώθηκε από τούρκικο βόλι. Ετούτανε λοιπόν τα παλικάρια πρέπει να είναι ο κρίκος που θα μας κρατεί ενωμένους. Για κιονά θέλω να τσιπαρακαλέσω να πούν δυο λόγια στη σύναξή μας». Σηκώθηκε ο Μαθιός πρώτος και από τη θέση που καθόταν, χωρίς να πάει στο βήμα που είχαν μιλήσει οι αρχηγοί, είπε: «Θεωρώ τον εαυτό μου μικρό και ασήμαντο μπροστά σε εσάς, που έχετε πάρει μέρος στις περισσότερες επαναστάσεις. Σε εσάς που οι λαβωματιές από τις μάχες που δόκατε στολίζουν κάθε πιθαμή του κορμιού σας. Μη μας ανεβάζετε λοιπόν σε σκαλούνια ψηλότερα από ό,τι εσείς στέκεστε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όσο και να φαίνεται ο Τούρκος δυνατός, μπροστά στην καρδιά του Έλληνα είναι αέρας. Άμα πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και προπαντός είμαστε ενωμένοι, θα νικήσουμε». Αυτά είπε ο Μαθιός και κάθισε. Οι συναχθέντες τώρα κοίταζαν τον Σύφη, περιμένοντας και από αυτόν να ακούσουν δύο λόγια. Και αυτός, θέλοντας και μη, σηκώθηκε από τη θέση του και είπε: «Δεν έχω να πω πράγμα περισσότερο από αυτά που είπε ο αδελφός μου. Να συμπληρώσω μόνο πως ήμασταν φιλήσυχοι και αποφεύγαμε προστριβές με τσιτούρκους για να μην χαλάσουμε το χατήρι της συγχωρεμένης τσιμάνας μας που δεν ήθελε να δει τα κοπέλια τζι σκοτωμένα όπως τον άντρα τζι. Κοίτα βγήκε με το να κρατούμε αυτήν τη στάση. Οι μισοί σκοτωθήκανε και οι άλλοι μισοί είμαστε καταζητούμενοι από όλη την Τουρκιά. Δεν φτάνει, αδελφοί μου, να είμαστε ήσυχοι σκλάβοι σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Θέλει αγώνα, θέλει θυσίες, θέλει αίμα η ελευθεριά. Δεν ελευθερώθηκε κανείς με τα χέρια σταυρωμένα. Η Κρήτη μας ζητά άντρες αποφασισμένους να ποθάνουνε για αυτήν. Και εγώ θωρώ επαεμέσα πως όλοι την έχετε πάρει την απόφαση αυτή, να δώσετε και τη ζωή σας. Αυτό λένε οι πράξεις σας. Όμως θέλει συντονισμό και καθοδήγηση για να έχει αποτέλεσμα ο αγώνας. Μακάρι να έχουμε έναν γενικό αρχηγό για αυτόν τον σκοπό. Αν είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, με το καλό να έρθει και να μας οδηγήσει αυτός. Ένα και δύο κλαδάκια σπούνε ντε λόγο. Μα βάλε πολλά και κανείς δεν θα μπορέσει να τα σπάσει. Η ισχύσεν τη ενώση, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μην έχετε αμφιβολία ότι θα νικήσουμε τον Τούρκο και όποιον άλλον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας». Αυτά είπε ο Σύφης και τον χειροκρότησαν όλοι.
Στο τέλος υπέγραψαν ψήφισμα που το έστειλαν στους προξένους των μεγάλων δυνάμεων και στον Τούρκο Γενικό Διοικητή, τον Τουρχάν Πασά. Το ψήφισμα έλεγε τα εξής. «Εμείς, οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών της Κρήτης, συναχθέντεσαν τη Μονή του Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη, αποφασίσαμε ομοφόνος τα κάτωθη. 1. Δεν αποδεχόμεθα να είμεθα υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου όσα προνόμια και να δώσει. 2. Θα αγωνιστόμεν με όλες μας τις δυνάμεις για να ελευθερωθεί η Κρήτη μας από των τουρκικών ζυγών. 3. Δεν αποδεχόμεθα αυτονομίαν, αλλά θα αγωνιστόμεν μέχρι θανάτου έως ενωθόμεν με τη μητέρα πατρίδα την Ελλάδα. 4. Να γίνει σύναξη στην Κωμόπολη των Αρχανών στις αρχές του έτους για συντονισμό δυνάμεων και για ανακήρυξη Γενικού Αρχηγού των 12 Ανατολικών Επαρχιών. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν κατόπιν συνεννοήσεως με αρχηγούς». Πριν φύγουν οι αρχηγοί για τις επαρχίες τους, έφτασε ένα πρωτοπαλίκαρο του Αϊνικολιώτη και του παρέδωσε ένα ντουρβά που ήταν στη βάση του Κόκκινος. Κάτι του ψιθύρισε στο αυτί και αυτός, αφού φώναξε τον ηγούμενο, έβγαλε από το πάνινο σακίδιο ένα κομμένο κεφάλι. «Ετούτος εσ γέροντα, μαζί με άλλους 12, σκότωσαν τον Αρσένιο και τραυμάτισαν τον Άνθιμο», είπε στον ηγούμενο δυνατά για να τον ακούσουν και οι άλλοι παρευρισκόμενοι. «Τον λένε Σαλίστρα Βολέμη και είναι αδελφός του Μουσταφά, που κι αυτός δεν θα γλιτώσει». Ο Αϊνικολιώτης κρατούσε το κεφάλι του Τούρκου από τα μαλλιά και ο ηγούμενος στη θέα του έκανε ένα βήμα πίσω σαστισμένος. Οι αρχηγοί είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Οι παγίδες που είχε στήσει ο μονοφατσιώτης αρχηγός είχαν αρχίσει να βρίσκουν στόχους. Αν μη τι άλλο, πέτυχε να εντυπωσιάσει λίγο πριν φύγουν οι συναχθέντες για τους ταϊφάδες τους.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες στο Άγιον Όρος. Γραπτά θυρόφυλλα, τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα, Μονή Ιβύρων, ξύλο Αυγοτέμπερα. Τα δύο θυρόφυλλα της Μονής Ιβύρων που πλαισιώνουν σήμερα την κόχη της τράπεζας της Μονής είναι το καθένα χωρισμένο σε δύο ισοϊψή ορθογόνια τμήματα. Στο επάνω τμήμα του αριστερού φύλου εικονίζεται μέχρι τη μέση η Παναγία σε στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά, κρατώντας στο δεξί χέρι ανοιχτό εν επίγραφο ηλιτάριου, ενώ το δεξί τίνει σε χειρονομία δεήσεως για τη σωτηρία των ανθρώπων προς το Χριστό, που εικονίζεται στο επάνω τμήμα του δεξιού θυροφύλου. Ο Χριστός εικονίζεται σε πρωτομή μετοπικός, κρατάει κλειστό κώδικα Ευαγγελίου, ενώ με το δεξί ευλογεί. Ο Χριστός φοράει μελιτζανή ορθόσημο χιτώνα και βαθυπράσινο ημάτιο. Πάνω στο χρυσό βάθος εκτείνεται η επιγραφή «Ιησούς Χριστός, ο φιλάνθρωπος». Η Παναγία φοράει μελιτζανή μαφόριο με χρυσό σιρίτι και κρόσια. Πάνω στο χρυσό βάθος είναι γραμμένη η επιγραφή «Μήτυρ Θεού, η ελπής χριστιανών». Στο ανοιχτό ηλιτάριο είναι γραμμένη επιγραφή που απευθύνεται στο Χριστό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στο κάτω τμήμα των θυροφύλων, μέσα σε κοιονοστήρικτα, γραπτά τοξωτά πλαίσια διπλής καμπυλότητας, απεικονίζονται δύο αδιάγνωστα πρόσωπα μέλη κοσμικής αριστοκρατίας. Στο αριστερό φύλλο εικονίζεται μέχρι τα γόνατα ένας νέος άνδρας σε στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά, έχοντας υψωμένο το κεφάλι και τίνοντας το δεξί χέρι σε κίνηση δεήσεως. Δεξιά, ένας ηλικιωμένος άνδρας με κοντή στρογγυλή, πυκνή γενιάδα και μακριά σγουρά στις παρυφές μαγιά, που στρέφεται προς τα αριστερά σε στάση και χειρονομία δεήσεως. Οι δύο άνδρες φορούν πολυτελή ενδύματα αυλικού χαρακτήρα. Ειδικότερα ο νέος στην ηλικία άνδρας φοράει κόκκινο, ζωσμένο στη μέση χειριδωτό ένδυμα, διακοσμημένο με χρυσοήφαντους δικέφαλους αετούς. Ο Σμυρνάκης έχει τη γνώμη ότι οι εικονιζόμενοι στα θυρόφυλλα, τα οποία κατά την άποψή του προέρχονται από το καθολικό και χρονολογούνται στα 1680, είναι δεξιά οκτήτορ της Μονής, Τορνίκιος ο Ίβυρ, και αριστερά ο Αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος. Ο Ξυγκόπουλος ταύτισε τα εικονιζόμενα στα θυρόφυλλα πρόσωπα με το βοηβόδα της Βλαχίας Μίχνεα τον Δεύτερο 1577-1583 και 1585-1591 και το γιο του Ράντου 1611-1623, βασιζόμενο στην πληροφορία ότι ο Ράντου εστάλει από τη μητέρα του στη Μονή των Ιβύρων για να μάθει ελληνικά, από όπου στη συνέχεια οι μοναχοί τον έστειλαν στη Βενετία για να συμπληρώσει τις σπουδές του. Η άποψη του Ξυγκόπουλου ενισχύεται από τη διαπίστωση ότι ως τίτορες της διακοσμήσεως του καθολικού απεικονίζονται σε ανεξάρτητο πίνακα στο νότιο τοίχο του ναού ο βοηβόδας Μίχνεα και ο γιος του Ράντου, συνοδευόμενοι από τον ηγούμενο της Μονής Γαβριήλ και τον Ήβυρα ζωγράφο Μάρκο. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό να απεικονίζονται και στα θυρόφυλλα οι αυτοί κτήτορες του καθολικού, το δε θυρόφυλλο να είναι έργο του Ήβυρα ζωγράφου. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η χρονολόγηση των θυροφύλων, τα οποία με βάση καλλιτεχνικά κριτήρια τοποθετούνται στο τέλος του 16ου αιώνα.
Το σύνολο των εικονιζομένων είναι έργο ενός καλλιτέχνη, ο οποίος με προσωπικό ύφος χειρίζεται τρόπους της κριτικής σχολής. Από τεχνική άποψη, τα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγίας αποδίδονται με στενές λαδοπράσινες σκιές και πλατιές επιφάνειες στα ρένια θερμής σάρκας, πάνω στην οποία με καλλιγραφική ξηρότητα αλλά και δεξιοτεχνία αποδίδονται τα γραμμικά φώτα. Ακόμα, η απόδοση του ενδύματος του Χριστού και κυρίως της Παναγίας με τις πλατιές σχηματικές πτυχές που δεν είναι οικείες στη ζωγραφική της κριτικής σχολής δείχνει ότι ο καλλιτέχνης παραφράζει στο προσωπικό του ύφος τρόπους από τη βυζαντινή και δυτική τέχνη. Με την ίδια τεχνική αποδίδονται και τα πρόσωπα των ηγεμόνων, στα οποία παρατηρείται η τάση να αποδοθούν προσωπογραφικά χαρακτηριστικά. Εντύπωση μάλιστα προξενεί ο ρεαλισμός στην απεικόνιση του προσώπου του ηλικιωμένου άνδρα και η δροσιά της μεστής σάρκας του νέου με το ευγενικό πρόσωπο που αποδίδεται με εξαιρετική λεπτότητα και δεξιοτεχνία. Να σημειωθεί ότι ο προσωπογραφικός τύπος της νεανικής μορφής με τα μακριά σπαστά μαλλιά δείχνει ότι ο καλλιτέχνης μιμείται μορφές από την αριστοκρατία της Δύσης. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την άποψη ότι επικονίζεται στα θηροφυλάκια ο γιος του Μίχνια Ράντου, ο οποίος, όπως είπαμε, σπούδασε στη Βενετία, από το περιβάλλον της οποίας ήταν φυσικό να δεχθεί επιρροές και στην εξωτερική του εμφάνιση.

Επιτάφιος Θρήνος, 16ος-17ος αιώνας, Μονή Δοχιαρίου, Ξύλο Αυγοτέμπερα. Σε δύο καθύψος ζώνης οργανώνεται εικονογραφικά η εικόνα μας. Κάτω, ο Επιτάφιος Θρήνος και επάνω, φτερωτός άγγελος σε πρωτομή, με κλειστό κώδικα στα σκεπασμένα από το ημάτιο χέρια. Το χρυσό βάθος περιορίζεται από σκούρο καφέ χρώμα σε μία προσπάθεια να τονιστεί η απόσταση αλλά και η ενότητα των δύο θεμάτων. Η σκηνή του επιταφείου είναι πολυπρόσωπη και αποδίδει τη δραματική στιγμή όπως αποκρυσταλώθηκε στον 14ο αιώνα για να τυποποιηθεί στην κριτική ζωγραφική του 16ου αιώνους. Ο νεκρός Χριστός βρίσκεται ξαπλωμένος επάνω στο λίθο της αποκαθυλώσεως και η Παναγία, καθισμένη αριστερά, ασπάζεται την κεφαλή του. Πίσω της στέκονται σε διάφορες στάσεις και με έντονες χειρονομίες οι μυροφόρες. Δεξιά βρίσκεται ο Ιωάννης που σκύβει και ασπάζεται το αριστερό χέρι του Χριστού, ο Ιωσήφ που φαίνεται να κρατεί το σεντόνι και πίσω ο Νικόδημος με χειρονομίες απόγνωσης. Βραχώδες τοπίο και σε μικρή έκταση τα τείχη της Ιερουσαλήμ καλύπτουν το βάθος, ενώ ένας υπερμεγέθης ξύλινος σταυρός με τα αρχικά Ινβί στο επάνω μέρος συμπληρώνουν το θέμα. Η διπλή θεματολογία της εικόνας δεν είναι σπάνιο φαινόμενο τόσο στη Βυζαντινή όσο και στη μετά την άλωση τέχνη. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ είναι η παρουσία του Αγγέλου επάνω από το θρήνο, στοιχείο που παραπέμπει στη θεματολογία των γεννητών επιταφείων του 13ου-14ου αιώνους, όπου οι άγγελοι εκφράζουν τη συμμετοχή των ουρανών στη θλίψη των ανθρώπων. Αρχικά, το μεγάλο μη δίπλα στην κεφαλή του Αγγέλου έχει θεωρηθεί ως δήλωση του ονόματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μετά τον καθαρισμό όμως αποκαλύφθηκε και το γράμμα θήτα και αυτή η νέα αποκάλυψη μας οδηγεί στα σύμβολα των Ευαγγελιστών όπου πράγματι ο άγγελος αντιστοιχεί στον Ματθαίο. Αναμφίβολα το θέμα μεταφέρθηκε εδώ από τα σύμβολα των Ευαγγελιστών που εμφανίζονται στα τέσσερα άκρα των γεραιών των μεγάλων σταυρών του τέμπλου μετά το 15ο και κυρίως τον 16ο και 17ο αιώνα. Τα θέματα αυτά προέρχονται από τη Δύση και έφτασαν μέσω της Δαλματίας στη Δυτική Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνεται εδώ από τη λετινική επιγραφή στην Άνω Κεραία του Σταυρού σε μία εποχή τέλος 16ου αρχές του 17ου αιώνος που συνηθίζεται η ελληνική επιγραφή Ινβί παραδείγματος χάρη παρεκκλήσει Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Μονής Διονυσίου.

Επιτάφιος Θρήνος έτους 1616, Μονή Αγίου Παύλου, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Το θέμα του επιταφίου, όπως διαμορφώθηκε στους παλαιολόγιους χρόνους και αποκρισταλώθηκε σε πλήθος με τα βυζαντινών εικόνων της κριτικής σχολής, διαπραγματεύεται σε συνεπτυγμένη μορφή και η εικόνα μας. Στο κέντρο της σύνθεσης, ο λίθος με τον νεκρό Χριστό που τον αγκαλιάζει από τους ώμους η μητέρα του καθισμένη σε σκαμνή. Στα πόδια του ο Ιωσήφ ετοιμάζεται να τον τυλίξει με τη συνδόνα, ενώ πίσω από το λίθο σκύβει θλιμμένος ο Ιωάννης. Σε τρίτο επίπεδο εικονίζονται οι μυροφόρες με έκφραση και χειρονομίες Οδύνης και πίσω δεξιά ο Νικόδημος στηριγμένος στη σκάλα. Μπροστά στην όλη σκηνή είναι τοποθετημένα το καλάθι με τα εργαλεία και η ιδρία με τα σμύρνα. Πίσω στον χρυσό κάμπο υψώνεται ο σταυρός με το ακάνθινο στεφάνι, ενώ πάνω από τις κεραίες του σώζεται μισοσβησμένη η επιγραφή «Ο επιτάφιος Θρήνος» και αριστερά του Νικοδήμου οι συντομογραφίες «Ιησούς Χριστός». Στη σύνθεση κυριαρχούν τα κοκκινοπά και χρυσοκίτρινα χρώματα σε συνδυασμό με τα σκούρα πρασινογάλαζα. Τα πρόσωπα πλάθονται με σκουροπράσινο προπλασμό και οχρωρόδινα σαρκώματα, ενώ βαθιές τριγωνικές σκιές κάτω από τα μάτια και ρητίδες πάνω από τα φρύδια τονίζουν την έκφραση της Οδύνης των μορφών. Η στικτή διακόσμηση των φωτοστεφάνων καθώς και η χρυσή γεωμετρική φυτική διακόσμηση του αυτόξυλου πλαισίου πάνω σε εναλλάξ κόκκινο και σκούρο πρασινογάλαζο βάθος θεωρούνται στοιχεία της αγιορείτικης τεχνικής κατά το 17ο και 18ο αιώνα. Τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το αντικλασικό πνεύμα που διέπει τις μορφές και διαχωρίζει τη σύνθεση από τα αντίστοιχα κριτικά έργα, καθώς και η κάποια σκληρότητα και σχηματοποίηση στο πλάσιμο που θυμίζουν την αντίστοιχη τοιχογραφία του 1615 στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Θεολόγου της Μονής Διονυσίου, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αγιορείτικο έργο του 1ου-4ου του 17ου αιώνους.

Δέηση και Άγιοι σε τέσσερις ζώνες, έτους 1621, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο Αυγοτέμπερα. Ασυνήθιστα πολυπρόσωπη εικόνα μικρών διαστάσεων με ρώσικες επιγραφές, δωρεά του Μητροπολίτη Αρσενίου, πρώην Ελασσόνος, σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται στο πίσω μέρος, ταπεινός Αρσένιος, αρχιεπίσκοπος Σουσδελίου της Μεγάλης Ρωσίας και πρώην Ελασσόνος, έστειλα την παρούσαν Αγίαν εικόνα εις την Αγία Νάνα από Μεγάλης Ρωσίας, ο Δέσποινα πανίμνητε μήτυρ Θεού του Λόγου, άγγελοι, απόστολοι, προφήτε, ιεράρχε, μάρτυρες, όσοι και οσίε, πρεσβεύσατε προς Κύριον υπερεμού Αρσενίου του ταπεινού τάχα και αρχιθήτου. Εκτός από το κεντρικό τμήμα με τις τέσσερις ζώνες, μορφές εικονίζονται και στο πλαίσιο περιμετρικά, σε μίμηση των βυζαντινών εικόνων με ασημένιες επενδύσεις. Η φιλοξενία του Αβραάμ κατέχει κεντρική θέση στο άνω περιθώριο με τους προπάτορες αριστερά και δεξιά, αλλά έξω από την κλειστή σύνθεση της Αγίας Τριάδος, όπου συνήθως περιλαμβάνονται. Δύο χερουβίμ σε διαφορετικό χρωματισμό και δύο αρχάγγελοι τονίζουν την κεντρική σκηνή της φιλοξενίας. Αναμφίβολα, δεν είναι τυχαία η τοποθέτηση της Δεήσεως στην ανώτερη από τις τέσσερις ζώνες, κάτω ακριβώς από τη φιλοξενία. Η αντιστοιχία του μετοπικού Χριστού με το Μεσαίο Άγγελο, καθώς και της Θεοτόκου, του Προδρόμου και των Αγγέλων με τα λοιπά πρόσωπα της φιλοξενίας, φέρνει τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης σε άμεση σχέση με τον κόσμο της Καινής, που εκτείνεται από τον ίδιο τον Χριστό μέχρι τους Αποστόλους, οι οποίοι εδώ παρατάσσονται αριστερά και δεξιά στην ίδια ζώνη. Στις τρεις επόμενες ζώνες, οι Άγιοι βρίσκονται παρατεταγμένοι σε μετοπική στάση με το όνομά τους πάνω από το κεφάλι. Στα πλαϊνά περιθώρια και στο ύψος των ζωνών εμφανίζονται Άγιοι χωρίς επιγραφές, ενώ κάτω πέντε Άγιοι σε πρωτομή συμπληρώνουν το θεματολόγιο. Η εικονογραφική διάταξη σε ζώνες, τύπος που προέρχεται από την εικονογραφία των μηνολογίων, συναντάται και σε άλλα παραδείγματα εικόνων του Αγίου Όρους της ίδιας εποχής, κυρίως με θέμα μηνολόγια. Ένα τέτοιο αδημοσίευτο σύνολο 12 εικόνων μηνολογίων σώζεται στη Μονή Βατοπεδίου και ένα άλλο 5 εικόνων στη Μονή του Αγίου Παύλου, επίσης αδημοσίευτο. Αναμφίβολα, ο δωρητής Αρσένιος, γνωστός και από άλλες δωρεές εικόνων στις μονές του Αγίου Όρους, έχει παραγγείλει το έργο αυτό σε καλλιτεχνικό εργαστήριο της Μόσχας, όπως δηλώνεται στη σχετική επιγραφή που τη συνοδεύει. Το εργαστήριο όμως γνώριζε καλά την παράδοση, τόσο στα βυζαντινά μηνολόγια, όσο και στους τύπους της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, όπως φαίνεται από την εικόνα του Ανδρέα Ρίτζου στο Τόκιο, με την οποία συνδέεται ως προς τη θεματολογία του περιθωρίου.

Άγιοι Μακαβαίοι, 17ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Εικόνα με σπάνιο εικονογραφικό σχήμα και περιεχόμενο. Οι Άγιοι Μακαβαίοι, γνωστοί κυρίως από παραστάσεις τους σε εικονογραφημένα χειρόγραφα, εικονίζονται εδώ σε δύο στήλες που δημιουργούνται από τις πρωτομές των Αγίων μέσα σε μετάλλια. Μεταξύ των στυλών, σε μικρότερους κύκλους, αναγράφεται η επιγραφή της εικόνας. Οι Άγιοι Επτά Μακαβαίοι και δίπλα σε κάθε πρωτομή το όνομα του κάθε Αγίου. Τον χρυσό κάμπο μεταξύ των μεταλλίων καλύπτουν φυτικά κοσμήματα. Τα ονόματα, όπως παρουσιάζονται στις επιγραφές της εικόνας, ανταποκρίνονται στον τρίτο κατάλογο της ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης. Τόσο οι επτά νέοι Άγιοι, όσο και ο γέρον διδάσκαλος Ελεάζαρ, κρατούν κλειστά ηλιτάρια και όχι σταυρό μάρτυρα, όπως συνηθίζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Οι μορφές αποδίδονται σε διάφορες τάσεις και κινήσεις της κεφαλής, με χιτώνες και χλαμίδες που στερεώνονται στο στήθος και στέφανα μαρτυρίου στην κεφαλή. Η σχεδιαστική ικανότητα του ζωγράφου είναι προφανής, καθώς και η χρωματική διάθεση, όπως αποτυπώνεται κυρίως στα ενδύματα των μορφών, αλλά και στον ανθικό διάκοσμο του βάθους. Χωρίς αμφιβολία ο καλλιτέχνης γνώριζε καλά την τέχνη των χειρογράφων, από που άντλησε τόσο το θέμα όσο και τη διάταξη με τον διάκοσμο ανάμεσα στα μετάλλια.

Μεγάλη δέηση και Άγιοι Πάντες, 17ος αιώνας, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο Αυγοτέμπερα. Είναι εικόνα μεγάλου μήκους και μικρού ύψους, με κεντρικό θέμα τη μεγάλη δέηση μεταξύ των Αγίων Πάντων. Όλες οι μορφές παριστάνονται μέχρι τη μέση στραμμένες προς το κέντρο και μόνον ο Χριστός είναι μετοπικός. Μετά τη Θεοτόκο εικονίζονται οι Απόστολοι με πρώτο τον Πέτρο και πίσω του τον Παύλο και ακολουθούν οι προπάτορες και οι προφήτες. Δύο αρχάγγελοι προηγούνται όλων των μορφών και το ίδιο σχήμα διατηρείται και στην άλλη πλευρά, όπου μετά τους αρχαγγέλους ακολουθεί ο χορός των ιεραρχών με πρώτο τον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Μετά τους ιεράρχες παριστάνονται μοναχοί και ασκητές με τελευταία μορφή στα δεξιά την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ο προφήτης Σολομών δεξιά στο ανοιχτό ηλιτάριο που κρατάει υπάρχει το κείμενο «Δίκαιοι στον αιώνα ζώσει και εν κυρίω μισθός αυτών» και ο προφήτης Δαβίδ αριστερά συμπληρώνουν το θέμα. Η αρχική θέση της εικόνας αυτής είναι γνωστή. Προέρχεται από το τέμπλο της έρημης καλύβης της κοιμήσεως της Θεοτόκου, άνωθεν του Κυριακού της κήτης της Αγίας Άνης. Αντίστοιχη είναι και η θεματολογία της, η οποία συμφωνεί με τη θέση πάνω από το τέμπλο. Η δέηση, τρίμορφο, υπήρξε ο πυρήνας γύρω από τον οποίο προσθέθηκαν άγγελοι και απόστολοι για να καταλάβει τη θέση της μεγάλης δεήσεως πάνω από το τέμπλο. Συναντάται στα μνημεία του Αγίου Όρους τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα, όπως συμπεραίνεται από αδημοσίευτη ακόμη μεγάλη δέηση του 16ου αιώνος της Μονής Αγίου Παύλου. Η δέηση, πλουτισμένη με Αποστόλους και Αγίους, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της Δευτέρας Παρουσίας με τους χορούς των Αγίων που μας είναι γνωστοί στην αγιορείτικη εικονογραφία. Η εικόνα, χρονολογημένη στις αρχές του 17ου αιώνος, συνδέει με το σχήμα και την επιγραφή της Μεγάλης Δεήσεως και Δευτέρας Παρουσίας Αγίους Πάντες, θέματα συνήθις στους αγιορητικούς ναούς των 18ο και 19ου αιώνα.

ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ύστερα από 11 χρόνων αγώνες και προσφοράς, μεγάλης προσφοράς του καλύβη του Τιμίου Σταυρού, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο κελί της Παναγούδας που ανήκε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Το κελί ονομάστηκε Παναγούδα γιατί το εκκλησάκι που υπάρχει εκεί τιμάται στη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παναγούδα δηλαδή είναι η μικρή Παναγία. Τούτο το κελί φαίνεται ήθελε ο Θεός και η Παναγία να γίνει κέντρο διερχομένων ανθρώπων. Εδώ σε αυτό τον αγιασμένο τόπο ο Γέροντας Παΐσιος έγινε ο κυματοθράφτης στη ζωή πολλών πονεμένων και δυστυχισμένων. Κάποιοι εδώ τον συνάντησαν μια και μόνη φορά, κι όμως αυτή η μοναδική συνάντηση μαζί του ήταν καθοριστική. Άγια μορφή, άγια ψυχή ο Γέροντας. Είχε, βλέπετε, απλότητα, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, διάκριση και πάνω απ' όλα αγάπη. Αγάπη για το Θεό, για όλους και για όλα. Είχε ο Γέροντας και το διορατικό και προορατικό χάρισμα.
1: Πείτε μας, κύριε Ζάνη, κάποια περιστατικά στα οποία φαίνεται αυτό το προορατικό και διορατικό του χάρισμα.
0: Μάλιστα. Ένας φιλόλογος από τη Βόρεια Ελλάδα μαζί με άλλους συναδέλφους του επισκέφθηκε το Γέροντα Παΐσιο. Τους υποδέχτηκε ο Γέροντας και τους είπε και κάθισαν έξω από την καλύβα του στο υπαίθριο αρχονταρίτη του, ας το πούμε έτσι. Κάθισε κοντά τους ο Γέροντας, τους πρόσφερε λίγους ξηρούς καρπούς, κρύο νεράκι και άρχισε να συζητά μαζί τους ένα πνευματικό θέμα το οποίο εκείνοι είχαν θέσει. Ο καθηγητής, ο φιλόλογος καθηγητής, παρακολουθούσε, δεν παρακολουθούσε τη συζήτηση. Έλεγε όμως νοερά την ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό. Οπότε σε μια στιγμή ο Γέροντας σταματάει να μιλάει στους άλλους, στρέφεται στο φιλόλογο και του λέει αυτή την ευχή που λες τώρα με το νου σου, τη διδάσκεις στους μαθητές σου? Ο καθηγητής έμεινε άναυδος, κατάπληκτος από αυτό το θαυμαστό φαινόμενο, πως δηλαδή ο Γέροντας μπορούσε να ξέρει αυτά που εκείνος είχε στο νου του, και του απάντησε «Όχι Γέροντα», και αράδιασε κάποιες δικαιολογίες για αυτό του το «όχι». Τότε ο παππούλης του εξήγησε πως πρέπει από τώρα και στο εξής να φροντίσει για τη σπορά στις παιδικές ψυχές της ευχής του Ιησού Χριστού. Και κάτι άλλο. 4 μήναρχοι από τη Θεσσαλονίκη πήγαν για ένα τριήμερο στο Άγιο Όρος στις 19 Δεκεμβρίου του 1992. Ήταν με το παλιό ημερολόγιο ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Όταν φτάσαμε στο κελί του Γέροντα διηγούνται, δεν υπήρχε ψυχή και υποθέσαμε ότι ο παππούλης θα έλειπε. Αφού καθίσαμε και φιλευτήκαμε με ό,τι είχε έξω στο τσίντινο δυσάκι του και ήπιαμε νερό από τη βρύση του, ξεκινήσαμε να φύγουμε. Τότε άνοιξε η πόρτα και παρόλο που ήμασταν και οι 4 με τα πολιτικά, ακούσαμε τον Γέροντα να λέει «Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τους αεροπόρους». Ταραχθήκαμε, κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Πώς ήταν δυνατό, χωρίς να φοράμε τη στολή, να μας αναγνωρίσει? Με χαρά μπήκαμε στο απλό κελάκι του, καθίσαμε στον μπάγκο και συζητήσαμε περίπου μια μισή ώρα διάφορα θέματα.
1: Είναι αλήθεια πως έκανε θαύματα? Πώς μπορούσε και έκανε κάτι τέτοιο?
0: Και βέβαια είναι αλήθεια. Κάποτε ένας λαϊκός που δεν πίστευε ότι στην εποχή μας δίνονται θαύματα επισκέφτηκε τον Γέροντα. Εκείνος διέγνωσε την ασθένειά του και του έδωσε τη θεραπεία αμέσως. Του είπε «Πάρε αυτό το κουτί» και κέρασε τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες ήταν περίπου 12 και τα γλυκά στο κουτί 3. Στράφηκε τότε στον παππούλι με δισταγμό και λέει: «Μα γέροντα, κάνε όπως σου είπα και πάρε κι εσύ κέρασμα», τον παρατήρησε με ήπιο τόνο. Πράγματι, αφού τους κέρασε όλους, πήρε και ο ίδιος. Στο τέλος βλέπει πως στο κουτί υπήρχαν ακόμη 3 γλυκά. Τότε ο γέροντας του είπε με νόημα: «Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, παιδί μου. Θα μπορούσα πάρα πολλά τέτοια θαύματα να αναφέρω, κυρία Ολυμπία. Θα δούμε κι άλλα σε άλλες εκπομπές μας. Τώρα, πώς μπορούσε και έκανε θαύματα?» «Πάντα δυνατά το πιστεύοντι», είπε ο Κύριος. Και ο γέροντας Παΐσιος πίστευε και αγαπούσε και το Θεό και τα δημιουργήματά του. Ακούστε, λέει κάποιο πνευματικό παιδί του: «Ο γέροντας πίστευε και προσευχόταν πολύ. Προσευχόταν μέχρι εξαντλήσεως. Τις νύχτες στεκόταν όρθιος. Είδα το κρεμαστάρι στο κελάκι του. Ήταν ένα σχοινί δεμένο επάνω στο ταβάνι. Το κρατούσε το σχοινί, κρεμόταν από αυτό για να μην πέσει κάτω από την εξάντληση και την ορθοστασία, και προσευχόταν. Έτσι ταλαιπωρούσε αφάνταστα το σώμα. Το αίμα κατέβαινε στα πόδια του. Ήταν όρθιος ώρες ολόκληρες. Άρχιζε την προσευχή μόλις νύχτωνε και σταματούσε λίγο πριν βγει ο ήλιος. Αγαπητοί ακροατές, ανθρώπους σαν τον γέροντα Παΐσιο, είναι δυνατόν να μην τους ακούσει ο Θεός?»
1: Κύριε Γιάννη, προσεύχονταν ο γέροντας όλη τη νύχτα και κάθε νύχτα, ενώ ήταν άρρωστος. Δεν παρακαλούσε εκείνος το Θεό για τον εαυτό του? Και αν τον παρακαλούσε, γιατί ο Θεός δεν τον έκανε καλά?
0: Διηγείται κάποιος: «Από τότε που τον γνώρισα πρέπει να ήταν άρρωστος. Ούτε το έλεγε, ούτε το έδειχνε. Είχε συχνούς πονοκεφάλους. Πολλές φορές έβαζε ένα έμπλαστρο στο κεφάλι και από πάνω το σκουφί του για να μην φαίνεται. Πολύ υπέφερε και δεχόταν αυτό τον πόνο χωρίς γονγκισμό. Κάποτε με το γέροντά μου περάσαμε από τα καυσοκαλύβια και πήραμε ευλογία από ένα μοναχό. Ήταν η ευλογία λίγο ξυλάκι του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Ο μοναχός μας είπε: «Αν έχετε πονοκεφάλους, μπορείτε να το βάλετε μέσα σε λίγο νερό και να το πιείτε». Πήραμε και οι δύο από ένα κομματάκι. Ο γέροντάς μου το έβαλε στο νερό, το ήπιε και του πέρασαν οι πονοκέφαλοι. Όταν πήγαμε στο γέροντα Παΐσιο, ο γέροντάς μου του το ανέφερε. Του το είπε. Και εκείνος: «Βρε ευλογημένε παπά», του λέει, «ο Θεός σου είχε δώσει μια ευλογία, τον πονοκέφαλο, και εσύ την έχασες? Πάει τώρα η ευλογία του πονοκέφαλου». Ο γέροντας έβλεπε όλες τις αρρώστιες ως ευλογία. Για όλους προσευχόταν να γιατρευτούν και τους έκανε καλά με την προσευχή του. Για όλους πράγματι προσευχόταν εκτός από τον εαυτό του. Ποτέ δεν ζήτησε από το Θεό να τον κάνει καλά. Και όχι μόνο δεν ζητούσε από το Θεό να τον γιατρέψει, αλλά έπαιρνε και τον αλωνών της αρρώστιας επάνω του. Πολλές φορές τον ακούσαμε να λέει: «Θεέ μου, κάν τον καλά εκείνον και δώσε μου εμένα την αρρώστια του». Για τον εαυτό του ο γέροντας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Όταν βγήκαν τα φάρμακα που αναπληρώνουν το σίδηρο του αίματος, κάποιος αξιωματικός της ΜΟΜΑ του τα πήγε, λέγοντάς του: «Αυτά είναι φάρμακα με σίδερο που δεν πειράζουν, θα τα παίρνετε». Του είπε και την ακριβή ώρα, όπως του είχαν πει οι γιατροί. Και εκείνος, κάνοντας χιούμορ, του είπε: «Τι λες βρε ευλογημένε, που θα πάρω εγώ σίδερο, θα σκουριάσουν μέσα μου όλα». Και ενώ έχανε τόσο αίμα, δεν πήρε τα φάρμακα για να ενισχύσει τον αιματοκρίτη του. Ήταν, βλέπετε, αφημένος στα χέρια του Θεού και όχι των ανθρώπων. Ήταν 70 χρονών. Πάντα έλεγε για την ηλικία του. Τι λέει ο ψαλμός? 70 έτη και το πλέον αυτόν κόπος και πόνος. Μέχρι τα 70 καλά είναι. από εκεί και πέρα είναι μπελάς. Μας έλεγε για την αρρώστια του. Έπεσε ο ονειροκρίτης μου. Τον αιματοκρίτη ο παππούλης τον έλεγε χάριν αστιότητος ονειροκρίτη. Όταν το ρωτούσαμε, παππούλη πώς πας, πώς αισθάνεσαι τώρα? Παιδάκι μου, δεν έχω τίποτα. Εκεί που θα πάω θα είμαι καλύτερα.

0: Ποτέ λοιπόν ο γέροντας δεν ζήτησε κάτι από το Θεό, κάτι για τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος με διάφορα θαυμαστά περιστατικά του έδειχνε την παρουσία του, την αγάπη του. Θα μας αναφέρετε μερικά?
1: Βέβαια. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ μου ανέθεσα να κατεβάσω ένα άρρωστο πατέρα, μοναχός ήταν, στην παραλία. Τον κατέβασα και επιστρέφοντας ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κόντευα να φτάσω στο κελί μου και τότε παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Είμαι βέβαιος πως ήταν άγγελος. Μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε. Κάποια μέρα επισκέφτηκε το γέρο Σάββα τον Κατουνακιώτη και εκείνος του έδωσε κάποιες ευλογίες. Φεύγοντας το ρώτησε αν είχε ανάγκη από τίποτε. Του είπε ότι χρειαζόταν φανέλες. Στο δρόμο επιστρέφοντας για το καλύβι συναντά ένα επισκέπτη που ερχόταν να τον δει και κρατούσε ένα δεματάκι για τον ίδιο. Ο γέροντος το άνοιξε και θαύμασε για την πρόνοια του Θεού. Το δέμα είχε φανέλες. Γύρισε αμέσως και τις έδωσε στο γέρο Σάββα. Κάτι ακόμη. Ήταν Κυριακή του Τυφλού, λέει ο γέροντας. Αισθανόμουν εξάντληση και μου ήρθε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψάρι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι καμώματα του πειρασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει είδα να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα το Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας? Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφισε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του έναν αετό να κρατά στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι.
0: Υπάρχουν σημεία της ζωής του γέροντα που δείχνουν την απομέρους του υπέρβαση των νόμων της φύσεως και τη συμφιλίωση με την κτήση.
1: Ακούστε κυρία Ολυμπία και αγαπητοί ακροατές. Κάποια χρονιά, παραμονές 15 Αυγούστου, πήρε το καράβι για να πάει να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου. Στο κατάστρωμα είδε να είναι εξαπλωμένες για ηλιοθεραπεία οι μίγυμνες γυναίκες και στενοχωρήθηκε. Σκεφτόταν πώς έχουν ξεπέσει τόσο οι εικόνες του Θεού. Έμεινε μόνος, κατάμονος κάπου εκεί σε ένα μέρος του πλοίου. Συγκεντρώθηκε στον εαυτό του και προσευχήθηκε με πόνο λέγοντας «Στείλε Θεέ μου μια βροχή για να συμμαζευτούν αυτές». Σε λίγο συνέφιασε ο ουρανός, ξέσπασε βροχή δυνατή και αναγκάστηκαν οι γυναίκες να ντυθούν και να μπουν μέσα στο πλοίο. Ακόμη, μια ομάδα από 6 άτομα, λέει κάποιος από όλους, πήγαμε στο Άγιο Όρος να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε τον γέροντα Παΐσιο το έτος 1974, μια εβδομάδα πριν από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τον βρήκαμε λοιπόν, συζητήσαμε πάρα πολύ και η συζήτησή μας ήταν μια πνευματική πανδεσία. Την ώρα της συζήτησης μέσα από τα χαμόκλαδα εμφανίστηκε ένα τεράστιο φίδι. Δενδρογαλιά πρέπει να ήταν. «Φίδι», φώναξε κάποιος από την παρέα μας και πετάχτηκε πάνω παίρνοντας μια πέτρα στο χέρι του. Πατήρ Παΐσιος μας καθησύχασε λέγοντας «Μην το πειράζετε, αυτό έρχεται και μου κάνει παρέα». Σηκώθηκε τότε, πήρε ένα τενεκεδάκι, το γέμισε νερό και το άφησε πιο πέρα. Και όταν το φίδι ήπιε το νερό, ο γέροντας είπε στο φίδι «Φύγε τώρα, έχω παρέα». Αμέσως το φίδι υπακούοντας χάθηκε στα χόρτα καθώς ήρθε. Μείναμε άναυδοι. Το τι νιώσαμε δεν περιγράφεται. Στο υπαίθριο αρχονταρίκι λένε κάποιοι άλλοι, μας υποδέχτηκε ο γέροντας. Μας κέρασε ξερά σίκα, φουντούκια και νεράκι και άρχισε να μας μιλάει για διάφορα πνευματικά θέματα. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια που κελαϊδούσαν και μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Οπότε σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε ευλογημένα, αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αμέσως τα πουλιά κόπασαν χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους.

0: Κύριε Γιάννη, έχω μείνει άναυδη από όσα μας είπατε απόψε. Θα μας πείτε όμως τώρα τα μηνύματα της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, αλλά και όλα είναι δυνατά σε αυτόν που αληθινά πιστεύει στο Θεό. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει αφήνω στα χέρια του Θεού τα πάντα. Τα προβλήματά μου, τα βάσανά μου, τον πόνο μου, τις λύπες μου, μα και τις χαρές μου, ολάκερη τη ζωή μου, ό,τι ακριβώς έκανε ο γέροντας Παΐσιος. Αν πραγματικά πιστεύουμε στο Θεό, εφαρμόζεται στη ζωή μας το «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός» του Αποστόλου Παύλου. Ακόμη, η πρόνοια του Θεού για τους δικούς του ανθρώπους και όχι μόνο τους δικούς του, είναι δεδομένη. Εκείνος δεν βρέσει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο του σε αματολούς και αγαθούς. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Γεια σας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποτελεί μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα του 18ου αιώνα, η οποία έβαλε τη δική της φραγίδα στην Εκκλησία και το γένος μας την κρίσιμη εκείνη περίοδο όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής της. Συνετέλεσε επίσης την αποσόβηση του κινδύνου της αλλοιώσεως του Ορθοδόξου Φρονήματος από την επέλαση πολυαρίθμων, παπικών και προτεσταντικών ιεραποστόλων, οι οποίοι ασκούσαν ασφιχτικό προσελητισμό εις βάρος των υποδούλων Ορθοδόξων Ελλήνων. Ο Άγιος Νικόδημος με τον πολύπλευρο αγώνα του βοήθησε τα μέγιστα για τη σωτηρία της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Γεννήθηκε στην Άξο το 1749. Το κοσμικό του όνομα ήταν Νικόλαος. Οι γονείς του Αντώνιου και η Αθανασία φρόντισαν να του δώσουν χριστιανική ανατροφή και να το μορφώσουν με το ειστέρημά τους. Φίτησε αρχικά στη σχολή του Αγίου Γεωργίου στην Άξο, έχοντας διδάσκαλο τον αδελφό του Αγίου Κοσμά του Ετωλού Χρύσανθο. Στη συνέχεια πήγε στη Σμύρνη για ανώτερες σπουδές, στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή. Ήταν τέτοια η επίδοσή του, ώστε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος τον προόριζε για μελλοντικό διευθυντή της σχολής. Σπούδασε θεολογία, φιλολογία, φιλοσοφία, οικονομία, ιατρική, αστρονομία, ακόμα και στρατιωτικά. Έμαθε άπτεστα γαλλικά, ιταλικά και λατινικά, έχοντας ισχυρότατη μνήμη. Το 1770 επέστρεψε στην Άξο και εργάστηκε ως γραμματέας στη Μητρόπολη. Το 1775 αποφάσισε να μονάσει. Ίσως να εμπνεύστηκε τη μοναχική ζωή από την μητέρα του, η οποία είχε καρεί και αυτή μοναχή στην Άξο με το μοναχικό όνομα Αγάθη. Πήγε στο Άγιον Όρος, στη Μονή Διονυσίου, όπου εκάρει μοναχός και έλαβε το μοναχικό όνομα Νικόδημος και υπέδειξε εξ αρχής υποδειγματική μοναχική ζωή. Οι πατέρες της Μονής, εκτιμώντας τη σπάνια μόρφωσή του και την καλλιγραφία του, του ανέθεσαν ως εργόχειρο την αντιγραφή των κωδίκων της Μονής. Αυτό το θεώρησε πραγματική ευλογία και ευκαιρία να βρίσκεται στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη της Μονής και στις βιβλιοθήκες των άλλων μονών του Αγίου Όρους και να μελετά με πάθος τους πατέρες της Εκκλησίας και τους αρχαίους συγγραφείς. Παράλληλα, είχε αρχίσει να αλληλογραφεί με πολλούς λογίους της εποχής του. Ιδιαίτερα αλληλογραφούσε με τον μαρτυρικό Οικουμενικό Πατριάρχη και Εθνομάρτυρα Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Νυχθημερών έγραφε αδιάκοπα, συγγράφοντας πλειάδα βιβλίων και αναδεικνυόμενος ως ένας από τους γονιμότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 18ου αιώνα. Ο θεολόγος προσπαθούσε να εκφράζει τη βιβλική και αγιοπατερική διδασκαλία και να αποκρούει τις δυτικές επιδράσεις στη θεολογία και την πράξη της Εκκλησίας που κόμιζαν οι δυτικοί αιρετικοί ιεραπόστολοι. Το σπουδαιότερο θεολογικό του έργο είναι το Πηδάλιο, ο οποίος με τη βοήθεια του συμμοναστού του ιερομονάχου Αγαπίου του Κρητός το 1790 κατόρθωσε να συγκεντρώσει, να κωδικοποιήσει και να ερμηνεύσει όλους τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόδημος συνέγραψε και άλλα έργα ψυχοφελούς περιεχομένου, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εφάμιλα των πνευματικών συγγραμμάτων των αρχαίων πατέρων και ασκητών της Εκκλησίας μας. Αναφέρουμε μερικά από αυτά: Αόρατος Πόλεμος, Πνευματικά Γυμνάσματα, Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων. Ο Άγιος Νικόδημος κοιμήθηκε στις 14 Ιουλίου του 1809 και σε ηλικία 60 ετών. Τα τελευταία του λόγια ήταν ως απάντηση στους μαθητές του, οι οποίοι θαύμαζαν την ηρεμία των τελευταίων στιγμών του. «Το Χριστό έβαλα μέσα μου και πώς να μην ησυχάσω». Η οσιακή του ζωή και το πλουσιότατο συγγραφικό του έργο τον συγκαταλέγουν στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Στην εκπομπή αυτή θα ασχοληθούμε με τις κυριότερες εντολές του Ευαγγελίου, όπως τις αποδικοποίησε ο Άγιος Νικόδημος, ώστε να βοηθηθούμε στον πνευματικό μας αγώνα και φυσικά να προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε στη ζωή μας.

Κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά το Θεό. Οφείλεις να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Όποιος εγκολπώθηκε τις εντολές μου και τις εκτελεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και όποιος αγαπά εμένα θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και θα τον αγαπήσω και εγώ και θα φανερώσω μέσα του μυστικά τον εαυτό μου. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τις εντολές μου. Αγαπάτε τον Χριστό, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει. Όποιος αγαπά τον Πατέρα, αγαπά και τον Υιό που γεννήθηκε από τον Πατέρα. Κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του. Δεύτερη εντολή, όμοια με την πρώτη, είναι το να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Από αυτό το γνώρισμα θα μάθουν όλοι οι άπιστοι πως είστε μαθητές μου, αν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας. Χρέος άλλο να μην αφήνετε σε κανένα εκτός από την αγάπη που οφείλετε ο ένας τον άλλον. Επειδή εκείνος που αγαπά τον αδελφό του έχει εκπληρώσει όλο τον νόμο του Θεού. Και αυτό γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και όλες οι άλλες εντολές σε αυτή την εντολή συνοψίζονται και περιλαμβάνονται στο να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου. Αγαπήστε με καθαρή καρδιά ο ένας τον άλλον. Να αγαπάτε τους αδελφούς σας. Αν τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε κι εμείς να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, αυτός βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικού θανάτου. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Όπως ο Χριστός πρόσφερε τη ζωή του στο θάνατο για χάρη μας, έτσι κι εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε και τη ζωή μας ακόμη για τους αδελφούς μας. Παιδιά μου, ας μην αγαπούμε με τα λόγια μόνο και με τη γλώσσα, αλλά έμπραχτα και αληθινά. Όποιος αγαπά το Θεό, αυτός αγαπά και τον αδελφό του. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην έχουν διαμάχες ούτε να νιώθουν μνησικακία και μίσος κατά των αδελφών του. Αλλά κι αν ακόμα παρεξηγηθούν μεταξύ τους, οφείλουν γρήγορα να συμφιλειωθούν. Όποιος χριστιανός ορκίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς εύλογη αφορμή, είναι υπόδικο στο τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητε, είναι υπόδικο στο ανώτατο δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του βλάκα, αυτός θα καταδικαστεί στη φωτιά της κολάσεως. Αν πας στην εκκλησία για να δώσεις κάποια προσφορά και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου είναι λυπημένος μαζί σου, άφησε εκεί μπροστά στην εκκλησία την προσφορά σου, πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμφιλειωθείς γρήγορα με τον αδελφό σου, με τον οποίο βρίσκεται σε αντιδικία, όσο ακόμα είστε στη στράτα της εδώ ζωής. Όποιος νομίζει πως μπορεί να είναι φιλόνικος, σας ξέρει πως ούτε εγώ ούτε οι εκκλησίες του Θεού έχουν τέτοια συνήθεια, δηλαδή να φιλονικούμε. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά πρέπει να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, διδακτικός, ανεξίκακος. Η δύση του ηλίου να μην σας βρίσκει ποτέ οργισμένους. Όποιος μισεί τον αδελφό του, βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι. Και πού πάει δεν ξέρει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Καθένας που μισεί τον αδελφό του είναι φωνιάς. Και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην βλέπουν με περιέργεια και επιθυμία. Εγώ σας λέω ότι κάθε άνθρωπος που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει ήδη σχεδόν διαπράξει μοιχεία με αυτήν μέσα στην καρδιά του. Όλα όσα ανήκουν στον κόσμο, οι αμαρτωλές εγωιστικές επιθυμίες, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία από την κατοχή του πλούτου, δεν προέρχονται από τον Θεό Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως περνά και χάνεται, και μαζί του χάνονται όλα όσα επιθυμούν να κατέχουν οι άνθρωποι. Εκείνος όμως που εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην ορκίζονται ούτε αληθινά ούτε στα ψέματα. Εγώ σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό γιατί είναι ο θρόνος του Θεού,
ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνί όπου πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού, του Μεγάλου Βασιλιά, ούτε στο κεφάλι σας να ορκιστείτε, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε ούτε μια τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Ο λόγος σας ας είναι απλά ναι και όχι. Ό,τι περισσότερο πείτε από το ναι και το όχι προέρχεται από τον πονηρό διάβολο. Προπαντός αδελφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε πουθενά αλλού. Αλλά ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση ή και για να μην πέσετε σε υποκρισία και ψευδολογία. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι εκδικητικοί ούτε να ανταποδίδουν κακό στο κακό. Εγώ σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος χτυπήσει στο ένα μάγουλο, εσύ γύρισέ του και το άλλο για να στο χτυπήσει και αυτό. Αν κάποιος θελήσει να σε πάρει αγκαρία για ένα χιλιόμετρο, εσύ πήγαινε μαζί του δύο. Να προσεύχεστε για εκείνους που σας καταργούνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να παρακαλείτε το Θεό για εκείνους που σας πειράζουν και σας καταδιώκουν. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην του το ανταποδίδετε. Μη ζητάτε, αδελφοί, να υπερασπίζετε με εκδικήσεις τον εαυτό σας, αλλά δώσετε τόπο στην οργή του Θεού που θα έρθει και θα πάρει εκδίκηση στην ώρα της κρίσεως. Αν πεινά ο εχθρός σου, δίνε του να τρώει. Αν διψά, δίνε του να πίνει. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με την καλή σου διαγωγή. Να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στη βρισιά με βρισιά, αλλά το αντίθετο. Στις βρισχές δηλαδή να αντιδράτε με ευλογίες. Αγαπητέ, να μην παίρνεις για πρότυπο το κακό, αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού. Όποιος κάνει το κακό δεν έχει γνωρίσει το Θεό.

Οι χριστιανοί οφείλουν να μην πηγαίνουν διόλου σε δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους. Αν όμως κάποτε παραστεί σχετική ανάγκη, ας προτιμήσουν να βάλουν κριτή στη διαφορά τους σε ένα άνθρωπο της Εκκλησίας παρά να καταφύγουν στα κοσμικά δικαστήρια. Αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το σακάκι, άφησέ του και το πανοφόρι. Και μόνο το γεγονός, αδελφοί, ότι έχετε δίκες μεταξύ σας, αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Ας προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι και ζημιωμένοι, παρά να αδικείτε και να ζημιώνετε τους άλλους και μάλιστα τους αδελφούς σας χριστιανούς. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε φιλάργυροι, ούτε μοιχοί, ούτε φιλιπρεπείς, ούτε σοδομίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι, ούτε κατήγοροι, ούτε άρπαγες. Αν κάποιος έχει μια διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμά να καταφεύγει στην κρίση των άδικων κοσμικών δικαστών και όχι στην κρίση και τη διαιτησία των μελών της εκκλησιαστικής μας κοινότητας? Οι χριστιανοί οφείλουν να μην κατακρίνουν. Μην κατακρίνετε τους άλλους για να μην κατακριθείτε κι εσείς από τον Θεό. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Ένοχος και ανυπολόγητος είσαι, άνθρωπέ μου, εσύ που γίνεσαι κριτής των άλλων. Γιατί κρίνοντας τον άλλον καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ κάνεις τα ίδια κακά που κάνει εκείνος? Μην κάνετε, αδελφοί, καμιά κρίση πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Εκείνος θα ρίξει τότε φως σε όσα έργα είναι τώρα κρυμμένα στο σκοτάδι και θα φανερώσει τους κρυφούς λογισμούς των καρδιών των ανθρώπων. Μην κακολογείτε και κατηγορείτε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Όποιος κατηγορεί ή κατακρίνει τον αδελφό του, κατηγορεί και κατακρίνει τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Και όταν κρίνεις τον νόμο του Θεού, δεν είσαι τηρητής και υποκείμενος στον νόμο, αλλά κριτής και ανώτερός του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής ο Χριστός, που έχει τη δύναμη να σώσει τον άνθρωπο ή να τον κολλάσει. Ενώ εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον? Αν οι χριστιανοί δεν συγχωρούν τα σφάλματα των αδελφών τους, ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει τα δικά τους σφάλματα. Αν εσείς συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, θα συγχωρήσει και τα δικά σας σφάλματα ο επουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων, ούτε τα δικά σας σφάλματα θα συγχωρήσει ο ουράνιος πατέρας. Ουράνιε πατέρα, χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, καθώς και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες, όσους μας έχουν αδικήσει. Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο σου το χρέος, 10.000 τάλαντα, υπέρογκο ποσό, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύντουλό σου, όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα, και να του χαρίσεις τα 100 δινάρια ασήμαντο ποσό που σου χρωστούσε? Και οργίστηκε ο κύριος του και παρέδωσε το δούλο εκείνο στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όλο του το χρέος. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν δεν συγχωρήσετε μόλις σας στην καρδιά τα σφάλματα των αδελφών σας. Όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε όποιος παράπονο ή λύπη έχετε εναντίον κάποιου αδελφού σας, για να συγχωρήσει και ο ουράνιος πατέρας σας τα δικά σας σφάλματα. Αν ο αδελφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον, και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αλλά κι αν 7 φορές τη μέρα σου κάνει κακό και έρθει άλλες τόσες και σου πει μετανοώ, συγχώρεσέ τον. Οι χριστιανοί οφείλουν να κάνουν ελεημοσύνες, αλλά και να προσεύχονται και να νηστεύουν, όχι όμως υποκριτικά, για να τους δοξάζουν δηλαδή και να τους επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο για το Θεό. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους, για να σας βλέπουν και να σας θαυμάζουν. Αλλιώς μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις ελεημοσύνη, κάνε τη τόσο κρυφά που το αριστερό σου χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί. Όταν προσεύχεσαι, χριστιανέ, να μην είσαι σαν τους υποκριτές που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται επιδεικτικά στις εκκλησίες και στα σταυροδρόμια,
για να δείξουν στους ανθρώπους ότι προσεύχονται. Σας βεβαιώνω πως αυτή είναι όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα όταν προσεύχεσαι, μπες στον πιο απόκριφο χώρο σου, δηλαδή την καρδιά, κλείσε την πόρτα, δηλαδή τις αισθήσεις, και προσευχήσου μυστικά στον κρυμμένο και αόρατο πατέρα σου. Και εκείνος που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σχηθροποί όπως οι υποκριτές που αλλοιώνουν κατάλληλα την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως αυτοί παίρνουν εδώ μόνο την αμοιβή τους από τον έπαινο των ανθρώπων. Εσύ αντίθετα όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου για να μην δείξεις στους ανθρώπους την νηστεία σου, αλλά μόνο στο Θεό και Πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο Πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά.

Που οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Να μαζεύετε θησαυρούς ουράνιους, που δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και που οι κλέφτες δεν μπορούν να κάνουν διάρρηξη και να τους κλέψουν. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σας, εκεί θα είναι προσκολλημένη και η καρδιά σας. Αλίμονο σε εσάς τους πλουσίους, γιατί έχετε στον κόσμο τούτο την παρηγοριά σας από τον πλούτο, και γι' αυτό δεν σας μένει να απολαύσετε τίποτα στη ζωή. Σας βεβαιώνω ότι δύσκολα θα μπει πλούσιο στη Βασιλεία των Ουρανών. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αποκτήστε πορτοφόλια που δεν παλαιώνουν και πλούτη στον ουρανό που δεν σώνονται ποτέ και που ούτε κλέφτης τα αγγίζει ούτε σκόρος τα καταστρέφει. Ο καθένας από εσάς που δεν απαρνιέται ότι έχει στη ζωή αυτή δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Στους πλούσιους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος, αλλά στο ζωντανό Θεό, που μας δίνει πλουσιοπάρουχα όλα τα αγαθά για να τα απολαμβάνουμε. Ακούστε με και εσείς οι πλούσιοι, κλάψτε και θρηνήστε για τις συμφορές που σας περιμένουν. Ο πλούτος σας άπησε και τα ρούχα σας τα άφαγε ο σκόρος. Το χρυσάφι και το ασήμι σας κατασκούριασαν, και η σκουριά τους θα είναι μάρτυρας εναντίον σας και θα καταφάει τις σάρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Να, κραυγάζει ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τους τον στερήσατε. Και οι κραυγές των αδικημένων θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην μεριμνούν για τα αγαθά της γης, ούτε να αγαπούν τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα, αλλά να επιζητούν τα αιώνια και ουράνια αγαθά. Μην έχετε άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα φορέσουμε, επειδή για όλα αυτά αγωνιούν οι άπιστοι μόνο. Να ζητάτε πρώτα απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός μου, και όλα αυτά θα σας δοθούν από τον Θεό σαν χάρισμα, χωρίς να τα ζητάτε. Τούτο σας λέω, αδελφοί, ότι ο καιρός της επίγειας ζωής είναι λιγοστός, έτσι ώστε και όσοι έχουν γυναίκες να ζουν σαν να μην έχουν, να μην είναι δηλαδή προσκολλημένοι σε αυτές, και εκείνοι που κλαίνε και θλίβονται για πράγματα του παρόντος κόσμου, να ζουν σαν να μην έχει συμβεί κάτι θλιβερό, και όσοι δοκιμάζουν χαρές, να ζουν σαν να μην έχουν λόγο να χαίρονται, και όσοι αγοράζουν υλικά πράγματα, να αντιμετωπίζουν τα αγορασμένα σαν να μην πρόκειται να τα απολαύσουν, και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά του κόσμου τούτου να αποφεύγουν κάθε υπέρμετρη απόλαυσή τους και μόνο στα αναγκαία να αρκούνται, γιατί η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά περνά και φεύγει συνεχώς. Εμείς οι χριστιανοί δεν στοχεύουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται με τα σωματικά μάτια, γιατί όσα βλέπονται είναι προσωρινά, ενώ όσα δεν βλέπονται είναι αιώνια. Εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου περιμένουμε να έρθει και να μας λυτρώσει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε σε αυτόν τον κόσμο τη μόνιμη πατρίδα μας, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική ουράνια πατρίδα. Προδότες της αγάπης του Θεού, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Αγαπητοί, μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον ουράνιο πατέρα. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι υπερήφανοι, αλλά να είναι ταπεινοί και να αγαπούν ταπεινά. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι τούτο, αυτός είναι μεγαλύτερος από όλους στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αδελφοί, να μην είστε φαντασμένοι, αλλά να συγκαταβαίνετε στους απλοϊκούς και ταπεινούς χριστιανούς και να τους συναναστρέφεστε συμμεριζόμενοι την ασημότητά τους. Με ταπεινοφροσύνη θεωρεί ο καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα σας υψώσει. Οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλον, ζωστείτε την ταπεινοφροσύνη, γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού, για να σας υψώσει την ώρα της κρίσεως.

Οι χριστιανοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν με υπομονή όλες τις θλίψεις που τους βρίσκουν. Εκείνος που θα υπομείνει ως το τέλος της δοκιμασίας, αυτός μόνο θα σωθεί. Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας. Η θλίψη φέρνει σιγά σιγά την υπομονή. Η υπομονή τη σταθερότητα στην αρετή και η σταθερότητα στην αρετή την ελπίδα στο Θεό. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. Αν δείχνουμε υπομονή στις θλίψεις, θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό στη μέλουσα ζωή. Να επιδιώκεις την υπομονή. Αδελφοί, να υπομένετε με καρτερία κάθε παιδαγωγία του Θεού, γνωρίζοντας πως ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Σας χρειάζεται υπομονή για να κάνετε σταθερά το θέλημα του Θεού και να πάρετε την αμοιβή που σας υποσχέθηκε. Με υπομονή αστρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Καλότυχος είναι ο χριστιανός που σηκώνει με υπομονή τις δοκιμασίες, γιατί αφού υποστεί με επιτυχία τις δοκιμασίες θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός όσους τον αγαπούν. Η υπομονή σας είναι ακλόνητη και διαρκής, για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Κάνετε ό,τι μπορείτε αδελφοί, για να προσθέσετε πάνω στην αυτοκυριαρχία την υπομονή και πάνω στην υπομονή την ευσέβεια. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

άραγες να έχει αλλού ζωή. Απόγευμα, κάψα πολύ, δεν λέει να δροσίσει. Άπνια, αέρας δε φυσά λίγο να ανακουφίσει. Τς ανθρώπους τσαλονάριδες πολυμερή σταλώνει. Τον ήλιο κατά κέφαλα τον έχει και πυρώνει. Χωρίς αέρα δεν μπορούν καθόλου να λιχνήσουν. Κι η ώρα τέτοια τη δουλειά καλύτερα να αφήσουν. Κοντά τς Αγιάς Παρασκευής στις ύστερες του Ιούλη, που τον ελένε οι γριές ακόμα Δευτερούλη. Στο καφενείο του χωριού τρεις γέροι έχουν σμίξει σε ένα τραπέζι και έχουν συζήτηση ανοίξει για την παντέρμη τη ζωή που φεύγει άθελά τους, σαν τον αέρα που περνά από τα δάχτυλά τους. Πράγμα δεν είναι ο άνθρωπος. Μέχρι να πω κρυώνω, το καλοκαίρι έρχεται και αρχινό και δρόνο. Και αυτού και πάλι από την αρχή, χειμώνας, καλοκαίρι, κάψα υδρώτας κι ύστερα πάλι τα γριοκαίρι. Και καταλιέται ο άνθρωπος, μοιάζει σαν το καντήλι που σώθηκε το λάδι του και κάηκε το φτύλι. Είπε ο καπετά Παυλής και ασφάλιξε το στόμα, μα δεν καταλάγιασε η μάνη τάντο ακόμα. Και έβλεπες μέσα στα μάτια του θυμό μαζί και πόνο, ποκυπαρίσι αγέροχο, ξερό κλαδόνε μόνο. Σαν αστραπή επέρασε μπροστά όλη η ζωή του, τα νιάτα του και η ομορφιά που είχε το κορμί του. Τις νιώτες τα ξεσπάσματα, πόλεμοι, κακουχίες, το 12, το 22, του χρέους οι θυσίες. Πρώτος για την αντίσταση ευγήκε στο λιμέρι και επολέμησε σκληρά του άξονα τα χέρι. Ψύχωνε τους συντρόφους του Ανατολή και Δύση, άμα δε ζεις ελεύθερος, ίντα τι θες τη ζήσει. Έκαμε οικογένεια, απόκτησε και γκόνια και ριζοσκέλωσε σαν δρύς με φύλλα και με κλόνια. Είχε το σέβας ολονών. Η γνώμη του μετρούσε κι όσο τα χρόνια πέρναγαν τους πάντες αγαπούσε. Μα δάρθαν τα γεράματα, σκουντράματα που λένε και οι αναμνήσεις πιο γοργά περνούν και τον εκένε. Σαν μια σταγόνα της βροχής μοιάζει ζωή τ' ανθρώπου που πέφτει, αναζωογονεί και χάνεται επί τόπου. Άρχισε ο γέρος δάσκαλος και σκούπισε τα χείλη και τον υδρότα από το λαιμό μετάσπρο του μαντήλι. Κοντός, μαγοργοκίνητος, στυλάτος, διαβασμένος, με τα γυαλάκια τα μικρά και κουστούμαρισμένος. Από καλή οικογένεια, παιδιά έχει σπουδαγμένα, καθηγητή και ένα γιατρό και καλοπαντρεμένα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ αυτός με το χωράφι, μα οι δούλεψές του στο μυαλό που κόβε σαν ξηράφι. Έτσι είναι καπετά Παυλή, η βροχή σταγόνα μοιάζει, τ' ανθρώπου όλη η ζωή γενιέται ανθείο ρημάζει. Κι ύστερα φεύγει έτσι απλά, όπως απλά προβάλλει. Να σε θυμούνται δυο γενιές, μα σε ξεχνούν οι άλλοι. Μα η ζωή δεν σταματά, ούτε και περιμένει. Γεννιέται πάλι που ξαρχής είναι ανανεωμένη. Ο κύκλος μας ετέλεψε, μ' αφήσαμε προζύμι και εκείνο γίνηκε ψωμί και αυτό έπλασε ζύμι. Έτσι διαιωνίζεται το ανθρώπινο το γένος και βρίσκεται ο άνθρωπος όλη τη γη σπαρμένος. Λένε οι επιστήμονες που έχουν μελετήσει παλιόν ανθρώπο τα οστά έχουν προσδιορίσει σε 2 εκατομμύρια που ζήσανε πριν χρόνια και έμενα μέσα σε σπηλιές ή στο δεντρών τα κλόνια. Πρόγονο λένε ότι είχαμε κοινό με τους πυθίκους, ούτε γραφή είχαν ούτε μιλιά, μαυρουχισμούς και ήχους. Εζούσανε ως άνταζα, λιγόταν το μυαλό τους και είχαν μια έγνοια μοναχά να βρουν το φαγητό τους. Κρέας ομό, φρούτα, βολβούς, τρώγανε για φαΐ τους, κάθε στιγμή σε κίνδυνο βρισκόταν η ζωή τους. Χιλιάδες χρόνια έζησαν κατά αυτό τον τρόπο, μετά νομάδες γίνηκαν και ψάχναν για άλλο τόπο. Με τον καιρό αρχίσανε να φτιάχνουν εργαλεία και όπλα να προστατεύονται απ' τ' άγρια θηρία. Ξύλο και πέτρα στην αρχή και τη φωτιά δαμάσαν, εμπήκα σ' άλλη εποχή, καλύτερα περάσαν. Αφήσαν την ομαδική και εγκατασταθήκαν σε ένα τόπο μόνιμα και σπίθια εχτιστήκαν. Φύλλα γεννήκαν και φυλές, είχαν τον αρχηγό τους,
πίστεψαν σε πολλούς θεούς με ανώτερο θεό τους. Καλλιεργήσανε τη γη, τα ζώα εξημερώσαν και οι άνθρωποι ποάγροι για τα καλά μερώσαν. Εψήσανε και τον πυλό, σκεύη πολλά φτιαχτήκαν. Τρόγας αυτά μαγείρευαν, καρποί εφυλαχτήκαν. Ελιώσανε τα μέταλλα και φτιάξανε στολίδια, όπλα, σκεύη, κοσμήματα, βραχιόλια, δαχτυλίδια. Εχρήσανε και βασιλιά του, χτίσανε παλάτια, μεγάλα, πολυόροφα, μαυλές και σκαλοπάτια. Ανακαλύψαν τη γραφή, ναυπήγησαν καράβια και άρχισε το εμπόριο σε πόλεις και μουράγια. Αλλά μην πάμε μακριά, να η Κνωσός κοντάνε, ή η Φεστός, η Γόρτινα κι άλλες που εξερευνάνε. Μα σύγκριτο πολιτισμό πόλη τον εθαυμάζουν κι όσοι ασχολούνται με αυτόν ακόμα εξετάζουν. Κι όμως και εκείνοι ζήσανε πριν πω χιλιάδες χρόνια και κρύωναν και ίδρωναν και είδαν βροχές και χιόνια. Θέλω να πω πως σημερινός ο άνθρωπος δεν είναι. Τι ήμασταν, τι είμαστε, π' αυτά που σου πακρίνε. Ξεκίνησε ο σάντο ζώ και να που έχει φτάσει και ακόμα το αδύνατο θέλει να ξεπεράσει. Φτιάξανε τηλεσκόπια τεράστια να δούνε αν έχει αλλού ποθέ ζωή και αν έχει θα τη βρούνε. Ίσως μια μέρα ο άνθρωπος μπορεί να εξερευνήσει και γαλαξίες μακρινούς και να τους κατοικήσει. Μπορεί να βρει σε αυτού ζωή, ζωή σαν τη δική μας, να έχει όντα νοήμωνα, να μοιάζει με τη γη μας. Τι είναι ζωή, πώς και γιατί γεννήθη, ανθή, πεθαίνει, ήρθε ουρανογέννητη ή έτσι απλά προβέρνει, ποιο μυστικό την έφερε την κουβαλά, τη σέρνει, όμοιος στον όμοιο τη ζωή πεθαίνει και ανασταίνει. Φως η ζωή, σύμπτος απλή ή κάποιου μεγαλείο, πρόβαλε ξάπνου πομιδέν ή είναι δώρο θείο. Κι άλλη μια σκέψη το μυαλό συχνά το σταματάει. Σαν αποκάμει η ζωή, ο άνθρωπος πού πάει. Αυτά τα ερωτήματα απασχολούν εμένα κι ίσως σωστή απάντηση δεν πάρω από κανένα. Δάσκαλε, ιντάνε τούτα να που πες και εμείς ακούμε, αυτά είναι λόγια της ντροπής, θα παραξηγηθούμε. Πήρε το λόγο, άρχισε με νεύρα και μιλούσε, ο γέρος Γαλανοχατζής και αστραπές πετούσε. Ετούτα να εδίδασκες δάσκαλε στα παιδιά μας, ότι μαϊμούνα μαλλιαρή ήταν η προγιαγιά μας. Ό,τι λέει η θρησκεία μας, αυτά κι εγώ γνωρίζω, μπορεί να είμαι αγράμματος, μα σου τα πεθυμίζω. Χαμήλωσε όμως τη φωνή, το πρόσωπο γλυκαίνει κι όλη τη γένεση έπιασε και στο μυαλό τη φέρνει. Πήρε ο Θεός χώμα, νερό και έπλασε το κορμί του, ήτανε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Τον φύσηξε και του δώσε ζωή από την πνοή του, πατέρας, και αγάπησε αμέσως το παιδί του. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος, Αδάμ τον ονομάζει και έκοψε ένα του πλευρό και τη γυναίκα σάζει. Ζούσανε στον παράδεισο, ήταν ευτυχισμένοι, αλλά μη φάτε τον καρπό αυτό τους παραγγέλνει. Να τρώτε απ' τα άλλα τα δέντρα, να τα περιποιείστε, κοντά μου πάντα αρεστοί και αθάνατοι θα είστε. Όμως αν φάτε τον καρπό τον απαγορευμένο, εκτός απ' τα άλλα τα δεινά το θάνατο σας στέλνω. Χαιρόταν τον παράδεισο, με το Θεό μιλούσαν, λατρεύανε τον πλάστη τους, μ' αγάπη τον υμνούσαν. Ήταν γυμνοί, δεν το βλέπα, δεν τους απασχολούσε, τη συντροφιά είχαν του Θεού και ο καιρός περνούσε. Κάποια στιγμή ο δαίμονας, ο μεταμορφισμένος σε όφη, πάνω στο δέντρο ήταν κουλουριασμένος. Η Εύα ήταν μόνη της, κοντά του τη φωνάζει και με ανθρώπινη φωνή να φάει την μπροστάζει. Γιατί από τον καρπό αυτό σας είπε να μη φάτε, θα γίνετε αθάνατη, το ξέρει και φοβάται. Θα ανοίξουνε τα μάτια σας, θεήθε να γεννείτε, και το καλό και το κακό θα ξέρετε, θα δείτε. Έφαγε η Εύα και ο Αδάμ και νόστιμο το βρήκαν, μ' άκουσαν βήμα του Θεού και αμέσως φοβηθήκαν. Κι είδα πως ήτανε γυμνοί και έτρεξαν και κρυφτήκαν και έβαλαν φύλλο ποσικιά μπροστά και καλυφτήκαν. Τότε ο Θεός οργίστηκε, στη γη ευθύς τους πάει, έξω από τον παράδεισο κι όμως δεν τους ξεχνάει. Με το πρωτευαγγέλιο δείχνει τους αγαπάει, είναι παιδιά του, το παιδί κανείς δεν παρατάει.
Με υδρότα του προσώπου σας θα βγαίνει το ψωμί σας. Στο τέλος θα πεθαίνετε, θα φεύγει η ζωή σας. Και ανάλογα τα έργα σας, στο τέλος θα κριθείτε. Οι δίκαιοι και ευσεβείς κοντά μου θα αναρθείτε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αρχίζει να πεθαίνει, μα πριν πεθάνει ο Θεός στη θέση του άλλου στέλνει. Και οι γενιές περνούσανε, η μια μετά την άλλη, μα οι άνθρωποι εβούλιαζαν στην αμαρτία πάλι. Του στέλνει τον κατακλυσμό, οι δίκαιοι σωθήκαν και με τις 10 εντολές στον ίσιο δρόμο μπήκαν. Μα πάλι επιφανειακά τον πλάστη τους λατρεύαν και τους προφήτες χλέβαζαν και απαθροπιά γυρεύαν. Κι όπως του το είχε υποσχεθεί, έστειλε τον ιό του, παρόλο που τον είχε ένα μονάκριβό του. Θεός και έγινε άνθρωπος, με τους ληστές σταυρώθη και αναστήθη εκ νεκρών και ο άνθρωπος λυτρώθη. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός, πάντα για αυτήν μιλούσε. Ακόμα πάνω στο σταυρό αγάπη διαλαλούσε. Εξ όλης της καρδίας σου αγάπα το Θεό σου και αγάπα τον πλησίο σου ως σαν τον εαυτό σου. Αγάπη είναι η θρησκεία μας γι' αυτό και ξεχωρίζει, αφού η αγάπη είναι ο Χριστός και μας την εχαρίζει. Αδιαφορεί για το φτωχό, τον κάθε πεινασμένο, τον οδηπόρο άστεγο, τον κακοποιημένο, τον άρρωστο, τον κουρελί κι όποιο έχει αμαρτήσει, άμα δεν νοιάζεσαι για αυτούς, πολύ θα σου στοιχήσει. Αδιαφορείς για το Χριστό, γιατί αυτούς πρεσβεύει, για αυτούς όλους σταυρώθηκε κι όλους αυτούς γυρεύει. Όποιος πιστεύει στο Χριστό αιώνια θα ζήσει, τη βασιλεία του ουρανού για πάντα θα αποκτήσει. Δάσκαλε, την απάντηση σου δώσα και το ξέρεις, μα αν δεν πιστεύεις στο Χριστό πάντα θα υποφέρεις. Όποιος πιστεύει στο Χριστό όλα έχουν μια λύση, είναι εδώ, είναι παντού, η ίδια είναι η φύση. Είναι το πριν και το μετά, είναι η ζωή η ίδια. Είναι το τέλος και η αρχή του σύμπαντος στολίδια. Είναι το φως το φωτεινό, είναι η πυγολαμπίδα. Είναι η αιώνια ζωή του ανθρώπου, η ελπίδα. Εσώπασε. Για μια στιγμή κανένας δεν μιλούσε, μα ο δάσκαλος τον κόχευε, άγρια τον κοιτούσε. Φαίνεται γαλανοχατζή αλούχε στο μυαλό σου, όταν μιλούσα κι έστρεφες γύρα το πρόσωπό σου. Σίγουρα παραξήγησε στα λόγια πριν απούπα. Τυφλό γεννιέται το πουλί, μετά βγάζει κανούπα. Άκουσες νάπα στο Χριστό εγώ πως δεν πιστεύω, μα έχω ερωτηματικά τις λύσεις τον γυρεύω. Η γνώση χτίζει τώρα μα και το όνειρο πληθαίνει. Λαός που μένει αμόρφωτος απλά αργοπεθαίνει. Ο άνθρωπος διδάσκεται και γλώσσα και θρησκεία να κάνει μόνο το καλό και όχι την αδικία. Αν ήταν οι γονέοι σου Ινδοί ή Μουσουλμάνοι, στο Βούδα θα επίστευες και ακόμα στο Κοράνι. Και λέω, αν γινόταν ένα μωρό να αφήσουν σε ένα μέρος μόνο του χωρίς να του μιλήσουν, ούτε να το διδάσκανε και να μην βλέπει ανθρώπους παρά οζά, πουλιά, δέντρα και τους οικείους τόπους. Και το παιδί μεγάλωνε, τι γλώσσα θα μιλούσε, σε τι Θεό θα πίστευε και θα τον προσκυνούσε. Και ένα άλλο που δεν τον μπορώ, δεν το καταλαβαίνω, δεν το χωράει το μυαλό, παντάνε μπερδεμένο. Πριν γεννηθεί ο άνθρωπος να έχει αμαρτήσει, σκέψου το, πριν της μάνας του το σώμα να αφήσει. Και πρέπει σαν θα γεννηθεί μέχρι και να ποθάνει, της Εύας το αμάρτημα καθημερινώς να βγάνει. Και πάντοτε με προσευχή, Θεέ μου συγχώρεσέ με, αμαρτωλό γεννήθηκα, γι' αυτό ελέησέ με. Έχει ανάγκη ο Χριστός λαμπάδες του μπογιού μας, τα σήματα άρτους και κεριά, νοσήματα του νου μας. Κι αν είμαστε όλοι του Θεού τέκνα, για δε μιλούμε, μια γλώσσα και ένα Θεό εμείς να προσκυνούμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν γίνεται να βάλω χαλινάρι ή παροπίδες πέτσινε, γιατί θα μου μουλάρι. Είμαι άνθρωπος ελεύθερος, με χέρια, νου και γνώση, γράφω, μιλώ, που το ζω δεν το έχει κατορθώσει. Αν ξεχωρίζω ο άνθρωπος και έχει κυριαρχήσει και τον πλανήτη του το δω τον έχει κατακτήσει, νομίζω τρία πράγματα και αυτά τον ξεχωρίζουν. Μυαλό, τα χέρια και μιλιά και αφέντη τον ορίζουν. Αν έφτιαξε έργα θαυμαστά, από το μυαλό περάσαν, τα δυο του χέρια ύστερα αυτά κατασκευάσαν.
Αυτά που είπες και εγώ τα άμαθα, τα γνωρίζω. Κι όμως τα ερωτήματα που έχω κλωθογυρίζω. Γιατί κανείς δεν γύρισε ο πίσω σαν ποθάνη να μας επεί έχει ψυχή αφού το σώμα χάνει. Δάσκαλε, άλλη μια φορά για αυτά θα σου μιλήσω. Οι απορίες σου είναι απλές, μπορώ να σου τη λύσω. Διάβασε την Αγιά Γραφή με μάτια πεινασμένου και όχι μια απλή ανάγνωση με μάτια χορτασμένου. Τότε θα δεις τη διαφορά, θα βρεις όλες τις λύσεις. Θα ξεκινήσεις από την καρδιά και έτσι θα ηρεμήσεις. Θα καθαρίσει το μυαλό, ο νους θα γαλινέψει. Θα δεις την αγιότητα πως θέλει να γυρέψει. Η πίστη η αληθινή από την καρδιά βγαλμένη όλες τις μπόρες της ζωής μπορεί να υπομένει. Μικρό, μεγάλο εμπόδιο είναι δοκιμασία. Στολίδι της αγιότητας για την αθανασία. Δεν ήλθαμε από το πουθενά, μόνο είμαστε πλασμένοι από τον Πανάγαθο Θεό, μ' αγάπη στολισμένοι, με ένα μυαλό μοναδικό, να σκέφτεται, να κρίνει και το καλό και το κακό στην κρίση μας τα αφήνει. Δεν είναι η διαιώνιση απότερος σκοπός μας, αυτό είναι πράγμα φυσικό, δοσμένο από το Θεό μας. Όλα αναπαράγονται με σύνεση και τάξη, ζώα, δέντρα, ψάρια, πουλιά. Σωστά τα έχει φτιάξει. Γι' αυτό κι όλα φτιαχτήκανε για να εξυπηρετούνε τον άνθρωπο και αρμονικά μαζί στη γη να ζούνε. Άλλο σκοπός ο άνθρωπος. Πρέπει να πλησιάσει όσο μπορεί το τέλειο στον πλάστη του να μοιάσει. Αυτή είναι η αγιότητα, απότερο σκοπό μας. Αγάπη στο δημιουργό και στο συνάνθρωπό μας. Πράγματι, μόνο μια στιγμή σε αυτό τον κόσμο ζούμε. Πεθαίνοντας το σώμα μας θα αποχωριστούμε. Θα φτερουγήσει η ψυχή κάπου θα περιμένει να ξαναμπεί στο σώμα μας και να πάλι να γίνει όταν ξανάρθει ο Χριστός με δόξα στολισμένος να κρίνει ζώντες και νεκρούς από τον πατήρ σταλμένος. Χαράστον στον παράδεισο όπου θα κατοικήσει και στην αιωνιότητα με το Θεό θα ζήσει. Μα βράδια σε είναι ώρα μου στο σπίτι για να πάω, ψημένο θα έχει το φαΐ το τέρι μου να φάω. Πρώτα τους καληνύχτησε και την κατσούνα παίρνει, τη στράτα που πήρενε στο σπίτι τον εφέρνει. Είχε ο γαλανοχατζής στη φτώχεια μεγαλώσει, μα τίμιος και ο Θεός του το είχε ξεπληρώσει. Πήρε γυναίκα συνετή, καλόγνωμη, με τρόπους, ήτανε καταδεχτικιά με όλους τους ανθρώπους. Απόκτησαν 5 παιδιά, 3 γιους, 2 θυγατέρες με του Θεού τη συνδρομή, όλα φορέσαν βέρες. Κάθε γιορτή γέμιζε παιδόγκονα η αυλή του, αυτή ήταν δόξα το Θεό η μέρα η πιο καλή του. Εχαίρονταν το άκουσμα από τις μικρές φωνούλες, στα γόνατά του τάπεζε, έλεγε ιστοριούλες. Μα ο χρόνος πίσω δεν κοιτά, που πάνω του περνούσε, τα γόνια μεγαλώσανε και ο Χατζή γερνούσε. Ευχαριστούσε το Θεό που είχαν την υγειά τους και η γη και οι θυγατέρες του και όλα τα παιδιά τους. Είχανε άλλοι τους δεσμούς αυτός με τη θρησκεία και έψελνε πάντα δεξιά μέσα στην εκκλησία. Ήξερα απ' έξω τις γραφές, όλο τις μελετούσε, με ευκολία έβρισκε ό,τι σε αυτές ζητούσε. Όλα του τα προβλήματα με τις γραφές τα λύνει και στις φουρτούνες της ζωής αυτές βρίσκει γαλήνη. Ξεπλήρωσε το χρέος του, τάσιμο το είχε κάνει, πάλι να ξαναβαφτιστεί στον ποταμό Ιορδάνη. Μόνο Χατζή τον έβρισκες, αυτό ήταν το όνομά του και παρατσούκλι έγινε και λέγαν τα παιδιά του. Την ώρα που ήρθε ο Χατζής και μέσα στο σπίτι μπήκε, μαγέρευε η γυναίκα του, στην παρασιά τη βρήκε. Και μακαρούνια σκιουφιχτά έβραζε στο τσικάλι και σφρίστηκε τη μυρωδιά χαράκα με μεγάλη. Ήταν ένα από τα φαγιά που υπεραγαπούσε, συχνά πυκνά του τα φτιάχνε και τον ευχαριστούσε. Αφού την καλησπέρισε κάθισε στο τραπέζι και άρχισε ανυπόμονα τα δάχτυλα να παίζει. Ευράσανε, του τσένωσε, το βλέπε πως πεινούσε, σε βάθη πιάτο με ζουμί και αθότυρο εξούσε. Πολύ του βάζα θότυρο, του φέρε ένα κουτάλι. Βάζει λίγα στο πιάτο της πάλι από το τσικάλι. Άχνιζαν, μα το σάρεσε. Ζεστά, ζεστά, να καίνε. Φάγαν μετά την προσευχή, χωρίς μιλιά να λένε.
Στο τέλος, αν απόφαγαν, ξανά προσευχηθήκαν, σε μια λεκάνη πύλινη τα πιάτα ξεπληθήκαν. Μετά πιάσα συζήτηση και η ώρα προχωρούσε, ενύχτωσε για τα καλά και ο ύπνος τους καλούσε. «Έβρε μου πράμα κουρελού παλέτσες να πας τρώσω, μπας και δροσίσει μια ολιά στο δώμα να ξαπλώσω». Επήρε παραμάσκαλα, τα ρούχα και απ' τη σκάλα, την πέτρινη ανέβη και φυσάριζε μια στάλα. Σαν έστρωσε κάθισε, θέτη μα δεν κοιμάται, τα λόγια που ο δάσκαλος με μιας αναθυμάται. Πώς ίσως να έχει αλλού ζωή, ζωή σαν τη δική μας, να έχει όντα νοήμωνα, να μοιάζει με τη γη μας. Πολλά δάνε τα μάτια του, πολλά ακούσαν τα αυτιά του, τώρα σκέψεις πρωτόγνωρες κάνει στα γερατιά του. Μονομιλούσε σιγανά και η σκέψη διαπερνούσε, τα στέρια και στο άπειρο άλλη ζωή ζητούσε. Άραγες να έχει αλλού ζωή, να βλέπουνε, να ακούνε, να έχουν το γέλιο πρόχειρο, το δάκρυ, να αγαπούνε. Λες να χειριά και ποταμούς και όρη χιονισμένα, να θού τα δέντρα με καρπούς να είναι φορτωμένα, να κελαϊδούνε τα πουλιά την άνοιξη να φέρνουν, να έρχονται πάλι οι γερανοί κι πίσω να τα παίρνουν. Θα χαίρονται τη σιγαλιά τις ύστερες τα πρίλη, κάνουν καντάδα άραγες τρεις μπιστεμένοι φίλοι. Θα έχουν το καταγάλανο του ουρανού το χρώμα, τις καλοκαιρινές νυχθές θα θέτουνε στο δώμα, να βλέπουν τάστρα τόσα δα, μικρές πηγολαμπίδες, να κάνουν όνειρά πιαστα, να ζούνε με τις ελπίδες. Κάνουν ευχές από καρδιά σαν θα χυθεί τα στέρι, και πως μια μέρα πιο γλυκιά το αύριο θα φέρει. Να γίνονται ρομαντικοί με το χλωμό φεγγάρι, να πέμπουνε χαιρετισμούς, να τους ζητούνε χάρη. Να δουν το γλυκό χάραμα, τον ήλιο να ανατύλει, πώς συνεχίζει τη ζωή μήνυμα να του στείλει. Βλέπουν το θαύμα της ζωής με στάλες να ομοιάζει, πάνω στη διψασμένη γη δώρο φτηνό να μοιάζει. Να έχει χιονίσει το πρωί όταν θα σηκωθούνε, κι ό,τι φαινόταν άσχημο όμορφο να το δούνε. Λες να έχουνε Χριστούγεννα, Πάσχα, χρονιάρες μέρες, να σμίγουν όλοι στου κυρού τη γη και οι θυγατέρες. Θα σκάβουν, θα καλλιεργούν, θα σπέρνουν, θα θερίζουν, στα πανηγύρια, στις γιορτές, στους γάμους θα γλεντίζουν. Έχουν κι αυτή συνείδηση συχνά να τους ελέγχει, να είναι νυχθιά του Γεναριού, να στράφτει και να βρέχει. Άραγες να έχουνε κι αυτοί στη φτώχεια μεγαλώσει, και πως μια μέρα λιώτικη για αυτούς θα ξημερώσει. Θα έχουνε μάνες στοργικές συχνά να ξενυχτούνε, στο προσκεφάλι τάρος του παιδιού τους να πονούνε. Θα έχουν κι αυτοί προβλήματα να μην καταλαβαίνουν, πως γίνεται όταν γελούν στο κλάμα να γιαγέρνουν. Λες να γεννιούνται ελεύθεροι και ελεύθεροι να ζούνε, ή χύνουνε το αίμα τους για να ελευθερωθούνε. Κρίμα, εις τον παράδεισο ζούμε, μα μοναχοί μας, κόλαση μετατρέπουμε την ίδια τη ζωή μας. Αυτά πεκήρθε σπλαχνικός ο ύπνος και τον παίρνει, και σ' άλλους κόσμους μακρινούς ανάλαφρα τον φέρνει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η υγεία του ανθρώπου πριν την πτώση. Οι πατέρες παρομοιάζουν την υγεία του ανθρώπου στην κατάσταση της τελειότητος με την υγεία για την οποία ο άνθρωπος είναι προορισμένος από τη φύση του. Επομένως, η τελειότητα για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η θέωσή της. Έγκυται στην ίδια τη φύση του ανθρώπου να γίνει Θεός κατά χάρη. Ο Θεός δημιούργησε όντως τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Από την αρχή του έδωσε τη δυνατότητα, εγγράφοντας τον στην ίδια του την ύπαρξη, να ομοιωθεί πλήρως προς Αυτόν. «Εγώ είπα, θεΐεστε πάντες», μας καθιστά γνωστό ο Θεός με τη φωνή του ψαλμοδού. Ο Μέγας Βασίλειος βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος θεούτε κτίσμα την χάνει και Θεός και κέλεψτε. Παρόμοια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός γράφει ότι επειδή τεύξεν αιών προντών ο άφθητος, Υιός ήμασιν ιστατήσει Θεό, Θεός ένθεν οδεύσει. Από τη δημιουργία του ο άνθρωπος κατήχε ήδη την τελειότητα σε κάποιο βαθμό, κυρίως ως τελειότητα των πνευματικών του δυνάμεων και ειδικότερα της διάνοιας του, της μίμησης του νου, του Θεού, που του έδινε την ικανότητα να γνωρίζει τον Δημιουργό του, της ελεύθερης βούλησής του, δημιουργημένης κατ' εικόνα της βούλησης του Θεού, που τον καθιστούσε ικανό να προσανατολίζει όλη την ύπαρξή του προς Αυτόν, όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών που αποτελούν δείγματα της Θείας Αγάπης και έχουν αναπαραχθεί στον άνθρωπο επιτρέποντάς του να ενωθεί με τον Θεό. Η τελειότητα των δυνάμεων αυτών προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί από το Θεό κατ' εικόνα των ειδικών του ιδιωτήτων και στον άνθρωπο αποτελούν εικόνα των θείων δυνάμεων και συνιστούν την ικανότητα του ανθρώπου να ομοιωθεί καθ' ολοκληρία προς τον Θεό. Σε κάθε περίπτωση αυτό συμβαίνει με την προϋπόθεση ότι οι δυνάμεις του ανθρώπου δεν εκτρέπονται από τον Θεό όπως είναι ελεύθερες να πράξουν, αλλά κοινωνούν μονίμως και πλήρως με τον Θεό. Η σχετική τελειότητα που είχε ο άνθρωπος κατά τη δημιουργία του δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με τον Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωσή του με τον Θεό, την αποστολή στην οποία έπρεπε να πετύχει. Από την αρχή είχε τροπή προς τον Θεό και είχε όλες τις αρετές στην ίδια του τη φύση που είχε δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει ότι το κατ' εικόνα Θεού γεγενίστε των άνθρωπων ίσον γαρεστή, το υπήν ότι παντός αγαθού μέτοχον την ανθρωπίνη φύσην επίησαν. Ουκούν εστίν εν ημίν παντός μεν καλού ιδέα, πάσα δε αρετή και σοφία και παν ό,τι περαιστεί πρώτου Κρήτων νοούμενων. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης διδάσκει ότι κατ' εικόνα Θεού επίησεν ο Θεός των άνθρωπων και κοσμημένων πάση αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συμπληρώνει ότι επίησεν ο Θεός των άνθρωπων πάση αρετή κατεκλαϊσμένων, πάση αγαθής κομμόντα. Παρόμοια, ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι έγκυται εγάρι μην, είναι σύμφυτες δηλαδή με την ψυχή μας εκ δημιουργίας εαρετέ. Από τη φύση του λοιπόν ο άνθρωπος είναι ενάρετος. Ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης προσδιορίζει «Φυσικός γάρ έχομεν τα σαρετάς παρά Θεού δοθήσας ημίν. Άμα γάρ επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, εν έσπηρεν αυτό τα σαρετάς». Και συμπληρώνει ότι «Ώστε φυσικός έδωκεν ημίν ο Θεός τα σαρετάς». Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος παρατηρεί ότι «Η αρετή φυσικός εστίνεν την ψυχή». Παρόμοια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι «Φυσικές είναι αρετέ, και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουσιν». Οι πατέρες, υπογραμμίζοντας ειδικότερα το γεγονός ότι οι αρετές είναι σύμφωνητες με την ίδια τη φύση του ανθρώπου και όχι ιδιότητες επιπρόσθετες στη φύση, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο,
παρουσιάζουν σε αυτό το θέμα μία δυναμική σύγκυψη. Οι αρετές δεν δίδονται στον άνθρωπο πλήρως απαρτισμένες, δηλαδή στον τέλειο βαθμό. Ανήκουν στη φύση του μόνον όσο η επιτέλεσή τους περιλαμβάνεται στο σκοπό της φύσης του ανθρώπου και όσο συμβάνουν στην πραγμάτωση και την τελείωση της φύσης. Η επιτέλεση των αρετών όμως προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού, τη συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο θέλημα και το ελεύθερο άγγιγμα της όγκης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Ο άνθρωπος πλάστηκε με τη δυνατότητα επιτέλεσης των αρετών και αρχίζοντας να τις επιτελεί, κατήχε τις αρετές εν σπέρματι. Ήταν ευθύνη δική του να τις αυξήσει για να τις οδηγήσει στην τελείωσή τους. Με αυτή την έννοια, οι πατέρες κατανοούν τη Θεία εντολή που δόθηκε στον Αδάμ και την Εύα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Γι' αυτό λέγουν ότι στον Παράδεισο ο άνθρωπος ως νήπιο ήταν πολύ μικρός και όφιλε αναπτυσσόμενος να ενηλικιωθεί. Να λοιπόν γιατί για να εκφράσει το δυναμικό χαρακτήρα της αποκατάστασης των αρετών και της θεώσεως, η πλειονότητα των πατέρων διακρίνει την εικόνα από την ομοίωση με διαφοροποιούμενο τον Άγιο Γρηγόριο των Νήσις. Σύμφωνα με αυτήν τη διάκριση, η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Το δυναμικό χαρακτήρα της προς τον Θεό ομοίωσης. Ενώ η ομοίωση συνίσταται στην πραγμάτωση της εικόνος. Δηλαδή αποτελεί την ανάπτυξη της εικόνος σύμμορφης προς την όλη φύση της και έγκυται στην επιτέλεση της τελείωσής της. Ενώ η εικόνα είναι ενέργεια, δηλαδή πραγματική υφίσταται, η ομοίωση είναι δυνάμη, δηλαδή δυνατόν να επιτελεστεί. Δηλαδή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου στη θεουργό χάρη του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος εξηγεί: «Ποιήσομεν άνθρωπον κατοικών ημετέραν και καθομοίωσιν, το μεν τη κτήση έχομεν, το δε εκ προαιρέσεως κατορθούμεν. Εν την πρώτη κατασκευή συνυπάρχει μην το κατοικόνα γεννήστε Θεού, εκ προαιρέσεως ημίν κατορθούτε το καθομοίωσιν είναι Θεού. Τούτο δε το κατά προαίρεσιν δυνάμει ημίν εν υπάρχει. Ενεργία δε εαυτή σε πάγομεν. Ημί προλαβών είπεν ο Κύριος ποιόν ημάς ποιήσομεν και καθομοίωσιν. Ημί την του γενέστε καθομοίωσιν δύναμιν ημίν εχαρίσατο. Ούκαν την εαυτόν εξουσία την προς Θεόν ομοίωσιν εδεξάμεθα. Νυν μεν τη δυνάμει ημάς επίησεν ομοιωτικούς Θεό. Δύναμιν δε δους προς το ομοιούστε Θεό, αφήκεν ημάς εργάτας είναι της προς Θεόν ομοιώσεως, ή να ημέτερος ή της εργασίας ο μισθός, ή να μοιός περ εικόνες ημόμεν παρά ζωγράφου γενόμενε, οικί κείμενε, ή να μη τα της ημετέρας ομοιώσεως άλλο έπαινον φέρει. Όταν γάρ την εικόνα είδης ακριβώς με μορφωμένη προς το πρωτότυπον, ούτην εικόνα επενείς, αλλά των ζωγράφων θαυμάζεις. Ή να τίνιν το θαύμα εμών γέννητε και μη αλότριον, εμή κατέλειπε το καθομοίωσιν Θεού γενέστε. Κατ' εικόνα γαρέχωτον λογικός είναι, καθομοίωσιν δε γίνομαι εν το χριστιανός γενέστε. Με παρόμοιο τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός εξηγεί την αναγκαιότητα της συμμετοχής του ανθρώπου στην πρόσκτηση, αύξηση δηλαδή της υπάρχουσας της αρχικής της δωρεάς που κάνει ο Θεός γράφοντας, η ψυχή της άνω δόξης κληρονομήσιεν και αρετής άθρων, αλλά μη Θεού δωρον μόνον, έχει τα ελπιζόμενα και τούτο δε ειν άρα της άκρας αγαθότητος, ποιήσε το αγαθόν και ημέτερον, ουμ φύση μόνον κατά σπυρώμενον, αλλά και προαιρέσει γεωργούμενον». Οι πατέρες που διακρίνουν την εικόνα από την ομοίωση προσαρτούν τις αρετές στην ομοίωση και θέλουν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι οι αρετές πρέπει να αποκαλύπτονται και να αναπτύσσονται δυναμικά με την ενεργό συμμετοχή και την διαρκή συνεργασία του ανθρώπου με τη θεουργό χάρη της Αγίας Τριάδος. Δεν θα έπρεπε να αντιστοιχίσουμε ωστόσο στη διάκριση εικόνας ομοίωσης τη διάκριση φύσης υπερφύσιν, όπου η ομοίωση θα αποτελούσε το υπερφύσιν που με τη χάρη του Θεού θα προσετίθετο στη φύση.
μια φύση που θα μπορούσε να συναμβάνεται νοητικά ανεξάρτητα από την ομοίωση και θα συνιστούσε την εικόνα. Κατά τους πατέρες όμως, τον άνθρωπο είναι φυσική όχι μόνο η εικόνα, αλλά εξίσου και η ομοίωση. Έγκυται στην ίδια την ανθρώπινη φύση να ομοιωθεί προς το Θεό. Έγκυται σε αυτή τη φύση της εικόνας να επιτύχει την τελείωσή της με την επιτέλεση ομοίωσης. Και το επαναλαμβάνουμε, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη εκ φύσεως αυτή την ομοίωση δυνάμη της εικόνας. Η ομοίωση δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη σε μια φύση που θα μπορούσε να υπάρχει φυσιολογικά και ανεξάρτητα από αυτήν δηλαδή την ομοίωση. Ομοίωση είναι η ανάπτυξη της δεδομένης φύσης μέσα στην εικόνα. Μέσω της εικόνας του Θεού που υπάρχει μέσα του, ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως δυνάμη τέλειος. Είναι εκ φύσεως προκυσμένος με την ικανότητα να πραγματώνει αυτό το ενδυνάμει να ομοιάσει με στο Θεό. Αυτός άλλωστε είναι ο φυσιολογικός σκοπός της ύπαρξής του. Ο φυσιολογικός προορισμός της ίδιας του της φύσης. Και αυτό είναι το νόημα των θείων εντολών. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έσαστε μη άγιοι, ότι εγώ άγιος ημί. Έσαστε ούν ημί στέγιοι. Όσπερο πατήρι μόνο εν της ουρανής στέγιος εστίν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε υποδυναμική έννοια ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως θεόμορφος. Εάν η ομοίωση προς το Θεό είχε δοθεί εν δυνάμει και βρισκόταν αυτόματα σε φάση έναρξης στην εικόνα, προϋπέθεται ότι ο ίδιος ο Αδάμ θα ήθελε να την πραγματώσει ολοκληρωτικά ώστε να φτάσει την τελείωσή του. Στην περίπτωση αυτή, η ομοίωση προς τον Θεό θα ήταν καρπός της συνεργασίας της ανθρώπινης βούλγησης με τη χάρη του Θεού και δεν θα μπορούσε παρά να είναι θεανθρώπινο έργο που το πραγματοποιούν από κοινού ο Θεός και ο άνθρωπος, ο στραμμένος προς Αυτόν. Ο άνθρωπος διέθετε πλήρη ελευθερία που το επέτρεπε να ενωθεί με το Θεό και εξ αντιθέτου να αρνηθεί να συνεργαστεί με Αυτόν για την πραγματοποίηση του σχεδίου του. Και είχε αυτή την ελευθερία γιατί ο Θεός ήθελε την τελείωσή του και είχε χαράξει την εικόνα του σε αυτόν. Ο Θεός ωστόσο του είχε δώσει μία εντολή για να βοηθήσει να χρησιμοποιήσει σωστά την ελευθερία του, η οποία εκδηλωνόταν μέσα στην όλη τελειότητα της αρχαίγονης φύσης του και στον αληθινό σκοπό του. Η επιτέλεση της ελευθερίας γινόταν με τη διαρκή και μοναδική εκλογή του Θεού. Μέσω αυτής της εκλογής που διατηρεί το σταθερή με το αυτεξούσιο, ο Αδάμ παγιωνόταν στο αγαθό που είχε δημιουργηθεί και το οικειοποιούνταν όλο και περισσότερο. Σε αυτή την αρχαίγονη κατάσταση, όπου επιτελούσε το αληθινό σκοπό της φύσης του, ο Αδάμ εδέε το διαρκώς το Θεό, ευχαριστώντας και δοξάζοντας αδιάκοπα το δημιουργό του σύμφωνα προς το θέλημά του. Καλλιεργώντας την ψυχή του τις θείες σκέψεις και τρεφόμενος με αυτές, ζούσε μόνιμα σε κατάσταση θεωρίας του Θεού. Αναγνωρίζοντας την παρουσία των θείων ενεργειών στα χτίσματα, αναγόταν, ανυψωνόταν διαμέσου των δημιουργημάτων προς τον Δημιουργό και τα αναβίβαζε ο ίδιος προς τον Θεό εν εαυτό. Ο άνθρωπος είχε οριστεί βασιλέας, επιτελώντας έτσι τη λειτουργία του ως μέσος Θεού και ήλιος γενόμενος, και εκπληρώνοντας την αποστολή που του είχε ανατεθεί από το Θεό, δηλαδή τα νοητά, τα ορατά και τα αισθητά προς τούτης ενώσε και κυγκτιστήν φύσιν τη αχτίστο διαγάπης ενώσας. Εν ταυτόν δείξε. Βλέποντας διαρκώς το Θεό σε κάθε ύπαρξή του, τον έβλεπε εξίσου στον εαυτό του, καθώς ικανή ή της ψυχής καθαρότης εστί και των Θεών διε αυτής κατοπτρίζεστε. Μπορούσε ακόμη να χαίρεται τη θέα του Θεού πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας γράφει ότι ουδέν γάρ έχων εμπόδιον εις την περί του Θεού γνώσιν, θεωρεί μεν αίδια της αυτού καθαρότητος την του Πατρός εικόνα των Θεών λόγων. Σε αυτή την κατάσταση ο Αδάμ το σώμα τη εν το θεωτάτο χώρο και υπερκαλεί, αυγιζόμενος τη ψυχή εν υπερτέρω και ασυγκρίτω και περικαλεστέρω τόπο διέτριβε Θεών έχων οίκων των ένικων. Όλοι οι πατέρες επίσης παρουσιάζουν τον πρώτο άνθρωπο να διατηρεί με το Θεό σχέσεις παρησίας και το βιβλίο της Γενέσεως το δείχνει επιπλέον με την καθημερινή συζήτηση μαζί του σε πλήρη ελευθερία μέσα στον Παράδεισο. Την αυτού περιβεβλημένος χάριν ζούσε σε μια μόνιμη κατάσταση έντονης πνευματικής απόλαυσης.
Οι πατέρες υπενθυμίζουν σταθερά το γλυκασμό, την τρυφή, τη χαρά, τη μακαριότητα και την ευδαιμονία, οι οποίες συνδέονταν με τη θεωρία του ανθρώπου και οδηγούσαν σε στενή σχέση με το Θεό. Σχέση που επέτρεπε στον άνθρωπο να συμμετέχει στο ίδιο το κάλος της Θείας Ζωής. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο άνθρωπος ζούσε των αληθινών βίων, δηλαδή αυτών για τον οποίο πλάστηκε και ο οποίος αποτελεί το φυσιολογικό σκοπό της αυθεντικής φύσης του. Η εσωτερική ενότητα του Αδάμ και η ενότητά του με όλες τις άλλες υπάρξεις διαμέσου της αδιάκοπης θεωρίας του ενός Θεού μέσα από όλα τα όντα απέκλειε κάθε ιδέα διαίρεσης ή διάσπασης. Τέτοια διαίρεση δεν υπήρχε ούτε στον ίδιο τον άνθρωπο, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των ομοίων του, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των άλλων δημιουργημάτων, ούτε ανάμεσα στα άλλα δημιουργήματα. Επικρατούσε ειρήνη παντού και κατά πάντα. Ο άνθρωπος ζούσε βίο την εμπαραδείσου άγλυπων και ανώδυνων και αμέριμνων ζωήν. Έχουν την του δεδοκότος χάριν, έχουν και την ιδίαν εκ του πατρικού λόγου δύναμην. Ζούσε τον απίμονα βίον, δηλαδή την ευτυχισμένη ζωή, απαλλαγμένη από στενοχώριες και φροντίδες, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Και ο Ιερός Αυγουστίνος συμπληρώνει ότι ο άνθρωπος δεν φοβόταν για κάποια εσωτερική νόσο, καθώς ήταν σωματικά υγιής και στην ψυχή είχε τέλεια αρμονία. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, κλείνει με την παρατήρηση: «Πύρωσης δε η κίνησης ή γαστρός άλογος μανία και όρεξης ουδαμού έτιν, αλλά είναι αυτό ζωή αστασίαστος και άλυπος διαγωγή». Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος είχε σώαστας αισθήσεις και εκστικιίας εν το φυσικό. «Ον εν το καταφύσιν καθώς και εκτίστη και είναι θεωρία του Θεού». Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σημειώνει ότι η ανηγία ποτέ πριν την πτώση, δηλαδή νοητή το ανθρώπινον ίον τεινών στοιχείων των της ψυχής λέγω κινημάτων κατά των της αρετής λόγων Ισοκρατός εν ημίν και κραμένων. Η κατάσταση του ανθρώπου στον παράδεισο εμφάνιζε κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα στοιχεία της υγείας. Ο άνθρωπος ζούσε σύμφωνα με την αρχαίγονη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφή ασθένειας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής, και ζούσε βίο εντελώς φυσιολογικό σύμφωνα με τη φύση του και τον πραγματικό σκοπό της. Με το προπατορικό αμάρτημα ο Αδάμ εξετράπη από το δρόμο που ο Θεός τον είχε τοποθετήσει κατά τη δημιουργία του. Ο άνθρωπος απόλυσε το στόχο που η ίδια η φύση του όριζε. Η ύπαρξή του σταμάτησε να τίνει εν παντί προς τον Θεό. Όλες οι δυνάμεις του έπαψαν να ανοίγονται στην άκτη στη χάρη του Θεού. Ο καθρέπτης της ψυχής του σκοτίστηκε και δεν αντανακλούσε πια τον δημιουργό του. Καθώς ο Αδάμ διέκοψε την κοινωνία με την πηγή της κάθε τελειότητος, οι αιρετές του μαγαράθηκαν και έχασε την ομοίωσή του προς τον Θεό, που είχε αρχίσει να πραγματώνεται από τη στιγμή της δημιουργίας του. Η εικόνα του Θεού δεν χάνεται, υφίσταται στον πεπτοκότο άνθρωπο, αλλά είναι αλλοιωμένη και συνεσκιασμένη. Δεν αναπτύσσεται πια διαμέσου της ενεργού ένωσης του ανθρώπου με το Θεό και δεν βρίσκει την εκπλήρωσή της στην πραγμάτωση της ομοίωσης που είναι ο αληθινός προορισμός της. Ενώ η πορεία του ανθρώπου προς την τελειότητα μέσα στο φως του πνεύματος τον έκανε να φεγκοβολεί, ξαφνικά το αμάρτημα τον εσκότησε. Ο άνθρωπος από τότε λησμονεί την αυθεντική φύση του, αγνοεί τον πραγματικό προορισμό του, δεν γνωρίζει πλέον την πραγματική ζωή και χάνει σχεδόν κάθε αίσθηση της προπτωτικής υγείας. Αν και στη συνέχεια και χάρη στο κηρύγματα των προφητών η ανθρωπότητα κατάφερε να ξαναβρει το νόημα του Θεού σε κάποιο βαθμό, δεν έφτασε παρά στη σκιά των μελών των αγαθών ούκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων. Μόνο με τη σάρκωση του Χριστού η ανθρωπότητα αποκαθίσταται πλήρως στην προπτωτική φύση της και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τη δυνατότητα να πραγματώσει την τελείωση για την οποία ο Δημιουργός τον προώρησε. Ο Χριστός, γεννόμενος τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι Θεός, ξαναδίνει στην ανθρώπινη φύση την πληρότητα και την ακεραιότητα της προπτωτικής τελειότητός της, η οποία οδηγεί στην πραγμάτωσή της. Αυτό γίνεται με την ένωση της Θείας Φύσης του με την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Να λοιπόν πως με τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του Υιού του
γίνεται με άμεσο τρόπο πραγματότητα και αποκαλύπτεται σε όλους ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου, η τελείωση της φύσης του όταν ενώνεται μυστικά και πλήρως με το Θεό. Ο Αδάμ ήταν απλός τύπος του μέλλοντος, καθώς έχασε τον τελικό προορισμό του. Ο Χριστός φανερώνει την εκπλήρωση της υπόσχεσης, την είσοδο στην κατάσταση της τελειότητας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Τον αληθινόν άνθρωπον και τέλειον, πρώτος και μόνος έδειξε ο Σωτήρ, εικόν του Θεού του αοράτου, απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού. Ο Χριστός είναι αυτός στον οποίον κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αποκαλύπτει το βαθύ νόημα της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Στην ανθρώπινη φύση του εκδηλώνεται η Θεία Φύση, συνδεδεμένη με την ανθρώπινη αχωρίστος και ασυγχύτως. Είναι το ορατό πρότυπο και το πλήρωμα του καινού ανθρώπου, στο οποίο η πεπτοκή ανθρωπότητα καλείται να ανακαινιστεί. Ο όλος άνθρωπος προσκαλείται να γίνει σύμμορφος της εικόνας του καινού ανθρώπου και να αποκτήσει την ομοίωση με Αυτόν. Ο Χριστός έρχεται με τη διπλή του φύση ως Θεάνθρωπος να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος είναι προορισμένος να είναι άνθρωπος Θεός. Ο Θεός γαρ ενυθρώπησεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν, διακηρύσουν οι πατέρες. Εν Χριστώ ο Θεός αυτό αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ως κανόνας για την τελειότητα και τον προορισμό του. Του δείχνει κατά προφανή τρόπο ότι η φύση του είναι θεανθρώπινη. Του αποκαλύπτει ότι είναι τέλειος άνθρωπος μόνο όταν

της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα του λόγου συνδέεται και πάλι με το μυστήριο της υιοθεσίας του ανθρώπου ως Υιού από το Θεό στο πρόσωπο του Υιού του. Αφότου δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ένας και μόνο ένας φυσιολογικός σκοπός υπήρχε για αυτόν. Η ομοίωση με τον Χριστό, τον κανόνα της τελείωσης της φύσης του, η οποία με τη σάρκωση του Χριστού αποκαλύφθηκε πλήρως και σαφώς. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως λογική ύπαρξη, δηλαδή έλογη, αλλά βασικότερα ως ύπαρξη χριστολογική, όπου λογικός κατά τους πατέρες σημαίνει σύμμορφος του λόγου, του λόγου του Θεού. Οι πατέρες θα προχωρήσουν περαιτέρω έως ότου επιβεβαιώσουν ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε όχι μόνο κατ' εικόνα του λόγου ως Θεού, αλλά κυρίως κατ' εικόνα του σαρκωθέντος λόγου, του θεανθρώπου Χριστού. Ο άνθρωπος, διευκρινίζουν, έχει από τη δημιουργία του ένα σκοπό, διαμέσου της φύσης του, να τίνει κατά πάντα την ύπαρξή του στην ενεργή ομοίωση με τον Χριστό. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει σχετικά: «Δια των γενών άνθρωπων ανθρώπου φύσης συνέστη το εξ αρχής και νους και επιθυμία προς εκείνον κατασκευάστη και λογισμόν ελάβομεν ή να τον Χριστόν γινώσκομεν επιθυμίαν ή να προς εκείνον τρέχομεν, μνήμην έχομεν ή να εκείνον φέρομεν, επί και δημιουργημένης αυτός αρχέτυπος ειν, ούγαρο παλαιός του καινού, αλλά ο νέος Αδάμ του παλαιού παράδειγμα. Ο Σένεκα γε της φύσεως αυτής αρχέτυπον, ο παλαιός Αδάμ ημίν, αν ή της πρώτερων εκείνων επισταμένης, ο δε πάντα πριν είναι πρωτών οφθαλμών ο πρεσβύτερος του δευτέρου μίμημα, και κατά την μνηδέαν εκείνου και την εικόνα πέπλαστε». Σε άλλο σημείο, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναφέρει ότι ο άνθρωπος προς τον Χριστό νοείεται ούδια την θεότητα μόνον, αλλά και της φύσεως ένεκα της εταίρας, δηλαδή της ανθρώπινης φύσης, την οποία προσέλαβε σαρκούμενος ο Θεός Λόγος.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και δεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελήν εντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον έξον εισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσον πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμαι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Κύριε μου, ούκο έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξιγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπτυθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας τους εχθρενοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξιγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπαγισάν μη και επεστήριξες επί με την χείρα Σου. Ούκα εστινίασες εν της αρκή μου προσώπου της οργής Σου, ούκα εστιν ειρήνη εν της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα στη τροπάζωνε πορευόμην. Ότι η εψώε μου επλήστησαν εμπαιγμάτων και ούκα εστινίασαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίντζησαν και έστησαν και έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οίκουον και ως άλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσ την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσ την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσουσίσε. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρωτασίρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσιος ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτωνησέ. Ότι ο γεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σύρας ρομφέας, μερίδες αλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράζει στο μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην με το των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθιος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνείς της έτη, και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχτη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαζες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επεμού, εθεντόμε βδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, έτσι έκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέραν, διεπέτασα προς σε τα σύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση, μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου, προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε ενελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αρετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάστης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού το εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επ' τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής με ενώτησε την δεησύν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος και οικειδίας επε με το πνεύμα μου είναι μία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου, η ψυχή μου ως ζή ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω αν με το πρωί ο λαιός σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρισόν μη Κύριο δόνιν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των συμφωνημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου

0: λάμπαν και τη σωτηρία αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Περχωριστήν ημά από πάση θλίψη ω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Αντιλαβού όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημά ο Θεό τη η χάρη τη.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Σπαναγία εφράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόπου και αϊ Παρθένου Μαρία. Τα πάντα των Αγίων υπονεύσαντες.

δόξος. Άνωθεν καταπέμψα σε Ελισέο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε τις θυμώσει.

Η ψευδία διδάσκαλε και σε ενότητος της οικουμένης οφωστήν αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλοπίσμαν μεθόδιε σοφέ τες διδαχές σου πάντα σε φώτισας

Αγία Κιβωτό, ως έφη ο δικαίος Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα το κτίστην σου. Δόξα το ενικής αντιέσυ,

0: Έτσι και την ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν, αντιλάβουν όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σπαναγία σε φράντου υπερευλογημένης, εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαρά ανεμήνησεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

0: Αμήν. Εξ Ανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμος συνανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεών σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύαν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χαίρε κράζουσα σύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.
1: Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς υπδόκησεν πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστιε γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντε συγχαίρουσι σίγαρ παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Επισκόπου Γορτίνης των Κρητών Νήσου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

νόμοι, ηγόρασαν αρώματα ή να έλθουν σε αλήψωση των σώπτων ίσουν. Και λίαν πρωί της μια Σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατήλαντος του ηλίου και έλεγαν προς εαυτάς της αποκινήσιμη των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι από κι εκείνη στεν ο λίθος ειν γαρ μέγας φόδρα και εις ερθούσε εις το μνημείον είδωνε ανίσκον καθήμενον εν της δεξής περιπευλημένος των ηλευκήν και εξεθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαβήστε. Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων ηγέρθη ουκ έστιν όδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει μας στην Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν και εξερθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτά στρόμος και έκστασης και ουδενή ουδένη υπον.

0: Ανάστασιν Χριστού Θεός άμεν, προκυνήσομεν Άγιον Κύριον, Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκίδομεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προκυνήσομεν, την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσιν. Ελέησόν με ο Θεός κατά τον...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.

ελέη και ικτήρμης, ύψος ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πεσβείς Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου

των Ινίκων Μαρτύριων, των Αγίων Δόξων Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου, τι του πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ελισέου του Προφήτου Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, του Ομολογητού Ιωστίνου Οσίου του Νέου και Κυρίλου Επισκόπου Γορκίνης, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάσου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, ξαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας υπαρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα καταστραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο και δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόνων μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, του Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του Συν Πατρί και Υιός, προσκυνούμενον, πιστοξαζόμενον, το λαλήσανε των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν πάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήρων, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοτρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιμην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος,

0: Μιας ακατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, ο εντις ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, ελαρίσε ημάς από του πονηρού.

ηθικότητα στο σώμα του Παλάσου Γαρέκα, και με τη λασί του φοβερό Θεό. Σύμουν δέσποτα τα προκείμενα πάση εν μήνυ αγαθών εξομάλισον κατά την εκάσουν ιδία ανδρίαν. Τη πλέουση ύμπλεσον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίασε.

ευλογών τους ευλογούντας, οι Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνω θελεστήν, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιόν,

0: ημάτων και πάσα κόσου των θάνατων καταπατήσας των διάβολων καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπασον και την ψυχή της και κοιμημένης δούλης Μαρίας και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτής πραθένε λόγο έργο η διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος οζήσεται και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση και κοιμημένη δούλη σου Μαρίας. Θεό Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομες. Το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νίκαια ήκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου κύμια τους αμακάριστος και έγινες τους αδερφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτής η μνήμη.

Αδελφοί μου, πριν κάνουμε την απόλυση για τη Θεία Λειτουργία, θα ήθελα να σας τονίσω ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να πάρουμε σήμερα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, πολύ πολύ σύντομα και επιγραμματικά. Ο Χριστός καλεί τους πρώτους μαθητές Του, λέει το Ευαγγέλιο, στη λίμνη της Γαλιλαίας. Αυτή η πρόσκληση όντως είναι ένα μυστήριο. Πώς τους καλεί και εκείνοι αποδέχονται αμέσως την πρόσκλησή Του. Η πρόσκληση αυτή, την οποία αποδέχτησαν οι πρώτοι μαθητές, ήταν γιατί είχαν καθαρεί την καρδιά τους. Και το λέει και το τονίζει η Αγία Γραφή. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτοί που έχουν καθαρή την καρδιά τους, αυτοί ακούνε το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Θεού και τον ακολουθούν. Εκείνο το μήνυμα λοιπόν ας κρατήσουμε σήμερα όλοι μας. Να προσπαθούμε να έχουμε καθαρή την καρδιά μας, έτσι ώστε κάποια στιγμή να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού και να τον ακολουθήσουμε. Διότι ο Χριστός είναι η ζωή, είναι η αλήθεια, είναι το φως. Αυτό που ποθεί κάθε ψυχή του ανθρώπου. Ποιος δεν ποθεί την αλήθεια, ποιος δεν ποθεί το φως, ποιος δεν ποθεί το Χριστό. Αλλά οι προϋποθέσεις είναι αυτές και αυτό τονίζεται ιδιαίτερα μέσα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ας αξιωθούμε λοιπόν, αδελφοί μου, και εμείς να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, η οποία πάντα και διαρκώς μας προσκαλεί, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε την οδόν της σωτηρίας για αυτή την οποία είμαστε ταγμένοι και προορισμένοι. Αμήν. Επίσης θα ήθελα να επιθυμίσω στην αγάπη σας ότι σήμερα το βράδυ στην πλατεία εδώ του Αγίου Τίτου θα γίνει μία μουσικοχορευτική βραδιά την οποία διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και ο Ιερός Καθεδρικός μας Ναός στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλο αυτό το διάστημα κατά την περίοδο του καλοκαιριού έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες και για το γεγονός αυτό, το οποίο όντως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα γεγονότα του τόπου μας και της Εκκλησίας μας. Σήμερα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί μία μουσικοχορευτική βραδιά. Η είσοδος της οποίας είναι ελεύθερη για όλους. Όλοι είστε προσκεκλημένοι σε αυτή τη βραδιά, η οποία πραγματικά θα δώσει χαρά και μία νότα πνευματικής και ψυχαγωγικής ανάτασης σε όλους μας. Τη βραδιά αυτή θα πλαισιώσουν καλλιτέχνες από το νησί μας, οι οποίοι ήρθαν να τραγουδήσουν και να προβάλλουν την παραδοσιακή κρητική μουσική, καθώς επίσης ο λαογραφικός όμιλος Μανώλης, Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης, γνωστός σε όλους μας για το έργο τους και την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία μας, στην Κρήτη, αλλά μια προσφορά η οποία ακτινοβολεί διεθνώς, προβάλλοντας την κρητική παράδοση και τον κρητικό χορό, θα δώσουν και αυτή τη δική τους παρουσία. Θα χορέψουν παιδιά, μικρά, έφηβοι και μεγάλοι με τις κρητικές παραδοσιακές τους στολές και θα είναι πραγματικά μια όμορφη βραδιά. Είστε προσκεκλημένοι όλοι και το τονίζω και πάλι, αυτή η βραδιά γίνεται προς τιμήν του Αγίου μας, του Αγίου Τίτου και του ιστορικού αυτού γεγονότος της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας. Να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Αγίου στη ζωή μας. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξα.

0: Καλλινίκων Μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, τον Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Εξήρη, Σπυρίδωνος Τριμηθόδος των Θαυματουργών, το Αγίου Εντόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ελισαίου και του Αγίου Ενδόξου Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Θεάς διαφυλάξε πάντα σε μας. Καλημέρα σας, αδελφοί μου. Βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Μεθοδίου του Ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Μεθόδιος καταγόταν από εύπορη οικογένεια των Συρακουσών της Σικελίας. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη σκοπεύοντας να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία. Συνάντησε όμως εκεί έναν γέροντα ασκητή, ο οποίος του υπέδειξε να αναζητήσει μάλλον τη δόξα που δεν παρέρχεται, σηκώνοντας το σταυρό για να ακολουθήσει τον Χριστό. Η καρδιά του μεγαλόθυμου νεαρού φλογίστηκε αμέσως από ζηλοπνευματικό και εισήλθε στη μονή Χινολάκου της Βυθινίας, όπου κέρδισε τη γενική εκτίμηση για την υπακοή του σε κάθε δοκιμασία, καθώς και για το καλλιγραφικό του ταλέντο. Κατά τη βασιλεία του Μιχαήλ I, συγκαταλέχθηκε στον κλήρο του Πατριάρχη Νικηφόρου και έγινε αρχιδιάκονος, κατόπιν διορίστηκε ηγούμενος της μονής του. Διακυβέρνησε εν ειρήνη την αδελφότητά του μέχρι τα χρόνια που ο αυτοκράτορας Λέων εξαπέλυσε νέο διωγμό κατά των ιερών εικόνων. Όταν ο Πατριάρχης Νικηφόρος καθαιρέθηκε και οι ομολογητές εξορίζονταν ή έβρισκαν καταφύγιο σε ερήμους και σπήλαια, ο Άγιος Μεθόδιος αναχώρησε για τη Ρώμη, όχι για να γλιτώσει τη ζωή του, αλλά για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της αληθινής πίστης. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα κοντά στον Πάπα και κατόρθωσε να τον κάνει να απορρίψει τη συνοδική επιστολή που έστειλε ο αιρετικός Πατριάρχης Θεόδωτος για την αναγνώριση της ενθρόνησής του. Όταν ανήλθε στην εξουσία ο Μιχαήλ II, ο Μεθόδιος πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη Βασιλεύουσα, εφοδιασμένος με επιστολή του Πάπα Πασκάλη I, που επικύρωνε το βάσιμο της τιμής των Αγίων Εικόνων και μεσολάβησε στον Βασιλέα για να πετύχει την απελευθέρωση του Αγίου Νικηφόρου. Ο αυτοκράτορας ωστόσο δεν έλαβε διόλου υπόψη του το έγγραφο αυτό και κατηγορώντας τον Μεθόδιο ότι υποκινούσε στάση, διέταξε να λάβει 700 μαστιγώσεις και κατόπιν να κλειστεί σε ένα στενό σαν τάφο κελί στο νησί του Αγίου Ανδρέα, κοντά στο ακροτήριο Ακρίτας μαζί με δύο κακοποιούς. Ο ένας πέθανε μετά από έναν χρόνο και ο Άγιος χρειάστηκε να υποφέρει την παρουσία του αποσυντηθέμενου πτώματος. Το κελί δεν είχε παρά μόνο ένα άνοιγμα από το οποίο περνούσαν το ψωμί και το νερό, ίσα ίσα για να τους κρατάνε ζωντανούς. Κατόπιν μεταφέρθηκε στο νησί του Αντιγόνου της Προποντίδος, όπου κατόρθωσε να διατηρήσει αλληλογραφία με άλλους ομολογητές, όπως τον Άγιο Μιχαήλ Σύγκελο και τους αδελφούς Γραπτούς. Οι τελευταίοι αυτοί του έγραφαν στίχους που τον εγκομίαζαν ως εξής: «Ζωντανός νεκρός που υποφέρει για την αλήθεια έναν ζωοποιό θάνατο». Βρισκόταν ήδη φυλακισμένος 9 περίπου χρόνια όταν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, έχοντας κοντάψει σε κάποια δυσκολία στην Αγία Γραφή που δεν μπορούσαν να λύσουν οι θεολόγοι του, προσέφυγε στον Μεθόδιο μετά από πρόταση ενός αυλικού. Ο Άγιος έλυσε εύκολα την απορία του και ο Θεόφιλος διέταξε να τον ανακαλέσουν στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντας τον υποπεριορισμό σε μια παλαιά εκκλησία κοντά στο παλάτι. Μόνο ένας έμπιστος του αυτοκράτορα είχε πρόσβαση σε αυτόν, προκειμένου να τον συμβουλεύεται για όλα τα ζητήματα που παρέμεναν άλυτα στο διψασμένο για γνώσεις πνεύμα του ηγεμόνα. Ο Θεόφιλος τον έπαιρνε μαζί του στις μετακινήσεις του και στις στρατιωτικές εκστρατείες, με σκοπό να επωφελείται των συμβουλών του, αλλά και γιατί ο Άγιος, παρόλες τις προφυλάξεις που λαμβάνονταν για να τον κρατούν στην αφάνεια, ασκούσε μια ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή, τόσο στο λαό όσο και στην αυλή, όπου είχε κατορθώσει να κερδίσει στην υπόθεση της Ορθοδοξίας ορισμένα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Ωστόσο, μόνο μετά το θάνατο του ηγεμόνα μπόρεσε να βρει την ελευθερία του με διαταγή της αντιβασιλίσης Αγίας Θεοδόρας, όπως και όλοι οι άλλοι ομολογητές. Μετέβη στη Μονή Ελεγμών, την οποία είχε ιδρύσει στη Βυθινία και ξανάρχιζε τον ασκητικό βίο του. Κατά την 40η του έτους εκείνου αντέγραψε 7 ψαλτήρια, ένα ανά εβδομάδα με θαυμάσια γραφή, δίχως να τρώει και να πίνει εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Από τις κακουχίες της φυλακής είχε χάσει όλα τα μαλλιά του και το σώμα του έμοιαζε περισσότερο με λείψανο παρά με εκείνο ενός ζωντανού ανθρώπου. Συγκρατώντας τη θέση του στις δύο σπασμένες από τους διώκτες του σιαγώνες του με τη βοήθεια λευκών περιδεμάτων γύρω από το κεφάλι του και παρά τα κατακρεουργημένα χείλια του, δεν έπαβε ωστόσο να κηρύττει την αληθινή πίστη, την οποία ονόμαζε Μητέρα των Αρετών και παρότρινε αδιάκοπα προς την αποκατάσταση των ευαγγελικών ηθών και της κανονικής τάξεως που είχε παραμεληθεί κατά τη διάρκεια του διωγμού.

Μάρτιο του 843, μια σύνοδος που συγκλήθηκε από την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, αναγνώρισε τη Δευτέρα Σύνοδο της Νικαίας, καθαίρεσε τον αιρετικό Πατριάρχη Ιωάννη Γραμματικό και εξέλεξε στη θέση του τον Άγιο Μεθόδιο, σύμφωνα με την πρόρηση του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου. Με την εγκατάστασή του, ο Μεθόδιος προχώρησε στη χειροτονία του Αγίου Θεοφάνους του Γραπτού ως Μητροπολίτου Νικαίας και εξασφάλισε τη συνδρομή του Αγίου Σημεών της Λέσβου και άλλων ομολογητών στη διοίκηση του Πατριαρχείου. Τις ημέρες εκείνες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος Ιωαννίκιος και άλλοι Άγιοι Ασκητές παρακινημένοι από Θεία Αποκάλυψη και εδέσμευσαν τον Πατριάρχη και την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσουν επισήμως την τιμή των Αγίων Εικόνων. Κατόπιν αιτήματος της Θεοδόρας, όλοι οι υπέρμαγοι της Ορθοδόξου Πίστεως, οι Άγιοι Ιωαννίκιος, Αρσάκιος, Ναυκράτιος, καθώς και οι μαθητές του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, Θεόδωρος και Θεοφάνης Γραπτός, Μιχαήλ ο Σύγγελος και άλλοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Άγιο Μεθόδιο την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος της Τεσσαρακοστής, με σκοπό να τελέσουν αγρυπνία στην Αγία Σοφία, προσευχόμενοι υπεραναπαύσεως της ψυχής του Θεοφύλου, ο οποίος σύμφωνα με τη συμβία του είχε μετανοήσει λίγο πριν ξεψυχήσει. Αφού ο Θεός αποκάλυψε ότι έκανε δεκτή την παράκλησή τους, οργανώθηκε στις 11 Μαρτίου του 843 μια μεγάλη λιτανία για να εορταστεί η αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας επί όλων των αιρέσεων. Αποφασίστηκε τότε ότι το γεγονός αυτό θα έπρεπε να μνημονεύεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ωστόσο, η ειρήνη δεν εξασφαλίστηκε στην Εκκλησία. Ο Μεθόδιος, που είχε υποσχεθεί να μην ησυχάσει όσο δεν βασίλευε η Ορθόδοξη πίστη, χρειάστηκε να αγωνιστεί ακόμη εναντίον των διαφόρων αιρέσεων που είχαν επισέλθει, υποστηρίζοντας την οικονομαχία και είχε κυρίως να αντιμετωπίσει επώδυνες διαιρέσεις μεταξύ των ίδιων των Ορθοδόξων. Επιδόθηκε στη δραστηριότητα αυτή χάρη στη στεναρή υποστήριξη του Αγίου Ιωαννικίου, ο οποίος σαν άλλος Άγιος Αντώνιος, προστρέχοντας να βοηθήσει τον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας, εγκατέλειψε το όρος Όλυμπος για να έλθει στην Κωνσταντινούπολη. Ο εκθρονισμένος Πατριάρχης Ιωάννης ο Γραμματικός πλήρωσε τότε μια γυναίκα για να κατηγορήσει τον Μεθόδιο ότι την είχε βιάσει. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, αλλά ο Άγιος αποστόμωσε τους κατηγόρους του, αποκαλύπτοντας στο δικαστήριο τη γυμνότητά του και αφήνοντας να αποκαλυφθεί ένα σώμα τόσο απονεκρωμένο που θα του ήταν αδύνατο να αναθερμανθεί από οποιοδήποτε κίνημα της σαρκός. Αποκάλυψε κατόπιν ότι, αφού είχε δεχτεί στη Ρώμη την επίθεση ενός ισχυρού πειρασμού, είχε λάβει από τον Άγιο Πέτρο τη χάρη της απάθειας της σαρκός. Σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου, ο Άγιος Πατριάρχης καθαίρεσε τους επισκόπους και ηγουμένους που είχαν εκτεθεί με τους οικονομάχους, αλλά έδειξε ανεκτική στάση απέναντι στον κατώτερο κλήρο, απαγορεύοντας να υποβληθεί οποιοδήποτε σε σωματικές τιμωρίες. Έπρεπε ωστόσο να φροντίσει για τις χειρεύουσες έδρες και προχώρησε προς τούτο σε χειροτονίες που προκάλεσαν αντιθέσεις στους κόλπους του Ορθόδοξου κλήρου. Ιδιαίτερα οι μοναχοί της Μονής του Στουδίου ξεσηκώθηκαν βίαια εναντίον του Ιεράρχου, καθώς ήσαν δυσαρεστημένοι με τα μέτρα επιοίκειας που είχε λάβει, αλλά και για το λόγο ότι δεν τους είχε δοθεί η θέση που τους έπρεπε κατά την κρίση τους μετά από τους αγώνες τους για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Παρά τη θριαμβευτική ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, με επικεφαλής τον Πατριάρχη στις 26 Ιανουαρίου 844, η αντίθεση αυτή μετατράπηκε σε ανοιχτή εξέγερση όταν ο Μεθόδιος του ζήτησε να καταστρέψουν τα συγγράμματα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που στρέφονταν κατά των προκατόχων του Ταρασίου και Νικηφόρου και κατέληξε να αναθεματίσει όλους τους μοναχούς του Στουδίου. Λίγο αργότερα, ενώ η Εκκλησία χυμαζόταν από το νέο αυτό σχίσμα, μετέβη κοντά στον Άγιο Ιωαννίκιο, ο επικείμενος θάνατος του οποίου του είχε αποκαλυφθεί. Ο Μέγας Ασκητής παρότρινε όλους τους παρευρισκομένους προς την ειρήνη και την ενότητα γύρω από τον Πατριάρχη και εκοιμήθη αναγγέλλοντας ότι ο Μεθόδιος θα ερχόταν να τον συναντήσει 8 μήνες αργότερα. Πράγματι, ο Άγιος Ιεράρχης προσβλήθηκε σύντομα από επώδυνη υδροπικία. Απέδωσε την ασθένεια αυτή στην υπερβολική αυστηρότητα της καταδίκης των στουδητών μοναχών και αναθεώρησε την απόφαση του επιβάλλοντας επιτίμια μόνο στους πλέον αδιάλακτους μεταξύ αυτών. Κατόπιν εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Ιουνίου 847 και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές παρουσία όλου του λαού στο ναό των Αγίων Αποστόλων δίπλα στον Άγιο Νικηφόρο.

0: Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου, επισκόπου Γορτίνης. Μνήμη του Οσίου Πατροσιμών Νύφωνος του Αθωνίτου. Τη αυτή ημέρα η Οσία Ιουλίτα εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Γεωργίου, ηγεμόνος του Σμολένς και Νόβγκροτ. Μνήμη του Οσίου Ελισαίου του Σούμι. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Σαν σήμερα το 1671 γεννιέται στη Βενετία ο Τομάσο Αλμπινόνι, παραγωγικότατος συνθέτης της μουσικής μπαρόκ, ο οποίος έγραψε πάνω από 50 όπερες και έμεινε γνωστός για τα κονσέρτα του για όμποε.
1: Το 1821 γίνεται επίσημη έναρξη της Επανάστασης στην Κρήτη και νίκη των Ελλήνων σε μάχη κοντά στο χωριό Λούλο των Χανίων.
0: Το 1864 γεννιέται ο Αλόις Αλτσχάιμερ, γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα.
1: Το 1868 γεννιέται ο Κάρλ Λαντστάινερ, Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος που έκανε τη μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας.
0: Το 1873 ο Ερίκο Σλίμαν, γερμανός επιχειρηματίας, πρωτοπόρος στον τομέα της αρχαιολογίας, ανακαλύπτει τους αμύθιτους θησαυρούς της Τρίας.
1: Το 1904 πεθαίνει ο Νικηφόρος Λίτρας, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους και δασκάλους της ζωγραφικής κατά τον 19ο αιώνα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σχολής του Μονάχου και πρωτοπόρος στη διαμόρφωση της διδασκαλίας των καλών τεχνών στην Ελλάδα.
0: Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει επαναστατική κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη.
1: Το 1928 γεννιέται στην Αργεντινή ο Ερνέστο Τσέ Γκεβάρα, γιατρός και επαναστάτης, ένας από τους αρχηγούς των ανταρτών στην Κούβα.
0: Το 1962 το Βατικανό ανακοινώνει ότι καταργεί τον Index Librorum Prohibitorum, δηλαδή τον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων, ο οποίος περιλάμβανε έντυπα που λογοκρίθηκαν από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, καθώς τα θεωρούσε επικίνδυνα για την ίδια και για την πίστη των μελών της.
1: Το 1982 τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής.
0: Το 1987 η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρομπάσκετ της Αθήνας, νικώντας τον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 102-101.
1: Το 1993 στην Τουρκία η πρώην Υπουργός Προεδρίας Τανσού Τσιλέρ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας

0: Παιδικού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγαπητοί κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπετε η θεολογία μιλάει πλέον τελευταία.

Παλαιά μιλούσε πρώτη. Και βέβαια συνήθως τελείωνε η συζήτηση όταν μιλούσε η θεολογία πριν καν αρχίσει. Τώρα μιλάει στο τέλος, τόσο ώστε μάλιστα να μπορούν να φύγουν και όλοι όσοι δεν έχουν ίσως την άμεση αίσθηση της πιθανότητας να υποθεί κάτι σημαντικό από αυτή. Είναι της μόδας να μην περιμένουμε πολλά από τη θεολογία σήμερα. Μου έκανε εντύπωση ακόμα και ο κύριος Αντωναράκης, τον οποίο ευχαριστώ για όλα τα καλά τα οποία είπε, όπως τον κύριο Μοσχονά. Ευχαριστώντας βεβαίως προηγουμένως τον κύριο Κατσούφ και τον κύριο Καραγιαννάκου για την πρόσκληση και την όλη διοργάνωση. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν στον πρόλογο του, εκφράζει, φαίνεται, διάχυτη, η απογοήτευσή του από τους θεολόγους. Δεν φαίνεται να περιμένει και πολλά. Έχει δεχτεί απογοητεύσεις δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παράξενο, διότι πράγματι η θεολογία κατελήφθη εξαπίνηση. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το παραβλέψουμε, ούτε είναι φοβερό. Δεν λέω για την εμπειρία του Θεού, λέω για τη θεολογία. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά συνέβησαν στη Δύση και σκεφτείτε επίσης ότι το συγκεκριμένο υλικό με το οποίο θα μπορούσε να δουλέψει ένας δυτικός και μάλιστα ένας προτεστάντης θεολόγος είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Είναι πολύ περιορισμένο. Δεν είναι αυτό που λέει ο κ. Αντωναράκης στην εισαγωγή του ότι ο θεολόγος στρέφεται με την ορθοδοξία και ενώ ο επιστήμονας με την αίρεση. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Διότι πάντοτε η αλήθεια έχει αίρεση μέσα της, κύριε Αντωναράκη, είναι συναρπαστική. Και να ξέρετε ότι στο πεδίο του πνεύματος δεν υπάρχει επανάληψη. Οτιδήποτε αληθινό ανακαλύψουμε είναι καινούριο. Έχει ανακαλυφθεί τώρα από εμάς. Είναι παράξενο αυτό. Στη βιολογία δεν συμβαίνει αυτό, ούτε στα μαθηματικά. Μία φορά γίνεται μια ανακάλυψη. Στον χώρο του πνεύματος οι μεγάλες ανακαλύψεις γίνονται πολλές φορές και είναι πάντα καινούργιες. Γι' αυτό και αν διαβάσετε αυτούς τους μεγάλους μάρτυρες αυτών των μεγάλων ανακαλύψεων, από τον Μάξιμο τον Ομολογητή, που είχε ένα IQ απίστευτα υψηλό, έτσι, μέχρι τον πατέρα Παΐσιο που ήταν αγράμματος κατά κόσμο. Αν διαβάσετε αυτά τα κείμενα, θα δείτε ότι είναι καινούργια και θα συναρπάζουν. Δηλαδή, περιέχουν υλικό μιας ανακάλυψης, η οποία είναι πρωτογενής. Γιατί? Διότι έχουμε απέναντί μας έναν Θεό που παίρνει πάρα πολλές μορφές και γίνεται ίδιος εκάστου Θεός, όπως λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ξεχωριστός για τον καθένα. Μην νομίζετε ότι θα πλήξουμε όταν κάποτε τον ανακαλύψουμε. Διότι θα είναι αυτό που ο καθένας έχει ανακαλύψει και αυτό που ο καθένας περίμενε. Ίδιος λέει του Παύλου, του μεγάλου της αληθείας μάρτυρος, έτσι, για τον Παύλο ξεχωριστός και για τον καντιλανάφτη της Εκκλησίας παραδίπλα εδώ στην Ασκληπιού που πήγαινε και εγώ ως φοιτητής κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια όταν ήμουν στην Αθήνα. Ακριβώς αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι η θεολογία είναι συναρπαστική τελικά, είναι πάρα πολύ συναρπαστική και αυτό που κινεί το θεολόγο δεν είναι η πίστη σε κάποια κείμενα, το ξέρετε, αυτά όλα τα κείμενα δεν τα ξέρουν οι θεολόγοι, μην νομίζω ότι τα ξέρουν. Τώρα είμαστε σε φάση ανακάλυψη κειμένων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ζει τις τελευταίες δεκαετίες την έκπληξη της ανακαλύψεως πατερικών κειμένων που απλά τα αγνοούσε. Και τα αγνοούσε για λόγους ιστορικούς, πολιτιστικούς, τουρκοκρατία, αδυναμία εκδόσεων, δεν υπήρχε κείμενα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν θα σας μιλήσω τώρα για τον Μάξιμο, ας πούμε, θα σας πω δύο λόγια. Ποιος ήξερε τον Μάξιμο πριν από 30-40 χρόνια στον τόπο αυτόν. Καταλάβατε. Πέραν όμως αυτού. Δεν είναι το θέμα των κειμένων, σας είπαμε. Είναι το θέμα του ότι οτιδήποτε είναι αληθινό δεν μπορεί να κρύφτηκε από τον κόσμο για εκατομμύρια χρόνια και να το βρήκα εγώ. Οτιδήποτε είναι αληθινό έχει μια συνέχεια. Και αυτή η συνέχεια είναι που το κάνει να είναι αληθινό. Το ότι το εξερευνούμε μέσα στο φως αυτής της συνέχειας δεν το κάνει παλιό, το κάνει καινούριο. Και το φοβερό είναι
για να τελειώσω αυτή την εισαγωγή, ότι όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Θεός ο ίδιος μετέχει σε αυτό το κόλπο, είναι μέσα στο κόλπο. Όταν θέλει να περιγράψει ο Άγιος Μάξιμος τα έσχατα, εκείνη την πρόσωπο προς πρόσωπο συνάντηση, χρησιμοποιεί κάτι περίεργες εκφράσεις. Μιλάει για αϊκίνητον στάσιν, για παράδειγμα. Στάσεις ως προς το ότι τον συνάντησα τον κύριο Καραγιαννάκο. Αϊκίνητος, διότι δεν μπορώ να τον καταλάβω, τον καταλαβαίνω, όλο και όπως είναι πιο συναρπαστικά, θέλω να μάθω όλο και πιο πολλά γι' αυτό, ναι, και δεν τελειώνει ποτέ αυτή η γνώση. Δεν υπάρχει πλήξη. Δεν υπάρχει πλήξη στη συνάντηση αυτή. Είναι μια συνάντηση, μην ξεχνάτε, για να τελειώσω την παρένθεση, για την οποία οι πατέρες χρησιμοποίησαν τη λέξη έρωτας. Τι σημαίνει έρωτας? Ποιος από εμάς που ερωτεύτηκε στα αλήθεια, όταν ήταν ερωτευμένος, ήθελε να τελειώσει ο έρωτας? Ή έβρισκε τον έρωτα όπως είναι, τελείως απριχιωμένο? Δεν είναι απριχιωμένος ο έρωτας? Έτσι. Δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν συναντηθεί, δεν είναι τα ίδια ακριβώς πράγματα εδώ και εκατομμύρια χρόνια? Δεν είναι τελείως κοινότυπα? Και είναι τελείως καινούργια. Τι θα μου. Με αυτή την εισαγωγή λοιπόν θέλω να σας κάνω μερικές παρατηρήσεις θεολογικού τύπου πάνω σε αυτό το οποίο θεωρώ καταρχήν σημαντικό στο βιβλίο αυτό του Κόλλινς, το οποίο και εγώ το διάβασα με πολύ αγάπη και μόμαθα πράγματα. Βασικά θέλω να μιλήσω για τη θεωρία της εξέλιξης, την οποία καταλήγει το βιβλίο αυτό, την οποία συνδράμει, είναι η οποία είναι η αιχμή του βιβλίου αυτού στην κυριολεξία, είναι η αιχμή του δόρατος του βιβλίου αυτού. Θέλω να κάνω λοιπόν μερικές παρατηρήσεις θεολογικές και επιστημολογικές πάνω στην εξέλιξη, ξεκινώντας από παρατηρήσεις του Κόλλινς. Να δείξω δηλαδή εγώ προοπτικές που προσφέρει η θεολογική παράδοση. Σας είπα ότι εμείς δεν ψάχνουμε, δεν έχουμε εύκολα δασκάλους. Μην νομίζετε, σας είπα προηγουμένως ότι τα κείμενα, έτσι, αυτά ήταν άγνωστα για αιώνες. Αδιάβαστα έμειναν. Τώρα τα διαβάζουμε και τα διαβάζουμε παγκοσμίως. Και η έκπληξη θεολογική, έχω εδώ μερικούς ειδήμονες που συμμερίζονται αυτά που λέω. Η έκπληξη είναι διεθνής για τα κείμενα αυτά, δεν είναι δική μου. Επειδή όμως τα κείμενα αυτά τώρα διαβάζονται, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δασκάλους και να ακολουθούμε. Συνήθως παρουσιάζουμε τις δικές μας ερευνητικές και στοχαστικές, τα στοχαστικά μας ανοίγματα, ξέροντας ότι είναι πολλά πράγματα ακόμα έτσι να γίνουν. Αλλά πάντως είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς πώς μπορούμε, δουλεύοντας με κείμενα τέτοια και ερμηνεύοντάς τα με αυτόν τον καινούριο τρόπο που με τα κάνει πάντα καινούρια, που σας είπα προηγουμένως, έτσι, και δουλεύοντας ταυτόχρονα στοχαστικά παραπέρα όσο επιτρέπεται και όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπεται, όχι είπα από κάποιον, ο Θεός το θέλει, εγώ δεν μπορώ, ο Θεός μου λέει φτιάξε πράγματα, τα δικά μου είναι τα όρια, δικά μας είναι τα όρια, πώς λοιπόν μπορούμε να δούμε την εξέλιξη στο φως αυτό. Από τη μία θα δώσω, μέσα στη λίγη ώρα που έχουμε, δεν θέλω να περάσω τον χρόνο, να δώσω την, πώς να το πούμε, endorsement, ας πούμε, την υποστήριξη, ας πούμε, της εξέλιξης. Απ' την άλλη, θέλω να κάνω μερικές επιστημολογικές παρατηρήσεις προς χρήση των στοχαζομένων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσω από το κρέντο του οποίου μας το απήγγειλε λοιπόν, και πρέπει, ευχαριστώ και ακόμα και για αυτό τον κύριο Λεναράκη, διότι με πάλεξε από τον κόπο να το επαναλάβω. Στο σημείο 4 λέει λοιπόν ο πολύ σημαντικός αυτός επιστήμονας, αφού του δρομολογήθηκε η εξέλιξη, δεν χρειάστηκε κάποια ειδική υπερφυσική επέμβαση. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι σαφή. Θέλοντας ο Κόλλινς να μας δώσει, σαν προτεστάτες, σας είπα, οι προτεστάτες δεν έχουν πηγές να δουλέψουν. Έτσι, δεν έχουν οι άνθρωποι. Είναι μόνο ελάχιστοι, σαν γίνουν ερωτήσεις, γι' αυτό θα σας πω τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλοντας να δώσει την αίσθηση της θαυμαστής αυτοτέλειας της φύσεως, φτιάχνει αυτό το πράγμα και κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με την έννοια που έχει αυτός της χάριτος, δεν μπορεί, ή της παρουσίας του Θεού, να συντεριάξει. Καταλάβατε,
την αυτονομία της φύσης. Έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η φύση, αν διαβάσουμε τον Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Γρηγόριο Παλαμά ή τον Αρεοπαγίτη, είναι ήδη στην τάξη της χάριτος. Αλλά, προσέξτε, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, η ανάπτυξή της συνυποθέτει τη δράση του Θεού μόνο στο βαθμό που αναδεικνύει τη δική της δράση. Δηλαδή ο Θεός έτσι δεν υποκαθιστά τη φύση. Για να το καταλάβετε αυτό θα σας πω ότι υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα αντίληψης της σχέσης Θεού και κόσμου. Το ένα είναι το μουσουλμανικό, το άλλο είναι το νεοπλατωνικό, το αρχαιοελληνικό δηλαδή που καταλήγει στον νεοπλατωνισμό, και το τρίτο είναι το χριστιανικό. Το μουσουλμανικό πρότυπο, έτσι, είναι ένα μετοχής της φύσης στο Θεό με έναν τρόπο χωρίς διάλογο. Φανταστείτε το μονοφυσιτισμό. Ο μουσουλμανισμός είναι μονοφυσιτικός στη ρίζα του. Δηλαδή ουσιαστικά δεν επιτρέπει καμία αυτενέργεια και αυτονομία της φύσης. Η φύση κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι να κατακλείζεται από Θεό η φύση. Αν ένας μουσουλμάνος δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα αυτά που λέει ο Κόλινς, ένας χριστιανός μπορεί και ένας ορθόδοξος ακόμα πιο πολύ, όπως θα σας πω στη συνέχεια. Ο μουσουλμάνος δεν μπορεί, διότι για τον μουσουλμάνο δεν υπάρχει μια οντολογία της φύσεως ξεχωριστή από του Θεού την οντολογία. Έτσι, δεν υπάρχει. Θα τα εξηγήσουμε αργότερα αυτά. Κάντε λίγο υπομονή για να καταλάβετε έτσι πώς ακριβώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα. Έχουμε από τη μία πλευρά λοιπόν τον μουσουλμανισμό, έχουμε από την άλλη τον νέο πλατωνισμό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μετοχή σε όλες τις κινήσεις του Θεού, της φύσεως. Εδώ έχουμε το αντίθετο πρόβλημα, έχουμε το πρόβλημα του πανθεϊσμού. Η κτήση και ο Θεός είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν μεταξύ τους. Η ουσία της κτήσης συμπλέκεται ουσιαστικά με την ουσία του Θεού. Η ψυχή του κόσμου είναι απόρρια του ενός. Έτσι, δεν μπορούμε αυτά να ξεχωρίσουμε τη φύση από τον Θεό. Έρχεται τώρα η χριστιανική θέση, η οποία είναι κάτι τελείως άλλο. Προσέξτε, στη χριστιανική θέση έχουμε την έννοια της εικόνας. Έτσι. Προσέξτε, η εικόνα σημαίνει αναπαραγωγή ελευθερίας και αιτιότητας στη φύση και όχι απλή συμμόρφωση, αντανάκλαση της υπερφυσικής αιτιότητας. Να το ξαναπώ αυτό και να το εξηγήσω. Σημαίνει, αν διαβάσετε Ακινάτη ή αν διαβάσετε Μάξιμο, και εδώ συμπορεύεται η Ανατολή και η Δύση, και είναι πολύ φοβερό για μένα, με μερικές διαφορές, με μια συγκεκριμένη διαφορά, θα σας την εξηγήσω. Το ξαναλέω, δεν συνυποθέτει, η εικόνα, λέμε, η κτήση, η εικόνα του Θεού, δεν συνυποθέτει την αναπαραγωγή της ελευθερίας και της αιτιότητας στη φύση, αλλά όχι απλή συμμόρφωση δηλαδή, αλλά είναι αναπαραγωγή της ελευθερίας και της αιτιότητας. Έτσι, δεν είναι αντανάκλαση κατά κάποιο τρόπο η φύση του Θεού. Είναι ουσιαστική αντιγραφή. Δηλαδή ο Θεός, κάνοντας τον κόσμο, έκαμε το αδιανόητο. Έφτιαξε μια διαφορετική προθετικότητα από τη δική του. Αυτό είναι το συγκλονιστικό με τη χριστιανική έννοια της δημιουργίας. Ότι ο Θεός δεν αναπαράγει τον εαυτό του, δεν αντανακλά τις αρχές του, αλλά δημιουργεί ένα όν το οποίο μπορεί να αναπαράγει την ελευθερία και την αιτιότητα μόνο του. Και με την έννοια αυτή δημιουργείται αυτή η καταπληκτική έννοια της συνεργίας. Έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος μέσα και ο κόσμος ολόκληρος έτσι δεν κατακλείζεται από το Θεό. Έτσι, αλλά συνεργάζεται μετά το Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Ορθόδοξος, ειδικά που ξέρει τους πατέρες, έτσι στο σημείο αυτό που λέμε τώρα, δεν εκπλήσεται όταν ακούει ότι η φύση έτσι διαλέγεται μετά του Θεού. Προσέξτε, εικόνα σημαίνει αναλογικότητα, λένε οι πατέρες. Σημαίνει διάλογο, σημαίνει δυνατότητα δημιουργίας. Έτσι. Δεν σημαίνει ούτε μουσουλμανική απορρόφηση, ούτε νεοπλατωνικό πανθεϊσμό που δεν ξέρουμε αν είναι Θεός η δημιουργία ή δεν είναι. Ταυτίζονται τα δύο. Υπάρχει κάτι τελείως άλλο. Υπάρχει η συνεργία και ο διάλογος. Αυτό εκφράστηκε με την καταπληκτική έννοια της αναλογίας στην αρχαία θεολογία. Την έννοια του Αρεοπαγίτη που πέρασε στο Γρηγόριο Νήσις, που πέρασε στο Μάξιμο των
αναλογητή μέχρι τον Γρηγόριο Παλαμά. Αναλογία σημαίνει συνενέργεια, που σημαίνει ότι υπάρχει μια αυτονομία στην κτήση. Και αυτή η ηγέτης της αυτονομίας της κτήσης είναι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βρείτε μεγαλύτερο και ακριβέστερο και μεγαλοφιέστερο ορισμό της ελευθερίας παρά από την 6η Οικουμενική Σύνοδο. Την ελευθερία του, την απόλυτη ελευθερία του συνδύματος, ο Άγιος Μάξιμος πέθανε και μαρτύρησε γι' αυτό, ενάντια στην ανατολική παθητικότητα, ακριβώς για να δείξει ότι η δημιουργία είναι πολύ μεγαλύτερο θαύμα από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν είναι μόνο δηλαδή ένας Θεός ο οποίος είναι υπερβατικός προς τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ υπερβατικός ώστε η υπερβατικότητα είναι διπλή. Μπαίνει και μέσα στον κόσμο, είναι και κατώτερος από τον κόσμο. Επιτρέπει δηλαδή στην ελευθερία μου να είναι ίση με τη δική του, να το πω έτσι απλά. Επομένως, υπάρχουν δυνατότητες αυτοοργάνωσης στην ύλη και στον κόσμο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ποια είναι η διαφωνία μου η μικρή με τον Κόλινς εδώ? Λέει, επειδή δεν τα ξέρει όλα αυτά ο Κόλινς, ότι αφού δρομολογήθηκε εξέλιξη δεν χρειάστηκε κάποια υπερφυσική επέμβαση. Αυτό είναι εν μέρει σωστό. Ο Άγιος Μάξιμος έχει μια πολύ λεπτή φράση και λέει, έχει ένα πολύ λεπτό τρόπο, λέει ο Θεός. Επειδή ακριβώς δουλεύουμε τις προαιρέσεις μας, και οι προαιρέσεις μας είναι θετικές, θέλουμε όλοι το καλό, να ελέγχει λίγο αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς, σχετιζόμενοι μαζί του, αλλά εμείς το κάνουμε, πώς λέει, ελέγχει τις λογήσεις και παρατροπές. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο προσέχει τα άκρα, προσέχει τα άκρα της βάρκας. Περνάει η βάρκα από τη χάρη, δηλαδή και από τη σκύλα, αλλά αυτή περνάει. Ο Θεός όμως κοιτάζει να... λιγάκι να επιτρέψει την ελευθερία, να σώσει την ελευθερία από το μηδενισμό, από την καταστροφή. Επομένως, η πρόνοια του Θεού είναι παρούσα στη δημιουργία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο υποκαθιστά την ελευθερία της δημιουργίας αυτού. Το αντίθετο. Ο σκοπός του Θεού είναι να έχει και να χαίρεται ελεύθερη τη δημιουργία. Δηλαδή είναι χαρά του Θεού αυτή η ελευθερία της δημιουργίας και της αυτοοργάνωσης, έτσι, ούτως ώστε να υπάρχει συνεργία μετά της κτήσεως δια του ανθρώπου και όχι κατακλυσμός της δημιουργίας από τον Θεό. Μία μεγάλη παρατήρηση είναι αυτή. Δεύτερη, πάλι από το πιστεύω στο σημείο 5. Λέει ότι έχουμε ένα κοινό πρόγονο στο παρελθόν. Κοιτάξτε, πάλι ο Άγιος Μάξιμος ακολουθώντας τον Αρεοπαγίτη και ακολουθώντας μια μακρά παράδοση, μου κάνει εντύπωση που λέει ότι υπάρχει, λέει, ένα μυστικό, λέει, το οποίο δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, κάπως το λέει εκεί. Η δημιουργία, λέει, προφανώς έχει πολλές ουσίες. Αυτές οι ουσίες όμως, λέει, κατά κάποιο τρόπο είναι μία. Κατά κάποιο τρόπο, να το πω στο αρχαίο κείμενο, ένα και τον αυτόν η φύση των όντων δέχεται λόγων. Κατά κάποιο τρόπο το κτιστό είναι ένα. Και επειδή είναι ένα το κτιστό, λέει, προσέξτε, σκοπός μας είναι αυτή η ενοποίηση και μέσα σε κάθε χάρη μας και μέσα σε κάθε πνευματική δραστηριότητα. Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε μεγαλύτερους βαθμούς ενοποιήσεων. Το ότι η κτήση είναι ένα. Φανταστείτε, αν ο άνθρωπος δεν σχετιζόταν με τη δημιουργία, δεν θα είχε κανένα δικαίωμα να μιλάει για την ενότητα αυτή. Αν δεν κουβαλούσαμε μέσα μας το φυσικό και το χημικό και το ορυκτό, αν δεν κουβαλούσαμε μέσα μας τα πολλά απλά επίπεδα της ζωής και της συνείδησης, αν δεν τα κουβαλούσαμε αυτά μέσα μας, δεν θα είχαμε δικαίωμα να μιλήσουμε κατά κανένα τρόπο, νομίζω, για την πιθανότητα όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν ένα εν Θεό. Και δεν είναι μόνο να γίνουν ένα εν Θεό. Η θεολογία προχωρεί πιο πολύ να συνδιαιωνίσουν, λέει. Προσέξτε, το να πω ότι η ψυχή μου είναι αθάνατη είναι κάτι το οποίο είναι μια δήλωση φιλοσοφική η οποία δεν χρειάζεται καν πιθανώς. Το Θεό είναι μόνο τον χρειάζεται για να δείξω ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια ουράνια σχέση με ναόν το οποίο όμως δεν είναι, η σχέση δεν αφορά το όλο του είναι, αλλά ένα κομμάτι του είναι, το πιο ευγενικό. Έτσι. Η ενσάρκωση σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πραγματική διείσδυση του Θεού μέσα στη δημιουργία και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι με τη δημιουργία αυτή. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να δώσουμε ένα νόημα στη δημιουργία αυτή. Και θα με ρωτήσει κανένας άθεος τώρα,
Και τι νόημα θα δώσω εγώ σε ένα γαλαξία? Θα μπει μέσα σε μια σχέση ζωής και σοφίας και αγάπης αυτός ο γαλαξίας. Το τι μπορούμε να κάνουμε με τον κόσμο όταν ο κόσμος μπαίνει μέσα στη σοφία του Θεού μας είναι σχεδόν άγνωστο. Πολύ λίγο το γνωρίζουμε. Στον βαθμό που το γνωρίζουμε όμως ξέρουμε ότι είναι θαυμάσιο. Στον βαθμό που το γνωρίζουμε ξέρουμε ότι είναι θαυμάσιο. Ολόκληρη η επιστήμη, ολόκληρη η διαδικασία της γνώσης θα πάρει έναν νέο προσανατολισμό και παίρνει έναν νέο προσανατολισμό τότε και στην κυριολεξία αποκτά το παν ένα νόημα. Όταν είμαι μεταφυσικά κενός, ο έναστρος ουρανός δεν μου φέρνει καμιά πληροφορία. Πώς το λέει εκείνο Tennyson, «The stars, she whispers, blindly run», τρέχουν τυφλά τα αστέρια, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όταν όμως γίνεται υλικό ενός διαλόγου ο κόσμος αυτός, τότε τα πάντα γίνονται γεμάτα μυστικά και γεμάτα αναλογίες. Να είναι τις αναλογίες. Αναλογίες με τις οποίες γνωρίζω τα πράγματα του Θεού. Καταλαβαίνετε, γνωρίζω όπως ακριβώς γνωρίζω από κάποιον που με αγαπά με τα δώρα που μου κάνει το ποιος είναι και τι θέλει από μένα. Να λοιπόν ότι είναι μια άλλη εντελώς αυτή όψη του κόσμου και η οποία βεβαίως συνδέεται με το ότι είμαστε ένα. Πράγματι είμαστε ένα. Γιατί να είμαστε ένα, γιατί να είμαστε πολλά. Κατά μικρή αγάπη του Θεού να μας έκανε χωριστούς. Ο Θεός μας σκέφτεται πάντοτε εν κοινωνία. Δεν μας σκέφτεται ποτέ ξεχωριστά. Έχει αυτή τη δυσκολία. Γιατί και ο ίδιος είναι το μόνο το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του. Είναι ένας, αλλά όχι μόνος. Έτσι. Έχουμε καθένας μας ένα όνομα. Είμαι ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος. Δεν θα έλεγα ποτέ σε κανέναν από εσάς να με ρωτούσε ποιο είναι το όνομά μου, ότι είμαι ο πατέρας των παιδιών μου. Έτσι δεν είναι. Είναι μια από τις πολλές ιδιότητες που μπορεί να την παραλείψω. Δεν σας είπε εδώ ο κύριος Κατσούφης πόσα παιδιά έχω και αν έχω παιδιά. Έχουμε ένα όνομα το οποίο προσδιορίζεται ως πατήρ και λέει δεν κρατάει κανένα άλλο όνομα για τον εαυτό του. Και με βάλει τον εαυτό του πατέρ. Και είναι πατήρ και έχει έναν ιό και ένα πνεύμα που αναπαύεται στον ιό και αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή το είναι εδώ είναι σχέση. Γι' αυτό σας είπα ότι θα σας έχει μεγάλη δυσκολία από το να σκέφτεται χωριστά. Επομένως, μάλλον σκέφτεται τη δημιουργία ως ένα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο, αλλά θέλω να κάνω να περάσω στο δεύτερο μέρος, που θα είναι μικρότερο αυτό που έχω να πω, για να κάνουμε μερικές κριτικές επιστημολογικές, ας πούμε, παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία της εξέλιξης, τις οποίες θέτω βέβαια υπόψη σας και εσείς ως σοφότεροι θα, αν υπάρξουν αντιδράσεις, θα βοηθήσετε και εμένα να τις πω βαθύτερα. Να προσέξουμε, διότι εύκολα η εξέλιξη γίνεται ιδεολογία. Και το βλέπουμε αυτό σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν πράγματα που μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι η εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει ιδεολογία. Ποια είναι αυτά, πρώτον. Και μας βοηθούν να ταπεινωθούμε δηλαδή, να τη δούμε πιο ταπεινά και πιο έτσι όμορφα, πιο μέτρια την εξέλιξη για να μπορέσουμε να ταυτόχρονα βοηθηθούμε από αυτή. Το πρώτο είναι ότι η εξέλιξη είναι περιγραφική και όχι κανονιστική. Ενδιαφέρει από πολλές επιστήμες. Η χημεία δεν είναι περιγραφική μόνο και κανονιστική επιστήμη. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να μου πει ότι όταν θα βάλω υδρογόνο και οξυγόνο, το ξέρετε όλοι, θα πάρω νερό. Πάντοτε. Αυτό σημαίνει είναι κανονιστική. Δεν περιέγραψε μόνο το νερό εφάπαξ, αλλά ξέρει ποτέ να μου πει ότι πάντοτε ναι. Αν ρωτήσετε έναν εξαιρετικό να σας πει υπό ποιες συνθήκες ο χιμπατζής, με τον οποίο μοιάζω περισσότερο από όλους, μπορεί να γίνει άνθρωπος, φτιάξτε μου στο εργαστήριο τις συνθήκες για να πάρω εγώ τον άνθρωπο, εγώ το χιμπατζή, να το επαναλάβετε από το τέλος πάντων το περίπλοκο πείραμα. Θα σου πει η τύχη, ο μονόταξη, η αναγκαιότητα κλπ. Κλπ. Αυτά τα πράγματα όμως σημαίνουν αυτό που λέμε τώρα, ότι δεν είναι κανονιστική. Είναι περιγραφική. Και επειδή είναι περιγραφική, πρέπει να είναι λιγότερο υπερφύαλη. Να θα έλεγα εγώ. Παρά τις μεγάλες σημασίες, τη μεγάλη σημασία που έχουν ανακαλύψει αυτές. Ένα δεύτερο επιστημολογικό όριο για τη θεωρία της εξέλιξης είναι, νομίζω, η τάση που έχουν οι εξειδικευτικοί να μετατρέπουν το υλικό αίτιο σε ποιητικό αίτιο. Ένα εδώ είναι ένα φιλοσοφικό σφάλμα.
στη θέση ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ένα κοινό πρόγονο, το ποντικό, πολλοί συγχαίροντας φιλοσοφικά τα δύο σημαίνουν, εννοούν, καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον ποντικό ή από τον κοινό άνθρωπο αυτόν τον οποίο. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό σφάλμα, δεν θέλω να μπούμε στην λογική τώρα, αλλά τα λάθη λογικής γίνονται λάθη οντολογίες μερικές φορές. Θα το προσέξουμε γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι, πώς το λένε, δεν σημαίνει ότι το ότι ξέρουμε το υλικό αίτιο, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε και το ποιητικό αίτιο, να το πω έτσι, ή το τεχνικό αίτιο. Εδώ ακριβώς μένει πολλής χώρος για άλλου είδους μεταφυσικές θέες και ενοράσεις. Κάποιες από αυτές περιγράψαμε πριν από λίγο, για να καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα και πολύ πιο μεγάλα και ο Θεός είναι πολύ πιο έξυπνος και πολύ πιο σοφός από ότι έχουμε την τάση να τον αντικειμενοποιούμε. Και το τελευταίο. Η εξέλιξη φαίνεται να έχει σταματήσει. Εδώ ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε και με τον Collins και με τους πιο ειδικούς. Εγώ λέω ότι μίκρο εξέλιξη. Ο Collins λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μίκρο και μάκρο εξέλιξη. Το δικό μου επιχείρημα είναι το εξής όμως. Μέχρι πρότινος δεν μπορούσαμε να μεταβάλουμε το περιβάλλον, γι' αυτό και το περιβάλλον μετέβαλε τα γονίδια μας. Σήμερα να μεταβάλλουμε πρώτα εμείς το περιβάλλον. Δεν προλαβαίνει να μεταβάλλει τα γονίδια μας. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πλευρά, την οποία έτσι πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας, διότι δίνει και το μέτρο της εγρήγορσής μας. Το σημερινό πρόβλημα δεν είναι ότι κινδυνεύω να μεταλλαχθώ και να γίνω, ξέρω εγώ, ένα superhuman on, ας πούμε, το on φοβερό. Είναι ότι όντας αυτός που είμαι και μεταβάλλοντας πλέον εγώ το περιβάλλον σε σχέση με τα γονίδια μου, κινδυνεύω να καταστρέψω το περιβάλλον και μέσω και τον εαυτό μου. Δεν τελείωσε άλλο το πρόβλημα και θέλει προσοχή. Εδώ. Και είναι σημαντικός ο Collins επίσης, γιατί, διότι έχει τη φρόνηση στο τέλος του βιβλίου να λέει ότι προσέξτε, όλοι όσοι σας λένε ότι θα αλλάξουμε τον άνθρωπο μεταβάλλοντας τα γονίδια του και μεταβάλλοντας το γονιδίωμα, δεν αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι και να κάνεις εξωτερικά για την μεταλλαγή αυτή, αν θα γίνουν μερικές άλλες αλλαγές που αφορούν το πεδίο, θα λέγω, της ελευθερίας, η οποία είναι το μεγαλύτερο μυστήριο του ανθρώπου, δεν υπάρχει βιοχημεία της ελευθερίας. Ακριβώς γι' αυτό, λοιπόν, και είναι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο αυτό το πράγμα και υπάρχουν στη όλη η φιλοσοφία η σημερινή, αν είχαμε χρόνο θα μπορούσα να σας δώσω πολλά παραδείγματα, κουβαλάει παραδείγματα για το πώς έχουμε πολλαπλές ενδείξεις ότι υπάρχει ελευθερία στον άνθρωπο. Υπάρχει ελευθερία στον άνθρωπο. Πολλά πράγματα και η φιλοσοφία και η ψυχανάλυση ξέρει σήμερα ότι είναι ελεύθερα. Πολλά υπάρχουν όμως ακόμα τα οποία ξέρουμε ότι είναι ελεύθερα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως ενάντια σε κάθε δετερμινισμό. Τελείως ενάντια σε κάθε αυτοσυντήρηση. Τελείως ενάντια, λέει, για τον αλτρουισμό για παράδειγμα, ο Collins. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει μια πεδία ελευθερίας που μπορεί τελικά έχει τον τελευταίο λόγο στην κατασκευή του ανθρώπου. Ακριβώς διότι ο Θεός είναι αυτό το πρόσωπο, αυτή η ελευθερία. Και αυτή την ελευθερία έχει εναποθέσει μέσα στη δημιουργία. Ακριβώς για αυτό το λόγο την έχει εναποθέσει μέσα στη δημιουργία, επειδή ο ίδιος είναι ως πρόσωπο παρόν. Και για να τελειώσω, εάν πρέπει να φτιάξουμε οπωσδήποτε ένα κόσμο είδωλο με τη βοήθεια της θεολογίας, σήμερα πλέον, το κοσμοείδωλο αυτό δεν μπορεί πλέον να είναι το κοσμοείδωλο του μεσαιωνικού αριστοτελισμού. Δεν είναι ένα κοσμοείδωλο, ένας πύργος, ο οποίος παραμένει σταθερός και κάθε όν έχει το απόλυτα ορισμένο σημείο. Σήμερα ο κόσμος γίνεται κατανοητός ως τα πεπραγμένα ενός προσώπου. Η φράση δεν είναι κανένας πατρός της Εκκλησίας, μόνο που όταν τη διάβαζα, παρόλο που τη διάβαζα, εγώ νόμιζα ότι ήταν του Μαξίμου του Παλαμά, την είπε ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος σήμερα που δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό, ο Ρόρτη. Για να καταλάβουμε τον κόσμο, λέει, μάλλον, και τη σύγχρονη φυσική, μάλλον πρέπει να
σκεφτούμε ότι πρόκειται για την αναπαραγωγή ενός προσωπικού όντους, το οποίο με έναν τρόπο ανατείνεται και παρά ένα νεκρό, μια νεκρή δομή, η οποία αντανακλά απλώς ουράνια συναντολές. Σας ευχαριστώ πολύ.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Με το βλέμμα στην παλαιότερη γενιά μουσικών, επισκέπτομαι το Τιμπάκι για να συναντήσω το μεσαρίτη λιράρι Νίκο Σκεβάκη. Ο Νίκος Σκεβάκης επισκέπτεται τον τόπο καταγωγής του μόνο το καλοκαίρι, μιας και το χειμώνα ζει μόνιμα με την οικογένειά του στην Αθήνα.

0: με ξερίζωσες πριν φύγεις μακριά μου.
1: Ο Νίκος Κεβάκης συμπληρώνει 65 χρόνια ενασχόλησης με την παραδοσιακή κρητική μουσική. Η καταπληκτική του επιδεξιότητα, ο ήχος αλλά και ο στίχος στα τραγούδια του αποκαλύπτουν μια τέχνη που κρύβει δύναμη και ζωντάνια. Κάθε του τραγούδι έγινε επιτυχία και η μουσική του συνεχίζει να είναι ένα φωτεινό σύμβολο στο χώρο της κριτικής μουσικής.
0: Που μ' άνοιξες τα στήθια.
2: Εγώ γεννήθηκα, εγώ θα πεθάνω.
3: Και μιας και είμαστε στον τόπο που γεννηθήκατε, να πάμε στις πρώτες έτσι εικόνες που έχετε από την παιδική σας ηλικία, να μου μιλήσετε για τους γονείς σας, για το πώς μεγαλώσατε, πώς καλλιεργηθήκατε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
2: Και ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν καλοί γονείς, πολύ καλοί γονείς και είχαν και μια μεγάλη εκτίμηση από όλους τους χωριανούς. Δεν ξέρω, επειδή γιατί είχα και έναν αδερφό που έπαιζε λόγω. Και δεν ακουγότανε τίποτα άλλο παρά μόνο τα σκευάκια. Και από εκεί τώρα αγαπηθήκαν και οι γονείς μου να μου και εντάξει, δόξα τω Θεώ, μόνο είμαστε φτωχή οικογένεια, αλλά τίμια οικογένεια που λένε. Έτσι μεγαλώσαμε. Εγώ, παρόλο που ήμουν ο μικρότερος, μ' άρεσε το όργανο, αλλά προτίμησα και είπα στον πατέρα μου, θέλω να μάθω κουρέας. Παιδάκι, δηλαδή δεν φορούσα ακόμα παπούτσα, ήμουν με τα κοντά πατελόνια. Μου λέει, εντάξει, μεγάλωσε, μου λέει, λιγάκι και μετά θα σου πάω. Εγώ θέλω να πάω τώρα, του λέω. Τέλος πάντων, με πήγε στο Ηράκλειο, κάτσα κάνα χρόνο και έμαθα κουρέας, αλλά απλά μικρός και δεν μπορούσα να ανοίξω.
3: Πόσο ήσασταν τότε?
2: Θα ήμουν 14. Και έτσι σιγά σιγά άνοιξα το κουρίο. Και δόξα τω Θεώ, εντάξει.
3: Αυτή την περίοδο οι κουρίες ήταν και μουσική. Γιατί από ό,τι γνωρίζω στο παρελθόν, όσοι είχαν την κομμωτική τέχνη μέσα τους, είχαν και τη μουσική.
2: Ναι. Πάρα πολλούς ξέρω κι εγώ, οι οποίοι ευόλευε να πούμε το επάγγελμα με το άλλο επάγγελμα. Δηλαδή, δεν είσαι Γιώργος να πάρει να σκάβεις και μετά να παίζεις λίρα και ξέρω τι. Ενώ όταν είσαι κουρέας, ξέρεις, μαλακώνει και τα δάχτυλα, όλα τα δάχτυλα του κουρέα, μαλακώνει. Γιατί όλο με κρέμες, με αυτά, και βολεύει να παίζεις όργανο.
3: Από ό,τι ξέρει και στο σχολείο τραγουδούσατε συνέχεια.
2: Ήμουν ο πρώτος, είχανε πρώτο στο τραγούδι στο σχολείο. Ο πρώτος, το ένα νούμερο.
3: Τι τραγουδούσατε τότε στο σχολείο?
2: Σχολικά τραγούδια.

0: Εγώ ήταν η χαρά μου να ακούω τη λύρα. Να παίζει άλλο, να την ακούω. Τίποτα άλλο δεν ήθελα.
1: Ποιους καλλιτέχνες ακούγατε στην παιδική σας ηλικία?
0: Εδώ είχαμε κάποιον ο οποίος έχει πεθάνει τώρα. Το όνομά του είναι Φραγκής. Ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Μετά που μεγάλωσα λίγο και έψαχνα βέβαια και τη λύρα στα χέρια μου, είχα για πρότυπο το σκορδαλό. Μη μου πήγε κανέναν άλλο. Σκορδαλός ήταν εδώ μέσα. Με το σκορδαλό έπιασα τη λύρα και ακόμα σκορδαλό παίζω. Και δεν παίζω τα δικά μου κομμάτια, μόνο παίζω το σκορδαλό.
1: Πώς τα κατάφερε ο σκορδαλός και μπήκε στην καρδιά και την ψυχή κάθε κριτικού?
0: Λοιπόν, θα σου πω. Εγώ πίστεψα στο σκορδαλό. Και πράγματι δικαιώθηκα, διότι όταν έγινα επαγγελματίας, σε όποια χωριά κι αν πήγα στην Κρήτη, οι καλύτεροι μερακλείδες του χωριού ήταν σκορδαλικοί. Εγώ είχα πάει στην Αμερική μαζί με τον Μακαρίτη, τον Μανώλη, τον Κακλή, και μου λέει: τώρα θα ακούσεις το σκορδαλό, μου λέει. Τι θα το ακούσω το σκορδαλό, δεν το ξέρω του λόγου. Τώρα που θα πάμε, θα ακούσεις, μου λέει. Και πάμε και πάμε σε ένα σπίτι κριτικό. Πολόμαρχος λεγόταν, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτός, τον Ερθενιώτης. Αυτός που είχε το σπίτι στην Αμερική. Στο Σικάγο, μου φαίνεται ήταν. Και πάμε και μου βάνε ένα δίσκο από τους μεγάλους δίσκους, τους προπολεμικούς. Και ακούω μέσα τα κομμάτια του σκορδαλού, αλλά δεν έπαιζε σκορδαλός. Έπαιζε ο Μακαρίτης, ο Χαρίλαος. Εγώ μέχρι να τα ακούσω τρελάθηκα.
1: Ποιο κομμάτι του σκορδαλού είναι στη δική σας την καρδιά, ποιο αγαπάτε περισσότερο?
0: Για να πω την αλήθεια, όλα μου αρέσουν. Μ' αρέσουν ένα που λέει «Σου δώσα την αγάπη μου, σου δώσα την ψυχή μου». Αυτό είναι ένα τραγούδι και μόνο εκείνος που αγαπά. Αλλά και τα άλλα του κομμάτια, ένας άνεμος, όλα, όλα, όλα καλά, όλα, για μένα, όλα καλά.

0: Μετά από την κατοχή, μιλάμε τώρα, είχε κάνει ο πατέρας μου εδώ κάτω στα Λιβάδια, που είναι το αεροδρόμιο, είχε ένα κομμάτι χωράφι και το βάζει μποστάνι, πεπόνια, καρπούζα, τέτοια πράγματα. Είναι το μέρος εκεί πέρα που βγάλει τα καρπούζια και τα ξυλάγκουρα. Και φτιάχνει ο πατέρας μου ένα μποστάνι και μου λέει, θα πας να καθίζεις, θα πας στο γαϊδουράκι, είχαμε και δύο προβατάκια, θα πας στο λιβάδι, μου λέει, να βοσίσεις τα ζώα και θα βλέπεις και το μποστάνι, γιατί μας κλέβουν τις καρπούζες και τα πεπόνια. Λέω, καλά, είμαι μικρός, λέω, πόσο χρόνο ήμουνα. 11-12 χρόνια περίπου πρέπει να ήμουνα. Και είχε φτιάξει μια καλύβα και είχε βάλει από πάνω νύχια σκεπασμένο με τα φύλλα του αθανάτου. Ξέρεις, τα θάνατου μου...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από αυτά τα φύλλα έβαλα πάνω σαν κεραμίδια τα είχε κάνει. Αλλά από τον ήλιο, τη ζέστη, βλέπω, είχε ο ήλιος, είχε γυρίσει ένα φύλλο σαν να τον ευγιολόλυρα. Και το κοίταζα, λέω, Παναγία μου, λέω, λύρα να τη. Σηκώνομαι πάνω, παίζω ένα πίδο, βγαίνω στην καλύβα, βρίσκω το φύλλο αυτό, το κατεβάζω και πιάνω ένα ξύλο και το σουλούπω να κυπέρναμε και φτιάχνω μια βιολόγυρα, χωρίς καπάκι, μόνο το σκέτο το. Λέω, τώρα τι θέλει να με. Την τρυπώ από πάνω και από κάτω βγάζω δυο ξύλα. Λέω, τώρα θέλω χορδές. Ακόμα τότε υπήρχαν καλώδια γερμανικά. Αντί για σκηνή, δεν είναι τα ζώα, δεν είναι από αυτά τα καλώδια. Ξεφυτίζω ένα καλώδιο και βγάζω ένα κομμάτι σύρμα, αυτά είναι τσάλινα. Και την περνώ στο ένα ξύλο και στο άλλο την τεντώνω, την ακούω με τον ήχο έτσι και έβγαζε τον ήχο να μου. Δοξάρι θέλω τώρα. Δοξάρι. Αλλά άμα θες να κάνεις κάτι, δεν σταματάς. Το πετυχαίνεις. Και πάω και κόβω ένα ξύλο από εκεί, τον ποτάμι, κόβω ένα ξύλο. Του θα βρω τρίχα τώρα, να το βάλω, τρίχα. Έτσι μόταν το γαϊδουράκι του πατέρα μου και βάζω μια πέτρα από κάτω και του κόβω μερικές τρίχες από την ουρά. Τσι περνώ στο δοξάρι, κάνω έτσι, δεν παίζω. Ήβλεπα εγώ τώρα ότι οι λιράρδες βγάζανε ένα κομμάτι και κάνανε έτσι να με το δοξάρι και το τρίβανε σε τρίχες. Ρετσίνι. Δεν το ξέρα. Το θυμήθηκα μετά, τσερί είναι, λέω. Και είχαμε ένα μοναστήρι και κοντά και πάω και παίρνω λίγο τσερί και βάνω στις τρίχες και κόλλησε τελείως. Παναγία μου, Παναγία μου. Πάω και το πλένω στον ποταμό. Έτρεχε ο ποταμός, το πλένω καλά-καλά, σφίγγουν τα τσεριά. Και όπως έτρεχα σιγά-σιγά, ήταν σε όλο ένα μοναστήρι εκεί πέρα. Ακούω μια λίρα και έπαιζε. Λέω, αν είναι δυνατόν μια λίρα, λέω, να παίζει να μην. Όσο έτρεχα, αλλά έτρεχα σιγά, μπορούσα να καταλάβω. Άκου καθαρά τη λίρα. Λέω, την ψώνησα, λέω, τώρα την ψώνησα. Περπατούσα και φτάνω στην πόρτα. Και κάνω έτσι σιγά σιγά και ανοίγω την πόρτα, κοπελάκι σου, λέω. Και βλέπω ένα χωριανάκι μου. Και ακουμπούσα στο ντουβάρι έτσι και έπαιζα λίρα. Φράση του λέω, τι κάζω, με λίρα πες, του λέω. Μου λέει, ναι. Δεν του λέω εγώ και τι παίζεις και τι δεν παίζεις. Και τι βάλεις, του λέω, στο δοξάρι της λίρα. Πού, όπως τις τρίχες, μου λέει. Λέω, ναι. Λιβάνι, μου λέει. Λιβάνι. Και πιάνω και βάλω στις επέντες μόνο το λιβάνι που είχε. Το μοναστήρι και μετά τα έβαλα στις τσέπες μου. Πάω πιο πέρα, τρίβω εγώ το δοξάρι και κάνω έτσι στη χορδή. Ωχ, Παναγία μου. Τι το θέλεζα μου. Ό,τι τραγούδια τραγουδούσα, τα έπαιζα με μία χορδή. Με μία χορδή έπαιζα όλα τα τραγούδια αυτά. Αφήνω εγώ και τα μποστάνια, αφήνω και τα ζώα. Και έτρεχα στο χωριό και έπαιζα τη λίρα και πήγαινα στο, ερχόμουν στο χωριό. Όλοι που με ακούγανε, ήταν ο κόσμος, ήταν στα χωράφια, ξέρω τι. Λέω, ο Σιβάτσης παίζει λίρα, ο Σιβάτσης παίζει λίρα, ελάτε, λακάτε να το ακούσετε. Και με ακολουθούσανε από τα λιβάδια, πήγα στη μέση στην πλατεία. Είχα τρελαθεί εγώ, τη χαρά μου. Βγήκαν από τα καφενεία όλοι. Να ακούσετε το Σιβάτση, να ακούσετε το Σιβάτση. Αυτό ήταν. Και να σου πω σε κάτι άλλο. Πριν πιάσω λίρα στα χέρια, πήγαινα και πού παίζω λιράρες, έτσι σε αλάνες, καλοκαίρι, και στο κόμμα, από στο κόμμα κι άλλα παιδιά να με. Και είχα την εντύπωση, και έλεγα τώρα, αν μου δώσει τη λίρα, θα παίξω ό,τι παίζει. Τόσο μεγάλη πεποίθηση είχα. Και πράγματι ήταν έτσι. Ήταν έτσι όπως το σκεφτόμουν. Και όπως το νιώθα δηλαδή. Εγώ, παρόλο που έπαιζα όλα τα τραγούδια, εκαθόμουν κάθε βράδυ σε ένα σταυλάκι που το έχει ο πατέρας μου, ψήφισε το γαϊδουράκι μέσα και καθόμουν χωρίς να ξέρει αυτός τίποτα. Γιατί μου τις πούσε τις λίρες. Όταν με έβρεπε και έπαιζα λίρα, μου τέπια λίρα και μου τις πούσε. Και ένα βράδυ, τότε εκείνη την εποχή, κάνανε καντάδες στο χωριό. Και είχε δύο-τρεις φίλους και τραγουδούσαν τη νύχτα, πήραν σε ένα σπίτι μια ρακή, στο άλλο άλλη μια, και αυτό γινόταν. Ερχόταν λοιπόν στο σπίτι μας. Ακούνε αυτή τη λίρα, τους λέει, και τους λέει ο πατέρας μου, κάποιον έχει φέρει το κοπέλι και του κάνει μάθημα. Δεν επίστεψε δηλαδή ότι τη λίρα που άκουγε την έπαιζα εγώ. Και ανοίγουν λοιπόν την πόρτα και με βλέπουν, δεν βλέπουν κανένα άλλο. Και μου λέει ο πατέρας μου, μοναχός, μου λέει, ναι. Τρελάτσι ο πατέρας μου και μου λέει, αλλά ήταν κάτι στις 3 η ώρα, τη νύχτα. Και μου λέει, σήκω, πήγαινε και μυθείς, θα σηκωθείς το πρωί και θα πεις στη μαμά σου να σου βάλει τα καλά σου ρούχα και θα πάμε στο Ηράκλειο να σου πάρουμε μια λίρα. Λέω, τώρα νηρεύομαι ή ο πατέρας μου τα λέει αυτά. Και πράγματι. Πάμε το. Εγώ πού να κοιμηθώ.
1: Αυτό θα σας έλεγα
0: που πήρατε. Ξυπνάω τη μάνα μου πρωί-πρωί. Λέω σήκω τη μάνα να μου βάλει τα ρούχα μου. Και τι πού να πας μου λέει. Λέω έτσι έτσι. Παράξενο μου λέει. Και ας πάνε. Πάμε και με πέρι μια βιολόγερα. Βιολόγερα, ωραία λίρα. Έκανα ο τσέπες εγώ στο σπίτι μετά φανεράνα μου. Δεν πήρα εγώ μάθημα από κανένα. Από κανένα. Μα δεν μου χρειαζότανε. Αφού τα έπαιζα όλα τα κομμάτια. Και κάποτε να πούμε, έρχονται και μου λένε να παίξω σε ένα γάμο εδώ στο χωριό μου. Αποκλείεται το σελίδι, μην το ξαναπείτε, δεν παίζω. Μου είναι κοντά πατελονάτια, δεν πάω να παίξω λόγω. Θα πας, μου λέει ο πατέρας μου, δεν πάω. Και βγάνει όλους τους φίλους του και πέσανε πάνω μου, δεν πάω, δεν πάω, δεν πάω. Και έρχεται λοιπόν και με...
1: Φοβόσασταν.
0: Ντρεπόμουν.
1: Ντρεπόσασταν.
0: Όχι, δεν φοβόμουν. Δεν φοβόμουν, τι τα παίζα όλα. Αλλά ντρεπόμουν. Και έρχεται ένας από εδώ, ο χωριανός, πάλι και έπαιζε ωραίο μαντολίνο. Πρώτος από μένα, βέβαια, πολύ. Αυτός ήταν 30-40 χρόνια και εγώ ήμουν κοπλάκι. Αλλά έπαιζε ωραίο μαντολίνο. Mm. Παπαδομανόλη τον έλεγαμε εμείς εδώ. Και έρχεται και μου λέει, Νίκο, οι δυο μας απ' έξω μου είναι στο γάμο. Ούτε να φοβάσαι, ούτε να μην ντρέπεσαι. Εκεί που εγώ, μου λέει, μην φοβάσαι να μην. Δεν έρχομαι, του λέω. Τελικά για να μην στα πω λόγω, με συμβάζει. Και παίζω μου λοιπόν, και παίζω στο γάμο.
1: Εδώ στον κόκκινο πύργο.
0: Όχι, στο χωριό, στην Τυμπάκη.
1: Στο Τυμπάκη.
0: Σε μαζέψαμε λεφτά, τα μοιράσαμε. Και έβγαλα αυτά που έδωσε ο πατέρας μου στη λίρα και μείνανε άλλα ντόσα. Αυτό ήταν. Αυτό ο γάμο και μετά. Άρχισε χαρά μου. Επέστρεψαν όλοι στο...

Ο Νίκος θα ζήσει όλα αυτά. Όλα. Και είπαμε ότι στην ηλικία του Νίκου δεν υπήρχε άλλος. Δεν υπήρχε άλλος. Εμένα, εγώ τον έβαλα στην ψυχή μέσα, στην καρδιά μέσα από την ώρα που έπιασε το λαγούδι. Σου λέω μόνο ένα, ότι η γυναίκα μου είχε πάθει νευρικό κολοσμό από αυτά. Να δει έναν άνθρωπο, να λείπει η υγεία μου.

0: Από τότε που ξεκινήσατε, πόσα χρόνια πέρασαν μέχρι να πάτε στην Αθήνα?
1: Περάσανε κάμποσα χρόνια. Περάσανε... Εγώ έφυγα, πήγα στην Αθήνα, ήμουνα 38-40 χρονών. Πήγα μεγάλο στην Αθήνα. Και γιατί πήγα και στην Αθήνα, να το πω και αυτό, δεν πρέπει να το πω, να το πω. Εμένα το Μακαρίτος, ο Γιωργάτης, είμαστε πολύ φίλοι. Και με τον Λεωνίδα. Λοιπόν, και κάπου είχε πει ο Σφογιοργάτης, είδαμε ρε με πέσει του Σιβάτσι, μου λέει τραγούδι, και μου το λένε εμένα. Καλά, του λέω, θα σε φτιάξω. Και από τότε βάνω στο μυαλό μου να βγάλω ένα όνομα. Στο χωριό μου το είχα βγάλει, τελείωσα. Και στα γύρω χωριά. Να πάω Αθήνα. Και πάω στην Αθήνα, αλλά οι κριτικοί στην Αθήνα είχαν ακούσει για μένα, πριν με δούνε. Πάω στην Αθήνα πραγματικά και έγινε ο χαμός. Ο Νίκος τότε ήταν στην Αθήνα. Και ο Μιχάλης, ο Αλεφαντινός, ήταν στην Αθήνα. Έτσι γνωριστήκαμε. Και αυτό μπορεί να σου πει το τι γινόταν στα μαγαζά.
0: Ο Νικόλας μου έχει πει ότι παρόλο που είστε μεγάλος δημιουργός και είχατε ένα πιτσιρίκα δίπλα σας όπως τον Νικόλα, όχι μόνο τον αφήνατε να εκφραστεί, αλλά και στο τέλος της βραδιάς μοιράζατε εξίσου τα χρήματα.
1: Μες στη μέση.
0: Ναι.
1: Μες στη μέση. Γιατί, εντάξει, εξαιτίας εμένα βγαίναν και τα χρήματα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όποιος βγάλει όνομα, είναι η αλήθεια ότι ο χορευτής που θα βάλει το χέρι στη τσέπη του για να χαρίσει, θα είναι χοντρό. Δεν θα βάλει κανένα ταλιράκι, θα βάλει κανένα κοσαρικάκι και πενταρικάκι. Γιατί είναι το όνομα. Και ντρέπεται. Λοιπόν, ο Νίκος θάζεσε όλα αυτά. Όλα. Και είπαμε ότι στην ηλικία του Νίκο δεν υπήρχε άλλος. Δεν υπήρχε άλλος. Εμένα, εγώ τον έβαλα στην ψυχή μέσα, στην καρδιά μέσα από την ώρα που έπιασε το λαό του. Είδα, έβλεπα τα δάχτυλα του, αυτό λέω, το παιδί θα γίνει μεγάλο. Μεγάλο όνομα θα γίνει. Πραγματικά να με.
0: Σεβαστήκατε όμως τη δημιουργικότητά του, παρόλο που ήταν στο ξεκίνημά του τώρα.
1: Αυτός, λοιπόν, κοίταξε να δεις, Βούλα. Όπως έπαιζα, αυτός τόσο πολύ με παρακολουθούσε και σκέπτουν εγώ τώρα θα πω, γιατί όπως παίζομαι και παίζομαι ένα σερτό, μπορεί να αλλάξουμε 10 σερτούς.

0: 10 κομμάτια εννοώ. Πού ήξερε αυτός ότι ήθελα να το παίξω εγώ εκείνη τη στιγμή. Και είχε πατήσει τις λότες που ήθελα να πατήσω εγώ, τη λίρα. Τόσο πολύ. Έγινε μεταβίβαση σκέψης, γινότανε. Τι γινότανε. Γι' αυτό σου λέω πως είχαμε δεθεί τόσο πολύ σαν ζευγάρι που δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε άλλο στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν υπήρχε άλλο.
1: Γενικά λέει σήμερα αυτό το παιχνίδι των μουσικών όμως. Ο αυτοσχεδιασμός τόσο του Λιράρη όσο και του Λεουτιέρη.
0: Πότε έκανε ο Νίκος αυτοσχεδιασμό, πότε εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτά γίνονται όταν έχεις πολύ κέφι και όταν σ' αρέσει ο συνεργάτης σου. Αυτά γίνονται.
1: Αναρωτιέμαι πότε ήρθε στο μυαλό σας η ιδέα να ανοίξετε ένα δικό σας μαγαζί. Να κάνετε κριτικές βραδιές και να μοιράζεστε με όλους τους Αθηναίους και τους κριτικούς της Αθήνας τη μουσική που στην ουσία ανατραφήκατε εσείς.
0: Εγώ έψαχνα από πάρα πολύ πιο μπροστά, αλλά δεν έβρινα μαγαζί. Έβρινα μαγαζί και μπορεί να τον έχει τετραγωνικά πολλά, αλλά είχε στη μέση ή μια ή δύο κολόνες που έκανε την αίθουσα άχρηστη. Λέω δεν μου κάνει. Δεν έβρινα μαγαζί. Και σκέφτηκα μετά και λέω πρέπει να βρω ένα οικόπεδο να οικοδομήσω ένα μαγαζί εδώ, απάνω στο οικόπεδο. Και πράγματι βρίχνω ένα και ήταν. Το είχαν σπείρει κιόλας. Το είχαν σπείρει σιτάρι. Και ήταν πράσινο, μεγάλο να πούμε. Τέλος πάντων, πήγα και τον βρήκα. Και βάνω μπροστά και φτιάχνω το μαγαζί και κάνω και ένα συμβόλαιο με το, αυτόν που είχε το οικόπεδο ότι 10 χρόνια θα το έχω το μαγαζί και θα πήρεις 20 χιλιάρικα παράδειγμα.
1: Ποια χρόνια το φτιάξατε?
0: Το 1986 κάνω εγγένεια. Την ημέρα τα Γιαντονιού, σε 17 του Γενάρη.
1: Μέχρι τότε είχατε κάνει δίσκο, μέχρι που ανοίξατε το μαγαζί?
0: Ναι. Είχα κάνει. Είχα κάνει ή δύο ή τρεις δίσκους. Εκτός που είχα κάνει άλλους δύο δίσκους, πολύ πιο μικρός.
1: Και τι άλλαξε στη ζωή σας με αυτό το μαγαζί?
0: Πάρα πολλά άλλαξανε. Πάρα πολλά. Αλλά δημιουργήθηκε και εδώ κάτι άλλο που εγώ δεν το περίμενα.
1: Δηλαδή?
0: Κουράστηκα πάρα πολύ. Γιατί? Εκαθόμουν στο πάλκο απάνω και έπαιζα και λέω τώρα, γιατί στα μαγαζά μας γινόταν κάποτε και φασαρίες, παραξηγήσεις, α πούμε, τώρα τα έχουν κόψει. Και λέω, θα γίνει καμιά φασαρία, θα βγάλει καλό φαγητό ο μάγειρας, θα πάνε καλά οι σερβιτόροι, θα μπει καμιά ζώη μέσα, καμιά...
1: Οπότε είχατε το νου σας παντού.
0: Σου λέω μόνο ένα, ότι η γυναίκα μου είχε πάθει νευρικό κολλησμό από αυτά. Να δει έναν άνθρωπο να λέει πανηγία μου. Και ήταν αυτό γιατί απτώτησα το μαγαζί.
1: Πόσα χρόνια το είχατε?
0: 12. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε καλά. Mm-hmm. Καλά πήγαμε. Αυτό το πράγμα, ενώ όταν άνοιξα το μαγαζί και βγήκα πάνω και έπαιξα στο πάρκο, τρελάθηκα. Το είχαμε κάνει και μόνος και είχε μια ακουστική σπάνια. Σπάνια μας εκεί. Όσοι και αν παίξανε μέσα μου λένε Νίκο τι αυτό. Στούντιο.
1: Και ήσασταν εκεί κάθε βράδυ?
0: Κάθε βράδυ.
1: Και είχε κόσμο κάθε βράδυ?
0: Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ.
1: Ποιοι μεγάλοι καλλιτέχνες πέρασαν από το μαγαζί σας?
0: Κοίτα. Για να παίξουνε ή μόνο για να περάσουνε?
1: Και τα δύο, δηλαδή.
0: Για να παίξουν, παίξαν λίγο. Λίγοι. Για μια βραδιά. Κάλεσα ορισμένους για να παίξουν μια βραδιά. Όπως είναι ο Σκουλάς, όπως είναι ο Μιχάλης ο Λεβαντινός, όπως ήταν τότε ο Καρκουζάκης ο Μακαρίτης. Δεν ξεχνάμε τώρα, δε. Για μια βραδιά όλους να πούμε. Το ποιοι περάσανε, όλοι.
1: Ο Σκονταλός που τόσο πολύ.
0: Μια φορά ήρθανε. Άκου να δεις. Μια φορά ήρθανε. Είμαστε πάνω και αρσινούσαμε το πρόγραμμα εκείνη τη στιγμή. Και ήταν και ο Νίκος απάνω. Και έρχεται ο στρατής ο Μαμαλάκης με την Τασούλα, το παντρεμένη. Mm. Και παίζανε στο Ζορμπά. Και ήρθανε στο μαγαζί και κάτσανε. Και αρχινούμε εμείς με τον Νίκο και βγάλαμε ένα πρόγραμμα. Έλεγα κάτι τραγούδια του Μαρκόπουλου. Και μετά από του Μαρκόπουλου μπαίναμε στα δικά μας. Δηλαδή. Και όταν πήγαινε η ώρα 11.30-12 η ώρα, έφυγε τη λίρα και έπιανα τη βιολόγερα. Και αργήνω τη βιολόγερα ευρωπαϊκά, νησιώτικα, καλαμαθιανά και μαλευζιώτικα. Τέτοια πράγματα με τη βιολόγια. Και τελείωνε ο κόσμος.
1: Ανεπανάληπτο μαλευζιώτικα.
0: Α, και λέει, φωνάζω του στρατή να βγουν πάνω. Και δεν δυσκολότερα. Και πάει ο μέτρη του μαγαζιού, σας φωνάζει, λέει. Να βγούμε, του λέει, να παίξουμε τι μετά από αυτά που κούψαμε τώρα.
1: Πείτε μου γιατί βάλατε.
0: Ωραίο πρόγραμμα.
1: Ναι, γιατί βάλατε τσάμικα στο ρεπερτόριό σας. Νομίζω ότι κανένας άλλος κριτικός δεν έχει παίξει τσάμικο.
0: Τα τσάμικα τα άμαθα επειδή θα πάω στο εξωτερικό.
1: Α, μελετημένο.
0: Μελετημένο. Έλα που τα θέλανε και στο μαγαζί, γιατί ήταν και ξένοι στο μαγαζί. Από όλη την Ελλάδα ήταν στο μαγαζί μέσα. Λέει, ήταν και από τη Μακεδονία ανθρώπι μέσα, πάρα πολύ. Και την πρώτη φορά που τα ακούσανε, δεν το πιστεύανε. Ερχότανε και κοιτάζανε πίσω από όχι με τα... Τα μηχανήματα, ναι, κάποιος είναι από πίσω και παίζει.

0: ανεπανάληπτες βραδιές. Αναρωτιέμαι αν ποτέ έτυχε ο Σκορδαλός να είναι με παρέα και να σας ακούει. Και πώς νιώσατε εσείς που θαυμάζετε τόσο πολύ τον Σκορδαλό?
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα σου πω εγώ. Εγώ έπαιζα στο Ζορμπά τότε, στο Χνάρι. Και ήταν καμιά δεκαριά μέρες που έπαιζα. Ερχόταν ο κόσμος. Δεν είχα φτιάξει ακόμα το μαγαζί. Και μια στιγμή βλέπω το Μουτάκι μπαίνει μέσα. Με τη γυναίκα του. Την Τζιτσί. Και ξέρεις, η Τζιτσί είναι του χίλιου διαόλου που λένε. Δηλαδή στα καλαμπούρια και τέτοια. Για να σε βλέπω και το Σκορδαλό. Δεν πάμε καλά, λέω. Τότε κι εγώ ήμουν λίγο καιρό στην Αθήνα και να είναι σοκορίστηκα λίγο. Σε λίγο να το κλώνω αυτό, το Σπύρο, το Σφουγιώργη. Α, επαλώ η δουλειά είναι συνοημένη. Ήρθανε. Όμως δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Από ό,τι έξε ακρίβωσα μετά. Σε λίγο να τον Καλομύρη. Τέλος πάντων. Εκείνη την εποχή εκατεβαίναμε για 5-10 λεπτά, κάναμε ένα διάλειμμα. Και κατέβηκα εγώ, μου φωνάξανε να πούμε, πήγα και έκατσα να πούμε. Μόλις έκατσα, λέει το Μουντάκι η γυναίκα, η Τσιτσί. Θανάση. Και τι λέει ο Σκορδαλός, σωτ, σου λέει, ξέρω τι θα πεις. Μη μιλήσεις. Δεν ξέρεις, σου λέει. Ξέρω. Μωρέ, δεν ξέρεις, άφησε να... Λέει, δεν θέλεις να σου πω τι λέει, τι θες να πεις. Λέει, τι, λέει αυτή. Θες να με βάλεις να βαθμολογήσω τον καθένα από εδώ. Λέει, ναι. Δεν το κάνω, τι λέει. Βάλ τον άντρα σου. Εμείς είμαι σένα. Τέλος πάντων, από τα πολλά... Λέει, εγώ θα βαθμολογήσω, αλλά χωρίς παραξηγήσει. Χωρίς παραξηγήσει, λένε όλοι. Και λέει, Μουντάκης, ένας από τις καλούς ψάλτες στο δεξιό ψαλτήρι της Μητροπόλεως Αθηνών. Δεν είπε για τη λίρα, μόνο είπε για τη φωνή του. Σφογιοργάκης. Τότε πραγματικά, λέει, στα καλύτερα σαλόνια της Αθήνας. Πράγματι έπαιζε ο Σφουγγιώρης στα καλύτερα σαλόνια της Αθήνας εκείνη την εποχή. Φτάνω εγώ τώρα, τι είμαι εγώ τότε έτσι. Λέει, τον Νικολιό δεν μπορούμε να το βαθμολογήσουμε γιατί ήρθε τώρα στην Αθήνα και θα δούμε. Του χρόνου που θα ξανάρθουμε θα του βάλουμε βαθμό.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια περίοδο που οι καλλιτέχνες σμίγαν όλοι μαζί και φανέρωναν ότι ο ένας εκτιμούσε τον άλλο, ότι αγαπούσε τον άλλο.
1: Αυτό φαινόταν και από το παίξιμο του καθενός. Εγώ βγαίνα πάνω και είχα βγάλει κάπως ένα CD. Και έπαιζα Σκορδαλός, λέει. Πρέπει, λέει, δεν έβγαλες κομμάτια δικά σου. Έβγαλα τουλάχιστον τα παίξω πιο ύστερα. Μ' αρέσαν το Σκορδαλό. Ο καλλιτέχνης φαινόταν τι έπαιζε. Όλη η κριτική που είναι στα ξένα κράτη παίρνει πληροφορίες. Παίρνουν CD. Μόλις κυκλοφορήσει μια κασέτα ή CD είναι, πάει στο εξωτερικό και τα παίρνει πιο μπροστά, παίρνει αυτή για τους κριτικούς. Στον δρόμο μου κόσμο, την όλο δρόμο μου το σκοτεινό. Είναι ο μεγάλο μέρος. Μου κάνω μια κόρη. Δώσα.

ανακαλύπτοντας τους μουσικούς θησαυρούς του Νίκου Σκεβάκη, βρίσκεται κανείς μπροστά στην ομορφιά και το μεγαλείο πολλών τραγουδιών. «Απ' τη ζωή μου πέρασες», «Γαρίφαλό μου κόκκινο», «Σκληρά η τύχη με χτυπά», «Στον δρόμο μου τον σκοτεινό», «Διώξε τσιμάνα τσιγιατρούς», «Φωτιά με καίει και πονώ» είναι μερικές μόνο από τις διαχρονικές επιτυχίες του σπουδαίου τυπακιανού Λιράρη.

0: Στην Αυστραλία πότε πήγατε?
1: Το 78. Κάπου εκεί πρέπει να έχω πάει στην Αυστραλία.
0: Γιατί σας άρεσε?
1: Πιο μπροστά είχα πάει
0: στην Αμερική.
1: Αμερική. Είχα πάει με τον Μανώλη τον Κακλή. Είχαν πάει Καναδά, Johannesburg. Δεν θυμάμαι που και πού. Α, και στη Βέλγιο, Ολλανδία. Ήταν κοντά αυτά τα δύο.
0: Πώς σας βρίσκανε τότε, πώς γινόταν μια πρόσκληση σε ένα κριτικό καλλιτέχνη?
1: Κοίταξε, όλοι οι κριτικοί που είναι στα ξένα κράτη παίρνουν πληροφορίες. Παίρνουν CD. Μόλις κυκλοφορήσει μια κασέτα ή CD είναι, πάει στο εξωτερικό και τα παίρνουν, πιο μπροστά παίρνουν αυτοί από τους κριτικούς. Και ξέρουν ποιοι είναι καλοί λένε. Εγώ όταν πήγα στην Αυστραλία, ξέχασα να σου πω ότι ήρθε ένα παιδί από εδώ, από τις Μέλαμπες, ο οποίος είναι δάσκαλος και ήταν ο αδερφός του στην Αυστραλία, πρόεδρος κριτών της Αυστραλίας. Και τον έστειλε από την Αυστραλία για να έρθει να μ' ακούσει. Και έπαιζα εγώ στο Ηράκλειο τότε σε ένα μαγαζί στα Ζαμάνια. Βλέπω εγώ ένα και κάτι εκεί στην άκρια σε μια γωνία. Ούτε έδωσα σημασία. Τέλος πάντων, είδα βέβαια που πήγε και κάθισε. Και μετά έρθει και με χαιρετά και φεύγει. Δεν μου λέει τίποτα. Πάει στην Αυστραλία και τους λέει κάμε την πρόσκληση του Σεβάτζη. Και μην ρωτάτε τίποτα άλλο. Γιατί έκουσε όλη τη βραδιά το πρόγραμμα. Και μου κάναν πρόξη και πήγα. Mm.
0: Τι αγαπήσατε στην Αυστραλία περισσότερο, γιατί πάντα σας άρεσε τόσο πολύ?
1: Ωραιότερη χώρα δεν έχω ξαναδεί.
0: Από ποια άποψη?
1: Είναι καταπράσινα. Καταπράσινα. Τι να σου πω τώρα, τι άλλο έχει. Εμένα που μου άρεσαν τα κυνήγια, λαγούς, πέρδιτσες, τέτοια πράγματα, κύριε, κύριε, λες. Και τι δεν έχει, τι καλά πράγματα που δεν έχει. Τι καλά πράγματα. Mm. Έχει καλό κλίμα. Μην ξεχνάς ότι έτσι μου κάνανε πρόταση να κάτσω, να μου δώσουν σπίτι με συμβόλαιο, όταν πήγα με τον Νίκο. Δεν του έχω πει τον Νίκο βέβαια τίποτα. Και θα μου δώσουν και μια αίθουσα. Η αίθουσα δεν θα είναι δικιά μου, το σπίτι δικό μου. Θα κάνω μάθημα εκεί σε όλα τα παιδιά των συλλόγων. Και δεν θα κάνω τίποτα άλλο, θα κάνω μάθημα στη λύρα και στο χορό. Και χωρίς τα γλέδια θα πληρώνουμε. Και χωρίς τα γλέδια που θέλω να μου τυχαίνουν. Αλλά ήθελα τότε να ανοίξω μαγαζί, το είχα βάλει στο μυαλό μου και δεν μπορούσα. Εν τω μεταξύ, άρχισα τότε και ανέβαινα κιόλας εγώ και λέω, άμα κάτσω εδώ πέρα, ξέχασα το Σεβάτζη, ξέχασα το δόμα, τελείωσε. Mm. Θα περνώ καλά βέβαια, αλλά θα με φάει μετά η αγωνία, η ξενιθιά και είναι τόσο μακριά που είναι η Αυστραλία. Δηλαδή να είναι πιο κοντά σε 2 ώρες εδώ. 25 ώρες έκανα μέσα στο αεροπλάνο. 25 και κοιμόταν ο Αλεφαντινός από την ώρα που μπήκα μέχρι που κατεβήκα. Ούτε σηκωνόταν να φάει τίποτα.
0: Το μετανιώσατε που δεν μείνατε εκεί?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι, γιατί είχαμε μετά το μαγαζί και δόξα τω Θεώ πήγα καλά.
0: Η καλύτερη περίοδος σε όλη αυτή την επαγγελματική σας πορεία ως καλλιτέχνης και δημιουργός ποια ήταν?
1: Η καλύτερη εποχή. Καλύτερη πρέπει να ήταν στην Αθήνα.
0: Την περίοδο που είχατε το μαγαζί?
1: Όχι, πριν. Εγώ όταν μπήκα στο μαγαζί είχα βγάλει εγώ ότι πρέπει να το βγάλω όνομα, το είχα βγάλει. Αλλά εγώ ήθελα να πάω εκεί που σκεφτόμουν εγώ. Να πάω σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Και δόξα τω Θεώ, το πέτυχα. Ναι. Χαρούλα, κλείσε για να μου παίρνω συνέντευξη.
0: Η σύζυγός?
1: Ναι.
0: Είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σας?
1: Ναι.
0: Είμαι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή που έχετε ζήσει με τη Χαρούλα?
1: Η ωραίότερη στιγμή. Όλες είναι ωραίες στιγμές, Λούλα, σε μιλάω ειλικρινά. Είναι πιο μικρή η γυναίκα μου, Εύα. Είναι κατά πολύ πιο μικρή. Αλλά αυτή κράτησε το μαγαζί. Αυτή έκλεινε τους συλλόγους, έκλεινε τους γάμους, τα πάντα αυτή.
0: Πώς τη γνωρίσατε?
1: Αυτή με ερωτεύτηκε χωρίς να με δει καθόλου. Από το τραγούδι που είχα βγάλει, το γράψαμε μαζί με τον Νίκο. Φωτιά με καίει και πονώ. Τα ευρωπαϊκά τα ας ακούσει.
0: Ναι.
1: Αλλιώς. Λοιπόν, είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Μου κάνει μια κόρη.

0: τους στίχους, τα τραγούδια τα δικά σας,
1: ναι,
0: τους έχετε γράψει εσείς, έτσι δεν
1: όλα,
0: είναι. Όλα.
1: Όλα.
0: Δεν
1: όλα,
0: έχετε
1: όλα
0: δανειστεί ποτέ στίχο.
1: Όχι, πέντε μαντινάδες. Πέντε. Οι οποίες είναι καλές. Όλα τα άλλα είναι δικά μου. Όλα τα. Μα δεν είχα εγώ. Όταν ήθελα πω, όταν θα έλεγα ότι θα βγάλω ένα κομμάτι, δεν αργούσα. Τάκα, τάκα το έβγαζα. Εγώ έβγαλα Καλαμαθιανό. Μουσική και στίχους μέσα στο στούντιο. Μέσα στο στούντιο που μπήκαμε, μου λιβόταν ένα. Έπρεπε να γράψω 12 τραγούδια. Όχι έπρεπε, έτσι βάλανε λέει. Και 8 να βάλες, συντή ήθελα βγει. Λέω γιατί να μην είναι 12. Και καθίζω μέσα στο στούντιο και βγάζω σε 10 λεπτά μουσική και στίχους.
0: Σε ποια τραγούδια βγάλετε μέσα σε 10 λεπτά, θυμάστε?
1: Ναι. Ποια? Ένα Καλαμαθιανό που λέει «Δεν ήρθα να σε βρω και πέρασε ο καιρός». Μέσα στο στούντιο βγήκαν όλα, σε 5-10 λεπτά.
2: Η δισκογραφία του σε τίτλους είναι «Οι δύο άσοι», «Φωτιά με καίει και πονώ», «Δαλκάδες», «Χορευτικά Νίκος και Βάκης και Μανώλης Κακλής», «Ανεμικές και ταραχές», «Αν έχει ο τάφος όνειρα», «Εγώ δεν ζω με τη χαρά», «Σκοτώσανε τον αετό», «Αγάπης βάσανα», κριτικά τραγούδια Νίκος Κεβάκης και Νίκος Αλεφαντινός και «Μία βραδιά στη Γοργόνα».

Κυριακή δεύτερη του Ματθαίου σήμερα και ακούσαμε στο Λόγο του Θεού ο Χριστός μας να βρίσκεται στην παραλία και να καλεί, να παρακαλεί αν θέλετε. Δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων, είπε στον Ανδρέα, στον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους ψαράδες, παρακαλώντας τους και προσκαλώντας τους να αφήσουν ό,τι τους συνέβαινε και να ακολουθήσουν αυτόν τον Θεό για να κηρύξουν το Λόγο Του όπου Εκείνος τους αποστείλει. Και εκείνοι, χωρίς δεύτερη σκέψη, έχοντας πίστη ότι αυτός ο οποίος τους καλεί, παρόλο που δεν το γνωρίζαν πολύ καλά, είναι ο Χριστός, ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου, παράτησαν και δίχτυα και γονείς και περιουσίες, τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Θεό που χαρίζει την αιώνια ζωή. Και ο Θεός δεν απευθύνθηκε σε τίποτε ρήτορες, σε τίποτε φιλοσόφους, σε τίποτε ισχυρούς της πολιτικής ή της οικονομίας ή της κοινωνικής ζωής. Απευθύνθηκε σε αυτούς τους απλούς, τους αγράμματους ανθρώπους, που όμως η πίστη τους τους έκανε να τολμήσουν, η καθαρή τους καρδιά τους έκανε να ακολουθήσουν το Θεό. Και βέβαια μετά την Πεντηκοστή εκήρυξαν το Ευαγγέλιο του Θεού στα πέρατα της γης. Αυτή η πρόσκληση του Θεού «Δεύτε ο πίσω μου ελθύν» ισχύει διαχρονικά για όλους και για μας. Και βέβαια όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όπως λέγανε εδώ οι Άγιοι Γεροντάδες μας, δεν μας καλεί να αφήσουμε όλους μας συζύγους, παιδιά, αδέλφια, περιουσίες. Όχι, μας καλεί όμως να αφήσουμε αυτά τα πάθη μας που μας εχμαλωτίζουν. Μας εχμαλωτίζουν σε τέτοιο βαθμό που καμιά φορά δεν ακολουθούμε το Θεό αλλά ακολουθούμε όμοι γέννητο το διάβολο. Μας καλεί ο Θεός, μας παρακαλεί μάλιστα να αφήσουμε τις κακίες, τους εγωισμούς, τα μίση, τα άλλα εφάμαρτα πάθη, γιατί και να γίνουμε, λέγει, μαθητές Του. Και μαθητές Του γινόμαστε όταν έχουμε αγάπη, γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και αγάπη δεν είναι να πούμε σ' αγαπώ. Αγάπη, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, σημαίνει θυσία. Να θυσιαστώ για τον άλλον. Αυτό έκαναν οι Άγιοι μας. Αν ανατρέξουμε στο βίο του Αγίου Δαβίδ, που είμαστε στο μοναστήρι του, θα δούμε πολλές περιπτώσεις όπου ο Άγιος εμιμήθη τον ίδιο τον Θεό και συγχωρούσε τους βασανιστές του. Όταν παραδείγματος χάρη τον συνέλαβε ο Πασάς της Λιβαδιάς, επειδή συκοφάντησαν τον Άγιο σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια της Οικοκρατίας και τον βασάνιζαν και τον πότιζαν φαρμακερά ποτά και τον εκρέμασαν και οι πόνοι από το κρέμασμα αυτό
υπήρχαν, όπως λέγει ο βιογράφος του, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Εκείνος παρακαλούσε το Θεό και του έλεγε να συγχωρήσει το αμάρτημα αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους φωτίσει. Όταν πάλι μια άλλη φορά ένας Τούρκος χωρίς αιτία τον χτύπησε καθοδόν, τόσο πολύ που ο πόνος ήταν μεγάλος, και βέβαια η Θεία Δίκη για τον Τούρκο επήλθε αμέσως, διότι ξεράθηκε το χέρι του Τούρκου που χτύπησε τον Άγιο, και όταν ο Τούρκος έτρεξε να ζητήσει συγγνώμη, αμέσως τον συγχώρησε ο Άγιος Δαβίδ. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Ιάκωβος. Πόσα και πόσα δεν πέρασε και μέσα στο μοναστήριο όταν ήρθε, και από εξωτερικούς εχθρούς κινούμενους από το διάβολο. Κτηνοτρόφοι επιβουλεύθηκαν να τον σκοτώσουν, διότι ενέμονταν εδώ το χώρο της Μονής. Άλλοι τον πήγαν στα δικαστήρια γράφοντας ψευδείς μηνύσεις ότι αγέλη σκύλων της Μονής κατέφαγαν τα πίμνια της περιοχής, και ο Άγιος Ιάκωβος ένα μικρό σκυλάκι είχε εδώ στη Μονή. Αποδείχθηκε βέβαια το ψεύδος, αλλά ο Άγιος Ιάκωβος δεν κράτησε καμιά κακία. Πρώτος τους χαιρετούσε αυτούς τους ανθρώπους, και από την καλοσύνη του και τη συγχωρητικότητά του τους έκανε να έρχονται στη Μονή και να είναι οι καλύτεροι φίλοι της Μονής. Το ίδιο και ο διάδοχός του, ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. Η αγάπη του ήταν απεριόριστη και η συγχωρητικότητά του. Το να σε πατήσει, είπε ένας μοναχός στο αφιέρωμα που έγινε για τον Άγιο Γέροντα Κύριλλο, το να σε πατήσει και να γίνεις χαλή δεν ήταν τίποτε μπροστά στην αγάπη που εκείνος έδειχνε και τη συγχωρητικότητά του. Γι' αυτό και σήμερα χαίρονται και αγάλλονται οι Άγιοι μας για αυτή την αγάπη και τη συγχωρητικότητά τους, γιατί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Θεού που απευθύνεται σε όλους μας, για όλους μας ισχύει. Μακάρι να μας φωτίσει η αγάπη του Θεού, να μας δώσει δύναμη, να έρθει η μετάνοια σε όλους μας, γιατί λίγο ή πολύ όλοι, και χωρίς να το θέλουμε πολλές φορές αμαρτάνουμε, να έρθει η μετάνοια, αλλά και να μας δώσει δύναμη να μπορέσουμε να ζήσουμε την κατά Θεόν ζωή σε μια εποχή που τόσες δυσκολίες ανυψώνονται. Όμως εμείς έχοντες εμπιστοσύνη στο Θεό, Εκείνος δεν θα μας αφήσει, όπως δεν μας άφησε ποτέ μέχρι σήμερα. Κάποιο τρόπο θα βρει και η αγάπη Του θα μας σκεπάσει, θα μας βοηθήσει σε όλα. Οι Άγιοι μας καθημερινά και σε αυτές τις δύσκολες εποχές και στην κατάσταση της αμαρτωλότητας όλων μας, συνεχώς είναι δίπλα μας, όπου και να πάμε. Προχθές ή εχθές μάλλον ήμουνα στη Δράμα σε ένα μνημόσυνο. Εκεί μου είπαν και μου θύμισαν μάλιστα, γιατί την είχα υπόψη μου, την περίπτωση της δερματολόγου γιατρού της Έλσας, της Δουδούραγα, που είναι από την Κοζάνη και είναι γιατρός στη Θεσσαλονίκη. Πως είχε λευχαιμία μεγάλου βαθμού και έφευγε για την άλλη ζωή, αλλά η χάρις των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου την έκαναν ώστε να χαίρει σήμερα άκρα υγείας και να προσφέρει το διακόνημά της, το υπούργημά της στους ανθρώπους και να τους βοηθάει. Και τους βοηθάει με πολύ περισσότερο και καλύτερο τρόπο, διότι όταν ένας γιατρός έχει περάσει μια ασθένεια, καταλαβαίνει καλύτερα τότε τους άλλους που πάσχουν. Αλλά και όπου να πάμε και όπου να σταθούμε, μας λένε για τη ζωντανή παρουσία των Αγίων στη ζωή τους.
Εδώ έχω μπροστά μου ένα μήνυμα που μου στείλανε και αφορά την Κατερίνα Παπαγιοργοπούλα από τη Βέρεια. Πάντοτε σκεφτόταν τον Άγιο Δαβί και τον Άγιο Ιάκωβο. Της πήγανε δώρο το βιβλίο του Αγίου Ιακώβου. Την πρώτη μέρα λοιπόν που ξεκίνησε να διαβάζει το βιβλίο, κάποια στιγμή κουράστηκε, το έκλεισε και το άφησε όπως πάντα δίπλα της στο μαξιλάρι της. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, λέει, πριν ξεκινήσει το βιβλίο να διαβάζει, είχε απίστευτους πόνους στο αριστερό της χέρι, στον καρπό, σε σημείο να μην μπορεί να κάνει δουλειές, να μην μπορεί να εξυπηρετήσει το σπίτι της και να είναι έτοιμη να πάει στους γιατρούς, γιατί δεν μπορούσε ούτε ποτήρι, λέει, να σηκώσει. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, λέει, έκλεισα το βιβλίο, ακούμπησα το χέρι μου πάνω στο βιβλίο και είπα με απλά λόγια από μέσα μου: «Σε παρακαλώ, πατέρα Ιάκωβε, κάνε καλά το χέρι μου, να μπορώ να κουμαντάρω τα μωρά και το σπίτι. Πονάω πολύ». Τότε, λέει, ένιωσα κάτι σαν να αγγίζει το χέρι μου και αποκοιμήθηκα. Από την άλλη μέρα το χέρι μου ήταν τελείως καλά, έτσι απλά. Από τότε δεν ξαναπόνεσε. Σας τα γράφω και κλαίω, γιατί νιώθω ανάξια δούλη. Από την πρώτη στιγμή που πήγα στη Μονή, λέει, περίμενα πώς και πώς να ξαναπάω. Αλλά παρόλα αυτά, με κάποιο τρόπο, λέει, και ο Όσιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιάκωβος ερχόντουσαν αυτοί σε μένα. Όταν τους καλούμε τους Αγίους μας, εκείνοι τρέχουν να προφθάσουν τα αιτήματά μας. Εδώ βλέπω ένα γράμμα, μου το δώσανε εχθές που ήρθα, η Δήμητρα Δρακοπούλου από το Ήλιον Αττικής, και αυτή περιγράφει την ταλαιπωρία της. Μεγάλη ταλαιπωρία με τα γυναικολογικά, με συγχωρείτε, αλλά η αγάπη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και η ευχή του Γέροντος Κυρίλου, τον οποίον και αυτόν παρακάλεσε όπως μας λέει, δεν την άφησαν. Τα πάντα τακτοποιήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Δεν σας διαβάζω λεπτομέρειες για να μην κουράσω την αγάπη σας. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό έστι. Και όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ και κάνατε τον κόπο και ήρθατε στο ευλογημένο σπίτι των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και του Άγιου Γέροντος Κυρίλου, οι Άγιοι μας να σας το ανταποδώσουν με πλούσια ευλογία, με δύναμη, με χάρη, με φωτισμό. Και προπάντων, αδελφοί μου, μη διχαστούμε, να είμαστε ενωμένοι, μη κάνουμε διακρίσεις, καμία απολύτως διάκριση ανάμεσά μας. Όλους τους αγαπάμε και όλους τους θέλουμε κοντά μας, αρκεί να μην παραβιάζουν τον νόμο του Θεού και κάποιες κόκκινες γραμμές. Και να τον παραβιάζουν, εμείς πάλι τους αγαπάμε, γιατί και εμείς τον παραβιάζουν πολλές φορές και η αγάπη του Θεού όλους μας σκεπάζει. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν θα τα απαρνηθούμε ποτέ. Ο Μιχαήλ, ο Βριένιος, τι λέει? Ούκ απαρνησόμεθα σε φίλη ορθοδοξία, καν μυριάκι στεθνιξόμεθα. Και αν χίλιες φορές κληθούμε να πεθάνουμε, δεν θα σε αρνηθούμε, αγαπημένη μας ορθοδοξία. Η αγάπη του Θεού να μας σκεπάζει όλους μας και να μας οδηγεί όπως εκείνος θέλει. Γιατί μια μέρα θα φύγουμε. Να, πάλι μνημόσυνα κάναμε. Και έλεγαν οι γέροντες, το πώς θα φύγουμε έχει σημασία. Ας είμαστε όλοι προετοιμασμένοι γι' αυτό το ταξίδι, το οποίο οδηγεί στην αληθινή
στην αιώνια ζωή, στο φως της ζωής, στο οποίο ευχόμεθα οι πατέρες όλοι να αξιωθείτε να βρίσκεστε και εσείς ευχηθείτε το για μας. Αμήν.

και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, εκείνο που επηρέασε τη σκέψη μου, και να τονίσω εδώ ότι σκοπός όσο μπορώ να μην απομακρύνομαι από αυτή την τακτική, τη στρατηγική θα έλεγα εγώ, είναι να σας παρουσιάσω προσωπικές σκέψεις. Παράγονται από μια μελέτη μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της βυζαντινής γραμματείας και της νεοελληνικής. Το θέμα μας όμως εδώ που με έκανε να κάνω μια στροφή και να μιλήσω είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά για τη φύση είναι η επικαιρότητα και η θεματολογία, όχι μόνο η κοντινή μας αλλά και οι διεθνείς. Επέλεξα να σας μεταφέρω μερικές μου σκέψεις, όπως ακριβώς ένα μεγάλο χριστιανικό θέμα μετουσιώνεται σε αυτή την φυσική ανάσταση, έτσι και ένα άλλο θέμα επιστρέφει σε αυτό που λέμε ψυχική ανάταση του ανθρώπου. Με επηρέασε λοιπόν, για να είμαι σαφέστερος, το γεγονός των πολέμων, της καταστροφής πολλών, δυστυχώς, πολλών ανθρώπων, της λαιλασίας σπιθιών και περιουσιών και της αναγκαστικής μετανάστευσης τόσων και τόσων ανθρώπων οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους, τους γονείς τους και ακολούθησαν μια τραγική μοίρα. Ένας από τους ποιητές που αναφέρεται στο θέμα της ειρήνης, γιατί όλα αυτά που είπα με συντομία μας οδηγούν στην προσδοκία της παγκόσμιας ειρήνης, κάτι που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε μέχρι τώρα. Η ειρήνη έγινε άπιαστο όνειρο, έγινε προστατευόμενη δια των όπλων, μας μεταφέρει, δηλαδή είναι φυλακισμένη η ειρήνη, όπως ήταν κατά τον Αριστοφάνη σε ένα σπήλαιο, στο ομώνυμο του έργο «Ειρήνη», που ανέβηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Φυλακισμένη λοιπόν είναι και σήμερα η ειρήνη, παρά τις εκδηλώσεις, παρά τις διαδηλώσεις, παρά τα κινήματα, παρά τις διπλωματικές συμφωνίες, οι επαφές και τα λοιπά, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη η ειρήνη. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας από τους έξοχους νεοέλληνες ποιητές, είχε γράψει ένα ποίημα και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Το ποίημα αυτό είναι και πάλι αποκαλυπτικό, γιατί αυτά που ο ίδιος φιλομετρά στη σκέψη του για το τι είναι η ειρήνη είναι πίσω και πάνω από το βλέμμα του ίδιου του Θεού. Η ποίηση λοιπόν εδώ είναι θεοφανής, θα έλεγα θεώσιμη. Διαβάζω για να προχωρήσω σε μικρό σχόλιο. Η ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα του ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες τον άνθρωπο. Η ευαισθησία λοιπόν του ανθρώπου που δεν φοβάται τον πόλεμο γιατί πιστεύει στην ομορφιά του κόσμου. Άλλωστε φαίνεται ότι μέσα σε αυτά υπάρχει αγάπη. Και γιατί αναφέρεται στον ήλιο, αν ψάξει κανείς, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, η αναφορά στον ήλιο είναι συχνότατη στην ποίηση. Ο αυτόφωτος ήλιος, ο ήλιος που φωτίζει σφαιρικά τον πλανήτη και που δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση της ημέρας με χρυσό του
να τη διαδεχθεί η νύχτα. Αλλά εκείνο το οποίο περνάει μέσα από αυτούς τους στίχους είναι ο αγώνας και η αγωνία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ελεύθερος. Τόσα και τόσα έχουν γραφτεί. Τόσα και τόσα μας παραπέμπουν σε μια ειρηνοποιώ διάσταση. Άλλωστε πρέπει να πω, όπως είχα γράψει πριν από χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό, τη λέξη πόλεμος, αλλά και τη λέξη ειρήνη, είναι τόσες οι σημασίες, κάθε μια κρατάει ένα κόσμο ολόκληρο. Μα μήπως το ξέσπασμα του πολέμου δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο? Ή μήπως η επικράτηση της ειρήνης δεν επηρεάζει επίσης άμεσα μια αλυσίδα κρατών, οικονομικών, ενεργειών, πολιτικών καταστάσεων και ούτω καθεξής? Είναι πολύ σήμαντες οι έννοιες, γιατί αναφέρονται σε καταστάσεις αυτές καθεαυτές του ανθρώπου. Ο ποιητής βρίσκεται μέσα στο ποίημα, μέσα στο πρόσωπο του ποίηματος και δεν φαίνεται να φιλοσοφεί, φαίνεται όμως να απογοητεύεται, γιατί το ξέσπασμα του πολέμου μοιάζει με ένα ταξίδι στο άγνωστο, όπου υπάρχει μια ελπίδα και που η ελπίδα είναι να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Αν κοιτάξει κανείς τη βίβλο, θα βρει μικρές και μεγάλες συμβολές στο θέμα της ειρήνης. Ο Χριστός ήταν εκείνος που δίδασκε στην εποχή του σε μια κοινωνία η οποία ταράσετο από διαμάχες, διχόνοιες, όπου επικρατούσαν οι Φαρισαίοι, όπου οι αδύνατοι ήτανε αμετακίνητοι στην κατηγορία των δούλων, εκείνοι οι πρώτοι που έτρεχαν να βαπτιστούν, εκείνοι οι πρώτοι που αποτέλεσαν και τους μετέπειτα πρωτομάρτυρες της πίστεώς μας, καθότι η σκληρότητα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων τους οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό το μαρτυρολόγιο, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, και που μας πραγματικά μας δημιουργεί συγκίνηση, κατάνοιξη θα έλεγα εγώ, μας προκαλεί μια νέα προσευχή, γιατί και ο πόλεμος, όπως είχε ξεσπάσει προλίγων μηνών, φοβόμαστε ότι δεν θα κλείσει εύκολα, γιατί οι άνθρωποι έχουν την κατακτητική τους διάθεση, γιατί σήμερα οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως μας λένε οι διεθνολόγοι μας, είναι διαφορετικές. Νομίζω όμως ότι ο πόλεμος προκαλείται από αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει τον πλησίον του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός είπε «αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και όποιοι αντιστάθηκαν, είτε άτομα είτε έθνη, πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Φτάσαμε να μιλάμε όχι μόνο για θυσίες το 21, αλλά ολοκαυτώματα ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι όλα αυτά που λέει σε αυτό το σχετικά μικρής έκτασης ποίημα ο μεγάλος αυτός ποιητής, δείχνει αυτή καθεαυτή τη δοκιμασία του ανθρώπου να κρατήσει την ειρήνη. Όταν λέει στη μέση περίπου, το διαβάζω ξανά, και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε, όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Εκείνο όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος δείχνει ότι γίνεται πόλεμος και ότι όλη αυτή η ιστορία με την επικράτηση της ειρήνης δεν είναι παρά μια μακρόχρονη, μακρόβια δοκιμασία του ανθρώπου να έρθει κάτι καλύτερο. Θα έρθει όμως? Δυστυχώς τα πράγματα δεν μας επιβεβαιώνουν. Αν διαβάσουμε την παγκόσμια ιστορία, θα δούμε και πάλι, και αυτό είναι μια άλλη μεταφορά για την αίσθηση της φύσης,
τυχαία μπορώ να πω, όταν ταξίδεψαν από την Σπάρτη και έφτασαν στην Δενδρόδη, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, Αττική, οι Σπαρτιάτες, και απέκοψαν, λέει, όλα τα δέντρα για να στερήσουν την ευκαρπία στους Αθηναίους. Νομίζω και στις μέρες μας έχουμε τέτοια, δυστυχώς, ελπίζω μεμονωμένα φαινόμενα. Αυτή η κατακραυγή με τη συμπεριφορά της φύσης, που είναι, έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με τα δέντρα, έχει να κάνει με τη σφαγή των ζώων, και αυτά είναι πράξεις πολέμου. Δεν είναι μόνο πράξεις πολέμου τα αεροπλάνα ή τα άρματα ή οι βόμβες και ούτω καθεξής. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κατακτήσει, να αποδείξει ότι νιώθει μεγάλη ασφάλεια για τον εαυτό του και ότι οι άλλοι πρέπει να τον υπακούσουν. Ας αφήσουμε όμως αυτές τις σκέψεις που θα άξιζε κανείς να τις παρουσιάσει και σε έναν εξάρτητο άρθρο ή ομιλία. Εκείνο που, προχωρώντας πιο κάτω, σας έλεγα ότι ένα από τα άλλα ποίηματα που αναφέρονται σε αυτή καθεαυτή την ψυχολογία του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι θα διαβάζαμε λίγο παρακάτω για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη απέναντι στη ζωή, στην απαισιοδοξία των ανθρώπων, στην άρνηση, σε αυτή τη φιλικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο άνθρωπος σε αθεϊκές καταστάσεις. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς ανθρώπους ακόμη, επιτρέψτε μου να το πω, μετέχοντας σε θρησκευτικές τελετές, να εκτονώνονται με καθαρά παγανιστικές και ηλόφρονες πράξεις. Σε ένα από τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη διαβάζουμε: «Πού είναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο και τον αποσβολώνει? Λόγια μονάχα και χειρονομίες, μονότροπος μονόλογος μπροστά σε ένα καθρέφτη κάτω από μια ρητίδα, σαν μια στάλα μελάνι, σε μαντίλι η πλήξη απλώνει». Και ένα άλλο από τον Διονύσιο Σολωμό, που νομίζω ότι και εκείνο έχει σχέση με τα προηγούμενα, δείχνει δηλαδή το κομμάθιασμα της ψυχής του ανθρώπου, καθώς δεν αντέχει στη μοναξιά, γιατί φρόντισε, τι να κάνει, να ερημώσει τον περιγυρό του. Ακούμε τη φράση «καμένο δάσος». Οι άνθρωποι πάσχουν από μοναξιά, κατάθλιψη, απομόνωση, δέχονται πολλές φορές χωρίς αντίσταση μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Ο Σολωμός λέγει: «Αν το θέλησα να μείνω μόνος, γύρεψα τη μοναξιά. Δεν γύρεψα μια τέτοια απαντοχή. Το κομμάθιασμα της ψυχής μου στον ορίζοντα, αυτές τις γραμμές, αυτά τα χρώματα, αυτή τη σιγή». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φτάσει κανείς να μιλήσει για τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου. Και τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου είναι επηρεασμένα από την συμπεριφορά μας, είναι από την άρνηση αυτής καθεαυτής της ζωής. Αυτό θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή, παρουσιάζοντας αδρομερός ένα ακόμη ποίημα που αναφέρεται αφενός σε βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, αφετέρου όμως σε κάποιες τραγικές καταστάσεις, όπως μας
τους παρουσιάζει ο μεγάλος ζακυνθινός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο έργο του «Φαρμακομένη». Το έργο αυτό, δημοσιευμένο σε μια υπέροχη σειρά του μεγάλου νεοελληνιστή και ερευνητή Λίνου Πολίτη, στα άπαντα δηλαδή, και άλλοτε άλλωστε έχουμε μιλήσει για τον Σολωμό, να σας πω, αν θυμάστε, την αρχή του Κρητικού, ένα από τα σπουδαία ποίηματα, εκεί τα κοίτανε μακριά, εκείνο τα κρογιάλι, αστροπελέτσι μου καλό για ξαναφέξε πάλι κτλ. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο, γιατί ο ποιητής είναι ο ποιητής της αγάπης, της συμπόνιας, και όπως έχω ξαναπεί σε αντίστοιχη εκδήλωση, δεν είναι εκείνος που γράφει μόνο εξ αφορμής της εκρηκτικής καταστάσεως της Επανάστασης, αλλά εκείνος που θέλει να ακουμπήσει στην ψυχή του τυραννισμένου ανθρώπου της εποχής και φυσικά του χριστιανού. Φαίνεται ότι ενθαρρύνεται ο ίδιος, και μάλιστα εδώ αναφέρεται στο μέγα μάρτυμα που η Εκκλησία δεν ενθαρρύνει. Πρόκειται για την αυτοκτονία, ένα μεγάλο αμάρτημα που έχει μια παράδοση, και όπως λέει και ο ίδιος, ότι εκείνος που βάζει τέρμα στη ζωή του, εκείνος έχει το κρίμα απέναντι στη ζωή που του χάρισε ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα αυτό αφιερώνεται, λίγο για την υπόθεση το λέω, σε μια κόρη που αυτοκτόνησε παραμονή του γάμου της. Ο ποιητής φαίνεται ότι κινείται ανάμεσα στη συμπόνια για το χαμό ενός ανθρώπου, αλλά και την μεγάλη θλίψη για τον τραγικό θάνατο. Θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση αντλώντας ιδέες που σήμερα μπορεί να είναι ενότητες μιας καινούργιας επιστήμης της βιοηθικής. Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς σήμερα έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας. Και λέγει το ποίημα, ξαναλέω, είναι διάχυτο ανάμεσα στην αγάπη, τη συμπόνια, αλλά και την θλίψη ενός τραγικού και απρόσμενου θανάτου. Μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου είναι ασφαλώς και η αυτογνωσία. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος να αφαιρέσει τη ζωή του. Συμβαίνει όμως να φτάνουμε σε έναν τραγικό χώρο και μια, αν θέλετε, ανίποτη έκβαση. Το απόσπασμα λέγει τα εξής. Θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα, εις τον κόσμο ομπρός να κριθεί, και στον πλάστη κινώντας με σέβας, τα λευκά της τα χέρια θα πει. Κοίτα μες στα σπλάχνα μου πλάστη, τα φαρμάκωσα, αλήθεια η πικρή, και μου βγήκε όχτο νου μου πατέρα, που πλασμένα μου τάχες εσύ. Όμως κοίτα στα σπλάχνα μου μέσα, που το κρίμα τους κλαίνε και πες. Πρόκειται για την αυτοσύσταση του προσώπου που οδηγήθηκε σε αυτοχειρία και που βέβαια είναι, εκφράζει και πάλι μια ύστερη πίστη. Ο άνθρωπος έφυγε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Ο ποιητής θέλει να απολογηθεί. Ποιος? Αυτός που τερμάτισε τη ζωή του. Θέλει, και εδώ είναι το σημαντικό, μας δείχνει στο μεγαλύτερο μέρος του ποίηματος το μέγεθος της μετάνοιας. Η αναφορά στους γονείς, το δέος απέναντι στον Κριτή, το Χριστό, αυτή καθεαυτή η παρούσα όψη του πατέρα, αλλά και το μεγάλο κρίμα. Αυτό που λέμε σήμερα,
Κρίμα πραγματικά να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Και όσοι έχουμε βιώσει άμεσα ή έμεσα, ελπίζω λίγοι, αυτό το πλέον τραγικό γεγονός, βλέπουμε πόσο μεταφυσικές είναι οι απόψεις του Διονυσίου Σολομού πάνω σε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι έζησε και ο ίδιος προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μας μετέφεραν όταν, για παράδειγμα, στο Ζάλογκο θα προτιμήσουν να τελειωθούν οι χορεύτριες γυναίκες, όταν στο Κούγγι ο ιερομόναχος Σαμουήλ θα ανατιναχθεί, θα θέσει τέρμα στη ζωή των εγκλείστων συντρόφων του, κάτι αντίστοιχο που έγινε και εδώ στην γνωστή ως μνημείο παγκοσμίως Ιερά Μονή Αρκαδίου με τον ηγούμενο Γιαμπουδάκη. Αυτά μας δημιουργούν μια σκέψη. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος, και με αυτό ας πούμε ακόμη δύο λόγια, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την πρόοδο. Αλλά γιατί οδηγήθηκε μόνος του την πτώση? Γιατί έχει μέσα του μια δύναμη. Ο Θεός βέβαια του έδωσε ή τον έκανε να έχει υπερδυνάμεις. Αλλά αυτές οι υπερδυνάμεις, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, συνήργησαν στο να οδηγηθεί στη λαιλασία του χώρου της ανατροφής του. Στη λαιλασία του χώρου. Και λαιλασία σημαίνει ότι κατήργησε όλο αυτό το όμορφο πρόσωπο που, αν κανείς βλέπει και διαβάζει από τη μια την Αγία Γραφή και από την άλλη πως κατήντησε ο πλανήτης με τους αυξανόμενους παγετώνες, με την εποχή του θερμοκηπίου, με την ερήμωση δια των πολέμων, με το, αν θέλετε, τη φυλάκιση της ειρήνης, όλα αυτά φαίνεται πως χαρακτηρίζονται πράξεις που θέλει ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του, πλην όμως αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια ακόμη ανανδρία. Γιατί ο άνθρωπος, όπως θα διαβάσουμε σε λίγο, ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους? Είναι εκείνος που κατέστρεψε εκείνο που τον γέννησε. Δεν υπάρχει πια το σπίτι που μας γέννησε, γιατί είναι χαλασμένο, χορταριασμένο. Δεν υπάρχει πια ο δρόμος που παίζαμε μπάλα, γιατί αυτός ο δρόμος έγινε σπίτι. Στέρεψε και το νερό στη βρύση και που όλα πια μας μελαγχολούν. Χρειάζεται μεγάλη αντριοσύνη όμως για να καταλάβει κανείς ότι, όπως λέει, για να συνδεθούμε και να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, ο Καζαντζάκης στο Καπετάν Μιχάλη: τρομάζεις όταν καταλάβεις πως μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβεις, δεν μπορείς πια να βρεις δικαιολογίες για τις ασήμαντες ή άνανδρες πράξεις σου, ρίχνοντας το φταίξιμο στους άλλους. Αναφέρεται ο Καζαντζάκης στον άνθρωπο ή στον υπεράνθρωπο. Και μάλιστα λέει σε ένα άλλο σημείο και πάλι στον καπετάν Μιχάλη το εξής: άνθρωπος λογικός ον άγει μάλλον την φύσιν υπερ άγεται, διότι ορεγόμενος υπερ εθέλει, εξουσίαν έχει αναχαιτήσε την όρεξην ή ακολουθήσε αυτή. Σοφά λόγια του Καζαντζάκη, που νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν την τρέχουσα εκπομπή, γιατί και πάλι πλανάται ο σεβασμός στον ορίζοντα, στο χώμα που πατεί, στους νεκρούς που λιβανίζει, στους συνανθρώπους του που χαιρετά, και όλα αυτά μοιάζουν με ένα ωραίο χωροστάσι, θα έλεγα εγώ, όπου
πρέπει να ξέρει κανείς να μετάσχει, αλλιώς προχωρεί σε διαιρέσεις, σε ρηγματώσεις και τελικά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διαραγή της εθνικής του ή της ηθικής του καλύτερα, που γίνεται βέβαια εθνική γιατί όλα αυτά περνάνε από μια εποχή σε μια άλλη. Θα έλεγα ας πούμε ότι πόσο όμορφη ήταν η συνάντηση των ανθρώπων στον κήπο Γεσθημανή, ιστορικός κήπος, και πόσο γρήγορα μεταβλήθηκε σε ατμόσφαιρα πολέμου, όπου εγείρευαν με τα μανίας εκδικητικής να γνωρίσουν και να συλλάβουν τον διδάσκαλο της Οικουμένης Ιησού Χριστό. Πόσο όμορφα είναι η εικόνα αυτή που άνθρωποι πολέμησαν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, υπερεύησαν όπως λέμε τις δυνάμεις, και αυτό λέει και ο Καζαντζάκης για την υπερδύναμη που έχει ο καθένας μας, υπερεύησαν τις κακουχίες και επέστρεψαν στην αγκαλιά των δικών τους. Κάποιοι δεν γύρισαν. Κάποιοι έμειναν, όπως λέει ο Καδάφης, στις Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Μόνο που λέει ο επόμενος στίχος, οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Με την έννοια λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος που μας ανήκει, αυτός ο κόσμος που μας αγκαλιάζει στο φως της ημέρας, μας συντροφεύει τη νύχτα, νομίζω πως είναι η ίδια μας η ψυχή. Και επιτρέψτε μου να πω τελειώνοντας, όπως ακριβώς το έχω πει και άλλες φορές, ας διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά τον προημιακό ψαλμό που αναγυγνώσκεται εις έκας των Εσπερινών, για να δούμε πράγματι αυτό που με άλλο τρόπο ανεφώνησαν οι άνθρωποι για τον ίδιο το Θεό. Τα μεγαλεία σου τις διηγήσετε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την προσπάθεια της Εκκλησίας να αντιμετωπίσει το μονοφυσιτισμό με τη σύγκληση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου στην Χαλκιδόνα. Σήμερα θα δούμε τις αντιδράσεις στην Παλαιστίνη, στη Συρία και στην Αίγυπτο και την πολιτική του αυτοκράτορα Βασιλίσκου. Ταραχές άρχισαν στην Παλαιστίνη μετά τη Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, όπου ο μοναχός Θεοδόσιος έφερε τα νέα. Ο λαός, μοναχοί και ερήμητες, κατά χιλιάδες συγκεντρώθηκαν και κράβγαζαν ότι προδόθηκε η πίστη. Την εξέγερση υποκινούσε και η Αυγούστα Ευδοκία, η χείρα του Θεοδοσίου του Δευτέρου, γιατί ήθελε να περιπλέξει περισσότερο την κατάσταση από την αντιπάθειά της για την αυτοκράτηρα Πουλχερία. Έλεγαν ότι η Σύνοδος της Χαλκιδόνας, με τη φράση «εν δύο φύσεσιν», επικύρωσε το δόγμα του Νεστορίου. Όταν ο Ιουβελιάριος Ιεροσολύμων επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, βρέθηκε ανάμεσα σε παράφρονες φανατικούς, με δυσκολία κατάφερε να σώσει τη ζωή του και έφυγε στην Κωνσταντινούπολη, όμως σκότωσαν έναν επίσκοπο και ένα διάκονο. Εξέλεξαν επίσκοπο τον μονοφυσίτη Θεοδόσιο. Ο Μαρκιανός τον έδιωξε και ξανάφερε τον Ιουβελιανό, αλλά οι στρατιώτες για να τον εγκαταστήσουν χρειάστηκε να δώσουν μάχη. Η Ορθοδοξία επικράτησε στην Παλαιστίνη σιγά σιγά με τις ενέργειες του μοναχού Μεγάλου Ευθυμίου και των μαθητών του Σάβα και Θεοδοσίου. Τέτοιες εξεγέρσεις σημειώθηκαν στη Συρία και στην Καπαδοκία, με ιδιαίτερη μανία όμως εκδηλώθηκαν στην Αίγυπτο. Επίσκοπος Αλεξανδρίας εξελέγει ο Ορθόδοξος Προτέριος και αυτό προκάλεσε εξέγεση, οδομαχίες και αιματοχυσίες. Οι στρατιώτες οχυρώθηκαν στο Σεράπιο, όπου ο όχλος έβαλε φωτιά και τους έκαψαν. Η κυβέρνηση αποκατάστησε την τάξη με το στρατό και όλοι οι οπαδοί του Διοσκούρου εκθρονίστηκαν. Νέες ταραχές ξέσπασαν όταν το 454 ο Διόσκορος πέθανε στην εξορία και η κυβέρνηση προσπάθησε να εμποδίσει τους μονοφυσίτες να εκλέξουν διάδοχό του. Πολύ γνωστοί ήταν στην Αλεξάνδρεια ένας πρεσβύτερος, ο Τιμόθεος Έλουρος, και ένας διάκονος, ο Πέτρος Μογκός, και οι ιδιοπιστοί στη μνήμη του Διοσκόρου. Δεν ήταν οπαδοί του ευτυχοί, αλλά ακολουθούσαν τη διδασκαλία του Κυρίλου χωρίς να δέχονται την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ο Μαρκιανός πέθανε το 457. Τρία χρόνια νωρίτερα είχε πεθάνει η Πουλχερία. Η δυναστεία του Θεοδοσίου δεν υπήρχε πλέον. Ο Άσπαρ, Γότθος Αριανός, είχε την κατάσταση στα χέρια του, όμως η καταγωγή του και ο αριανισμός του ήταν εμπόδια να γίνει αυτοκράτορας, γι' αυτό έκανε αυτοκράτορα ένα προστατευόμενό του, τον Τριβούνο Λέοντα τον Θράκα. Και επειδή δεν υπήρχε κανείς από την οικογένεια του Θεοδοσίου να τον στέψει, κατέφυγαν στον Πατριάρχη.

αυτή, αν γινόταν δεκτό, θα αποτελούσε εγκατάλειψη βασικών σημείων της πίστεως, δηλαδή του τόμου του Λέοντος και του όρου της Συνόδου της Χαλκιδόνας που είχαν γίνει δεκτά στην Ανατολή και στη Δύση. Γι' αυτό το ενωτικό αποτελούσε υποχώρηση. Η αποδοχή του ενωτικού ήταν διάφορη. Ο Πέτρος Μογκός στην Αλεξάνδρεια το υπέγραψε και αναγνωρίστηκε πατριάρχης, όμως οι οπαδοί του δεν τον δέχτηκαν γιατί ζητούσαν σαφή καταδίκη της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Πέτρος προσπαθούσε να πείσει τους οπαδούς του να συμφωνήσουν, όμως η αντίδραση μεγάλωνε. Ο Ζήνων έστειλε στρατό στην Αλεξάνδρεια όταν 30.000 μοναχοί βάδισαν για να μπουν στην πόλη. Τους σταμάτησαν έξω από αυτή και άφησαν μόνο 200 να περάσουν, με τους οποίους μίλησε στην εκκλησία ο Πέτρος χωρίς να τους πείσει να συμφωνήσουν. Όλους αυτούς που δεν δέχθηκαν το ενωτικό τους ονόμασαν ακέφαλους γιατί έκοψαν την κοινωνία με τον Πατριάρχη τους. Ο Πέτρος Γναφεύς ήρθε πάλι στο θρόνο του στην Αντιόχεια και υπέγραψε το ενωτικό χωρίς να συναντήσει αντίδραση στη Συρία. Επίσης το υπέγραψαν ο Ακάκιος Κωνσταντινούπολιος και ο Ιεροσολύμων Μαρτύριος. Η Ανατολή με το σύνθημα «Σιγή σε όσα διαφέρουμε» έπαυσε να αγωνίζεται για τη σύνοδο της Χαλκιδόνας. Στη Ρώμη παρακολουθούσαν με ανησυχία όσα συνέβαιναν στην Ανατολή και ο Πάπας Φίλιξ ο Τρίτος έστειλε αντιπροσώπους στην Κωνσταντινούπολη για να εξετάσουν το ζήτημα του Ακακίου, τον οποίο κατηγορούσε ο Ιωάννης Ταλάια που είχε πάει στη Ρώμη. Ο Ακάκιος έθεσε σε περιορισμό τους παπικούς αντιπροσώπους, τους ανάγκασε να λάβουν το μέρος του, να υπογράψουν το ενωτικό και έγραψε στα δίπτυχα το όνομα του Πέτρου Μογκού. Μοναχοί της Μονής των Ακημίτων πήγαν στη Ρώμη και πληροφόρησαν τον Πάπα για όσα συνέβησαν. Και όταν επέστρεψαν οι αντιπρόσωποι του από την Κωνσταντινούπολη, σύνοδος από 72 επισκόπους τους αφόρησε και τους καθαίρεσε. Το ίδιο έκανε και για τον Ακάκιο, τον Πέτρο Μογκό και τον Πέτρο Γναφέα. Ο Ακάκιος πέθανε το 498 και ο αυτοκράτορας Ζήνων το 491. Στη διάρκεια της βασιλείας του, ο Ζήνων κατόρθωσε να απομακρύνει και να εξουδετερώσει την επιρροή των συμπατριωτών του Ισαύρων στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης στη Δύση έγιναν σοβαρά γεγονότα. Το 476 ο Γότθος ο Δόακρος εκθρόνησε το 476 τον τελευταίο Ρωμαίο αυτοκράτορα Ρωμίλο Αυγουστίλο και έγινε ο ίδιος άρχοντας στην Ιταλία. Έστειλε όμως στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία της ρωμαϊκής συγκλήτου για να βεβαιώσει το Ζήνωνα ότι μπορεί να είναι κύριος ολόκληρης της αυτοκρατορίας και δεν χρειάζεται στη Ρώμη άλλος αυτοκράτορας. Του ζήτησε τον τίτλο του Ρωμαίου Πατρικίου και να του παραχωρήσει τη διοίκηση της Ιταλίας. Τα αιτήματά του έγιναν δεκτά. Οι Οστρογότθοι με αρχηγό τον Θευδέριχο ή Θεοδόριχο, εγκατεστημένοι στην Πανωνία, ενοχλούσαν τα βόρεια της Βαλκανικής. Ο Ζήνων κατάφερε να στρέψει την προσοχή του Θευδερίχου στην Ιταλία, όπου αυτός νίκησε τον Οδόακρο, μπήκε στη Ραβένα και μετά το θάνατο του Ζήνωνα ίδρυσε στην Ιταλία βασίλειο των Οστρογότθων με πρωτεύουσα τη Ραβένα. Μετά το Ζήνωνα αυτοκράτορας έγινε ο Αναστάσιος, υπάλληλος των Ανακτόρων, καταγόμενος από το Δυράχιο. Ήταν πάνω από 60 χρονών, θρήσκος, ασκητικός, ευλαβής και εκκλησιαστικός ρήτορας. Το 488 παρολίγο να γινόταν Πατριάρχης Αντιοχίας. Ήταν γνωστό για αυτόν ότι ήταν μονοφυσίτης, γι' αυτό ο Πατριάρχης Ευθύμιος του ζήτησε έγγραφη ομολογία πίστεως και υπόσχεση ότι δεν θα κάνει αλλαγές στα θρησκευτικά πράγματα. Ο Αναστάσιος υποσχέθηκε, παντρεύτηκε τη χείρα του Ζήνωνος Αριάδνη και ανέβηκε στο θρόνο. Αν και ήταν προχωρημένης ηλικίας, έκανε σημαντικά έργα στη διάρκεια της βασιλείας του. Απομάκρυνε από την πρωτεύουσα όλους τους Ισαύρους που είχαν παραμείνει, γιατί πληροφορήθηκε ότι συνωμοτούσαν εναντίον του και ο λαός ήταν δυσαρεστημένος εναντίον τους. Από το Δούναβι έκανε επιδρομές στα εδάφη της αυτοκρατορίας οι Βούλγαροι, οι Γέτες και οι Σκύθες. Για να προφυλάξει την Κωνσταντινούπολη από τις επιδρομές, ο Αναστάσιος έκτισε νέο τείχος 40 μίλια δυτικά από την Κωνσταντινούπολη, το Μακρό Τείχος, που άρχισε από την θάλασσα του Μαρμαρά και τελείωνε στη Μαύρη Θάλασσα. Έκανε ακόμη σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Κατάργησε το μισητό φόρο του Χρυσαργύρου, πράγμα που ευχαρίστησε εξαιρετικά το λαό. Καθιέρωσε το ριχάλκινο νόμισμα με τις υποδιαιρέσεις του και αυτό έμεινε πρότυπο μέχρι τον 7ο αιώνα.
Οι πόλεμοι εναντίον των Περσών και η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε στη Δύση έκαναν τον Αναστάσιο προσεκτικό στη διαχείριση του θρησκευτικού.

ενωτικού ζητήματος. Οι Πατριάρχες της Ανατολής δέχονταν το ενωτικό του ζήνονος και οι μονοφυσίτες δεν είχαν την πλειοψηφία στην Κωνσταντινούπολη και στη Συρία. Με τη Δύση υπήρχε το σχίσμα και οι Πάπες απαιτούσαν για την άρση του και τη διαγραφή του ονόματος του Ακακίου από τα δίπτυχα. Ο Αναστάσιος αποφάσισε να προχωρήσει στην κατάργηση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και επέτρεψε να εισαχθεί στον Τρισάγιο Ύμνο η φράση «Ο Σταυρωθείς δι' ημάς» πριν από τις τελευταίες λέξεις «Ελέησον ημάς». Τη φράση αυτή πρώτος χρησιμοποίησε στην Αντιόχεια ο Πέτρος Γναφεύς. Τώρα για πρώτη φορά την έψηλαν με την προστίκη στο ανακτορικό ναό του Αγίου Μιχαήλ και κατόπιν στην Αγία Σοφία. Μπορεί να γίνει αντιληπτή από την ορθόδοξη άποψη ότι σημαίνει την αντίδοση των ιδιωμάτων. Είχε όμως την θεοπασχητική μονοφυσιτική έννοια, δηλαδή την αφοσίωση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, την αφομοίωση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού από τη Θεία και μπορούσε να δηλώνει ότι έπαθε στο Σταυρό η Θεία φύση του Χριστού. Ήταν ακόμη ύποπτη από την προέλευσή της. Όταν ακούστηκε η φράση αυτή, προκλήθηκε μεγάλη εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη και αναταραχή στο λαό. Εναντίον της εισαγωγής της φράσεως ήταν και ο Πατριάρχης Μακεδόνιος ο δεύτερος που είχε δεχθεί το ενωτικόν. Τον κατηγόρησαν για ανηθικότητα, τον καθαίρεσαν και ο αυτοκράτορας τον εξόρισε στα Ευχάητα και αντί για αυτόν έκανε Πατριάρχη τον Τιμόθεο, άνθρωπο δικό του. Τις ενέργειες αυτές του Αναστασίου ενίσχυσε ο Σεβίρος, μοναχός σε μοναστήρι κοντά στο Μαϊουμά, είχε σπουδάσει νομικά στη Βηρητό και κατόπιν έγινε μοναχός και μελέτησε μόνος του θεολογία. Τον καταδίωξαν για τις μονοφυσιτικές του ιδέες, αυτός ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να εξασφαλίσει τη βοήθεια του αυτοκράτορα ώστε να δράσει εναντίον των Ορθοδόξων μοναχών της Παλαιστίνης. Έμεινε όμως στην πρωτεύουσα για να προωθήσει την μονοφυσιτική κίνηση. Ο Τιμόθεος δεν μπόρεσε να γίνει συμπαθής στους μονοφυσίτες γιατί αυτοί ήθελαν το Σεβίρο για πατριάρχη. Ο Σεβίρος γύρισε στο μοναστήρι του και άρχισε να μηχανοραφεί εναντίον του Πατριάρχη Αντιοχίας Φλαβιανού, τον οποίο τελικά ο Αναστάσιος καθαίρεσε στη Σύνοδο της Λεοδικίας και τον εξόρισε στην Πέτρα. Τον διαδέχθηκε το 512 ο Σεβίρος, ο οποίος διακήρυξε ότι δέχεται τις συνόδους της Νικαίας, της Κωνσταντινούπολης και της Εφέσου και το ενωτικόν. Αναθεμάτισε τον Εστόριο και τον Ευτυχή, τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας και τον Τόμο του Λέοντος και γενικά όσους δέχονταν τις δύο φύσεις. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πολύ ευχάριστα για τον Σεβίρο, γιατί δυσαρεστήθηκαν με αυτόν και οι ακραίοι μονοφυσίτες και οι Ορθόδοξοι. Οι αντιδράσεις κατευθύνθηκαν εναντίον του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ηλία, τον οποίο εξόρισαν και στη θέση του τοποθετήθηκε ο Διάκονος Ιωάννης, αφού πρώτα υποσχέθηκε να καταδικάσει τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Όμως με την επέμβαση των ηγουμένων Αγίου Σάβα και Θεοδοσίου, όταν στο ναό θα έκανε ό,τι υποσχέθηκε, ο λαός επί πολλή ώρα του φώναζε να ομολογήσει την Ορθοδοξία, αναγκάστηκε να αναθεματίσει τον Εστόριο, τον Ευτυχή, τον Σεβίρο και να δηλώσει ότι δέχεται τις τέσσερις

Σπιτάκι στο λιβάδι. Δεν είχε μείνει πλέον ούτε τόσον νερόν εις την μικράν λίμνην, όσον δια να καραβήσουν ο Παντελής, ο Φάντης και ο Χαράλαμπος ο Σανταβελής τα καραβάκια τους, όταν εδραπέτευον κάθε δειλινόν από το σχολείον με τους φύλακας κρεμαστούς υπομάλης και τρέχοντες ανεσήκωναν την περισκελίδα των μακρόθεν, ούτε το Σιμούργα όσον δια να γεμίζει κάθε πρωί και βράδυ την μικράν φιάλην της η γριά Παναγιού η κοτρονιώτισσα με τα βένουσα από βούρκον εις βούρκον και ξεχωρίζουσα με τον πύχην της και με το τενεκεδένιο πενινταράκι της το κατακάθισμα του λαδιού από το νερόν και από την λάσπην. Ο Κύριος εισήκουσε τας δεήσεις των πτωχών και τους στεναγμούς των πενήτων και εσώρευσε τόσας νεφέλασης τον εθέρα και ίστραψε και ευρόντισε τόσον τρομακτικά εις το στερέωμα και έριψε τόσον άφθονο νερόν εις το παραθαλάσσιον χωρίον ώστε να εξαλειφθεί πάσα καθαρσία εις την γειτονιάν και να γίνει εν η γη και ο ουρανός και η θάλασσα. Ή το ώρα δειλινού και από πρωίας ο εθύρι το θολωμένος και σκότος επεκρέματο και συννεφιά μεγάλη ορόρι δουρανόθεν νίξ. Τέλος οι καταράκτε του ουρανού ενήγησαν και έγινε βροχή θάλασσα καταποντισμός. Το κατόγειον της γριά Ραγιάδενας εγέμισε νερόν ως δύο πύχης. Το ελαιοτριβίον του Λαφκιώτη επατήθη μέχρι σαν αστήματος και πλέον από το νερόν και οι κοπάνες εγέμισαν, ελαιε παρεσύρθησαν από τον χαμηλόν σοφάν. Το άλογο εσταμάτησεν και ο Γιάννης ο αρμαμέντος έμεινε με το πτιάριον εις την χείρα. Η Θιά Μαριό η Κατσικάκαινα ευγήκεν έξω εις το Χαγιάτι και συνέπλεκε τα σχήρας εις προσευχήν αγωνίας. Ο στάβλος του γεροκουμενή είχε πλημμυρίσει και το γαϊδούρι έπλεεν εις το νερόν. Ο κυριός του άλλο μέσον δεν έβρε παρά

να τραβήξει την τριχιάν από την κλαβανίν επάνω εις το πάτωμα, ώστε το ζώο να πλέει το σώμα κάτω και την κεφαλήν να ανατείνει επάνω, με κίνδυνο να πνιγεί από το σχοινίον πριν γλιτώσει από το νερόν. Πέραν εις τον κήπον του Σαραφιανού η πλημμύρα είχε ρίξει κάτω τους τείχους και το νερόν εξέσπασε μέσα εις τον κήπον, παρασύρων καλύβας, στάβλους, φυτείας και δέντρα. Ο Σαραφιανός με τον γυρωτόν επενδύτην του, με τα υποδήματα μέχρι των μυρών, επροσπάθη να εμβαλώσει εκ των ενόντων το ρήγμα του τείχου, κουβαλών χονδρά ξύλα και κούτσουρα και σωρεύαν ταύτα δια να φράξει την ρογμήν. Η γριά χιόνο από το παράθυρο εφώναζε «Κάψε τα γέ μου, κάψε τα!» Ίσως σε φαντάζεται ότι ο γιος της εσώρευε τα ξύλα δια να ανάψει φωτιάν. Κάτω εις το ποτόκι όλα ήσαν θάλασσα. Τα κατόγια των οικειών είχαν πλημμυρίσει όλα. Το βαρελάδικο του Μαστροστεφανή είχε γεμίσει νερό ως δύο μπόγια. Ο βρόχινος ποταμός είχε ρίψει κάτω πρώτον το τσαρδάκι ή το μικρόν παράπηγμα του Στεφανή, ή τα παρέσυρε τα βαρέλια εις χωρών όλα όσα ήσαν από κάτω εις το τσαρδάκι, ή τα εισόρμησεν εις το εργαστήριον του καλού χειρόνακτος και το έκαμε να πλέει. Αλλη πλημμύρα ήτος εις όλα τα ισόγεια, και όπου τα πατώματα ήσαν χαμηλά εκινδύνευε να τα φθάσει. Η γριά ραγιάδα να εφώναζε να παντικρεί, να πάγουν να την γλιτώσουν. Θα εχρειάζεται βάρκα δια να τις κάμουν την χάριν, αλλά βάρκα δεν υπήρχεν άλλη η μη τα βαρέλια του Μαστροστεφανή, όπου έπλεαν όλα εις την σειράν με γραφική νοθρότητα. Ο υιός του Βαρελά, ο μικρός, είχε καβαλικεύσει το εν τούτον και ήβρε μεγάλην διασκέδασιν, αλλά δεν κατόρθωσε να ανακαλύψει το πηδάλιον του αυτοσχεδίου πλοιαρίου. Έκλεινε πότε με τον ένα πόδα, πότε με τον άλλον κατά το ρεύμα και ήτο έτοιμος κάθε στιγμή να δώσει βουτιάν. Επάνω εις το υψηλότερο μέρος της συνοικίας το ανατολικών δεν ήτο φόβος να φτάσει το νερόν εις τες οικίες. Εκεί ήσαν τα κοτρόνια, υψηλοί βράχοι, καμωμένοι επίτηδες δια να χτίζουν φωλεά στα νυχτοπούλια και δια να ανεβαίνουν τα παιδιά να παίζουν με τους χαρτίνους αετούς, δια να κάμουν τρέλας και να φωνάζουν. Η γριά σα καβάρενα είχε εξέλθει στον εξώστην και τραβούσε τα μαλλιά της και φώναζε «Τι είναι αυτό, Θεέ μου, τι είναι αυτό, αμαρτωλή είναι και θα τους βουλιάξει». Και η θιά Καρπέτενα, σύζυγος πλοιάρχου, ενθυμουμένη τον άνδρα της και τους υιούς της, όπου εταξίδευαν με το καράβι, έκραζε «Παναγιά μου στο πέλαγο, Παναγιά μου στο πέλαγο». Ο γέρον πατήρ, ο καλός οικογενειάρχης μιας πτωχής οικίας δίπλα εις το βαρελάδικο, είχε ενοπλιστεί προχείρος με σκαπάνιν και με κουβάν και είχε καταβεί στο ισόγειον. Επροσπάθη να αδειάσει το νερόν από το κατόγι, επεδεύεται να φράξει ως δύο πιθαμά στο κατόφλιον και επάσχιζε να δέσει το πιθάριον του ελαίου εις ένα κρίκον επί του τείχου. Ήμην κι εγώ εκεί, ιστάμην εις το παράθυρον, έβλεπα και προσπαθούσα να διώξω τον φόβον, να διασκεδάσω. Το είχα πάρει πονηρά και δεν επήγα εις το σχολείον, άλλος πολύ αραιά επήγαινα. Γυναίκες ανασκουμπωμένε μέχρι γονάτων, πατούσε εις τα νερά. Ο Βαρελάς σκοπιάζον να εξασφαλίσει το εργαστήριόν του, να μαζόξει τα βαρέλια του, να βάλει στην άκρη τα κλαδιά και τα ξύλα από το χαλασμένο παράπηγμά του. Όλα απαιτέλουν παιδικόν θέαμα. Η φουρνάρισα εφώναζε να παντικρεί να υπάγουν να γλιτώσουν τες κλάρες της, όπου τας είχε παρασύρει το ρεύμα.
Δύο ή τρεις γέροντες της γειτονιάς ήσαν μέχρι βουβώνουν εις το νερόν για να γλιτώσουν ολίγες κουτσούρες και καυσόξυρα όπου έπλεαν εις τον ποταμόν. Η γριά μερεγκλίνα από το στενόν μέσα εφώναζε να της γλιτώσουν την σκαφίδα της όπου την είχε πάρει το ρεύμα και την έσπρωχνε κάτω προς την θάλασσα. Τα παιδεία από το σχολείο είχαν κάνει γενική έξοδο καθώς εκόπασε η βροχή και το ρεύμα της πλημμύρας εφούσκωνε ακόμη. Εξήλθον δρομαίως με ατάκτους φωνάς και έτρεχαν εις την μεγάλη λίμνη του νερού κάτω προς τον Αιγιαλόν για να προφθάσουν να χορτάσουν καράβισμα και παιχνίδι εις τα νερά μίαν φοράν, να βραχούν, να παίξουν με το ρεύμα. Και δύο κοπάδια πάπιες όπου έπεσαν εις τα νερά άμα εσταμάτησεν η βροχή και βουτούσαν, ετράπησαν εις φυγήν έντρομοι. Το χι χείρα, η Μαριό η Λιβαδάκαινα μαζί με την κόρη της την Ματώ ευρίσκοντο εις των μεμονωμένων οικίσκοντων εις το χαμηλότερο μέρος του λιβαδιού προς την εξοχήν εις την άκρη του χωρίου. Άμα ήρχισεν οι καταιγείς και τα θεμέλια της οικίας ταχαίως κατεπλημμύρισαν. Αλλη Μαριό δεν επρόσεχε καταρχάς εις τούτο. Είχε το μάτι ψηλά κατά το βουνόν ή το αφηρημένη. «Μάνα, θα πλημάρουμε», φώναξε η κόρη της. Η μήτηρ εξακολούθη να κοιτάζει υψηλά εις το βουνόν. «Ας πά να πλημάρουμε», ψιθύρισε. «Μάνα, πλημάραμε», επανέλαβε με το λίγο νηματό. Η χείρα έστρεψε το βλέμμα προς τα παραπόδας. Όλη η στεφάνη του εδάφους ολόγυρα είχε πλημμυρίσει και το ισόγειον της οικίας ή το γεμάτον νερόν. Το χαμηλό πάτωμα εκινδύνευε να το φθάσει. Θάλασσα, ποταμός, πέλαγος. Πω πω πω, έκαμε η μήτυρ συμπλέκουσα τα σχήρας. Από την στέγη της οικίας είχαν ανοίξει 10 έως 12 σταλαγμοί. Τα φορέματα, η τέμπλα με τα στρώματα και τα συντόνια, τα πενιχρά έπιπλα, όλα ήσαν καταβρεγμένα. Η κόρη τα μετέφερε και τα εσόρευεν όλα μαζί, πότε εις την μία γωνία και πότε εις την άλλη, αλλά και εκεί είναι η σταλαγμός. Τέλος τα εκουβάλισεν όλα εις την μέσην, αλλά εκεί ίνιξε μέγας σταλαγμός εις τον καβαλάριν της στέγης. Την προηγουμένη εβδομάδα είχαν ξανασύρει την σκεπήν, να το ήξεραν να μην βάλουν μάστοριν, αλλά και τι τον ήθελαν τον μάστοριν, μήπως ή το ειδικόν του στο σπίτι, ο κυραργυρός ο ξυγκοχέρης, ο πιστοτίστων, τους εφοβέριζε καθημερινώς να τους βγάλει από το σπίτι. Προ 2 ημερών ακόμη είχε περάσει από εκεί και τους είπεν ότι θα τους πάρει το ποτάμι. Ας χαρεί τώρα. Πω πω πω, θα πνιγούμε μάνα, ολόληξε η κόρη συμπλέκουσα τα σχήρας. Κοιτάζουσα δια του παραθύρου κάτω και βλέπουσα όλον το λιβάδι θάλασσαν. Δεν εφαίνεται πουθενά πάτημα δια να πατήσει της και η βροχή εξικολούθη ακόμη. «Θα πνιγούμε», θρύνησε η μήτυρ, τραβούσα τα μαλλιά της. «Και ο αδερφός σου που λείπει από το πρωί στο χωράφι δεν θα πνιγεί». Σπαρακτική το η φωνή της μητρός.

500 βήματα μακράν εκατοικούσεν η Μαργαρό η Μποστανού εντός του λαχανοκήπου τον οποίον εκαλλιέργει ο σύζυγός της. Ο οικίσκος των υψηλά επιλοφίσκου αψηφούσε την πλημμύραν. Η γυνή είχε να ανοίξει το παράθυρον και φώναζε προς την Μαριό την Λιβαδάκαινα «Θα πνιγείτε χριστιανές!» Η Μαριό ήταν αφοσιωμένη όλη εις των στοχασμών του ιού της, ήταν παραδομένη στην ανησυχία της. Εκοίταζε το βουνόν με όμα απλανέσως να έβλεπε οπτασίαν. Ο ιός της που να είναι με αυτόν τον κατακλυσμόν. «Πνιγήκατε χριστιανές!» εφώναξε πάλι η Μαργαρό η Μποστανού. Όλο το λιβάδι πέλαγος και ανεπροθυμοποιήτο της να υπάγει εις βοήθειαν των αγωνιόντων δεν θα η δύνατο πλέον. Ο σύζυγος της Μαργαρός ήτο κάτω εις το ισόγειον και διόρθωνε τα τσαπιά και τρόχιζε με οξύν τριγμών μικρών πριόνιων το οποίον του εχρησίμευε δια το κλάδευμα των δέντρων. Το νερόν έπρεπε να αναβεί δύο μπόγια ακόμη δια να τους φθάσει. Δια της μικράς θηρίδος έβλεπε και αυτός την τεφράν χωματόχρουν κυματώδη θάλασσαν την κατακλίζουσαν όλα τα αλόνια και τους κάμπους. «Καλε δεν ακούς τι γίνεται, δεν βλέπεις!» εφώναξε άνωθεν δια της καταπακτήσης σύζυγός του. «Θα χαλάσει ο Θεός τον κόσμο!» Ο κυπουρός κάτωθεν απήντησε εις την ερώτηση ενδιάσματος ψάλων με την βραχνή φωνή του. «Βρέχει ο ουρανός και βρέχουμε, ξενάκιμε και ντρέπουμε!» Η θέση των δύο γυναικών εις το μοναχικό σπιτάκι του λιβαδιού ήρχισε να γίνεται απελπιστική. Η κόρη εκφρονολόλιζεν, εκοίταζε βλοσιρά το παράθυρον, τον εξώστην, την ξυλίνην σκάλαν, όλα απειλούμενα και σαλευόμενα από την πλημμύραν. Η μήτυρ είχε πάυσει αρτίως να τραβά τα μαλλιά της. Έσχιζε τα σπαριάς, εκόπτε το και μυρολογούσε. Δεν έκλαιε το σπίτι, δεν έκλαιε την κόρη της, ούτε τον εαυτό της. Έκλαιε τον ιόν της, ως της ήτο μακράν. Εκοίταζε κατά το βουνόν, αλλά δεν τον διέκρινε πλέον. Ο πελώριος σύφων, στήλος φοβερός, ενώνων των ουρανών με την γην, όπου δια πενθύμου ανταυγίας εφώτιζεν εκ διαλυμάτων τα πέριξ και έκαμε το βουνόν να ξεχωρίζει, εσχίστη ήδη, διεράγει και διελήθη και το βουνόν μαύρος ατμός έγινε εν με τον εθέρα. Εφαντάζεται ήδη πνιγμένον τον ιόν της, πτώμα ελεηνών, φοβερών την θέαν, παρασυρώμενον από το ρεύμα, κτυπώντα την κεφαλήν από βράχου εις βράχων, αγγιστρούμενον και σφινούμενον εις τους βάτους και τους θαμνώνας, από εμασιάν εις εμασιάν. Υφτοσχεδίαζε να ακουσεί ως τα μυρολόγια. «Πώς θα σε φέρουν, γιώκα μου, πνιγμένον μες στο ρέμα, πώς θα σε είδω!» Η Μαργαρό η Μποστανού εφώναζε τον άντρα της. «Καλέ έλα επάνω να ειδείς, να μπορούσε κανείς να τις γλιτώσει!» Ο άνθρωπος απήντησε με το βραχνόν τραγούδι του. «Έρχομαι, κυρά μου, δεν έρχομαι! Έξω στην πόρτα στέκουμε, βρέχει ο ουρανός και βρέχουμε!» Η βροχή είχε πάυσει και η πλημμύρα δεν είχεν καταπέσει. Είχαν κατέλθει όλα τα ανώνυμα ρεύματα του ποταμού, όλα των κοιλάδων τα θολά ποτάμια, όλα τα χειμέρια κατακαθίσματα των υποριών. Το μικρό σπιτάκι στο λιβάδι έτριζε, κατέρεεν. Η βοή του καταποντισμού ανήρχετο εις τον εθέρα και εις την βοήν αυτήν δεν εχάνετο ο στεναγμός των πενήτων δια τους αγγέλους του Θεού.
Το σπιτάκι της πτωχής χείρας είχε καθίσει από το εν μέρος και είχε λάβει στάση χολού, κλείνοντος προς τον ένα όμον πτωχού γέροντος στηριζομένου επί της ράβδου του. Δεν υπήρχε ορατόν στήριγμα δι' αυτό, πλην αόρατος χειρεφαίνεται να το κρατεί από το εν μέρος δια να μην καταρρεύσει όλον. Όταν εκόπασεν η βροχή, χωρικοί κατέβαινον τρέχοντες με τα υποζύγια των, επανήρχοντο από τους αγρούς μισοπνιγμένοι, βρεγμένοι ως το κόκαλον, διήρχοντο εις απόστασιν εκατοντάδων βημάτων. Η Μαριό ίστατο εις το παράθυρο παρακαλούσα εκθύμως την Παναγίαν και ρωτώσα μεγαλοφόνος τους διαβαίνοντας μακράν. «Μην είδατε το Μανώλη, το γιο μου!» Ούτε φωνή, ούτε ακρόασης. Ο καθής έσπευδε δια να είδη τι έγινε το σπίτι του, η φαμιλιά του, και δεν ήκουε τι τον ηρώτα η χείρα του λιβαδιού. Αλλά αυτή δεν απέκαμνε να ερωτά, ενώ σο διέβλεπεν εις το σκότος. Η Δεκεμβριανή ημέρα είχε δύσει, η πλημμύρα κατέπιπτε και το σκότος απειλητικόν επεκρέματο εις τα φωσφορίζοντα νερά. «Μην είδατε πουθενά το γιο μου, το Μανώλη!» Δεν τον είδαμε τη Σεφάνη ότι ήκουσεν άπαξ και η απάντησης ή το σπαραγμός δι' αυτήν. «Ω Παναγία μου!» «Μάνα, αφού γλιτώσαμε ως τώρα, πάμε να κατεβούμε και ας πλέψουμε στο ποτάμι. Το σπίτι θα πέσει, μπορεί να γλιτώσουμε. Πάμε να ειδούμε τι γίνει και ο Μανώλης.» Η κόρη εμπρός, η μύτηρο πίσω, εδοκίμασαν να καταβώσει την σαλευωμένη και σιωμένη σκάλαν. Είχον κατέλθει δύο σκαλοπάτια και πλατάγισμα οικούστη μέσα εις το νερόν. Εφάνει κάτι τι μεγαλόσωμον, διπλούν το σχήμα, τεράστιον και ενταυρικών, κατά το ίμιση πλέον, κατά το ίμιση πατούν, πηδών και παραδέρνων μέσα εις το ρεύμα. «Μάνα, είστε καλά, γλιτώσατε!» Ήτο η φωνή του Μανώλη. «Ω γιέ μου, ω παιδί μου, παιδάκι μου, είσαι καλά, ήρθες!» Ήταν ο Μανώλης καβάλα εις το άλογον του, επίδησε κάτω έως την μέση εις το νερόν και εγκαλίστη την μητέρα του. Την εσπέραν εκείνην η πτωχή οικογένεια επήγε και διενυκτέρευσεν εις της Μαργαρός της Μποστανούς. Ο Κυπουρός σε συμβούλευσε τον Μανώλην. «Να κάνεις νομοτρόπο, λέω εγώ, να αγοράσεις ένα σπιτότοπο επάνω στα Κοτρόνια ή στα Γελαδάδικα ή στον απάνω Μαχαλά. Να χτίσετε κανένα σπιτάκι, να μη σας πατεί το νερό.» Η χείρα έλαβε τον λόγο. «Καλά το λες, γείτονα, μα εκείνος ο νταβατζής μας, ο ξυγκάκιας του Χρωστού, με λέει δεν ξέρω πόσα γίνονται, 300 δραχμές, όλο το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι, και ας του πληρώναμε τακτικά το διάφορο, μόνο δύο χρονιές δεν του πληρώσαμε. Θα μας έχει πάρει άλλα τόσα και άλλα τόσα και ακόμη δώστου το διάφορο κεφάλι του. Και φοβέριζε να μας βγάλει από το σπίτι, να μας το πουλήσει στη Δημοπρασία. Και μας είπε τες προάλλες, θα πέσει, μας είπε, το σπίτι, να μας πλακώσει. Να που έπεσε τώρα, ας το χαρεί. Δεν έστελνε δά σήμερα κανένα κλήτορα ή κανένα τακτικό να μας βγάλει από το σπίτι. Μεγάλη χάρη θα μας έκανε. Όλοι μας δύο πύχες τόπο θα χρειαστούμε για να μας θάψουν. Ας χορτάσουν πια οι αναχόρταγοι.» Ο Κυπουρός έσυσε τους ώμους, έπιε μίαν εις υγείαν της χείρας και των τέκνων της και έψαλεν ευθύμως το βραχνόν άσμα του.
Έλα βαριά, σιγά και ταπεινά, μη πάρουν τ' άρματα φωτιά και κάψουνε τη γειτονιά. Έρχομαι καλέ μου, δεν έρχομαι, όξω στην πόρτα στέκουμε, ξενάκι με και ντρέπουμε. Και η Μαργαρό η γυναίκα του είπεν, εγλίτωσεν ο Κοσμάκης και τη φορά αυτή, δόξα να έχει ο Θεός.

0: από το πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, τα παιδάκια του Α4.
1: Κύριε Μενεξέ,
0: από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα θα μας πει συνταγή για ένα ωραίο φαγητό και στη συνέχεια για ένα ωραίο γλύκισμα η κυρία Κιώρογλου Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, καλώς όρισες. Ακούμε την όμορφη συνταγή για το φαγητό που έχεις επιλέξει να μας πεις.
2: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Σήμερα λέω να σας πω τον μουσακά το κλασικό. Είναι η απόρριψη της βρώσης. Τρώμε με πολλή όρεξη όλοι ανεξαιρέτως. Η νοστιμιά του κλασικού μουσακά δεν περιγράφεται με λόγια, αλλά με την πρώτη μπουκιά και καταλαβαίνεις την υπέροχη γεύση του που παντρεύει το κρέας με τα λαχανικά και την κρέμα. Κλασικό καλοκαιρινό φαγητό των μικρασιατών προσφύγων και μετέπειτα όλων των νεοελλήνων. Η αλήθεια είναι πως ήξεραν να μαγειρεύουν και να τρώνε. Όλα τους τα φαγητά είναι ιδιαίτερα νόστιμα, γιατί χρησιμοποιούν απλά υλικά με βάση την εποχή, την γεύση και την απόλαυση.
1: Πράγματι, πολύ όμορφα. Μπράβο σου για αυτήν την εισαγωγή που μας κάνεις.
2: Έχω να το λέω πως η μισή καταγωγή μου κρατάει από την Ένο και τρελαίνομαι για μεζεδάκια που κάνουν οι πρόσφυγες των αλυσμόνητων πατρίδων. Οι πατάτες μπήκανε στο μουσακά επί Καποδίστρια, γιατί μέχρι τότε δεν ήξεραν οι Έλληνες την πατάτα. Ο μακρασιατικός κλασικός μουσακάς είναι χωρίς πατάτες, μόνο με μελιτζάνες, κυμά και κρέμα.
1: Μάλιστα.
2: Αρχίζουμε λοιπόν τα υλικά μας. Υλικά για το ταψί. Ένα ταψί σαραντάρι χρησιμοποιούμε και βάζουμε 6 πατάτες σε φέτες ή κανονίζουμε για μια στρώση στο ταψί μας. 6 μελιτζάνες σε φέτες. Λάδι για το τηγάνισμα. Για τον κυμά μας, 1 κιλό κυμά μοσχαρίσιο, 4 τριμμένες ντομάτες, 2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 χούφτα μαϊντανό κομμένο, 1 χούφτα ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο.
1: Έτσι, ωραία.
2: Συγγνώμη. Μαύρο πιπέρι και 1 κουταλιά του γλυκού ζαχαρίτσα. Αλάτι.
1: Ωραία.
2: Για την κρέμα μας χρησιμοποιούμε 6 κουταλιές της σούπας φυτίνι ή ελαιόλαδο, 8 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 1 κουτί ευαπορέ διαλυμένο, 1 και 1, 3 αυγά, 1 φλιτζάνα τριμμένο κεφαλοτήρι και μοσχοκάριδο, μαύρο πιπέρι, λίγο αλάτι αν χρειάζεται. Βάζουμε λοιπόν στην εκτέλεσή μας την κατσαρόλα, τον κυμά και τα τσιγαρίζουμε. Το κρεμμυδάκι, το λάδι, ρίχνω την ντομάτα, το σκόρδο, το αλάτι, τον μαϊντανό, το πιπέρι για 10 λεπτά. Προτιγανίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες λίγο. Στρώνω τις πατάτες τέλος στο ταψί και την κρέμα με το τυρί από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμενόμενο φούρνο 200 βαθμούς στην κάτω σχάρα και στις αντιστάσεις για μία ώρα περίπου. Η κρέμα που βάζουμε από πάνω, η λεγόμενη μπεσαμέλ, αποτελείται. Βάζουμε το γάλα, χτυπημένα τα αυγά, αλάτι μπαχαρικά, τσιγαρίζω το αλεύρι στην φυτίνη 3 λεπτά. Βγάζω από τη φωτιά, ρίχνω τα υγρά και ανακατεύω να μην μας βολιάσει. Όταν πηχτώσει η κρέμα, ρίχνω και το τριμμένο τυρί. Αν σβολιάσει η κρέμα, τη χτυπάμε με το ραβδί ή με το σύρμα. Με αυτήν καλύπτουμε την επάνω επιφάνεια του μουσακά. Καλή σας όρεξη λοιπόν και καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Για το μουσακά έχουμε να πούμε ότι έχει αναδειχθεί σε εθνικό φαγητό, δεδομένου ότι ο τουρισμός μας έρχεται και για το μουσακά στην χώρα μας.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κιόρογλου Αλεξάνδρα, η οποία θα μας δώσει τώρα τη συνταγή του γλυκού της Κυριακής. Αλεξάνδρα μου, έχεις το λόγο.
1: Σαν γλυκό θα ήθελα να σας πω για το μοσαϊκό ή το λεγόμενο κορμό με ζαχαρούχο γάλα και πτυμπέρ πισκοτάκια. Υλικά: 250 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος ή ένα βιτάμ, ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, 3 κουταλιές της σούπας κακάο, 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ που βρέχουμε τα πισκοτάκια, 1,5 πακέτο πτυμπέρ. Η εκτέλεση: λιώνω το βούτυρο, προσθέτω το ζαχαρούχο, το κονιάκ, ρίχνω το κακάο και ανακατεύω όλα μαζί. Θρηματίζω τα πτυμπέρ με τα χέρια και τα προσθέτω στο μείγμα. Κόβω αντικολλητικό χαρτί φούρνου και στρώνω με αυτό μια μακρόστρενη φόρμα για κέικ ή μια χρήσεως φόρμα, αφήνοντας λίγο χαρτί να προεξέχει. Αδειάζω το μείγμα και τυλίγουμε το χαρτί που περισσεύει. Το βάζω στην κατάψυξη να σφίξει. Ξετυλίγω, κόβω σε φέτες και σερβίρω. Διατηρείται στο ψυγείο αρκετό καιρό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή σας όρεξη.
0: Ευχαριστούμε. Είναι ένα απλό γλυκάκι, απλά, αλλά αρέσει πραγματικά από το πιο μικρό παιδί μέχρι τον πιο μεγάλο ηλικιωμένο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πάλι και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

Αγαπητοί ακροατέρετε, στο τραπέζι της Κυριακής, στο κομμάτι που αφορά κάποιες συμβουλές, μια επικοινωνία μαζί σας με θέμα που αφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, την ψυχολογία των νέων ανθρώπων, τη σχέση οικογένειας με τα παιδιά, στο μικρόφωνο έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου για να μας αναπτύξει σχετικό θέμα. Θα ήθελα να πω, αγαπητοί ακροατές, ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την παρουσία στη ζωή τους, την ουσιαστική παρουσία και των δύο γονιών, τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα. Θα διηγηθούμε εδώ μια ιστορία ενός παιδιού, το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη παρουσίας του πατέρα στη ζωή του και στη συνέχεια μια όρημη γυναίκα, μια κυρία, θυμάται με νοσταλγία τα βιώματα που είχε σε ό,τι αφορά την συναισθηματική σχέση με τον πατέρα. Ένας πατέρας γυρίζει σπίτι από την εργασία του αργά, κουρασμένος και εκνευρισμένος, και εκεί βρίσκει τον 5 ετών γιο του να τον περιμένει στην πόρτα. «Γιος, μπαμπά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» «Μπαμπάς, ναι βεβαίως, τι είναι?» «Μπαμπά, πόσα παίρνεις σε μια ώρα?» Ο μπαμπάς θυμώνει. «Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά.» «Γιος, θέλω ακριβώς να ξέρω, παρακαλώ πες μου, πόσα παίρνεις τη μια ώρα?» «Μπαμπάς, εάν πρέπει να ξέρεις, παίρνω 50 ευρώ την ώρα.» «Γιος, όχ.» Και πρόσθεσε. «Μπαμπά, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δανείσεις 25 ευρώ?» Και ο πατέρας εξαγριωμένος. «Εάν ο μόνος λόγος που ρώτησες είναι για να δανειστείς και να πάρεις κάποιο ανόητο παιχνίδι, σε στέλνω τώρα κατευθείαν στο δωμάτιο και στο κρεβάτι σου. Δεν εργάζομαι σκληρά καθημερινά για τέτοιες παιδαριώδεις επιπολαιότητες.» Το μικρό παιδί πήγε ήσυχα στο δωμάτιό του και έκλεισε την πόρτα. Ο μπαμπάς κάθισε σκεπτόμενος την ερώτηση του παιδιού του και νευρίαζε όλο και περισσότερο. Πως τόλμησε να υποβάλει τέτοια ερώτηση για να πάρει μόνο κάποια χρήματα. Μετά, από μια ώρα περίπου, ο μπαμπάς είχε ηρεμήσει. «Ίσως είναι κάτι, σκέφτηκε, που πρέπει πραγματικά να αγοράσει ο μικρός με τα 25 ευρώ και δεν ζητάει χρήματα πολύ συχνά.» Πήγε στην πόρτα του δωματίου του παιδιού και την άνοιξε. «Γιέ μου, κοιμάσαι?» τον ρώτησε. «Δεν κοιμάμαι», απάντησε το αγόρι. «Γιέ μου, σκεπτόμουν ότι ίσως ήμουν πάρα πολύ σκληρός μαζί σου νωρίτερα. Ήταν μια μεγάλη μέρα και έβγαλα την κούρασή μου σε σένα. Εδώ είναι τα 25 ευρώ που μου ζήτησες.» Το παιδί έτρεξε κατευθείαν επάνω του χαμογελώντας. «Σε ευχαριστώ, μπαμπά.» Κατόπιν πάει στο μαξιλάρι του και βγάζει από κάτω κάποια τσαλακωμένα χρήματα. Μόλις ο πατέρας βλέπει ότι το παιδί έχει ήδη κάποια χρήματα, αρχίζει να νευριάζει. Το παιδί μετράει. Ο πατέρας ρωτά: «Γιατί θέλεις περισσότερα χρήματα εφόσον έχεις ήδη μερικά?» «Πατέρα, επειδή δεν είχα αρκετά, αλλά τώρα έχω. Έχω 50 ευρώ. Μπορώ να αγοράσω μια ώρα του χρόνου σου.» «Σε παρακαλώ, πατέρα, έλα αύριο νωρίς στο σπίτι. Θα ήθελα πολύ να φάμε μαζί.» Ο πατέρας ένιωσε συντετριμένος. Αγκάλιασε το μικρό γιο του και ικέτευε να τον συγχωρήσει. Η εξομολόγηση λοιπόν τώρα μιας μεγάλης γυναίκας, έτσι όπως θυμάται τη συναισθηματική σχέση όσα χρόνια έζησε με τον πατέρα. «Ο πατέρας μου, θα ήθελα να ξετυλίξω την ψυχή μου», λέει. «Θα ήθελα να νιώσω πως ίσως είμαι ικανή να περιγράψω τον πατέρα μου. Προσπάθησα στα αλήθεια, μα φτωχή για εκείνον η πένα μου. Δεν γίνεται, σκέφτομαι. Εκείνο που είναι αδύνατον είναι να περιγράψεις την ψυχή του, την καλοσύνη του και την ντομπροσύνη του, την ενεργετικότητα και τη λεβεντιά του, την μεγαλοψυχία και εκείνη την τιμιότητά του που φώτιζε, λες και έλαμπε εκεί στο τεράστιο μέτωπό του. Να κοιτάς πάντα τον άλλον στα μάτια και να ξέρεις
πως είσαι καθαρός απέναντί του. Μυστικό που πρέπει πάντα να τηρείς, μου έλεγε. Σαν νιώσεις πως πρέπει να χαμηλώσεις τα μάτια από ενοχή, έχεις αποτύχει. Ίσια, καθάρια και ίσια στη ζωή σου, όσο κι αν στοιχίζει αυτό. Η ήρεμη συνείδηση, παιδί μου, ο ήσυχος ύπνος σου δεν ανταλλάσσεται με όλο της γης το χρυσάφι. Ήταν πολύ νέος όταν μου απέκτησε και χάρηκε τόσο πολύ που ήμουν κορίτσι και το νιώθα πάντα μέχρι την τελευταία του στιγμή πως ήμουν για εκείνον το παν. Αγάπη που ανάσαινε στον αέρα, που συνόδευε κάθε μου βήμα. Αγάπη που με τύλιγε με σιγουριά και ασφάλεια. Αγάπη που κατάφερε να με ζεσταίνει ακόμα και σπάνε τόσα χρόνια που τον έχασα όταν ήταν 57 ετών μόνο. Ζει πλάι μου, είναι παντού, στον αέρα που αναπνέω, στο δάκρυ που στάζει από τα μάτια, στην ψυχή μου. Είναι πλάι μου όταν γελώ, είναι και εκεί όταν πονάω. Φορές αναρωτιέμαι πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια να μην έχω ξεχάσει το καθαρό του βλέμμα, τη φωνή του, να μην λείψει λεπτό από τη σκέψη μου και εκείνα τα τελευταία του λόγια. Ευτυχία μου, παιδί μου, υποσχέσου μου πως ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν πάθω, δεν θα πικραθείς, θα προχωρήσεις. Ω Θεέ μου, πώς γίνεται να μου ζήτησες κάτι τέτοιο, πατέρα μου, πώς γίνεται να μην πικραίνομαι. Κι όμως, προχώρησα και πήρα, πατέρα, από σένα όλα εκείνα που μου δίνες πάντα. Τα έκλεισα μέσα μου φυλαχτό και κουράγιο μου και σαν κοιτώ κι εγώ με τη σειρά μου τα μάτια των παιδιών μου, όταν κοιτώ την μεγάλη κόρη μου, σαν αντικρίζω την μικρή μου, νιώθω πως εκείνη η αγάπη που με γέμισες ξεχύνεται τώρα στον δικό του αέρα. Θέλω να ανασένουν σαν και μένα. Θέλω να νιώθω τη ζεστασιά που ένιωσα, τη σιγουριά μου, το δόσιμο της ίδιας της ζωής μου. Θέλω να ξέρουν πως υπάρχω γιατί υπάρχουν, πως τα φτερά που μου δίνει η δύναμη της μάνας, που είμαι σήμερα μάνα, τα έχω πάντα ανοιχτά επάνω τους για να τις ζεσταίνω, για να κουρνιάζουν, για να είναι ευτυχισμένες. Πατέρα μου, τα παιδιά μου, τα παιδιά που ο καημός μου ποτέ σου δεν γνώρισες, είναι η συνέχειά σου. Είναι η ελπίδα και το φως, είναι τώρα πια η ζωή μου. Κι εγώ ό,τι πήρα από σένα το δίνω. Ήταν, πατέρα μου, τόσο πολύ, τόσο ατέλειωτο που θα φτάσει γενναίες και γενναίες να αναστήσει. Η συγγραφέας Ευτυχία Αδινηλίδη Μουσούλη. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας. Κάτι πολύ όμορφο που έχει σχέση με το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και αφορούσε την επικοινωνία πατέρα, παιδιού, αλλά γενικότερα τώρα θα πούμε 2-3 πράγματα πόσο πολύ βοηθάνε τον χι άγνωστο κάποια ωραία δείγματα συμπεριφοράς από μας. Σκέψεις είναι αυτές που τις έχω βρει κάπου γραμμένες και ήθελα να τις μεταφέρω. Αρκεί ένα απλό καλημέρα για να ομορφαίνεις την ημέρα του αδερφού σου. Αρκεί ένα χαμόγελο να ζωγραφιστεί στο πρόσωπό σου για να δώσεις κουράγιο στον αδελφό σου. Αρκεί το χέρι σου να σκουπίσει το δάκρυ του αδελφού σου για να νιώσει παρηγοριά. Αρκεί να λάμψει το πρόσωπό σου στη χαρά του αδελφού σου για να νιώσει την αληθινή χαρά. Αρκεί μια προσευχή στην πόρα του αδελφού σου για να του δώσεις φτερά να πετάξει και για να δει ο αδελφός σου, αυτός ο άγνωστος συνάνθρωπός σου, στα αλήθεια τι σημαίνει το να είσαι χριστιανός. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

14 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. 9ος αιώνας π.Χ. Ισραήλ. Ο Άγιος Προφήτης Ελισαίος, του οποίου το όνομα σημαίνει «Ο Θεός είναι σωτηρία», ήταν γιος ενός εύπορου καλλιεργητή από το Άμπελ Μεολά της Κοιλάδος του Ιορδάνη. Μία ημέρα που όργωνε με 12 ζευγάρια βόδια, ο Άγιος Προφήτης Ηλίας πλησίασε και έριξε πάνω του τον μανδύα του, εννοώντας με την πράξη αυτή ότι τον όριζε κληρονόμο του προφητικού χαρίσματός του. Ο Ελισαίος θυσίασε τα βόδια και χρησιμοποίησε τα ξύλα του αλετριού για να βράσει το κρέας τους ως προσφορά στον Κύριο. Κατόπιν εγκατέλειψε τους δικούς του και τα πάντα και ακολούθησε τον Ηλία και έγινε αφοσιωμένος υπηρέτης του. Όταν ο Ηλίας ολοκλήρωσε την αποστολή του, ο Ελισαίος επέμενε να τον ακολουθήσει μέχρι τον τόπο όπου έμελε να αναλυφθεί στον ουρανό και ζήτησε από τον δάσκαλό του να του μεταδώσει διπλάσιο το προφητικό του πνεύμα. Τότε φάνηκε ένα πύρινο άρμα και ο Ηλίας ανέβηκε στον ουρανό μέσα σε ανεμοστρόβιλο, αφήνοντας να πέσει από πάνω του ο μανδύας του στην γη. Ο Ελισαίος τον πήρε και επέστρεψε στον Ιορδάνη.

χτύπησε με το μανδύα τα νερά επικαλούμενος τον Θεό του Ηλία και αυτά άνοιξαν στα δύο αφήνοντας να περάσει ο Ελισσαίος αβρόχης ποσίν. Τότε τα μέλη της ομάδας των προφητών ήλθαν να τον προσκυνήσουν λέγοντας «Το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη στον Ελισσαίο». Ο Ελισσαίος επιτέλεσε το προφητικό του λειτουργήμα επί 50 περίπου χρόνια, 850 έως 800 π.Χ., στο βασίλειο της Σαμάριας κατά τους χρόνους της διαδοχικής βασιλείας των Ιωράμ, Ιού, Ιωάχαζ και Ιωά. Παρότρινε ακούραστα τους Ισραηλίτες βασιλείς, ισχυρούς και ανθρώπους του λαού να απέχουν από τους ξένους θεούς, τον Βάαλ και την Αστάρτη και να επιστρέψουν στη λατρεία του μόνου αληθινού Θεού. Ορισμένοι προφήτες κήρυταν με τους λόγους και τα οράματά τους, άλλοι με τα βάσανα και τις θλίψεις τους. Ο Ελισσαίος, όπως και ο δάσκαλός του, φανέρωνε την αλήθεια του κηρύγματός του με θαύματα. Το Πνεύμα του Θεού ήταν σε αυτόν δύναμης που ανέτρεπε τους φυσικούς νόμους δίνοντας μαρτυρία για την χάρη που δίνεται σε εκείνους που παραμένουν πιστοί στον αληθινό Θεό και με τον τρόπο αυτό προτύπωνε το έργο του Σωτήρος. Ο προφήτης καθάρισε με αλάτι τα νερά μιας πηγής κοντά στην Ιεριχώ, πολλαπλασίασε τις προμήθειες λαδιού μιας φτωχής χήρας για να μπορέσει να πληρώσει τα χρέη της, μετέτρεψε το πικρό φαγητό σε καλό και φαγόσιμο για να φάγουν οι προφήτες και πολλαπλασιάζοντας 20 κρυθαρένια ψωμιά έθρεψε 100 ψυχές. Κάθε φορά που περνούσε από το χωριό Σουμάν ο άνθρωπος του Θεού φιλοξενούνταν στο σπίτι μιας πλούσιας γυναίκας. Μία ημέρα ο γιος που είχε αποκτήσει με τις προσευχές του Ελισσαίου πέθανε. Έτρεξε τότε να βρει τον προφήτη στο Καρμήλιον όρος και τον παρεκάλεσε να έρθει κοντά στον νεκρό. Τον βρήκε να κοίταται στο κρεβάτι του και ενώ το θαύμα θα μπορούσε να γίνει και μόνο με την προσευχή του, εκείνος ξάπλωσε πάνω στο παιδί, έβαλε το στόμα του πάνω στο στόμα του, τα μάτια του στα μάτια του και τα χέρια του στα χέρια του παιδιού και του εμφύσισε πνοή ζωής. Με την ενέργειά του αυτή, ο προφήτης προτύπωσε την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατήλθε εξ ουρανού για να μπει στα μέτρα του ανθρώπου, του νεκρουμένου από την αμαρτία, και να του εμφυσίσει το δικό του πνεύμα της αιώνιας ζωής. Κατόπιν ο Ελισσαίος προέτρεψε την ίδια σωμανίτισσα να φύγει από το βασίλειο του Ισραήλ και να μεταβεί στην χώρα των Φιλιστέων για να γλιτώσει από έναν λοιμό που έμελε να κρατήσει 7 χρόνια. Μιαν άλλη φορά, καθώς ένας από τους αδελφούς προφήτες του Ελισσαίου εργαζόταν στην όχθη του Ιορδάνη, του ξέφυγε το σίδηρο του τσεκουριού και έπεσε στο νερό. Το είπε στον άνθρωπο του Θεού και τότε αυτός έριξε ένα ξύλο στο ίδιο σημείο και έκανε τον σίδηρο να επιπλέψει, προτυπώνοντας έτσι την ιδιότητα του σταυρού να υψώνει την πεπτοκία φύση του ανθρώπου. Φωτισμένο από την χάρη του Θεού,
το βλέμμα του Ελισσαίου ήταν τόσο διεισδυτικό ώστε αποκάλυπτε στους βασιλείς του Ισραήλ και στους συμμάχους τους τα σχέδια του βασιλέως της Ασσυρίας. Και κάθε φορά που αυτός ήθελε να στήσει ενέδρα στους Ισραηλίτες, τους έβρισκε στην θέση τους και έτοιμο πόλεμους. Στην πολιορκημένη από τους Σύριους Σαμάρια, που βασανιζόταν από την πείνα, ο άνθρωπος του Θεού ανήγγειλε την προσεχή σωτηρία της στον βασιλέα που ήταν έτοιμος να βλασφημίσει. Την επομένη ανακάλυψαν ότι ο εχθρικός στρατός είχε φύγει μετά από ένα τρομερό όραμα, αφήνοντας πίσω του όλες τις προμήθειες και ένα μεγάλο μέρος της Λείας. Ο προφήτης Ελισσαίος δεν αρκούνταν να προφητεύει μόνο στους Ισραηλίτες, αλλά ασκούσε το λειτουργήμά του και προς τους ειδωλολάτρες. Προείπε την δολοφονία του βασιλιά της Δαμασκού, Μπεν Αδάδ Δευτέρου, από τον αξιωματικό του Αζαήλ και ανήγγειλε στον τελευταίο ότι θα έπαιρνε την εξουσία. Μια άλλη φορά θεράπευσε τον λεπρό Νεεμάν, τον στρατηγό του Συριακού στρατού, λέγοντάς του να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη, προτυπώνοντας έτσι την σωτηρία των ειδωλολατρών με το Άγιο Βάπτισμα. Όμως η χάρη του Θεού ενεργούσε μέσω αυτού και κατά τρόπον που να τιμωρεί την αμαρτία. Κάποια παιδιά που με θράσος κορόιδεψαν τον προφήτη, εκείνος τα καταράστηκε και δύο αρκούδες βγήκαν από το δάσος και κατασπάραξαν 42 από αυτά. Όταν ο υπηρέτης του Ελισσαίου Γιεζή θέλησε να κρατήσει για τον ίδιο τα δώρα που έστειλε ο Νεεμάν στον προφήτη εις ένδειξη ευχαριστίας, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το οξυδερκές βλέμμα του Κυρίου του και προσβλήθηκε από λέπρα. Με όλα αυτά τα θαυμάσια που ενήργησε ο Θεός διαμέσου του προφήτη του, το βασίλειο του Ισραήλ απαλλάχθηκε σχεδόν από την λατρεία του Βααλ. Όμως οι Εβραίοι που ήταν υπαίτιοι της διάσπασης της ενότητος του βασιλείου είχαν παρά ταύτα την ανάγκη διαρκών επεμβάσεων του Θεού για να απέχουν από τα είδωλα και την αμαρτία και να επιστρέφουν στη λατρεία του αληθινού Θεού. Ο Άγιος Προφήτης Ελισσαίος εκοιμήθη σε μεγάλη ηλικία αφού προείπε στον βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος ήλθε στο προσκέφαλό του να κλάψει για την απώλειά του, ότι θα νικούσε τους Σύριους. Τον ίδιο εκείνο χρόνο ένας νεκρός που τον πέταξαν πάνω στον τάφο του προφήτη σε μία επιδρομή των Μωαβιτών ήρθε ξανά στην ζωή και στάθηκε στα πόδια του. Για τον λόγο αυτό η Σοφία Σιράχ εγκομιάζει τον Άγιο Προφήτη λέγοντας «Και εν κοιμήσει επροφήτευσεν το σώμα αυτού». Ο τάφος αυτός, αφού έτυχε μεγάλης τιμής από τους Εβραίους, βεβηλώθηκε κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη το 362, αλλά μέρος από τα λείψανα του προφήτη μπόρεσαν να μεταφερθούν σε Αλεξάνδρεια και Κωνσταντινούπολη, όπου αφιερώθηκε ναός

Και αυτή η μέρα, 14η Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Μεθοδίου, του ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ένατος αιώνας, Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Πατήρ Ιμών Μεθόδιος καταγόταν από εύπορη οικογένεια των Σιρακουσών της Σικελίας. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη σκοπεύοντας να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία. Συνάντησε όμως εκεί έναν γέροντα ασκητή, ο οποίος του υπέδειξε να αναζητήσει μάλλον την δόξα που δεν παρέρχεται, σηκώνοντας τον σταυρό για να ακολουθήσει τον Χριστό. Η καρδιά του μεγαλόθυμου νεαρού φλογίστηκε αμέσως από ζήλο πνευματικό και εισήλθε στη μονή Χινολάκου της Βυθινίας, όπου κέρδισε την γενική εκτίμηση για την υπακοή του σε κάθε δοκιμασία, καθώς και για το καλλιγραφικό του ταλέντο. Κατά την βασιλεία του Μιχαήλ I, ένατος αιώνας, συγκαταλέχθηκε στον κλήρο του Πατριάρχη Νικηφόρου και έγινε αρχιδιάκονος, και κατόπιν ορίστηκε ηγούμενος της μονής του, δηλαδή του Χινολάκου, ή κατά άλλους της μονής του Ηλίου Βωμών, της επωνομαζομένης επίσης των Ελεγμών, την οποία φέρεται ότι ίδρυσε στην Βυθινία και που βρισκόταν στο σημερινό Κουρτσουλού, 25 χιλιόμετρα περίπου βορείως της Προύσας. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, φέρεται να έγινε Μητροπολίτης Κιζίκου, αλλά η πληροφορία αυτή διαψεύδεται από τους ιστορικούς. Διακυβέρνησε εν ειρήνη την αδελφότητά του μέχρι τα χρόνια που ο Αυτοκράτορας Λέων εξαπέλυσε νέο διωγμό κατά των Ιερών Εικόνων, 815. Όταν ο Πατριάρχης Νικηφόρος καθαιρέθηκε και οι ομολογητές εξορίζονταν ή έβρισκαν καταφύγιο σε ερήμους και σπήλαια, ο Άγιος Μεθόδιος αναχώρησε για την Ρώμη, όχι για να γλιτώσει τη ζωή του, αλλά για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της αληθινής πίστεως. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα κοντά στον Πάπα και κατόρθωσε να τον κάνει να απορρίψει την συνοδική επιστολή που έστειλε ο αιρετικός Πατριάρχης Θεόδωτος για την αναγνώριση της ενθρόνησής του. Όταν ανήλθε στην εξουσία ο Μιχαήλ II, ο Μεθόδιος πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την βασιλεύουσα, εφοδιασμένος με επιστολή του Πάπα Πασχάλη I, που επικύρωνε το βάσιμο της τιμής των Αγίων Εικόνων και μεσολάβησε στον βασιλέα για να πετύχει την απελευθέρωση του Αγίου Νικηφόρου. Ο Αυτοκράτορας ωστόσο δεν έλαβε καθόλου υπόψη του το έγγραφο αυτό και κατηγορώντας τον Μεθόδιο ότι υποκινούσε στάση, διέταξε να λάβει 700 μαστιγώσεις και κατόπιν να κλειστεί σε ένα στενό σαν τάφο κελί στο νησί του Αγίου Ανδρέα, κοντά στο ακροτήριο Ακρίτας, μαζί με δύο κακοποιούς. Ο ένας πέθανε μετά από έναν χρόνο και ο Άγιος χρειάστηκε να υποφέρει την παρουσία του αποσυντηθέμενου πτώματος. Το κελί δεν είχε παρά μόνο ένα άνοιγμα, από το οποίο περνούσαν το ψωμί και το νερό ίσα ίσα για να τους κρατάνε ζωντανούς. Κατόπιν μεταφέρθηκε στο νησί του Αντιγόνου της Προποντίδος,
όπου κατόρθωσε να διατηρήσει αλληλογραφία με άλλους ομολογητές όπως τον Άγιο Μιχαήλ Σύγγελο και τους αδελφούς γραπτούς. Οι τελευταίοι αυτοί του έγραφαν στίχους που τον εγκομίαζαν ως εξής: «Ζωντανός νεκρός που υποφέρει για την αλήθεια έναν ζωοποιό θάνατο. Το ζόντι νεκρό και νεκρό ζωηφόρο νέοντι την γην και πολλούντι των πόλων, γραπτή γράφουσι δέσμη το δεσμείο». Βρισκόταν ήδη φυλακισμένος 9 περίπου χρόνια όταν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, έχοντας σκοντάψει σε κάποια δυσκολία στην Αγία Γραφή που δεν μπορούσαν να λύσουν οι θεολόγοι του, προσέφυγε στον Μεθόδιο μετά από πρόταση ενός αυλικού. Ο Άγιος έλυσε εύκολα την απορία του και ο Θεόφιλος διέταξε να τον ανακαλέσουν στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντάς τον υπό περιορισμό σε μία παλαιά εκκλησία κοντά στο παλάτι. Μόνο ένας έμπιστος του αυτοκράτορα είχε πρόσβαση σε αυτόν, προκειμένου να τον συμβουλεύεται για όλα τα ζητήματα που παρέμεναν άλυτα στο διψασμένο για γνώσεις πνεύμα του ηγεμόνα. Ο Θεόφιλος τον έπαιρνε μαζί του στις μετακινήσεις του και στις στρατιωτικές εκστρατείες με σκοπό να επωφελείται των συμβουλών του, αλλά και γιατί ο Άγιος, παρόλες τις προφυλάξεις που λαμβάνονταν για να τον κρατούν στην αφάνεια, ασκούσε μία ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή τόσο στον λαό όσο και στην αυλή, όπου είχε κατορθώσει να κερδίσει στην υπόθεση της Ορθοδοξίας ορισμένα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Ωστόσο, μόνο μετά τον θάνατο του ηγεμόνα 842 μπόρεσε να βρει την ελευθερία του με διαταγή της αντιβασιλίσσης Αγίας Θεοδόρας, όπως και όλοι οι άλλοι ομολογητές. Μετέβη στη Μονή Ελεγμών, την οποία είχε ιδρύσει στην Βυθινία, και ξανάρχισε τον ασκητικό βίο του. Κατά την 40η του έτους εκείνου αντέγραψε 7 ψαλτήρια, ένα ανά εβδομάδα, με θαυμάσια γραφή, δίχως να τρώει και να πίνει εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Από τις κακουχίες της φυλακής είχε χάσει όλα τα μαλλιά του και το σώμα του έμοιαζε περισσότερο με λείψανο παρά με εκείνο ενός ζωντανού ανθρώπου. Συγκρατώντας στην θέση τους τις δύο σπασμένες από τους διώκτες του σιαγόνες του με την βοήθεια λευκών περιδεμάτων γύρω από το κεφάλι του και παρά τα κατακρεουργημένα χείλια του, δεν έπαβε ωστόσο να κηρύττει την αληθινή πίστη, την οποία ονόμαζε «Μητέρα των Αρετών», και παρότρινε αδιάκοπα προς την αποκατάσταση των ευαγγελικών ηθών και της κανονικής τάξεως που είχε παραμεληθεί κατά την διάρκεια του διωγμού. Αποδίδεται σε αυτόν η συγγραφή των βίων του Αγίου Θεοφάνους του Ομολογητού και του Αγίου Ευθυμίου Σάρδεων. Τον Μάρτιο του 843, μία σύνοδος που συγκλήθηκε από την αυτοκράτηρα Θεοδόρα αναγνώρισε την Δευτέρα Σύνοδο της Νικαίας, καθαίρεσε τον αιρετικό Πατριάρχη Ιωάννη Γραμματικό και εξέλεξε στην θέση του τον Άγιο Μεθόδιο, σύμφωνα με την πρόρηση του Ιωαννικίου του Μεγάλου. Με την εγκατάστασή του, ο Μεθόδιος προχώρησε στην χειροτονία
του Αγίου Θεοφάνους του Γραπτού ως Μητροπολίτου Νικαίας και εξασφάλισε τη συνδρομή του Αγίου Σιμεών της Λέσβου και άλλων ομολογητών στην διοίκηση του Πατριαρχείου. Τις ημέρες εκείνες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος Ιωαννίκιος και άλλοι Άγιοι ασκητές παρακινημένοι από Θεία Αποκάλυψη και εδέσμευσαν τον Πατριάρχη και την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσουν επισήμως την τιμή των Αγίων εικόνων. Κατόπιν ετήματος της Θεοδόρας, όλοι οι υπέρμαχοι της Ορθοδόξου Πίστεως, οι Άγιοι Ιωαννίκιος, Αρσάκιος, Ναυκράτιος, καθώς και οι μαθητές του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, Θεόδωρος και Θεοφάνης Γραπτός, Μιχαήλ ο Σύγγελος και άλλοι, συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Άγιο Μεθόδιο την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος της Τεσσαρακοστής με σκοπό να τελέσουν αγρυπνία στην Αγία Σοφία, προσευχόμενοι υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Θεοφίλου, ο οποίος, σύμφωνα με τη συμβία του, είχε μετανοήσει λίγο πριν ξεψυχήσει. Αφού ο Θεός αποκάλυψε ότι έκανε δεκτή την παράκλησή τους, οργανώθηκε στις 11 Μαρτίου του 843 μία μεγάλη λιτανία για να εορταστεί η αναστήλωση των Αγίων εικόνων και ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας επί όλων των αιρέσεων. Αποφασίστηκε τότε ότι το γεγονός αυτό θα έπρεπε να μνημονεύεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ωστόσο, η ειρήνη δεν εξασφαλίστηκε στην Εκκλησία. Ο Μεθόδιος που είχε υποσχεθεί να μην ησυχάσει όσο δεν βασίλευε η Ορθόδοξη πίστη, χρειάστηκε να αγωνιστεί ακόμη εναντίον των διαφόρων αιρέσεων που είχαν επισέλθει, υποστηρίζοντας την οικονομαχία και είχε κυρίως να αντιμετωπίσει επώδυνες διαιρέσεις μεταξύ των ίδιων των Ορθοδόξων. Επιδόθηκε στην δραστηριότητα αυτή χάρης στην στεναρή υποστήριξη του Αγίου Ιωαννικίου, ο οποίος σαν άλλος Άγιος Αντώνιος, προστρέχοντας να βοηθήσει τον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας, εγκατέλειψε το όρος Όλυμπος για να έλθει στην Κωνσταντινούπολη. Ο εκθρονισμένος Πατριάρχης Ιωάννης ο Γραμματικός πλήρωσε τότε μία γυναίκα για να κατηγορήσει τον Μεθόδιο ότι την είχε βιάσει. Η υπόθεση οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη, αλλά ο Άγιος αποστόμωσε τους κατηγόρους του, αποκαλύπτοντας στο δικαστήριο την γυμνότητά του και αφήνοντας να αποκαλυφθεί ένα σώμα τόσο απονεκρωμένο που θα του ήταν αδύνατο να αναθερμανθεί από οποιοδήποτε κίνημα της σαρκός. Αποκάλυψε κατόπιν ότι αφού είχε δεχθεί στην Ρώμη την επίθεση ενός ισχυρού πειρασμού, είχε λάβει από τον Άγιο Πέτρο την χάρη της απάθειας της σαρκός. Σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου, ο Άγιος Πατριάρχης καθαίρεσε τους επισκόπους και ηγουμένους που είχαν εκτεθεί με τους οικονομάχους, αλλά έδειξε ανεκτική στάση απέναντι στον κατώτερο κλήρο, απαγορεύοντας να υποβληθεί οποιοδήποτε σε σωματικές τιμωρίες. Έπρεπε ωστόσο να φροντίσει για τις χειρεύουσες έδρες και προχώρησε προς τούτο σε χειροτονίες που προκάλεσαν αντιθέσεις στους κόλπους του Ορθοδόξου κλήρου. Ιδιαίτερα οι μοναχοί της Μονής του Στουδίου
ξεσηκώθηκαν βία εναντίον του ιεράρχου, καθώς ήταν δυσαρεστημένοι με τα μέτρα επιείκειας που είχε λάβει, αλλά και για τον λόγο ότι δεν τους είχε δοθεί η θέση που τους έπρεπε κατά την κρίση τους, μετά από τους αγώνες τους για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Παρά την θριαμβευτική ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, με επικεφαλής τον Πατριάρχη στις 26 Ιανουαρίου 844, η αντίθεση αυτή μετατράπηκε σε ανοιχτή εξέγερση όταν ο Μεθόδιος του ζήτησε να καταστρέψουν τα συγγράμματα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που στρέφονταν κατά των προκατόχων του, Ταρασίου και Νικηφόρου, και κατέληξε να αναθεματίσει όλους τους μοναχούς του Στουδίου. Λίγο αργότερα, ενώ η Εκκλησία χυμαζόταν από το νέο αυτό σχίσμα, μετέβη κοντά στον Άγιο Ιωαννίκιο, ο επικείμενος θάνατος του οποίου του είχε αποκαλυφθεί. Ο μέγας ασκητής παρότρινε όλους τους παρευρισκομένους προς την ειρήνη και την ενότητα γύρω από τον Πατριάρχη και εκοιμήθη αναγγέλλοντας ότι ο Μεθόδιος θα ερχόταν να τον συναντήσει 8 μήνες αργότερα. Πράγματι, ο Άγιος Ιεράρχης προσβλήθηκε σύντομα από επώδυνη υδροπικία. Απέδωσε την ασθένεια αυτή στην υπερβολική αυστηρότητα της καταδίκης των στουδιτών μοναχών και αναθεώρησε την απόφασή του, επιβάλλοντας επιτίμια μόνο στους πλέον αδιάλακτους μεταξύ αυτών. Κατόπιν εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Ιουνίου του 847 και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές παρουσία όλου του λαού στο ναό των Αγίων Αποστόλων δίπλα στον Άγιο Νικηφόρο.

αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιούδιν ίσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων, και αδελφών και συγγενών και φίλων, και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου, και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ουμοί απόλυτε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ακολουθήστε με, λέει ο Χριστός, στον Ανδρέα και τον Πέτρο και μετά στον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους θείους του Ζεβεδαίου και θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων. Τους καλεί στο ύψιστο λειτουργήμα. Ήταν απλοί ψαράδες και τους προαγάγει, θα λέγαμε. Τους λέει τώρα θα σας κάνω να ψαρεύετε όχι ψάρια, αλλά ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο δείχνοντας ότι όλοι όσοι εργαζόμαστε για τα υλικά, για τα προσωρινά, αυτά που ζούμε σε αυτή τη ζωή, κάνουμε κάτι, αλλά το πιο σπουδαίο είναι κανείς να εργάζεται για να εδρεύσει τις ψυχές των ανθρώπων. Και τους καλεί σε αυτό το ύψιστο, το αποστολικό λειτουργήμα και τους βάζει στο πόδι του τους αποστόλους ουσιαστικά, τους βάζει να κάνουν το έργο που εκείνος κάνει, αλλά και εκείνοι ανταποκρίνονται. Και ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ευθέως λέει, αφέντες τα δίκτυα αυτών, άφησαν τα δίκτυα τους, και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης άφησαν και τα δίκτυα και τον πατέρα τους εκεί πέρα για να ακολουθήσουν κατευθείαν τον Χριστό, δείχνοντας ότι για να ανέβει κανείς σε υψηλές κορυφές χρειάζεται να είναι ελεύθερος από κάθε δέσμευση. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Και βέβαια με τα ίδια λόγια και με άλλα το έχουν επαναλάβει όλοι οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας με κύριους εκπροσώπους τους ασκητικούς πατέρες. Όλοι μιλάνε για μία αποδέσμευση, για μία ξενιτεία, για μία απροσπάθεια και μία αποταγή. Να μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθεί το κέρδισμα του Κυρίου, την εντολή του Χριστού, όποια και αν είναι, χωρίς κρατούμενα. Όπου στη σχέση με τον Χριστό υπάρχει κρατούμενο, εκεί εμπολεύει ο πειρασμός, εκεί μπαίνει το σκουλίκι και αρχίζει και τρώει την ψυχή του ανθρώπου που έχει τα κρατούμενα. Με αποτέλεσμα αυτό το μικρό το σκουλικάκι, αυτή η μικρή νόσος να μεγαλώνει, να γιγαντώνεται και να γίνει ουσιαστική φυλακή του ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν τους πατέρες να μας καλούν σε μια υπακοή στον Χριστό και να μας καλεί και ο ίδιος χωρίς κρατούμενα. Βλέπουμε τους μάρτυρες να πηγαίνουν στο μαρτύριο επειδή δεν έχουν κρατούμενα. Βλέπουμε τους ομολογητές να ομολογούν την αλήθεια επειδή δεν είχαν στη σχέση τους με τον Χριστό κρατούμενα. Ναι, μεν, αλλά που λέμε. Αυτό το αλλά στη σχέση με τον Χριστό δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο και ευλογήθηκαν και γίναν πολύ μεγάλοι στο στερέωμα της Εκκλησίας, ποιοι οι πιο μικροί από όλους. Εκείνοι που ήταν οι πιο απλοί στην πίστη, όχι απλοϊκοί, ούτε απλούτσικοι. Έτσι τα λέγαμε μιας μειωμένης αντίληψης άνθρωποι. Όχι, οι πιο απλοί στην πίστη. Σαν τον Πέτρο, επειδή δεν τον ρημαντήσουν, του λέει σε άλλο σημείο, χαλάσω το δίκτυο. Επειδή εσύ που το λες, θα ρίξω τα δίκτυα. Δεν είχε πιάσει τίποτα όλη τη νύχτα, αλλά του κάνει υπακοή. Σαν πάρα πολλούς Αγίους Εκκλησίας, που τους είπε ο Χριστός, θα κάνεις έτσι και έκαναν. Βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Τον καλεί ο Χριστός στον δρόμο της υποφαντίας και του διωκού και του μαρτυρίου. Δεν λέει τίποτε, χωρίς κρατούμενα. Μαζί σου. Βλέπουμε τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, τα ίδια. Βλέπουμε τον Άγιο Γρηγόριο, τον Θεολόγο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, δεν είναι και λίγο, έτσι. Και πάει χωρίς να θέλει να γίνει Πατριάρχης. Και τον κάνουν Πατριάρχη σε μια Κωνσταντινούπολη που ήταν όλη αιρετική. Και πηγαίνει και λειτουργεί και κηρύττει Ορθόδοξα, χωρίς να πει ένα αλλά, ένα όμως. Να προβάλλει το ίδιο θέλημα, μια σκέψη, μια εκλογή, πρόφαση, κάτι. Δεν σκέφτεται τίποτα. Βλέπουμε τον Άγιο Σιμεών, τον νέο Θεοδόρο, να έχει από την πρώτη στιγμή πεποίθηση της αγιότητος του γέροντά του, του Σιμεών του Ευλαβούς,
και χωρίς καμία, μα καμία περιστροφή, κάνει υπακοής το θέλημα του Θεού, που ήταν να διαχαρώσει την αγιότητα του γέροντά του. Και ξεκινάει και τον τιμά ως Άγιο, και τον καλούν και δικάζεται από σύνοδο, από επισκόπους, και του λένε ότι δεν κάνεις καλά, και λέει πολύ καλά κάνω, γιατί ξέρω ότι αυτός είναι Άγιος. Πώς το ξέρεις? Με τον τρόπο που δεν μπορείτε να το δείτε εσείς. Το ξέρουμε την αποκάλυψη του Θεού με την καρδία μου. Βλέπουμε τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά. Σας φέρνω σκόρπια παραδείγματα. Να πεθαίνει η γυναίκα του, να είναι νέος άνθρωπος, να έχει μικρό παιδί και να μην έχει κρατούμενα στη σχέση του με τον Θεό. Ό,τι θέλεις Θεέ μου, και λειτουργεί κάθε μέρα, ώρες πολλές, και δεν χάνει, αλλά κερδίζει. Γιατί δεν έχει κρατούμενα. Βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους που πλησίασαν τον Θεό και έφτασαν κοντά στον Θεό να τα έχουν δώσει όλα. Να μην κρατάνε κάτι για τον εαυτό τους, ούτε σε υλικό επίπεδο, ούτε σε συναισθηματικό, ψυχολογικό, πνευματικό επίπεδο. Βλέπουμε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη να είναι σε θεωρία ακτής του φωτός στο κελί του και να προβάλλει κρατούμενο στο Θεό. Την ίδια ώρα που ήταν σε θεωρία ακτής του φωτός, που έβλεπε δηλαδή τον ίδιο τον Θεό, λαμβάνει πληροφορία ότι έρχονται τρεις άνθρωποι να τον ζητήσουν. Και λέει μέσα του, κρατώντας κάτι για τον εαυτό του, ας μην διακόψω αυτή τη γλυκύτητα της εμπειρίας της θεοπτικής. Και με το που λέει ας μην διακόψω, χάνεται ο Θεός από μπροστά του, δίνοντάς του το μήνυμα, όχι όπως εσύ θέλεις Εφραίμ, αλλά όπως εγώ θέλω. Τώρα θέλω να διακονήσεις τους ανθρώπους, κάνω εγώ πίσω για αυτούς, εσύ δεν κάνεις. Αυτό είναι η σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι η σχέση του προφήτου Σαμουήλ. Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε όλοι. Ο καθένας από το βήμα που είναι, από την πνευματική μας κατάσταση, όχι κρατούμενα στη σχέση με τον Θεό. Να μιμηθούμε τους Αποστόλους. Ευθέως απέντες άπαντα και τα δίκτυα και τον Πατέρα και τους πάντες ακολούθησαν τον Χριστό. Γι' αυτό και γίναν εκείνοι που είναι η βάση της Εκκλησίας μας. Τι λένε στο σύμβολο της πίστεως, εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί μιλάμε έτσι για τους Αποστόλους? Γιατί είναι αυτοί που τους είπε ότι θα σας βάλω να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ, θα σας βάλω δηλαδή εσάς συγκυβερνήτες του κόσμου. Και τους έβαλε βάσεις και θεμέλια της Εκκλησίας. Πορευόμαστε λοιπόν στην ερωτή των Αγίων Αποστόλων. Νηστεύουμε και καλά κάνουμε. Δεν είναι και δύσκολη νηστεία, έχει και ψαράκι, έτσι. Πολύ ωραία πράγματα. Αλλά κοντά στη νηστεία μας να καλλιεργήσουμε αυτή την χωρίς κρατούμενα, χωρίς όρους υπακοή στο θέλημα του Θεού. Να αφαιρούμε στα χέρια του Θεού χωρίς να προβάλλουμε τίποτε δικό μας. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα με την υπακοή στους πνευματικούς μας και δευτερευόντως με την υπακοή, χωρίς να σας φαίνεται περίεργο, του ενός προς τον άλλον. Οι σύζυγοι με τις συζύγους, οι γονείς στα παιδιά, δεν κάνουν τα παιδιά μου υπακοή, δεν πειράζει, κάνε εσείς αυτά. Και να δείτε πώς αλλάζει ο κόσμος, πώς αλλάζει η ψυχή μας και μετά αλλάζει ο κόσμος. Εμείς θέλουμε να αλλάξουν όλοι οι άλλοι, να προσαρμοστούν στα μέτρα μας, για να πούμε ότι τώρα πάμε πολύ καλά. Μόνο που δεν έχουμε σκεφτεί ότι ακάθαρτοι όντες εμείς, αν οι άλλοι προσαρμοστούν στα μέτρα μας, θα γίνει ακάθαρτος όλος ο κόσμος. Ο δρόμος της υπακοής και της ταπείνωσης στο θέλημα του Θεού είναι ο πρώτος και ο καλύτερος. Και είναι εκείνος ο δρόμος που ελκύει όλες τις άλλες ευλογίες στον άνθρωπο και τον κάνει χαριτωμένο, τον κάνει φωτεινό, τον κάνει χαρούμενο εν κινδύνης και θλίψεις και εν αρρωστίες. Και δεν του στερεί ποτέ από μέσα ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο την ειρήνη και τη χάρη του.
Γιατί? Γιατί έχει μάθει να τον ακολουθεί το Θεό. Μακάρι να πρεσβεύουν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Αγιορείτες Πατέρες που σήμερα εορτάζουμε τη σύναψή τους, να βιώσουμε τη σχέση μας στο Θεό με αυτή την ολοκληρωτική αυτοπαράδοσή μας στο θέλημά του. Και να είναι εκείνος ο αέρας που θα μας φυσάει και θα μας πηγαίνει προς τη μεριά που θέλει εκείνος. Αμήν.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αρχικά, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα, θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε πως το θαύμα του παραλίτου στην Καπερναούμ ανήκει και αυτό στην λίστα των θεραπευτικών θαυμάτων που έγιναν από τον Ιησού Χριστό και αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά.

Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του αρχαίου κειμένου της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και εισελθών πάλιν εις Καφαρναούμ, διημερών οικούσθη, ότι ενίκο εστίν και συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέτη χωρίς, μηδέτα προς την θύραν, και ελάλη αυτής. Και έρχονται φέροντες προς αυτών παραλυτικών, ερώμενων υποτεσάρων, και μη δυνάμενοι προς ένε και αυτό δια των όλων, απεστέγασαν τη στέγη όπου ειν, και εξορίξαντες χαλώσει των κράβατων, όπου παραλυτικός κατέκειτο. Και ειδών ο Ιησούς την πίστη αυτών λέγει το παραλυτικό: «Τέκνον, αφήεντε σου η αμαρτία». Ήσαν δε τίνες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τις καρδίες αυτών. Τι ούτως ούτως λαλεί, βλασφημεί. Τι δύναται αφιένε αμαρτίες εις μη ο Θεός. Και ευθύς επιγνούσε ο Ιησούς το πνεύματι αυτό, ότι ούτως διαλογίζονται εν αυτής λέγει αυτής. Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τις καρδίες ημών. Τι έστι ευκοπότερον υπήν του παραλυτικού. Αφήεντε σου η αμαρτία, ή είπεν, έγειρε και άρον το κράβατό σου και περιπάτη. Είναι δε είδητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, αφιένει αμαρτίες επί της γης. Λέγει το παραλυτικό: «Συ λέγω, έγειρε άρον το κράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και γέρθηκε ευθύς άρας των κράβατων, εξήλθεν έμπροσθεν πάντων. Ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζειν τον Θεόν λέγοντας ότι ούτως ουδέποτε είδομεν».

Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση της περικοπής του θαύματος του παραλίτου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς, μετά από διάφορες περιοδίες που έκανε στην περιοχή της Γαλιλαίας, βρίσκεται πάλι στην Καπερναούμ. Πλήθος κόσμου σειραίει στο σπίτι όπου μένει, προκειμένου να ακούσουν το λόγο του. Επειδή το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν τόσο μεγάλο, είχε κατακλείσει το σπίτι εξωτερικά και δεν υπήρχε χώρος ούτε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Ξαφνικά έρχονται μπροστά του 4 άνδρες, οι οποίοι μετέφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο άνθρωπο. Επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, δημιούργησαν ένα άνοιγμα και τον κατέβασαν κοντά στον Ιησού. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη που είχαν οι άνδρες αυτοί, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, ήταν και μερικοί γραμματείς, οι οποίοι, ακούγοντας τα λόγια του Ιησού προς τον παράλυτο, σκέφτηκαν πως τα λόγια του ανθρώπου αυτού ήταν προσβλητικά προς το Θεό. Αναρωτήθηκαν: «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων? Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει». Ο Ιησούς βέβαια αμέσως κατάλαβε τους συλλογισμούς και τις σκέψεις που είχαν οι γραμματείς στο νου τους και τους απάντησε: «Για ποιο λόγο κάνετε αυτές τις σκέψεις? Θεωρείτε ότι είναι προτιμότερο να συγχωρέσω τις αμαρτίες του παραλίτου ή να του πω να σηκωθεί στα πόδια του, να πάρει το κρεβάτι του και να περπατήσει?» Τότε κλείνει το λόγο του προς τους γραμματείς, λέγοντάς του ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων στη γη. Έπειτα απευθύνεται στον παράλυτο προσωπικά και τον προτρέπει να σηκωθεί, να πάρει στα χέρια του το κρεβάτι του και να αναχωρήσει για το σπίτι του. Εκείνος με τη σειρά του ευθύς αμέθως ακολουθεί τα λόγια του Ιησού και σηκώνεται όρθιος και όντως παίρνει το κρεβάτι μπροστά σε όλους και ξεκινά για να πάει στο σπίτι του. Τη στιγμή εκείνη οι άνθρωποι που παρευρίσκονταν στο περιστατικό αυτό δόξασαν τον Ιησού και γεμάτοι θαυμασμό έλεγαν πως τέτοια πράγματα δεν είχαν ξαναδεί ποτέ ως εκείνη τη στιγμή.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της Ευαγγελικής Περικοπής. Οι δύο πρώτοι στίχοι του θαύματος μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο που βρίσκονταν ο Χριστός, καθώς και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί του. Το γεγονός ότι ο αριθμός του συγκεντρωμένου πλήθους ήταν μεγάλος, μας φανερώνει την έντονη απήχηση που είχε η περιοδία του Χριστού, καθώς και την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη σωτηρία τους και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι άνθρωποι ανυπομονούσαν και δεν περίμεναν να έρθει το Σάββατο για να πάνε στη συναγωγή και να ακούσουν τον Ιησού, αλλά τον ακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Βέβαια, να υπογραμμιστεί πως και ο ίδιος ο Ιησούς ανταποκρίνεται στο αίτημα και κηρύττει το λυτρωτικό του λόγο, αποκαλύπτοντας πως ο Θεός είναι πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί στην ανάγκη του ανθρώπου και να μιλήσει μέσα στην ψυχή του, αρκεί βέβαια να το ζητήσουμε. Στη συνέχεια, στους δύο επόμενους στίχους, όπου οι τέσσερις άνδρες καταφθάνουν μαζί με τον παράλυτο, μπορούμε να διακρίνουμε δύο αντιφατικές στάσεις. Αρχικά, είναι έκδηλη η πίστη τόσο του παραλύτου όσο και των ανδρών που τον μετέφεραν για να τον θεραπεύσει ο Χριστός, ο οποίος θαυματουργούσε βέβαια την περίοδο αυτή στην περιοχή. Άλλωστε, εάν δεν ήταν βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα θεράπευε τον άρρωστο, δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να τον μεταφέρουν με τόση δυσκολία στο σημείο εκείνο. Σε αντίθεση με την πίστη των ανδρών αυτών, βρίσκεται το συγκεντρωμένο πλήθος, δείχνοντας αδιαφορία, έλλειψη αγάπης και εγωιστική στάση προς τον παράλυτο και τους οικείους του, χωρίς να μπουν στη διαδικασία καν να τους προσφέρουν έστω και την ελάχιστη βοήθεια προκειμένου ο παράλυτος να φτάσει στο σημείο που επιθυμούσε. Ο Ιησούς αναγνωρίζει την ακλόνητη πίστη του αρρώστου, του συγχωρεί τις αμαρτίες του και τον αφήνει να δοκιμάσει την πίστη του, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι του για να εκπληρωθεί ο σκοπός του. Στη συνέχεια, ο Χριστός δίνει θάρρος στον παράλυτο, αναγνωρίζοντας την πίστη και συγχωρεί τις αμαρτίες του, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στην ασθένεια του σώματος. Αυτό συμβαίνει επειδή στους Ιουδαίους επικρατούσε η άποψη πως οι αρρώστιες ήταν τιμωρητικές συνέπειες των αμαρτιών που έφεραν οι άνθρωποι. Οπότε ο Χριστός τονίζει τη σπουδαιότητα της ψυχικής κάθαρσης, η οποία επέρχεται μέσω της μετάνοιας, μιας και είναι δυσκολότερο κανείς να αποτινάξει τις ψυχικές βλάβες από ότι τις σωματικές.

Μέσα στον ίδιο χώρο που διαδραματίστηκαν τα παραπάνω, παρευρίσκονται και ορισμένοι γραμματείς. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, οι γραμματείς για τους οποίους κάνουμε λόγο ήταν μορφωμένοι Ιουδαίοι, οι οποίοι ερμήνευαν τον Ιουδαϊκό νόμο και διαμόρφωναν τις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατήχαν μεγάλο κύρος και συμμετείχαν στο Μεγάλο Συνέδριο, έχοντας τα προσωνύμια ραβί, νομικοί, γνώστες και ερμηνευτές του νόμου και των προφητών, ακόμα και νομοδιδάσκαλοι. Αυτοί λοιπόν διαλογίστηκαν μέσα στην καρδιά τους, χωρίς όμως να βγει από το στόμα τους, πως τα λόγια του Ιησού ήταν βλασφημία για το Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Η αντίληψή τους βέβαια αυτή δικαιολογείται από την άγνοιά τους, ότι ο Κύριος ήταν Θεός, ήταν το ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Ο Χριστός ωστόσο, μιας και ξέρει τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, δεν επιτρέπει τις πονηρές σκέψεις των γραμματέων και τους ελέγχει, ρωτώντας τους για το λόγο που τους όθησε να κάνουν τις σκέψεις αυτές. Με τη στάση αυτή, ο Χριστός του αποκαλύπτει ότι ο Υιός του Θεού και ο Θεός δεν γνωρίζει μόνο όσα φαίνονται και ακούγονται, αλλά και όσα σκέφτονται οι άνθρωποι. Έτσι και γι' αυτό το λόγο είναι δυσκολότερη η συγχώρεση μιας αμαρτωλής αλλά μετανοημένης ψυχής που δεν είναι ορατή μπροστά μας, παρά ενός άρρωστου σώματος που είναι φανερό. Παρόλα αυτά, με την εξουσία που έχει ο Χριστός, συγχωρεί και θεραπεύει, αφού είναι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή είναι ίσος με τον Πατέρα και έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων. Στη συνέχεια επέρχεται και η θεραπεία του σώματος, λέγοντας ο Χριστός στον παράλυτο να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Έτσι ακριβώς όπως και έγινε. Το συγκεντρωμένο πλήθος δόξασε το Θεό και άνοιξε δρόμο στον παράλυτο για να περάσει. Κλείνοντας την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής, πρέπει να αναφέρουμε πως έκπληκτοι ήταν ακόμα και οι γραμματείς, οι οποίοι όμως δεν τόλμησαν να εκδηλώσουν άλλο συναίσθημα στο λαό.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, αξίζει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα ακριβή συμπέρασμα. Το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου δεν αποτελεί απλώς εκδήλωση της συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά κυρίως αποτελεί κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της μεσιανικής εξουσίας, με την οποία εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Εποχή κατά την οποία η δύναμη του κακού υποχωρεί και ο άνθρωπος απελευθερώνεται για να μπορέσει να ζήσει με τα αγαθά και τις δωρεές του Θεού προς τον κόσμο. Η εισβολή της αμαρτίας μέσα στον κόσμο είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής έναντι στο Δημιουργό και επιφέρει τη φθορά και το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν αποτελεί έκφραση μιας μη φυσιολογικής κατάστασης μέσα στον κόσμο, δηλαδή μιας παραφύσιν κατάστασης. Εδώ δεν πρέπει να γίνει παρανόηση πως η κάθε ασθένεια αποτελεί αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου προσωπικού αμαρτήματος, αλλά πρέπει να ληφθεί ότι η ασθένεια συμβολίζει τη φθορά της ανθρώπινης φύσης ύστερα από την υποταγή του ανθρώπου στη δύναμη του κακού και της απομάκρυνσής του από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, επιλογικά, το θαύμα του παραλίτου δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά αποτελεί και κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της εξουσίας του Σωτήρα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ελευθερίας για τον άνθρωπο, μακριά από την κακία και την αμαρτία. Καλό θα ήταν για όλους να φέρουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη και σταθερή πίστη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κουβαλούσαν τον παράλυτο στους ώμους τους, χωρίς να υπολογίσουν τον κόπο και την κούραση. Ας διδαχτούμε από το θαύμα αυτό και να μην ξεχνάμε τέσσερα σημαντικά σημεία που διαφαίνονται μέσα από την ιστορία. Αρχικά, μόνο ο Θεός παρέχει ουσιαστική ελπίδα και δύναμη στη ζωή του ανθρώπου. Επιπλέον, οι αμαρτίες και τα πάθη των ανθρώπων έχουν πολλές φορές επιπτώσει στον οργανισμό και στο σώμα μας, το οποίο με τη σειρά του ασθενεί. Μέσω ειλικρινούς μετάνοιας εξαλείφονται οι ενοχές της ψυχής και εξαγνίζεται ο άνθρωπος. Επίσης, η ψυχοσωματική μας λύτρωση και ευημερία είναι το νόημα της παρούσας ζωής που αρχίζει να έμενε από τη γη, αλλά τελειώνει στον ουρανό. Και τέλος, μόνο ο ενσαρκωθής Θεός, αφού συγχωρέσει τις αμαρτίες του παραλυτικού, μπορεί να συγχωρήσει στη συνέχεια και τις δικές μας. Τα λόγια αυτά αποτελούν λόγο αφύπνισης για όλους μας. Ας κάνουμε από εδώ και έπειτα σκοπό της ζωής μας την προσευχή και τη μετάνοια. Και ο Θεός δεν θα διστάσει να μας ανταμείψει με μια θέση στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή «Οι θαυμαστά ακούσματα» έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Στις 2 Μαΐου 1919, ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό. Τότε υποχρεώθηκε εκ νέου να περιθάλψει χιλιάδες πρόσφυγες που συνέρεαν στη Σμύρνη τον Αύγουστο του 1922. Ο Χρυσόστομος, με λόγους συγκινητικούς, καλεί τον Βενιζέλο να αναδραστηριοποιηθεί και να σώσει ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί, όσο για τον εαυτό του προβλέπει. Ζήτημα είναι εάν όταν το παρόν γράμμα αναγιγνώσκεται ηφημών, εμείς πλέον υπάρχομεν εν ζωή, προοριζόμενοι τις είδε εις θυσίαν και μαρτύριον. Σε άλλη επιστολή που ο Εθνάρχης Χρυσόστομος έστειλε στις 25 Αυγούστου στον Βενιζέλο, 2 μέρες πρώτου θανάτου του, με τον κυβερνήτη του αντιτορπιλικού Λίμνος, σημειώνει: «Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το ελληνικό κράτος, αλλά και σύμπαν το ελληνικό έθνος, καταβαίνει εις τον Άδην, από του οποίου καμία πλέον δύναμης δεν θα δυνηθεί να το αναβιβάσει και να το σώσει». Είπα το αρμοστή στη Σμύρνη, διόρισε ο Βενιζέλος τον Αριστίδη Στεριάδη, νομομαθή και πολιτικό, στον οποίο ανέθεσε τη σύνταξη βασικών νομοσχεδίων για την αναδιάρθρωση του κράτους, με ύπατες αρμοδιότητες, και παρέμεινε στο αξίωμα αυτό ως την μικρασιατική καταστροφή του 1922, οπότε εγκατέλειψε τη Σμύρνη. Κατηγορήθηκε για τη στάση του, τελείως αντίθετη στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Γι' αυτό απέφυγε να γυρίσει στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία. Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου του 1922, ο τουρκικός στρατός ήλεγχε πλέον πλήρως τη Σμύρνη. Ιταλός καθολικός ιερέας ενημέρωσε τους Γάλλους σχετικά με τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχε ο Χρυσόστομος. Γαλλική περίπολος, 20 ναυτών, κατέφτασε στη Μητρόπολη, την Αγία Φωτεινή, με σκοπό να φυγαδεύσει το Χρυσόστομο. Οι Γάλλοι είχαν προηγηθεί και σε ανάλογη προσπάθεια οι Άγγλοι ζήτησαν από τον Μητροπολίτη να τους ακολουθήσει είτε στο προξενείο τους είτε στην καθολική εκκλησία της Ακροκέρ. Αρνήθηκε τονίζοντάς τους ότι το καθήκον του υπαγόρευε να παραμένει με το ποιμνιό του ως καλός ποιμένας. Την ίδια μέρα εισήλθε θριαμβευτής στη Σμύρνη ο ορκισμένος εχθρός του, ο στρατηγός Νουρεντίν Πασάς. Πρώτα ως φαγέας της Ιωνίας εξέδωσε προκήρυξη να παραδοθούν οι Έλληνες και Αρμένοι από 18 έως 45 ετών. Μετά θέλησε να ταπεινώσει και να εξοντώσει τον αλίγιστο δεσπότη. 27 Αυγούστου το βράδυ κλήθηκε ο Χρυσόστομος να παρουσιαστεί στον Νουρεντίν με 2 δημογέροντες. Είχε τελειώσει η λειτουργία όταν η παστινόμος τον πληροφόρησε ότι ο φρούραρχος Σαλίζε Κιβεΐς τον ζητά στο φρουραρχείο. Γαλήνιος ο Χρυσόστομος αποχαιρέτησε το πλήθος και αναχώρησε με τον καβάση, τον κλητήρα του, Θωμά Βολτσιό. Ο φρούραρχος δέχτηκε το Χρυσόστομο, του προσέφερε βυσσινάδα και του υπαγόρευσε τη διαταγή να παραδοθούν τα όπλα και όλοι να μείνουν στα σπίτια τους. Με αυτοκίνητο που τους παρεχώρησαν Αμερικανοί αξιωματικοί, επέστρεψε στη Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης αντέγραψε και κοινοποίησε στο λαό τη διαταγή. Στις 8 το βράδυ φτάνει ο ίδιος αστυνόμος με 2 οπλισμένους στρατιώτες. Αναφέρει ο επί 20 χρόνια πλάι στο Χρυσόστομο Θωμάς Βούλτσιος: «Ήλθαν να πάρουν το δεσπότη, πως τον ζητά ο νομάρχης», δεν είπαν το όνομα, «να πάει στο διοικητήριο με 3 δημογέροντες. Έπειραμε τον δημογέροντα Γεώργιο Κλιμάνογλου και τον νομικό Νικόλαο Τσουρκουτσόγλου, εκδότη της γαλλόφωνης εφημερίδας La Reform, και μπήκαν οι 3 και οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Για μένα δεν είχε θέση και μου είπε ο δεσπότης να περιμένω στη Μητρόπολη». 10 το βράδυ ένας από τους στρατιώτες που ήλθαν το απόγευμα έφερε μία κάρτα του δεσπότη για τον αδελφό του Ευγένιο. Του έγραφε: «Αγαπητοί αδελφέ, μας εκράτησαν απόψε εμέ ως πρόεδρο της Μικρασιατικής Αμήνης, τους άλλους ως μέλη. Μην ανησυχείτε». Ο Ευγένιος άρχισε να κλαίει. Το άλλο πρωί, Κυριακή, στις 8, με στέλνει να μάθω για το Δεσπότη. Ευρήκα το Ζαδέ της τραπέζης. Πριν μισή ώρα συνάντησε τον υπαστυνόμο που είχε πάει το Δεσπότη. Αυτός του είπε πως τον Δεσπότη τον χάλασαν, καθώς και τους δύο δημογέροντες. Έτσι έγιναν. Ως την Τετάρτη που έφυγα, δεν μπόρεσα να μάθω τίποτε άλλο. Μόλις τον είδε ο Νουρεντίν, του είπε: «Εσύ είσαι ο παπάς που βρίζεις τους Τούρκους, γουρούνι. Θα δεις τι τιμωρία σου ετοιμάζω. Εσύ και οι Έλληνές σου είστε λαός χαμάλιδων και χαμάλιδες θα σε δικάσουν». Σύμφωνα με τον συγγραφέα Μιχαήλ Ροδά, ο Νουρεντίν, μόλις μπήκε στο γραφείο του ο Χρυσόστομος, έβγαλε έναν ογκώδη φάκελο που έγραφε «Φάκελος Χρυσοστόμου». Τον άνοιξε και έδειξε όλα τα αποκόμματα εφημερίδων που περιείχαν λόγους του Χρυσοστόμου. Και τον ρώτησε: «Είναι δική σου λόγη αυτή?» «Ναι», απάντησε ο Δεσπότης με αξιοπρέπεια ανθρώπου που γνώριζε τι σήμαιναν τα ερωτήματα του Τούρκου στρατηγού. Ακολούθως ο Ροδάς γράφει ότι ο Νουρεντίν διέταξε να τον πάρουν και να τον προσφέρουν στο λαό για να κορέσει την εκδίκησή του. Ο πολεμικός ανταποκριτής Κώστας Μισαηλίδης αναφέρει: «Λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής έβγαλαν τον Μητροπολίτη από το φρουραρχείο. Να οι δικαστές σου και οι τζελάτιδές σου, οι δήμοι», του είπε ο φρούραρχος, συνταγματάρχης Σαλίχ Ζακί Μεφέντης, κατηγορώντας τον για τη φιλελληνική του στάση και τις ενέργειές του εναντίον του τουρκικού έθνους. Ανακοίνωσε ότι το Επαναστατικό Δικαστήριο της Ανεξαρτησίας στην Άγκυρα είχε ήδη αποφασίσει την καταδίκη του σε θάνατο, να τον παραδώσει στο μενόμενο όχλο 1500 Τούρκων που από βραδείς ξημερώθηκε εκεί. Βαλμένος προφανώς από τον Νουρεντίν να τον προσμένει. Ο Νουρεντίν απευθύνθηκε στο πλήθος λέγοντάς τους: «Αν καλό σας έκανε τούτος, να του το ανταποδώσετε. Αν κακό σας έκανε, κάντε του κι εσείς κακό. Εγώ σας παραδίδω τον Χυρσής Ντομούζ, κλεφτογούρουνο». Σε μια από τις αίθουσες του δικαστηρίου είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι του υποκόσμου, χαμάλιδες και τουρκικά κακοποιά στοιχεία, προκειμένου να τον δικάσουν. Μόλις εμφανίστηκε αγέροχος ο ιεράρχης, αυτοί άρχισαν να τον προπυλακίζουν, να του τραβούν τα γένια και τα ράσα και να τον φτύνουν. Ενστικτοδός οι Σμυρνοί δημογέροντες προσπάθησαν να προστατεύσουν τον ιεράρχη τους, αλλά οι Τούρκοι τους έδεσαν προκειμένου να δουν το μαρτύριο και τον εξευτελισμό του θρησκευτικού του ηγέτη. Το Λαϊκό Δικαστήριο των Εγκληματιών έβγαλε την απόφασή του. Ήταν να σταυρωθεί, να σταυρωθεί όπως ο Χριστός τους. Ο Νουρεντίν διέταξε τον έφεδρο λοχαγό του τουρκικού στρατού Ρουστέν Μπέι Βάτσιτς να εκτελέσει την απόφαση του Λαϊκού Δικαστηρίου. Ο Βάσιτς, κατεβαίνοντας στα σκαλιά του δικητηρίου μαζί με τους τρεις μελοθανάτους, τον Χρυσόστομο και τους δημογέροντες, δεν προλαβαίνει να βγει στο προάβλιο γιατί ξεπροβάλλει φρενιασμένος ο Νουρεντίν το κεφαλόσκαλο και τραβώντας το περίστροφό του πυροβολεί τον Χρυσόστομο. Ήταν τέτοια η λύσα του που το χέρι του έτρεμε από την οργή και την απλήξη το Χρυσόστομο τραυμάτισε θανάσιμα τον δημογέροντα Κλιμάνογλου. Με τον πυροβολισμό και την έξοδο του Χρυσοστόμου στο προάβλιο, το πλήθος ορμά, τον ράπησαν και τον παρέδωσαν στο πλήθος. Ο όχλος άρπαξε χωρίς χρονοτρίβη τον Μητροπολίτη και τον οδήγησε λίγο πιο πέρα, μπροστά στο κομμωτήριο του Ισμαήλ, ενός Ιταλού προστατευομένου. Εκεί σταμάτησαν και τον έντυσαν με μια άσπρη μπλούζα που πήραν από τον κομμωτή. Άρχισαν αμέσως να τον χτυπούν λυσσασμένα με γροθιές και με ξύλα και να τον φτύνουν στο πρόσωπο. Του τρύπησαν με μαχαιριές στο σώμα. Του ξερίζωσαν τη γενιάδα, του έβγαλαν τα μάτια, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Σύμφωνα με μια εκδοχή, ένας Τούρκος πυροβόλησε τον Μητροπολίτη δύο φορές στο κεφάλι, δίνοντας τέλος στο μαρτύριό του. Από όλες τις αφηγήσεις και τις πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες της σφαγής του Χρυσοστόμου, είναι απόλυτα εξακριβωμένο πως ο Μητροπολίτης όδευσε προς το θάνατο, σαν αληθινός μάρτυρ της Εκκλησίας. Και καθώς μαρτυρούσε, θα ψιθύριζε ασφαλώς τα λόγια της Αποκαλύψεως, τα τόσο σε αυτόν προσφυλεί: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». ο 55χρονος Χρυσόστομος παρέδωκε την ψυχή την Αγία ως χριστιανός πλέον, αλλά και ως μάρτυρας, ταυτόχρονα και ως ήρωας Έλληνας. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Ανόγια, ένα από τα πιο ξακουστά χωριά της όμορφης Κρήτης μας. Έλα κοντά να βεκερίσεις τα Ανόγια, να περιηγηθείς στα στενά σοκάκια και τις πλατείες του χωριού, να γνωρίσεις τις όμορφες γωνιές του, τα αξιοθέατα και τους φιλόξενους ανθρώπους του. Χτισμένος στους πρόποδες του Ψιλορίτη, δηλαδή σε ανώγειο μέρος, σε υψόμετρο 790 μέτρων. Τα Ανόγια το χειμώνα ντύνονται στα λευκά και το καλοκαίρι η δροσιά του είναι διάπλατη.

Πάση το Μεϊντάνι. Η πλατεία σημείο αναφοράς των Ανογείων. Με την ολόασπρη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που χτίστηκε από λάσπη και γάλαγο προβάτων. Και εμείς θέλησαμε να πάρουμε τις ευχές του πατέρα Ανδρέα Κεφαλογιάννη πριν ξεκινήσουμε την τηλεοπτική μας βόλτα. Γι' αυτό και επισκεφθήκαμε τον καπετάνιο του, όπως τον αποκαλεί. Ο πατέρας Ανδρέας είναι η πιο χαρακτηριστική μορφή του χωριού. Ενώνει τον κόσμο και κηρύττει με τον καλύτερο τρόπο το λόγο του Κυρίου. Μιλά απευθείας στην καρδιά, με γνώμονα την αγάπη και την αλληλεγγύη, τις αξίες της οικογένειας, της θρησκείας αλλά και της πατρίδας. Η εκκλησία του Άι Γιώργη έχει πολλές ιδιαιτερότητες και εμείς δεν έχουμε παρά να τις ακούσουμε από τον πατέρα Ανδρέα σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης.

Καταρχήν σας καλωσορίζω στον καπετάνιο μου. Έτσι θα λέω εγώ τον Άι Γιώργη. Η εικόνα που βλέπετε λέγεται, η τέχνη λέγεται Φελιγκράν. Έχω ένα φίλο στα Ιωάννια, τον Βαγγέλη του Τζουλιά, ο οποίος έχει εργαστήριο άργυρο χρυσοχοΐας. Μιλούμε λοιπόν και μου ήρθα στο παπά ένα καλό δώρο για τον καπετάνιο σου. Παράγεται λοιπόν στη Ρουμανία, είναι ασήμι και ντυμένο σε καμβά. Είναι μια πανάκριβη και σπάνια εικόνα. Και κοσμεί τον καπετάνιο.

κάθε εκκλησία είναι μοναδική, γιατί για ένα σκοπό γίνεται. Η εκκλησία που βρισκόμαστε σήμερα έχει φτιαχτεί το 1700, επί τουρκοκρατίας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι βοσκοί μαζεύανε το γάλα κάθε μέρα από τα μητάτα, το φέρνανε και βάλανε το γάλα αντί για νερό και κάνανε τη λάσπη. Για ποιο λόγο όμως γίνηκε, δεν γνωρίζουμε. Ήταν τάσιμο το βοσκό, γιατί συμμετείχαν οι βοσκοί. Οι βοσκοί δεν μαζεύαν το γάλα. Ήταν τάσιμο το βοσκό. Ήταν αρρώστια, ήταν ανοβρία, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Είναι χτισμένη λοιπόν με γάλα. Αυτό που ξέρουμε από επίσημες πηγές είναι ότι η εκκλησία αυτή είναι μία από τις 5 εκκλησίες που χτιστήκαν επί τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Και η οποία είναι πολύ μεγάλη σε μέγεθος για την εποχή που χτίστηκε.

0: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα γιατί πάντα η Εκκλησία, η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός πορεύονται χέρι-χέρι, ομάδα. Γιατί το ένα είναι συνέχεια του άλλου. Αν δεν υπάρχει το ένα, δεν θα υπάρχει το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τους ήρωες του 1821 μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε τα γκράφιτι απ' έξω που περνούν τα μηνύματα. Είναι το ένα γκράφιτι, είναι αφιέρωμα στα τρία ολοκαυτώματα. Δείχνει τα χαλάσματα του χωριού. Δείχνει τον στρατιώτη που σημαδεύει τη γυναίκα και η γυναίκα βαστάει στην αγκαλιά της ένα κοπέλι, το οποίο τι συμβολίζει, ότι κάθε γενιά προστατεύει την επόμενη να προχωρήσουμε στο μέλλον. Στο μεσαίο μέρος του καμπαναριού είναι ο πίνακας του Τζιζί και Ελλάς ευγνωμονούσα, που γράφουμε πάνω η Ελλάς προώρησε να ζήσει και θα ζήσει. Και από την άλλη μεριά είναι το θεματικό της φιλικής εταιρείας, η πρώτη σημαία που σηκώθηκε στην Επανάσταση του 1821. Αυτό λοιπόν είναι οι αξίες μας. Είναι τα ιδανικά μας που ο καλύτερος κοινωνός για αυτή τη μεταλάμπατευση είναι η Εκκλησία.
1: Στη φωτιά να γίνει στάχτη.
0: Η αγιογραφία του Άγιου Όρη στον εξωτερικό τείχος της Εκκλησίας δείχνει τα χαλάσματα του χωριού από το ολοκαύτωμα του 44 από τους Γερμανούς. Δείχνει τις φλόγες που καίνουν το χωριό, σχηματίζουν το δράκο που σκοτώνει ο Άι Γιώργης, καβάλα και την ηλιακή σημαία. Αυτό λοιπόν συμβολίζουμε ότι σκοτώνουμε το φασισμό και κάθε είδους φασισμό. Αυτό το νόημα έχει η αγιογραφία αυτή. Το ποίημα το έγραψε ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Λαμπαθάκης, ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ, όταν είδε την εικόνα, του λέω και μου γράψε το ποίημα αυτό που είναι πραγματικά αυτό, αν το διαβάσει, αυτά είναι τα νόγια. Αυτή είναι η Κρήτη, αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Πάντα θα τιμήσουμε τους ήρωες που

Κάθε χρόνο Μεγάλη Πέμπτη μετά την ακολουθία του νηφίου, όλες οι ενορίες του χωριού μονιάζουν, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα, και στολίζουν την επιτάφια. Στα Νόγια υπάρχει πάλι μία ιδιαιτερότητα. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο στόλισμα του Σταυρού. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός, το πούμε έτσι, υγιής πάντα, ποια ενορία θα στολίσει τον πιο όμορφο Σταυρό. Στολίζουμε για τον επιτάφιο, αλλά δίνουμε βαρύτητα στο Σταυρό. Αυτό είναι μόνο στα Νόγια γι' αυτό. Φέτος λοιπόν, οι γυναίκες εδώ πέρα της ενορίας σκεφτήκανε κάτι πρωτότυπο. Να στολίσουν ένα Σταυρό με ζύμη, με ξόμπλια, αφού αυτή είναι η παράδοσή μας τώρα τόσες εκατοντάδες χρόνια. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα, γιατί ένα ζυμάρι να κάνει αυτό το αριστούργημα που εξετέλεψε είναι πολύ δύσκολο. Μονιάσαν λοιπόν οι γυναίκες με τη βοήθεια της Μελίνας και του Γιώργη Νταγιαντά που έχουν τον ξυλόφουρνο εδώ πέρα και κάτσανε και κάμανε τον ξομπλιαστό σταυρό με ζυμάρι. Είναι κάτι το μοναδικό, το πανέμορφο, το οποίο δεν το βγάζω από εκεί πέρα, το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι του χρόνου τη Μεγαλοβδομάδα που θα κατεβάσουμε για να κάνουμε το καινούριο στολισμό.

Αυτά είναι τρία κουδούνια. Το μεσαίο κουδούνιο γράφει Άγιος Γεώργιος. Το έφερε ο Λευτέρης ο Μαυρόκος σας δώρο για ένα τάσιμο στην Εκκλησία. Τα άλλα δύο κουδούνια τα φέρανε με τους κρυγιούς, γιατί οι βοσκοί, τα τασίματα που κάνουν στην Εκκλησία είναι ζά. Κάποιοι τα φέρουν σκλαβερωμένα. Όταν τα φέρουν σκλαβερωμένα τα ζά, είναι μεγάλο το τάσιμο. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς, αυτό θα γράψουμε εκεί που θα τα βάλουμε, είναι ο όρκος του βοσκού, είναι το τάμα στον Άγιο. Γιατί όταν τάζεις κάτι, κάνεις όρκο. Αυτά λοιπόν, το ένα, σε κάθε κουδούνια πάνω θα γραφτεί το όνομα του βοσκού που τα έφερε. Εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε να κάνουμε μια προθήκη έξω από την εκκλησία, τα οποία θα κρεμιούνται τα κουδούνια του κάθε ανθρώπου που τα φέρνει, γιατί είναι ανθρώποι που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά έχουν τα πρόβατά τους στα παιδιά τους. Είναι λοιπόν, θα είναι και ιερά υποχρέωση για αυτό το πράγμα. Να κρεμούνται και να μείνει στους αιώνες των αιώνων, να δημιουργηθεί μια παράδοση λοιπόν, αφού οι βοσκοί έχουν έφεση με τον Άγιο Γεώργιο. Κάνουν το τάσιμο στην εκκλησία, γι' αυτό λέμε ο όρκος του βοσκού, το τάμα στον Άγιο, και να παραμείνει εκεί. Να το βλέπουν και οι νεότεροι και να γίνει μια παράδοση αυτό το πράγμα.

Κάθε μας έθιμο έχει ρίζες πολύ μακριά πίσω στον χρόνο, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, τα οποία μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά, δεν σπουδάζονται. Βλέπουν οι νεότερες, γιατί οι γυναίκες και προχωράνε και συνεχίζουν και οι άντρες αντίστοιχα. Γι' αυτό είναι μοναδικός ο Ανογιανός γάμος, που ένας που έχει διαβάσει λίγο για την αρχαία Ελλάδα και παρακολουθήσει Ανογιανό γάμο, πάει το μυαλό του σε δημοσιακές γιορτές. Όλη η τελετουργία και όλοι οι συμβολισμοί που υπάρχουν στα έθιμα του Ανογιανού γάμου. Όπως και στην Εκκλησία μέσα, αυτό που είχαμε προχθές την Κυριακή της Πεντηκοστής. Με το πανιέρι, με τα τρεις κουλούρες, με τον αθότυρο, με τα καρυδόφυλλα. Είναι καθαρά ένα έθιμο που δένει το παρελθόν με το παρόν για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτά λοιπόν δεν μας επιτρέπεται αυτός ο δύσκολος αλλά και συνάμα ευλογημένος τόπος να επιτρέψει να ξεθοριάσουν αυτά τα έθιμα. Γιατί αυτό είναι το εφαλτήριό μας, είναι η βάση μας να πατήσουμε γερά για να προχωρήσουμε στο μέλλον.

Και δημιουργήσαμε λοιπόν σαν εκκλησία το εργαστήρι γνώσης. Με τα δωρεάν φροντιστήρια στα παιδιά του χωριού, με νησιωτική διδασκαλία και με αγγλικά. Δόξα τω Θεώ, ξεκινήσαμε 150 παιδιά. Μάθανε να μαθαίνουν αγγλικά, νησιωτική διδασκαλία στα μαθήματα γυμνάσιο, λύκειο, δημοτικό. Σε αυτά λοιπόν τα τμήματα εντάξαμε και ένα τμήμα για τα παιδιά, τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στα Νόγια. Ένα πρόγραμμα που είναι από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τα παιδιά λοιπόν αυτό έρχονται, καθίζουν εδώ πέρα ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο και μετά φεύγανε για χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Τα παιδιά δεν ξέρουν αγγλικά. Έρχεται λοιπόν η εκκλησία του Αγίου Γεώργιου με το εργαστήρι γνώσης και το σε δίνει το ερέθισμα και το δρόμο να μάθουν, δεν σου λένε είναι expert στα αγγλικά, να μάθουν κάποια βασικά να μπορούν εκεί που θα πάνε να συνοηθούν. Κάλεσα λοιπόν τα παιδιά, 25 παιδιά, ήρθαν στο εργαστήρι γνώσης, είχαν το μεταφραστή τους και τους λέω αυτό. Αυτή τη βοήθεια μπορεί να σας κάνει το εργαστήρι γνώσης. Εσείς είστε μουσουλμάνοι. Το καταλαβαίνω και δεν έχω κανένα θέμα. Αν αυτό αντίκειται στα πιστεύω σας και έχετε πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πάλι φίλοι, πάλι κουμπάρι. Μου λένε, όχι πάτερ, σας ευχαριστούμε. Τους λέω, όμως του λέω, θα σεβαστείτε το χώρο, θα σεβαστείτε τη δασκάλα, θα σεβαστείτε τη σημαία μας, την εκκλησία μας και θα έχουμε μια όμορφη και ειρηνική συνύπαρξη. Θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ, πάτερ. Συνεχίσανε, κάμαν τα παιδιά τα μαθήματά τους. Κάποια παιδιά του αναγνωρίζουν ακόμα και σήμερα ότι είναι δύο παιδιά εδώ πέρα. Κάποια άλλα, εντάξει, αυτό είναι στο. Όμως έδωκε η Εκκλησία τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να μπουν στον κόσμο αυτό των αγγλικών, να μάθουν κάποια πράγματα, μπορούν να συνηθούν στο μέρος που θα πάνε.

ξένος άνθρωπος, αυτός που θα έρθει στα Νόγκια. Βλέποντας αυτή την πρώτη εικόνα, κάνει αυτό. Όταν όμως πλησιάζει να ακούσει, κέρασέ τον. Την ώρα που θα τα κάνουν την κουβέντα, τη συζήτηση, αλλάζει 180 μοίρες στροφή. Βλέπει λοιπόν ευαισθησία, ρομαντισμό, αγάπη και όμορφα συναισθήματα. Δεν μπορείς να είσαι διαφορετικός όταν ζεις με τα στοιχεία της φύσης, με την πέτρα, το χιόνι, τον αέρα και το βοριά, το ξεροβόρι. Είναι λοιπόν αυτό το εξωτερικό, αλλά ποτέ δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Το μέσα ψάχνουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχω πολλές φορές ότι ο επισκέπτης που θα έρθει στα Ανόγια δεν θα δει παραδοσιακά κτίσματα, γιατί είναι ένα χωριό που είναι τρεις φορές χτισμένο από τα ίδια πέντε ολοκαυτώματα, στις ίδιες πέτρες, στα ίδια θεμέλια. Γι' αυτό βλέπει να έρθει. Όμως θα δει την ανθρωπιά. Θα δει το φιλότιμο, θα δει την ψυχή και την καρδιά του Ανογιάννου. Ο Άγιος Γιάννης είναι του 12ου αιώνα. Είναι μία μικρή εκκλησία με τοιχογραφίες. Από τότε με δύο τοιχογραφίες, η μια σπάνια, η άλλη τοιχογραφία πρέπει να έχουν κάτι αντίστοιχες, μια-δυο ακόμα. Είναι δείχνει τη βάπτιση με το Χριστό γυμνό και δείχνει και τη Σταύρωση, το οποίο έχει στα χέρια τον ήλιο και τη σελήνη. Είναι μια ιδιαιτερότητα, μοναδικότητα. Μπορεί να την επινόηση του τότε αγιογράφου της εποχής, όμως δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο πουθενά άλλου. Είναι του 12ου αιώνα, συντηρείται από την αρχαιολογία, είναι ο μητροπολιτικός ναός του χωριού. Γιατί σε αυτήν την εκκλησία γίνονται οι εκδηλώσεις για τις ελληνικές επετείους, για όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε άλλη μια εκκλησία, εκεί που είναι η Παναγία στο Περαχώρι, η οποία Παναγία είναι του 1910 έχει χτιστεί, η οποία έχει ταυτιστεί με το ολοκαύτωμα των Ογείων, γιατί το μυρολόι που έγραψε η γυναίκα όταν γύρισε από το ολοκαύτωμα, κάνει το παράπονο της την παράγει στην Παναγία, το «Ω Παναγιά μου Ανογιάννη». Σε αυτή λοιπόν εκεί που είναι η Παναγία υπήρχε ο Άγιος Χαράλαμπος και αυτή μια εκκλησία του 12ου αιώνα με τοιχογραφίες μέσα. Όμως οι άνθρωποι την εποχή εκείνη μεγάλωνε η γειτονιά και θέλουν να φτιάξουν μια μεγάλη εκκλησία. Δεν γνωρίζανε λοιπόν την αξία που έχει αυτός ο μικρός ναός με τις τοιχογραφίες του 10ου αιώνα. Χτίσανε την Παναγία και είχαν μέσα την εκκλησία. Μόλις ολοκληρώθηκε ο ναός της Παναγίας, χαλάσανε την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου ήταν και έμεινε η Παναγία. Και γι' αυτό γιορτάζεται το 15 Αύγουστο, αλλά γιορτάζεται, πανηγυρίζει και τις 10 του Φλεβάρι που είναι το Αγίου Χαραλάμπου.

Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στα Ανόγια, επισκεπτόμαστε το οροπέδιο της Νίδας, όπου είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Κρήτης και βρίσκεται στην καρδιά του Ψιλορίτη. Οι τριγύρω κορυφές είναι χιονισμένες έως τις αρχές του καλοκαιριού, δημιουργώντας ένα υπέροχο τοπίο. Το όνομα του προέρχεται από τις λέξεις «στην Νίδα», που σημαίνει «στον Ψιλορίτη».

Στο οροπέδιο της Νίδας θα θαυμάσετε το σπηλαίο ιδέων άντρο ή αλλιώς τη σπηλιά του Δία, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία η Ρέα έκρυψε τον Δία από τον Κρόνο. Εκτός από το μυθικό σπηλαίο, στην περιοχή βρίσκεται και η αρχαία Ζώμηθος, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Κρήτη. Τριγύρω στα βουνά θα διακρίνεται τα περίφημα Μυτάτα, όπου οι βοσκοί φτιάχνουν το νόστιμο τυρί τους. Όσο για τον αντάρτη της Ειρήνης, φτιάχτηκε με τις πέτρες που είχαν σε σωρούς οι αντάρτες στο οροπέδιο για να μην μπορούν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα των Γερμανών, και στέκει αγέροχο για να θυμίζει την αντίσταση των Κρητικών κατά της γερμανικής κατοχής.

δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο αστεροσκοπείο Σκίνακα, ένα από τα πιο σημαντικά στην Ελλάδα. Ταξιδεύοντας προς την κορυφή του Ψιλορίτη, στα 1750 μέτρα θα το βρείτε. Το αστεροσκοπείο προσφέρει άριστες συνθήκες για υψηλής ποιότητας αστρονομικές παρατηρήσεις ακόμα και για την περιοχή της Μεσογείου. Είναι ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα αστεροσκοπεία. Ανοίγει για το κοινό μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της Πανσελίνου. Και κλείνουμε με εικόνες από το χιονοδρομικό κέντρο που πρόκειται να μεταμορφωθεί σε κέντρο δραστηριοτήτων χιονιού για μικρά παιδιά και οικογένειες, καθώς και ορεινών αποδράσεων. Υποδομή η οποία αναμένεται να δώσει το φιλί της ζωής για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού στα Νόγια.

0: Τα Ανόγια έχουν μεγάλη μουσική παράδοση. Έχουν γεννηθεί σπουδαίοι μουσικοί αλλά και καλλιτέχνες της Κρήτης μας. Ο Βασίλης Κουλάς είναι ένας από αυτούς, μιας και χρόνια τώρα τιμά την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Ένας καλλιτέχνης με αξίες και ήθος, που κατάφερε από την πρώτη κιόλας στιγμή να μπει στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Σήμερα μας μιλά για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα και αναφέρεται στην Τελίνα. Το σασμό που μπήκε στη ζωή μας τον τελευταίο καιρό, αλλά και για τις αναμνήσεις του στο χωριό. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας αφιερώνει αγαπημένα τραγούδια με το υπέροχο μουσικό σχήμα του, αλλά καλύτερα να αφαιθούμε στα λόγια του και να γνωρίσουμε τους δικούς του ανθρώπους. Κύριε Σκουλά, βρισκόμαστε στο σπίτι σας, ουσιαστικά στον τόπο σας. Αυτό ήταν τελικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, ε!
1: Καταρχήν σας καλωσορίζω και εύχομαι η λίγη παραμονή που θα είστε εδώ να είναι ευχάριστη. Πράγματι, είναι όνειρο ζωής. Ήταν ο κύκλος της καλλιτεχνικής μου καριέρας. Έφυγα πολύ μικρός από το χωριό, 12 χρονών. Γύρισα ανά τον κόσμο, δραστηριότητες πολλές. Κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου να κάνω επιστροφή στις ρίζες.
0: Και δημιουργήσατε το δικό σας παράδεισο. Όταν μπήκα εδώ, αυτό αισθάνθηκα, ένα μικρό παράδεισο.
1: Αυτό το εισπράττω από τους επισκέπτες που έρχονται εδώ πέρα και ευχαριστούνται και ικανοποιήσει κι εσύ και νιώθεις μια ικανοποίηση. Ευχάριστη.
0: Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια και θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι τη συνέντευξή μας με το σασμό. Είναι ένα σύριαλ πολύ πετυχημένο και εσείς είχατε συμμετοχή ενεργή. Τι περίμενατε τόση μεγάλη επιτυχία?
1: Ενεργή δεν μπορώ να το πω ότι τόσο ενεργή. Απλώς μου κάνανε πρόσκληση να συμμετέχω στα πρώτα επεισόδια ζωντανά σε ένα πανηγύρι που δημιουργήσαμε. Και μετέπειτα στην πορεία είχα άλλη πρόσκληση για να ερμηνεύσω ένα τραγούδι το οποίο έγινε πραγματικά αγαπήθηκε, πέρασε στον κόσμο. Μου το συζητάνε και είναι μια ικανοποίηση στο πρόσωπο μου, ευχαρίστη. Και από εκεί είναι θέμα του κόσμου εκτίμηση, πώς θα το εκτιμήσει, πού θα το τοποθετήσει.
0: Είναι η Κρήτη μας, όπως τη βλέπετε εσείς μέσα στο σύριαλ, αποτυπώνει τελικά τους ανθρώπους της?
1: Εντάξει, η Σύρια είναι, δεν μπορείς να το δεις 100% ότι αποτυπώνει. Υπάρχουν κάποιες υπερβολές, είναι αυτό, αλλά εφόσον ο κόσμος το αγκάλιασε, το αγάπησε, έχει κάποια πράγματα τα οποία αξίζει ο κόσμος και οι νέοι να τα εμπεδώσουν μέσα από το λεξιλόγιο, μέσα από τα κείμενα, μέσα από τις μουσικές, από όλο αυτό το πράγμα, μέσα από τις εκφράσεις των ηθοποιών και τα τοπία. Όλα αυτά παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο.
0: Ανόγια, βεντέτες και μεσίτες.
1: Δεν είναι μόνο βεντέτες εδώ, είναι βεντέτες παντού. Είναι παντού. Σε όλο τον κόσμο.
0: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας και αν εσείς, σαν Βασίλης Κουλάς, στο παρελθόν, είχατε, ας το πούμε, συμμετέχει σε κάποιο σασμό.
1: Κατά καιρούς, ναι, σε πάρα πολλούς. Σε διενέξεις των συγγενών σου, των απλών ανθρώπων της καθημερινότητας, που υπάρχουν κάποιες στριβές. Ενδιαφέρονται οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι είναι από συγγενείς, κουμπάρι, συντέκνη, συμπεθέρη, ενδιαφέρονται να μην προχωρήσει η τριβή και δημιουργηθεί το κακό. Και έτσι έχω και εγώ στην πορεία και μέχρι και τώρα, ας πούμε, όπου μπορώ να συμβάλλω για να κλείσουμε πληγές οι οποίες τυχόν έχουν κακή συνέχεια και κακή εξέλιξη. Έτσι. Και προσπαθούμε να συμβιβάσουμε, να συμφιλειωθούν. Αυτό είναι, νομίζω, στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο και σε όλους τους τόπους.
0: Σωστά. Είπατε για πληγές. Και αυτό το χωριό πόνεσε. Τρεις φορές κάηκε.
1: Πράγματι, τρεις φορές το κάψανε. Δύο φορές οι Τούρκοι, μια φορά οι Γερμανοί. Ξαναδημιουργήθηκε πάλι μέσα από τις ανάγκες, μέσα από τη λαχτάρα, τον ανθρώπο του χωριού που δεν μπορούσαν να παραγγειλθούν εδώ. Όσοι ζήσανε, βέβαια, και όσοι είπε. Και με κόπους, με δυστυχία, αλλά με μια αισιοδοξία, με μια ελπίδα, με μια ανάταση. Ξαναστήθηκε πάλι και πορευτήκαμε πάλι.
0: Το χωριό σας επηρέασε την καριέρα σας μουσικά?
1: Σίγουρα από εκεί, καταρχήν από εκεί ξεκίνησα. Από μικρό παιδί, τα βιώματα, τα παιδικά βιώματα στο χώρο μου, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν της εποχής εκείνης. Μερακλείδες, ήταν πληθωρικοί άνθρωποι. Στην καθημερινότητα είχαν ευγένεια, είχαν τρόπους, είχαν σεβασμό, γιατί είχαν δώσει παρόν σε δύσκολες περιόδους και σου το εκφράζανε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Δεν καυχότανε ότι, αλλά μέσα από την ευγένεια και την στάση τους, ας πούμε, καταλάβαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα μεγαλείο ψυχής και σου το εκπέμπαινε και εσύ ανέλυες μετά σιγά σιγά όλο αυτό το μεγαλείο που κουβαλούσανε. Και βιωματικά έχω πολλά πράγματα από αυτή την περίοδο σε μικρή ηλικία. Και πέρα από αυτό έχω και την κληρονομικότητα, βέβαια, που ο προπάπος μου έπαιζε λίρα, το έχω αναφέρει πολλές φορές, ο παππούς μου, ο αδερφός του παππού μου. Μετέπειτα ο πατέρας μου ανακάλυψε το ταλέντο του στα 70 του χρόνια, λαϊκός καλλιτέχνης, ζωγράφος, λαϊκός ζωγράφος.
0: Και πήραμε και τα έργα
1: και
0: του στο μουσείο του.
1: Όλο αυτό είναι κληρονομιά, είναι κληρονομικό, είναι κάτι που περνάει από γονίδιο, από γενιά σε γενιά.
0: Πείτε μου, εσείς με τόση μεγάλη πορεία και εμπειρία, τελικά αυτό το χωριό πώς έχει γεννήσει τόσο μεγάλους και σπουδαίους καλλιτέχνες, κατά τη γνώμη σας?
1: Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο οι άνθρωποι, όλοι γενικώς, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη μερίδα, οι οποίοι ήταν μερακλείδες και τις εποχές εκείνες ήθελαν να εκφραστούν. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα και δημιουργούσαν μέσα από αντεξοότητες, δύσκολες, στέρηση πολλών πραγμάτων. Μέσα από ένα καλαμπούρι στο καφενείο, μέσα από ένα κέρασμα, μια ρακή, να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα, να καλέσουν τον λιράρι της εποχής εκείνης, που υπήρχαν διάφοροι, άλλοι επαγγελματίες, άλλοι δεν ήταν επαγγελματίες, αλλά εξυπηρετούσαν αυτές τις καταστάσεις και γλεντούσαν μέχρι και δύο μέρες και όχι, και παραπάνω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σου δείχνανε το δρόμο, θες δε θες, άκουγες τις ωραίες φωνές, το λυρισμό που είχαν μέσα από το κανάκισμα των τραγουδιών, των σκοπών που τραγουδούσαν, το χορό, την κίνηση. Και από εκεί θες δε θες θα πάρεις. Δεν γίνεται να μην πάρεις. Όταν έχεις και κάποια βέβαια γονιδιακά στοιχεία, κληρονομικότητας και έχεις το μεράκι, έχεις την φλέβα, δεν ξέρω, είναι δύσκολο να μην αγοράσεις από αυτά τα πράγματα, να μην κερδίσεις.
0: Θέλω να μου πείτε τις στιγμές που εσείς εμπνέστε και γράφετε και δημιουργείτε. Ποιες είναι? Είναι στη χαρά σας, στη λύπη σας, εδώ στο σπίτι σας?
1: Είναι στιγμές οι οποίες είναι συσσωρευμένα πράγματα μέσα από τη διαδρομή, μέσα από τις εκδηλώσεις που συμμετέχεις, που διευθετείς εντός και εκτός Κρήτης. Είναι συσσωρευμένες πληροφορίες αυτές. Και κάποια στιγμή σου βγαίνουν αυθόρμητα. Δεν προσδιορίζεις να πεις τώρα θα κάτσω να κάνω αυτό γιατί θέλω να βγάλω αυτό το πράγμα. Όχι. Αυτό θα σου βγει, θα σου έρθει μόνο του.
0: Τώρα είστε σε μια κατάσταση που δημιουργείτε κάποια τραγούδια σε αυτή την περίοδο?
1: Όλο και κάτι.
0: Φτιάχνετε.
1: Όλο και κάτι.
0: Δεν μένετε ποτέ. Αλήθεια, ο Βασίλης ο Σκουλάς πότε λέει στον εαυτό του ότι εντάξει, είμαι μέχρι εδώ τώρα, ξεκουράζομαι, δεν σε κάνω περιοδίες, δεν πηγαίνω σε γιορτές, εκδηλώσεις?
1: Πρέπει να έχω την αυτογνωσία και το λέω πολλές φορές ότι κάποια στιγμή θα αποσυρθώ. Τώρα βέβαια είμαι ακόμα ενεργός, όχι τόσο έντονα που ήμουνα πίσω κάποια χρόνια. Δίνω το παρόν εντός και εκτός Κρήτης και πιστεύω ότι ακόμα κάτι καταφέρνω. Τώρα ένα, δύο χρόνια, τρία, πέντε, δεν ξέρω ακόμα πόσο. Αλλά πρέπει να έχω αυτογνωσία, πρέπει να έχω το στροφημία, κάποια στιγμή πρέπει να πω stop εδώ.
0: Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι όσα χρόνια σας θυμάμαι είστε ακριβώς ο ίδιος, σαν να μην έχει περάσει στιγμή ο χρόνος από πάνω σας. Πώς γίνεται αυτό? Κάνετε σωστή διατροφή, προσέχετε τον εαυτό σας, κάνετε άσκηση, πώς τα έχετε καταφέρει?
1: Δυστυχώς πέρασε, περνάει ο χρόνος, αλλά δεν του δίνω σημασία.
0: Δεν του δίνετε σημασία.
1: Γι' αυτό.
0: Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Νέα παιδιά, φρέσκα παιδιά, ωραίοι άνθρωποι. Έχετε δέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Μ' αρέσουν τα νέα παιδιά, να επικοινωνώ με τα νέα παιδιά, να ακούω τους προβληματισμούς τους γενικότερους, όχι μόνο της μουσικής, και παίρνω τη φρεσκάδα τους Και έτσι μου δίνουν δύναμη, μου δίνουν κουράγιο, μου δίνουν ενέργεια και να καταθέτω κι εγώ τις εμπειρίες μου σε αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε μεγαλώνοντας να αναλάβουν τα σκύπτρα της παράδοσης στα χέρια τους.
0: Μα εδώ στο χωριό, να ξέρετε, σας λένε δάσκαλο. Όπου και αν πήγα, όποιον και αν ρώτησα, μου έλεγαν θα πας στο Βασίλη Σουκουλά, τον δάσκαλό μας.
1: Δάσκαλος δεν μπορώ τώρα, με την έννοια πια ότι καταθέτεις τις εμπειρίες σου στα νεότερα παιδιά όσα θέλουν να εισπράξουν. Είμαι πρόσδεκτος, είμαι δοτικός, δεν μπορώ να πω σε αυτό. Είναι, θέλω, γιατί η έγνοια μου είναι τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Οι γενιές που θα έρθουν θα συμπράξουν και θα συμπορευτούν με τα παιδιά μου και με τα εγγόνια μου. Άρα λοιπόν θέλω να υπάρχει όσο γίνεται πιο καλό τρόπο να λειτουργούν και να πορευτούν, παρά το να τα αφήσουμε αμαθείς και χωρίς πληροφορίες, χωρίς...
0: Από τα παιδιά σας λοιπόν και από τα εγγόνια σας, ποιο θεωρείτε ότι έχει πάρει το χάρισμά σας?
1: Για τα δύο παιδιά παίζουν όλα καλά, όχι επαγγελματικά. Ο έγγονάς μου το έχει, σπουδάζει μουσική. Τώρα αυτό εξαρτάται από αυτόν τι θέλει. Να το εξασχίσει επάγγελμα ή απλώς για χόμπι. Αλλά λέω πάντα ότι ό,τι όργανο και να ξέρουμε. Οι πάντες, όλοι. Είναι φάρμακο ψυχής η μουσική. Οπότε τους κάνει καλό και για τους εαυτούς τους. Αν το κάνουν επάγγελμα, τότε πρέπει να συνδυάσουν και άλλα πράγματα που πρέπει να τα εμπλουτίσουν και να πορευτούν σαν επαγγελματίες.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι δύσκολο το επάγγελμα και πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που κάνεις στην παράδοση και κρατάς ένα όργανο παραδοσιακό είναι σαν να σου παραδίνουν ένα όπλο, μια σημαία, και πρέπει να την κρατάς ψηλά, με ιδανικά, με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, και στην καθημερινότητα πρέπει να είσαι πρότυπο. Πρέπει να είσαι δαχτυλοδειχτούμενος.
0: Πολύ ωραία. Έτσι είναι ακριβώς. Αυθεντικός, γνήσιος, και εσείς όλα αυτά τα στοιχεία τα έχετε άλλωστε, γι' αυτό και έχετε τόση μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτό το κρίνετε εσείς, βέβαια, και ο κόσμος.
0: Και ο κόσμος. Μα
1: και ο χρόνος μετά έρχεται να σε τοποθετήσει εκεί που αναφέρεστε, με την πορεία, στην πορεία.
0: Έτσι.
1: Δεν πρέπει να βιάζεται κανείς. Αφήνει λοιπόν το χρόνο και ο κόσμος ξέρει.
0: Τι ωραίες συμβουλές. Και για το κλείσιμο, αν θα λέγαμε μία μαντινάδα, ένα τραγούδι δικό σας που σας χαρακτηρίζει, που είναι 100% Βασίλης Κουλάς, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Όταν το παίξουμε θα το ακούσουμε.
0: Αυτό που θα παίξουμε λοιπόν είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει.
1: Θα το ακούσουμε. Οπότε όλα μ' αρέσουν, όλα είναι τα τραγούδια που έχω τραγουδήσει. Εάν δεν με ακουμπούσαν, εάν δεν μπορούσα να τα εκφράσω. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω τραγούδια. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία σε γυρίζουν δεκαετίες πίσω και απλώς ακούγοντάς το θυμάστε τις εποχές εκείνες με τις διαφορετικότητες, με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι. Δεκαετίες πίσω που και τώρα ακούγονται και είναι, συνεχίζουν να ακούγονται.
1: Έχουν μια διαχρονικότητα.
0: Σωστά.
1: Είναι κλασικά.
0: Μου ήρθε στο μυαλό, το πήραν οι γωνιές φωτιά και θα καούν τα νόγια. Δηλαδή, ναι. Εάν λέγαμε στίχους για τα νόγια, για το χωριό σας, ποιοι θα ήταν αυτοί?
1: Όλοι οι άνθρωποι εκφραζόταν με τα δύστιχα. Τον πόνο τους, τη χαρά τους, τη θλίψη, τον ερωτισμό του και την πίκα του. Δηλαδή όλα αυτά τα συναισθήματα τα εκφράζανε με μαντινάδες στις παρέες. Και έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί και νέα παιδιά και μεγαλύτεροι που δημιουργούν σε καθημερινότητα δύστιχα τα οποία μέσα σε ένα 15 σύλλαβο, μέσα σε 4 λέξεις συνοψίζουν αυτό το όλο νόημα που θέλουν να σε εκφράσουν.
0: Το δικό σας ποιο είναι?
1: Εγώ απλώς άκουγα, εισέπραθα, κατέγραφα και θυμόμουν.

0: Βασίλη Δραμουντάνη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω.
1: Και εγώ χαίρομαι, να σε καλά.
0: Έχετε δέσει πάρα πολύ ωραία με τον Βασίλη το Σκουλά. Είναι το παλιό, είναι το νέο και υπάρχει αυτή η μίξη η οποία σε τρελαίνει. Εγώ τουλάχιστον μ' αρέσετε πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί φαντάσου ότι με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά τα ακούσματα. Και πόσο μάλλον να έχεις τώρα αυτή την τύχη να το ζεις και να συμμετέχεις εσύ πάνω σε αυτή τη μουσική, σε αυτό το μεγαθύριο όπως είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς. Και εντάξει, εμείς στα Νόγια είμαστε τυχεροί γιατί προλάβαμε η γενιά, η προηγούμενη γενιά των Ανογίων και η τωρινή όπως είναι τώρα η μεγάλη, ήτανε ένας προς ένας. Και από στίχο, από τραγουδιστές, από μουσικούς, από γλεντιστές, χορευτές. Ήταν μια φουρνιά που βγήκε που έδωσε στα Νόγια άλλη όθηση και για μας τις νέους να συνεχίσουμε να μπούμε μέσα στην παράδοση και να συνεχίσουμε με αυτά.
0: Ο κόσμος εδώ, η νεολαία, πώς διασκεδάζει, πώς γλεντάει?
1: Η νεολαία στα Νόγια, το βλέπω και από τα live που κάναμε και εδώ και στην Τελίνα που παίζαμε όλο το χειμώνα και συνεχίζουμε και το καλοκαίρι. Δεν θα το πιστέψεις όμως ότι οι νεαροί έχουν μια ωραία έγκλη απάνω στην παράδοση, τη παρέα, γιατί η παρέα είναι το πιο βασικό για μένα. Μια καλή παρέα στρώνει το δρόμο και να βγεις μετά εδώ, όπως και εγώ από τις παρέες βγήκα, έμαθα να παίζω μαντολίνο. Από τις παρέες μαθαίνεις να συμπεριφέρεσαι και έτσι γαλουχίζεσαι και φτάνεις σε ένα σημείο και μπορείς να δώσεις μετά κι εσύ στους νέους που έρχονται. Και αυτό που βλέπω και στους νεαρούς, ότι είναι χαρισματικοί πραγματικά. Βλέπεις και γλεντούνε, ξέρουν να γλεντούνε πλέον και αυτό είναι αισιόδοξο.
0: Επέλεξες το μαντολίνο, δεν επέλεξες λαού το λύρα, γιατί?
1: Το μαντολίνο. Το πρώτο όργανο που έπαιξε ήταν λύρα όμως. Δεν πήγαινε στα χέρια. Το μαντολίνο ήρθε στη ζωή μου κοντά στα 11-12 χρόνια δεν ήμουνε. Μ' άρεσε πάντα το τραγούδι. Εγώ τραγουδούσα από κοπέλι στο σχολείο και όπου μπορούσα. Το μαντολίνο ήρθε στα χέρια μου όταν το έφερε ο Λουδοβίκος, γιατί ο Λουδοβίκος είχε δει σε μένα, ας πούμε, ότι είχα την τάση στη μουσική. Μια μέρα μου χαρίζει το μαντολίνο και μου λέει πάρ' το. Σαν τάξης μου χάρισε τον κόσμο όλο. Γιατί μάθαμε και σαν μικροί που ήμασταν, μάθαμε την καντάδα. Παίζαμε τις μουρνόβιτσες, πιάνουμε βίτσες και κάνουμε όργανα, ας πούμε, και παίζαμε. Γιατί το βλέπαμε από τους μεγάλους
0: και το, κάνετε
1: και το κάναμε κι εμείς. Ναι. Και όταν έπιασα το μαντολίνο στα χέρια μου, και άρχισα σιγά σιγά έτσι να παίζω. Ήταν πλέον δεδομένο ότι ο δρόμος δεν θα μπορούσε να φύγω από αυτό το δρόμο. Και δόξα τω Θεώ, γιατί από αυτό το όργανο έχω δει πολλά πράγματα στη ζωή μου και δοξάζω τω Θεώ.
0: Θα κλείσουμε την κουβέντα μας με στίχους που αγαπάς και στίχους που ταιριάζουν τόσο σε σένα όσο και στο χωριό σου.
1: Έτσι αλλά οι στίχοι που αγαπώ. Η στίχη που αγαπώ είναι πολύ. Κάθε στιγμή έχει το στίχο της. Αλλά τώρα μου έρθετε μια μαντινάδα στο μυαλό και θα την πω του Αριστείδη του Χαιρέτη που λέει για την αγάπη. Λέει, τι είναι αγάπη τελικά? Τη σκέψη μου κουράζω. Εσύ να πίνεις το νερό και εγώ να ξεδιψάζω. Και τη λέω αυτή γιατί έρχεται και μια νέα μελωδία που θα είναι και αυτή η μαντινάδα μέσα.
0: Με το καλό.
1: Μάμη, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και καλώς ορίστε στον τόπο μας.

0: Μάικο, εδώ είμαι σίγουρη ότι όταν βρίσκεσαι ηρεμής, χαλαρώνεις, ταξιδεύεις. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο τόπος σας εδώ στον Τιλίνα.
1: Είναι όμορφα. Εντάξει, όταν είναι η δουλειά σου παράλληλα.
0: Έχεις άγχος, γιατί διαχειρίζεσαι.
1: Προσπαθείς να
0: ηρεμήσεις. Και τον Τιλίνα ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είναι εδώ η καθημερινότητά σου, τι κάνεις, για πες μου.
1: Η καθημερινότητα έχει να κάνει με τη διαχείριση όλης της επιχείρησης. Με τη διοργάνωση εκδρομών, με την υποδοχή των φιλοξενούμενων.
0: Κάνεις και ξενάγεις, υποθέτω, ε.
1: Ναι.
0: 11 χρόνια με τον πατέρα σου ήσουν. Τι σε έκανε τελικά να σταματήσεις αυτή τη συνεργασία. Έπαιζες μαζί του. Και να συνεχίσεις βέβαια εδώ στη διαχείριση.
1: Το όνειρό του, η επιχείρηση αυτή. Αυτή η επιχείρηση ήταν το όνειρο του πατέρα μου. Ονειρευόταν πάντα να κάνει κάτι, να επιστρέψει στον τόπο του. Όπως και το έκανε, ας πούμε, το 1994 ξεκίνησε ο πατέρας μου εδώ. Έφτιαξε το εστιατόριο για τους επισκέπτες που ερχόταν στα χιόνια. Αυτό αργότερα αναπτύχθηκε το 2007. Έγινε το ξενοδοχείο με τις σουίτες, με το σπα, με την πισίνα του, το καφενείο το παραδοσιακό μας και εξελίσσεται συνεχώς. Οπότε και το ένα και το άλλο μου ήταν λίγο δύσκολο να τα...
0: Έχεις όμως αφήσει τη μουσική, ε?
1: Όχι, όχι, όχι. Παίζω ακόμη, εδώ ως επιτοπλίστω σε κάποια live. Έχουμε ένα ρεμπέτικο live και παίζουμε μαζί με την Ελένη την Τορνεσάκη, τον Βαγγέλη τον Σιλιγάρδο, τον Άγγελο τον Αρβανίτη και τον Γιάννη τον Παναγιωτάκη. Και παίζω σε αυτό, παίζω και με τον Βασίλη τον Δραμουντάνη σε κάποια live. Έτσι να...
0: Με τον πατέρα σου πώς είναι να συνεργάζεσαι τελικά?
1: Μεγάλο σχολείο. Μεγάλο σχολείο ήθους, συνέπειας. Είχε πολύ ωραίες εμπειρίες για εμένα. Είχε πολύ ωραίες εμπειρίες. Πολλά μαθήματα για τις σχέσεις, για τον κόσμο, για την συναναστροφή του πάλκου με τον κόσμο, του κόσμου με το πάλκο, των ισορροπιών αυτών. Ήταν πολύ διασκεδαστικά αυτά τα χρόνια.
0: Έχεις ένα μπαμπά, ο οποίος έχει πάρα πολλούς ρόλους.
1: Mm-hmm.
0: Τελικά πώς είναι να μεγαλώνεις με τον Βασίλη το Σκουλά, σαν
1: ναι,
0: παιδί?
1: Ναι, όντως. Εκεί έχουμε πάρα πολλούς ρόλους. Έχουμε τον πατέρα, τον επιχειρηματία, τον μουσικό. Και αυτό τολμώ να πω ότι ήταν δύσκολο, ήταν όμως εν τέλει, ας πούμε, στο ίσον έχει πάρα πολλές ωραίες εμπειρίες, ωραία πράγματα. Αξιολογώντας τα κι εγώ όσο μεγάλωνα, έτσι, διότι όταν κάποιος είναι μικρός, δεν τα καταλαβαίνει όλα εκείνη τη στιγμή. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αξιολογούνται τα πράγματα. Πήρα πάρα πολλά λοιπόν πράγματα και από την πλευρά του πατέρα και από την πλευρά του μουσικού και από την πλευρά του επιχειρηματία. Διότι είναι και παλιός επιχειρηματίας. Από το 68, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο επιχειρήν και δεν σταμάτησε ποτέ να είναι μέχρι και σήμερα.
0: Έτσι.
1: Οπότε σε άλλες εποχές, με μεταβάσεις εποχών. Οπότε είναι πολύ σημαντικά αυτά.
0: Αισθάνεσαι έτσι ένα βάρος κληρονομιάς να έχεις τις πλάτες σου με το όνομά του?
1: Ναι, κάποιος μπορούσε να το πει βάρος. Αισθάνομαι μια δυσκολία. Βάρος δεν είναι. Είναι χαρά. Είναι πολύ όμορφο να σου λένε οι άνθρωποι ωραία πράγματα για τον πατέρα σου, για την οικογένειά σου. Αυτό λοιπόν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή έχεις την ευθύνη να ακολουθήσεις και να συνεχίσεις το καλό. Ναι, είναι έτσι ένας πύχης που λέμε. Ένας πύχης είναι. Αλλά είναι ευχάριστο εν τέλει.
0: Εδώ, στα Νόγια, οι άνθρωποι μιλάνε με παρατσούκλια μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Εσύ εδώ μεταξύ βλέπω ότι έχεις έτσι λίγο το πιο έβυχο Μάικος, επειδή
1: ναι.
0: Έκανες σπουδές στην Αμερική.
1: Όχι. Αυτό το έχω από πολύ πολύ μικρός. Η μητέρα μου είναι Αμερικάνα.
0: Ναι.
1: Η καταγωγή της είναι από την Κρήτη, από το Φορφουρά, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμερική. Οπότε όταν ερχόμασταν στο χωριό, εγώ ήμουν λίγο ζωηρός, πολύ λίγο ζωηρός, οπότε εξαφανιζόμουν. Οπότε η μητέρα μου με φώναζε στα αμερικάνικα στη γειτονιά. Μάικο, Μάικο, Μάικο, Μάικο. Αυτό λοιπόν μεταφράστηκε και αργότερα έγινα Μάικος.
0: Μάικος.
1: Από μικρός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η ιστορία με τον μπαμπά σου που τον λένε Καλαθά.
1: Λοιπόν, ο πατέρας μου είναι ο Καλαθάς, διότι όταν ήταν πολύ μικρός ο πατέρας μου, ερχόταν ένας μανάβης στα Νόγια, ο οποίος ερχόταν οι νοικοκυρές, διαλέγαν τα λαχανικά τους. Και αυτός τα έβαζε στις τσάντες, τα πήγαινε στο σπίτι της νοικοκυράς και είχε και ένα καλαθάκι μικρό που βάζαν τα λεφτά για να πληρώσουν οι νοικοκυρές. Ο πατέρας μου λοιπόν συνέχεια τον βοηθούσε αυτόν τον άνθρωπο και κρατούσε το καλαθάκι αυτό με τα χρήματα που βάζανε. Οπότε λέγανε καλό στο καλαθάκι, καλό στο καλαθάκι, καλό στο καλαθάκι, μεγάλωσε το καλαθάκι και έγινε καλαθάς.
0: Τέλειες ιστορίες, ανθρώπινες ιστορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για την εκπομπή.

0: Έρωτος που ξεκινήσαμε από το πρώτο μας ειδί, κάναμε ένα αφιέρωμα σε τρεις γεράδες που ήταν εκτός ζωής και μετά όλα τα άλλα ήταν δικά μας. Θέλαμε να ξεκινήσουμε το δικό μας στυλ, που λένε, ας πούμε, το, κάτι να αφήσουμε και εμείς το όνομά μας, το, να μην πάμε και εμείς να παίξουμε το μπρο, το χανιώτη, να μην πάμε να παίξουμε το κάθε κομμάτι που έχει παίξει κάποιος άλλος, που ήταν και μεγάλο ρίσκο αυτό. Να ξεκινήσουμε την πρώτη μας κασέτα με δικά μας κομμάτια. Γιατί δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Πώς... Και ταυτόχρονα κιόλας μας συγκρίνανε με τα μεγαθύρια που ήταν τότε στην επιφάνεια στα καλύτερά των, ο Βασίλης Κουλιάς, ο Τσιμώνης, ο Εράτης, ο Σαραντώνης, όλοι. Ήταν στα καλύτερά των τότε που ξεκινούσαμε εμείς τη δική μας δισκογράφια. Ήταν δύσκολο να γράψει τώρα ένα δικό σου κομμάτι, να το στήριξει. Και όμως ακόμη μας ζητάνε από την πρώτη δουλειά, που είναι πάνω από 25 χρόνια, δεν είναι η πρώτη
1: 27.
0: Δουλειά.
1: 27. Άρα περιμένει, άλλο έρχονται. Δεν είναι ποτέ δεδομένο τίποτα. Στην ουσία, ας πούμε, σε άλλα ποντάρει, άρα είναι πιο πολύ ακούγονται. Δεν έχει να κάνει. Ας πούμε, εσύ μπορεί να κρίνεις άλλο καλύτερο.
0: Ούτε μία φορά δεν έχουμε πέσει μέσα.
1: Ναι.
0: Το συνδέα που κάνουμε λέμε ποιο θα είναι η επιτυχία. Αυτό. Και δεν είναι επιτυχία.
1: Άλλο ποντάρεις εσύ, άλλο.
0: Άλλο θέλει ο κόσμο.
1: Δεν τα χαλάσαμε ποτέ και σε τίποτα. Και προστριβές να έχουμε σε κάτι, ας πούμε, είναι του δευτερολέπτου.
0: Και δεν θα τα χαλάσουμε. Επέζαμε σε μια βάφτιση. Και κάλεσε αγώνα γεράρι και βγήκε και έπαιξε. Από κάτω ο πατέρας του Νοφώτης του ήθελε να χορέψουμε. Εγώ δεν είμαι τέτοιο χορευτής. Τρέχουμε δηλαδή στον χώρο, δεν είμαι. Και πιάνουμε και χορεύουμε. Και μου είπε μια μαντινάβα.
1: Όταν εγώ χόρευε μπροστά ο Γιώργης, είπα, φίλος μου είσαι και μπορείς, σαν θες να δοκιμάσεις. Βάλε φωτιά να μπω μπροστά, να σβήσει να περάσεις.
0: Εδώ τώρα, που θες εσύ να σου πούμε, εδώ να είμαι.

0: Οι ακρίτες παλιότερα στο Βυζάντιο προστατεύανε τα άκρα του Βυζαντίου από τους εχθρούς και έτσι και εμείς επιλέξαμε την ονομασία Ακρίτες με Ήτα για να προστατεύσουμε την παράδοση που είναι σε μια λεπτή γραμμή το παλιό με το νέο και προσπαθούμε και εμείς από τη δικιά μας μεριά να βάλουμε τα παιδιά όσο μπορούμε με σεβασμό σε όλο αυτό το κομμάτι της κριτικής παράδοσης που είναι πολιτισμός πάνω απ' όλα, έτσι, σεβασμό σε αρχές και όλο αυτό το κομμάτι με τη βαριά λέξη που ονομάζεται παράδοση. Ο σκοπός μας είναι όλα τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που κάνουν, να αγαπήσουν το χορό, να αγαπήσουν τη μουσική, την Κρήτη την ίδια και μέσα από εκεί μπορούν να ανακαλύψουν και πολλά άλλα πράγματα που περιέχει όλο αυτό το κομμάτι που είπαμε τον πολιτισμό.
1: Όλοι οι μαθητές μας, μικροί, μεγάλοι, έρχονται και εκτός Ελλάδος και εντός και εκτός να μάθουν τι σημαίνει Κρήτη. Είναι η Ανογιανή Φορεσιά. Η Σφακιανή έχει τη φούστα, η Ανογιανή έχει το κόκκινο πανί. Αυτή η φορεσιά είναι κατεξοχήν στο Αργαλιό, είναι η γιαγιά μου και η ποδιά και τα ασπρόρουχα όπως ήταν παλιά. Έχει το ζυπόνι, η Φάντη και η Ζώνη βέβαια. Και φυσικά το μαντίλι και τα κοσμήματα που δεν λείπανε. Είναι κληρονομιά από την προγιαγιά μου, Ζαφυρένια Βρέτζου τη λέγανε. Από το 1910 πήγαινε από γενιά σε γενιά, λέγονται κουβαρωτές καμπάνες. Είναι τα γνήσια παραδοσιακά της Σάρτζας. Αυτά φορούσαν εδώ στα Ανόγια για καλά. Και αυτό που φοράω στο στήθος, στο μπέτι μου, είναι η κολαΐνα. Λέγεται κολαΐνα με σταυρό και αυτά είναι οι μαμουντιέδες. Η παράδοση πάντα ενώνει, έτσι είναι και στα μαθήματα βλέπουμε πολλά παιδιά, πιανόμαστε χέρι-χέρι και ερχόμαστε κοντά, μας δένουν τα ίδια πράγματα.
0: Γινόμαστε ένα.

Ο Αλκιβιάδης Κουλάς ή αλλιώς Γρυλιός είναι ο πατέρας του Βασίλη Σκουλά. Στα 70 του χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, αποτυπώνοντας έτσι ό,τι στη ζωή του είχε χαραχθεί. Ξυλόγλυπτες δημιουργίες που αξίζει να δεις από το μουσείο αφιερωμένο σε εκείνον. Μας ξεναγεί ο γιος του, Γιώργος Σκουλάς ή αλλιώς Σακούλας. Μια ιδιαίτερη μορφή στα νόγια που κρατά σαν φυλακτό αναμνήσεις από τον πατέρα του.

Όταν ήταν μικρό παιδί, είχε πάντα ανοιχτά τα μάτια του και δεν κοιμούνταν. Έκλαιγε και είχε τα μάτια του ανοιχτά. Μα είχε ανοιχτά μάτια και καθαρά. Και του έλεγε, η γιαγιά μου, χαρόντο το παιδί μου που γρυρώνει, που γρυρώνει, που γρυρώνει, λέει γρυρνιός. Έτσι έμεινε το όνομα.

Αυτός άρχισε πρώτα τη ζωγραφική. Μετά άρχισε το ξύλο και μετά την πέτρα. Και ό,τι έκανε, το έζησε. Υπαρχτά προσωπάνια αυτά.

Άμα θέλει να βγει πιο μπροστά στο αόρι, η ΕΠΑΕ, στα πακέτα, στα χαρτιά, στο καφενείο, έκανε σχίθα. Από τότε είχε το σκουλίκι. Ή να δει στα όρια, έπιανε μια μπέτρα και χάρασε εκεί πέρα. Κακή μου λέει, καλό δεν λένε. Πολύ καλό το λέω. Και στην εισακτορία του Μεταξά, από τότε το είχε το σκουλίκι. Έρχεται ένας νοματάρης και του λέει Γρυλιό, αύριο θα ανοίξει τη σημαία. Καρμασμένοι, μα δεν έχουμε πρέπει, του λέει. Δεν τη βοράσεις. Δεν έχω να τη βοράσω. Δεν σε πάω κάτω, σε βάλω μέσα. Δικτακτορία. Ποιος κύριε από την Παπαδόπουλο. Που να έχουν το ανάθεμα. Και του λέει ο πατέρας μου, δεν έχω. Και πάει από κάτω και λέει της μάνας μου, δώσε μου ένα άσπρο πανί. Και του δει το πανί και κάνει έτσι με το πολύ αυτό. Είδες, από τότε το σκουλίκι. Και άρχισε τα 65 χρόνια. Ρώσε βέβαια τελευταία, τώρα πήγε στην Αθήνα και έκανε 20 μέρες. Στο Καμπούρο, αν θυμάσαι, γιατί ήταν έτσι, ένα κατσούλι. Και όταν τον πήγα και έφυγα, μου λέει ο Καμπούρο να πει του παππού, ήταν ορθοπαιδικός, τα χρόνια της αρχίζει το τα κόκαλα. Να πεις του παππού, να μην πολύ δουλεύει, να μην στείλει, να μην στείλει. Τότε του είπα τη Μαντινάδα, τα χρόνια ασπρίζουν τα παλιά. Η γνώμη δεν αλλάζει. Έτσι από αγαπά κι αλλής, ο νους κατασταλάζει. Για ξαναπέτυχε μου την ξηράπα. Και άμα ήρθαμε εδώ, του λέει, άστο, του λέω. Λέει, δεν μπορώ να σταματήσω. Και άμα θέλει να του πεις, φτιάξε με αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε να το φτιάξει. Αυτά είναι ο σέντασμός μου. Θα του παραδείξει, φτιάξε μου τη, εμένα. Αφού τη μεγαλύτερη αδυναμία την είχε της γυναίκας μου. Και του πεθαίνω μου. Και του είπε μια μέρα η γυναίκα μου, για να καταλάβεις παραδείγματα. Θα φτιάξει τον πατέρα μου. Αρχινά αυτό τι θέλει να το φτιάξει. Μπορεί να τα έκανε 30 φορές. Μια φορά του λέω, μα τι κάνεις εκεί. Λέει, επειδή μου τότε δεν μπορώ να το εσάσω.

0: Λευτέρης Μπέρκης, γνωστός μαντιναδολόγος εδώ στα Νόγια, αλλά και γνωστή μορφή θα έλεγα εγώ. Χορεύεις, τραγουδάς, γράφεις στίχους. Ο πατέρας σου, πολύ γνωστός και εκείνος. Νομίζω ότι το χάρισμα της μαντινάδας από τον παπά το πήραμε.
1: Καλώς ορίσατε, Αναστασία, στο χωριό μας. Πάντα τέτοια πράγματα να κάνετε όμορφα. Το χάρισμα της μαντινάδας, ναι, μπορείς να το πεις ότι το DNA υπάρχει από τον πατέρα μου. Είναι ο Γιώργης ο Μπέρκης, είναι από τους γνωστούς μαντιναδολόγους. Από την παλιά φουρνιά του χωριού, εκείνη την καλή φουρνιά, ο πατέρας μου, ο Μίχαλος, ο Γιαλάφτης, ο Πολογιάννης, πιο πριν ο Σακούλας, ο πάρα πολύ, να μην ξεχάσω κανένα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε την τύχη και γεννηθήκαμε σε έναν τόπο με πολύ έντονο στο DNA μας την παράδοση, την κουλτούρα της Μαντινάδας και ό,τι περικλείται γύρω από αυτό.
0: Λευτέρη μου, όλα τα χρόνια τα παιδικά έτσι τα θυμάσαι με γιορτές, με χορούς, με τραγούδια, με μουσική.
1: Θυμάμαι από πολύ μικρός, από τα 13-14 στο χωριό, που άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται γύρω μου. Στο σπίτι μας μαντινάδες, παρέες, γλέδια, σε γάμους, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε πολιτιστικά, σε δόξα τω Θεώ τα πολιτιστικά στον τόπο μας από το 81 και μετά έχουν αθίσει πάρα πολύ. Από την εποχή του Μάνου Χατζηδάκη, τότε, επί κλάδου, συνεχίζεται ακόμα αυτό. Οπότε, ο χορός, η μαντινάδα και η μουσική είναι πάντα μια καθημερινότητα για μας.
0: Γιατί λέμε ότι πρέπει να παρευρεθείς σίγουρα σε έναν ανογιανό γάμο και θα δεις κάτι διαφορετικό. Τι εννοούν, εσύ που ξέρεις την παράδοση εδώ του τόπου, ξέρεις και πως διασκεδάζει ο κόσμος, γιατί είναι τόσο διαφορετικός αυτός ο γάμος εδώ στα Νόγια?
1: Ο ανογιανός γάμος για μένα, γιατί θα πούμε και τα καλά, θα πούμε και τα κακά βέβαια, δεν είναι μόνο καλά εδώ πέρα. Είναι κάτι το διονυσιακό. Είναι κάτι το οποίο όποιος μπορεί να το ζήσει στους φίλους μας, στους επισκέπτες. Προσπαθούμε να έρχονται το καλοκαίρι βραδιές και μέρες που είναι γάμοι παραδοσιακοί για να το δουν αυτό, να μοιηθούν σε αυτό, να το νιώσουν, να περάσουν όμορφα. Είναι η χαρά των ανθρώπων, εκδηλώνεται σε μια πλατεία, σε μερικούς πάγκους, σε ένα γλέντι, σε ένα χωροστάζι, το οποίο σε κάνει να πηγαίνεις, αυτό που είπα πριν, το διονυσιακό, πηγαίνεις αλλού. Δεν είναι το ποτό και το φαΐ, είναι η ατμόσφαιρα του ανογιανού γάμου, η οποία σε χαροποιεί και σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Οι γάμοι βέβαια τα τελευταία χρόνια, πρέπει να πούμε, γι' αυτό είπα πριν και για τα καλά και για τα κακά, έχουν μεγαλώσει οι γάμοι. Όχι ότι έχει χάσει την ατμόσφαιρά του ο ανογιανός γάμος, απλά δεν μπορεί όταν έχεις 2.000 και 2.500 κόσμο να βιώσεις αυτό που βίωνες παλιότερα, που γινόταν 2-3 γάμοι μαζεμένοι, ναι, με 500 άτομα. Εκεί οι άνθρωποι ήταν πιο δεμένοι, δηλαδή πήγαινε κάποιος στο γάμο πραγματικά για να διασκεδάσει. Δεν πήγαινε μόνο για να δει. Ο ανογιανός γάμος δεν είναι φαΐ και ποτό, είναι γλέντι.
0: Είναι γλέντι.
1: Είναι γνήσιο γλέντι.
0: Βλέπω ότι φοράτε μαύρα. Αλλά και γυναίκες και άντρες εδώ στα Νόγια. Υπάρχει ένα συμβολισμό του χρώματος, στο ρούχο σας.
1: Κοίταξε να δεις. Τα μαύρα τα φορούμε πάλι στο χωριό εμείς. Τα βρήκαμε από τις παππούδες, από τις γιαγιάδες. Έχει την έννοια του το μαύρο χρώμα. Δεν το βάλουμε το μαύρο χρώμα για χάρη γούστου. Τα Νόγια έχουν καεί 3 φορές. Όπως ξέρετε, 2 από τους Τούρκους και 1 από τους Γερμανούς. Και μετά από το 3ο ολοκαύτωμα, το μαύρο ήταν ως ένδειξη πένθους, το φορούσε ο κόσμος για τους ανθρώπους που χαθήκανε, για τους ανθρώπους που υποφέρανε από τον ναζισμό, από τον φασισμό και από τους Γερμανούς που ήρθαν εδώ καταπατητές. Και λέω και μια μαντινάδα πάνω σε αυτό και λέω, εγώ τα μαύρα τα φορώ όχι γιατί τα βρήκα, μόνο γιατί τα Νόγια μας σκιάς 3 φορές. Καΐκα. Οι παλιότεροι άνθρωποι, βέβαια, στην ηλικία του παππού μου, της γιαγιάς μου, το χρώμα που θα βρεις να φοράνε είναι το μαύρο. Όπως τα σαρίτσια τα μαύρα και τα μαύρα μαντήλια οι γυναίκες. Τα μαύρα μαντήλια, αυτά τα μαύρα μαντήλια που για μας λένε είναι η ιστορία του χωριού μας, η ιστορία του τόπου μας. Και πατάμε πίσω εκεί, ότι ό,τι άλμα και αν κάνουμε για μπροστά, πρώτα κοιτάμε πίσω και πατάμε πίσω σε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι στην ιστορία του τόπου μας.
0: Σας άφησαν μεγάλη ιστορία και δεν ξεχνιέται έτσι εύκολα. Εσύ όμως, πες μου, ποιες είναι οι στιγμές έμπνευσής σου, γιατί έχεις δώσει πάρα πολλά τραγούδια καλλιτεχνών αγαπημένων εδώ στην Κρήτη μας. Πότε εμπνέεσαι, πότε γράφεις, πότε δημιουργείς?
1: Εγώ εμπνέομαι από τα πρόσωπα των ανθρώπων, από τα βλέμματα και από το βουνό, από τον Ψιλορίτη μας. Πιστεύω ότι ο Ψιλορίτης παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή την καλλιτεχνική φλέβα που υπάρχει στα Νόγια, σε αυτή την καλλιτεχνική άθηση. Και όπως είπε ο Ψιλορίτης, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τα Νόγια χωρίς τον Ψιλορίτη, ας πούμε. Μου φαίνεται ότι θα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Γυμνό.
1: Ναι, κάτι εντελώς διαφορετικό. Εμπνέομαι από τη χαρά, από τη λύπη, από τη φύση, από την καθημερινότητα, από πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου, από το γενικό καλό ή κακό που συμβαίνει σε μια κοινωνία πάντα, στην Ανογιανή, στην Κρητική και στην Ελληνική κατεπέκταση. Και μου έρχονται πράγματα και τα αποτυπώνω, τα γράφω στο χαρτί. Έχω την τύχη να έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως το μεγάλο του Βασίλη Σκουλά.
0: Αγαπημένος είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς, τον συνοδεύεις και σε όλες τις περιοδίες.
1: Είναι
0: του.
1: Η κορυφή μας εδώ στο χωριό, το λέω και το πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρότυπο για μας, ανεξάρτητα της μουσικής καριέρας που έχει και την καριέρα που έχει κάνει παγκοσμίως και διεθνώς. Είναι ένας άνθρωπος που για μας είναι ένα πανεπιστήμιο.
0: Έτσι.
1: Τον κάνουμε παρέα, μας εδασκαλεύει, μαθαίνουμε από αυτόν. Και έχω την τύχη να έχει τραγουδήσει κάποια πράγματα δικά μου, όπως πρόσφατα που είχαμε τύχει σε μια περιοδία στην Αμερική και στον Καναδά μαζί, παρουσίασε το βιβλίο μου. Το βιβλίο μου λέγεται Στο χώρο των στίχων και είχα την τύχη ο μεγάλος του Σκουλάς σε μια βραδιά από αυτές να πλουτίσει τη βραδιά της παρουσίασης με τη μουσική του. Τι καλύτερο για μένα.
0: Μπράβο,
1: και τι ομορφότερο.
0: Έτσι.
1: Έχω συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, δεν θέλω να λέω ονόματα. Είναι πάρα πολλοί, όπως ο Βασίλης ο Δραμουντάνης που παίζει το μαντολίνο, που είμαστε και φίλοι από μικρά παιδιά. Έχει πει πολλά τραγούδια δικά μου. Και τσάρε παιδιά στο Ηράκλειο, ο Μιλτιάδης, ο Βαρουχάκης, ο Χάρης, ο Φασουλάς εδώ. Είναι κάτι
0: πολύ
1: όμορφο για μένα.
0: Πολύ ωραίο συνέστημα και αισθάνεσαι και υπερήφανος γι' αυτό.
1: Αισθάνομαι υπερήφανος και αισθάνομαι μια ψυχική ικανοποίηση που αυτά που έχω μέσα μου τα ακούω κάποια στιγμή να τραγουδιούνται μελοποιημένα και το χαίρομαι που ο κόσμος τα παίρνει αυτά τα πράγματα. Γιατί ό,τι και να γράψεις και ό,τι και να πεις, άμα δεν το δώσεις στον άνθρωπο να το ακούσουν.
0: Και να το αγαπήσει. Να το,
1: ναι, δεν έχει νόημα να τα έχεις ένα σιρτάρι, ας πούμε.
0: Τι είναι τα λόγια για σένα, για να κλείσει η συνέντευξή μας.
1: Τα νόια για μένα είναι η Βιθλεέμ της καρδιάς μου, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή η καρδιά μου χτυπά και άμα δεν γράφει τη λέξη ανόγια μέσα νομίζω ότι δεν μπορεί να χτυπά. Τα αγαπώ πολύ τα νόια, οφείλω να πω, όπως αγαπώ και την Κρήτη μας. Τα νόια για μένα είναι μεγάλο πράγμα. Είναι αυτά που βλέπω στα πρόσωπα και στα βλέμματα των ανθρώπων. Εγώ έχω ένα παράξενο τρόπο και ακούω τη φύση μου μιλεί, ακούω τον ψιλορίτη, ακούω την πέτρα. Και γι' αυτό λέω και ένα στίχο που λέει «Εδώ η πέτρα σου μιλεί και ο βοριάς σου γνέφει. Εκείνος που τα φρουκαστεί, ελπίδες πάντα θρέφει».
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να άρχιστε πάντα με την υγειά σας στο χωριό μας, να κάνετε τέτοια όμορφα πράγματα. Να σας αφιερώσω μια μαντινάδα. Μια μαντινάδα που λέει, τη λέω για το χωριό πάλι για τα νόγια, λέει «Ανογιανέ μου έροντα, όποιος ταυτί σε βάλει, δεν ξαναγγίζει χέρα του ποτέ σε βιόλα άλλη».

Στους δύσκολους καιρούς που πέρασε το χωριό, η τέχνη της υφαντουργίας μεγαλούργησε. Οι γυναίκες του χωριού στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν άρχισαν να υφαίνουν και αυτή η παράδοση συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Η Χρυσούλα Δραμουντάνη Μανουρά είναι η νύφη του Ζαχαρία Δραμουντάνη, αδερφός του αρχηγού της Αντίστασης Γιάννη Δραμουντάνη Στεφανογιάννη. Μας εξιστορεί τα βιώματά της, αλλά και μας παρουσιάζει με μεγάλη περηφάνεια την τέχνη της. Μας ανοίγει το σπιτικό και την καρδιά της.

Στεφανογιάννης ήταν του πεθερού μου αδερφός. Είσαν τρία αδέρφια, ο Στεφανογιάννης, ο Στεφανοζάχαρης και ο Στεφανογιώργης. Ήσαν τα πρώτα παλικάρια του χωριού ήσαν. Αν ζούσε ο Στεφανοζάχαρης, στείλανε είναι αυτός αρχηγός της Εθνικής Αντίστασης. Άμα υπόθενε ο πεθερός, ο αδερφός του, παράλαβε ο Στεφανογιάννης. Και ήταν και ο Στεφανογιώργης, τρεις αδερφοί ήσαν και ήσαν και τρεις κόρες. Ναι, του Γιάννη, του Κεφαλογιάννη, η μάνα, η Όλγα, η κυρία Όλγα, ήταν του πεθερού μου αδερφή. Και του Στεφανογιάννη, του Στεφανογιώργη. Και είχαν και άλλες δύο αδερφίδες. Εδώ είχαμε μια πολύ καλή συγγενιά, τη Παλάτζενα, και αυτή τα ξέρενε όλα και μου τα έλεγαινε και μου έλεγαινε. Αυτή μου λέει, δεν κυκλοφορούσαν στα νόγια άλλοι άντρες. Μόνο αυτοί οι τρεις. Σασμός δεν γίνονταν στα νόγια, αν δεν θέλα πάει ο Στεφανός Ζάχαρης. Φύγαμε από εδώ, έφυγε ο πατέρας μου και πήγαμε στα Καστελιανά, στον Τζούτσουρο. Εκεί ήταν η γιαγιά μου Κατσοπρίνα, συγχωρεμένη, και ο παππούς μου Κατσοπρίνης. Και πήγαμε εκεί, εκεί με γέννησε η μαμά μου. Σε μια αποθήκη, στα τσουβάλια με γέννησε, στις φάκες απάνω. Και μου έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, ότι δεν επόθανε είναι ο φούρος. Ο άντρας μου δεν μπορώ τον έλεγε ο άντρας, τίποτα δεν εγνώρισε καλά, καλά. Όταν, και μου έλεγε, στις φάκες μωρί, απάνω σε καμά. Τυχερή ήθελα αν είσαι. Μου λέει, συγχωρεμένη μάνα μου, σφάτσα πάνω. Εγώ πήγαινα τσά σαν παιδί που εκλούθηνα τον αδερφό μου και έκανα τη μαντρατζίνα. Ξέρεις ποιο είναι το σωμάτι του γαϊδουριού. Και από κάθε πάντα μου κρεμούσαν τσιβούργες. Όλες τις γειτονιάς και τα αδέρφια μου. Και καβαλίτσι εγώ το γάιδουρο, έφευγα το πρωί νύχτα και καβαλίτσι, γιατί δεν είχαμε τότε δρόμους στα όρη. Είχανε μόνο πάθια. Και εγώ ήμουν πολύ μερακλίνα και τραγουδούσα. Αντιλαλούσα τα βουνά από το τραγούδι που έκανα. Πάρα πολύ τραγουδούσα εγώ. Ναι. Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι. Και τη ζωή μου όλη την έκανα ένα τραγούδι και ένα μυρολόγι. Τα όρια τα ψηλά βουνά τον έχουν τον αέρα. Τσινιώτικη παλικάρια. Δεν είναι κάθε μέρα. Μόλι την έλεγα. Έφαινα από το σπίτι μας. Όλα αυτά που είναι εκεί μέσα τα έχω εγώ φαμένα. Είμαστε καλές φάντες. Όλες οι Ανογιάννες, όχι μόνο εγώ. Όλες οι Ανογιάννες και καμότρες και φάντρες και γυναίκες με αρχές.

Το ξομπλιαστό κουλούρι με τα παραδοσιακά ξόμπλια είναι το κριτικό παραδοσιακό χειροποίητο κουλούρι του γάμου και της βάφτισης, το οποίο προσφέρεται στο κουμπάρο ή στον σύντεκνο. Τα ξόμπλια δεν είναι τυχαία. Κάθε ένα συμβολίζει και κάτι. Κάθε κομμάτι είναι χειροποίητο και φτιαγμένο από ζυμάρι, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη υπομονή και πολύ μεράκι.

0: Εμείς βρεθήκαμε στον παραδοσιακό φούρνο του χωριού για να ξομπλιάσουμε. Ένα έθιμο που καλά κρατεί στους γάμους και στις βαφτίσεις των ανογείων. Χρόνια τώρα, ο Γιώργος Νταγιατάς συνεχίζει την παράδοση που βρήκε από την οικογένειά του. Με την πολύτιμη βοήθεια της Μελίνας και της Ελπίδας, δίνει τα μυστικά ενός πετυχημένου ξομπλιαστού.
1: Ο φούρνος δουλεύει, πατέρα μου, το 1953. Από τις 3 η ώρα τη νύχτα σηκωνόταν η άλλη, μου έλεγε η μάνα μου, και τις θυμάμαι τώρα αυτές οι γυναίκες, και ζυμώνανε δύο κουλούρια να τα κάνουν τους συνδέκλους τους δώρο, και το κάνουν και πήγαινε το μεσημέρι, το ψήνε το βράδυ. Και ανέβαινε, γιατί δεν είχαν και τα εφόδια, μαγιές, τέτοια και όλα. Όλα είσαι μια δύσκολα. Ή θα φτιάξουν ένα ρόδο, ένα τριαντάφυλλο, λεμοναρθούς που κάνανε παλιά, το τζιμπίδι που χρησιμοποιούσανε, το παλιό εργαλείο που είχαν, το τζιμπίδι. Τώρα χρησιμοποιούν και το χτένι, χρησιμοποιούν και κάτι άλλο από τα διάφορα καινούρια. Αλλά το τζιμπίδι ήταν το πιο παλιό που φτιάχνουν τα κουλούρια. Τζιμπίδι και ψαλίδι. Έχει τα πουλιά, έχει τα ερπετά, αυτά όλα τα έχουν για τυχερά. Για το γούρι, ευτυχία, ρουσοφαγιά, όλα αυτά τα έχουν για καλό. Τα έχουν σταματήσει τώρα. Αυτά που γινόταν παλιά, εγώ θυμάμαι εδώ κουλούρια, ή μικρά, μεγάλα, ήσανε τα κουμπαρικά, ήσανε τη λαγίνα, τα κουλούρια, φτιάχνουν τη λαγίνα. Ήσανε τον Κανησιό τα κουλούρια, Κανησιό τα κουλούρια, ήσανε του Μπάστου. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο τώρα. Τσιλαγίδας ήταν πιο μικρό. Ήταν το μισό περίπου. Τον Κανησιό. Γιατί βάζανε στη μέση μία λαγίνα και κρασί. Μία κανάτα. Γυάλινη με κρασί μέσα. Τώρα αυτό τι συμβόλιζε, ψωμί και κρασί που πάνε στην εκκλησία. Αυτό τρώγεται. Έχει κανέλα, μαστίχα, μαγιά, τρώγεται. Το τρώγεται. Άμα θέλει να μην τρώγεται, έχει με άλλο τρόπο γίνεται. Θα το λουστράρουμε σε μερικές μέρες. Αλλά αυτά τρώγονται όλα. Όλα τώρα τρώγονται. Τι να σου πω, πραγματικά τα ανώγια έχουν την παράδοση. Την κρατάνε. Σε ορισμένα πράγματα ακόμη την κρατάνε που δεν γίνεται πουθενά. Και τώρα ακόμη κάνουμε κάτι τριβίδια μεγάλα για βαφτίσεις που τα έκανε παλιά ο πολύ στενός συγγενής του παιδιού. Ο πρώτος θείος. Δεν κάνανε δώρα και κάνανε ένα ψωμί 10 κιλά, 12.
2: Μέχρι να ζω και να μπορώ θα κάνω εγώ τα ξόμπια. Χαίρομαι που μεγάλωσα στα δοξασμένα νόγια.

Για τους Ανογιανούς, τα Ανόγια είναι το κέντρο του κόσμου. Άνθρωποι περήφανοι που αγαπάνε τον τόπο τους. Και εμείς είχαμε τη χαρά να τους γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα. Δεν προλάβαμε να σας δείξουμε ό,τι μάθαμε. Γι' αυτό θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο μέρος εκπομπής αφιερωμένο στα Ανόγια. Προς το παρόν όμως, θα σας μεταφέρω στο εργαστήρι του Φασουλά Νίκου, του Σκαμνάκου για τους Ανογιανούς. Μια ολόκληρη ζωή κάθεται σε ένα σκαμνί, κρατώντας στα χέρια του ένα επάγγελμα που είναι.

0: Τα στιβάνια του είναι παντού σε όλη την Κρήτη. Και αν και μεγάλο σε ηλικία, κοντά 93 χρονών, συνεχίζει ακάθεκτος, ακούραστος, με άφθονο κέφι για ζωή και εργασία.
1: Εγώ κάθε πρωί που αβάρω την πορεία, είμαι πιο καινούργιος στη δουλειά. Και πολύ μ' αρέσει το επάγγελμα.
2: Δεν με φορείς που κάθομαι σε παραστιά παναυτή.
1: Τα πρώτα βήματα τα πήρα από τον Μαστόρος. Μετά που είχα τις αγωγές έκανα τον Μάστορα, τα έκανα δικά μου κομμάτια. Το υπόδειγμα το μονοκόμματο που λένε, το έκανα εγώ πρώτο στην Κρήτη. Σας έδειξε το μονοκόμματο. Αυτό τώρα είναι έτοιμο για να γεννεί μονοκόμματο στα μέτρα που θα πάρω. Αυτό το στιβάνι τώρα γίνεται μόνο με μία ράφη από πίσω.
0: Με μία ράφη από πίσω.
1: Δεν γίνεται πουθενά. Είναι δύσκολη δουλειά. Πρέπει να έχεις, ακούσε να έχεις, πρέπει να έχεις μεράκι για να την κάνεις. Αν δεν έχεις μεράκι δεν μπορεί να κάνεις καλή δουλειά. Εγώ μπορώ να κάνω ένα στιβάνι, να το τελειώσω, παράδειγμα. Και να το θέσω εκεί στον πάγκο να το κοιτάξω, να μην μου γελά, να μην μ' αρέσει, για το χαράσω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έκαμψα ποτέ μου. Δεν ξενύχθησα ποτέ μου. Ήμουν και μερακλής, ας πούμε, στα νιάτα μου. Σιγά μου, σιγά να με χώρω και τέτοια. Αλλά δεν εμέθησα. Κάνω καλή ζωή. Δηλαδή, το φαΐ που θα φάω είναι καλό. Εδώ, μετά δε που παντρεύτηκα και στα διδρόμηση, το κράτο και γενική. Γιατί σαν παιδί, συγγνώμη, εμείς πήγαινε το πάει. Οι Γενογενοί είναι δραστήριοι άνθρωποι και καλοί άνθρωποι και εργατικοί και φιλότιμοι. Έχουν πολλές χαρές οι Γενογενοί άνθρωποι. Τα νόγια σαν ανθρώπους, δεν τις δίνεις σε όλη την Κρήτη. Θα σε φιλοξενήσεις, σου μιλήσεις, σε κεράσεις. Κατάλαβες.

0: τα Νόια για μένα είναι η Βιθλεέμ της καρδιάς μου. Αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή η καρδιά μου χτυπά και άμα δεν γράφει τη λέξη Ανόγια μέσα, νομίζω ότι δεν μπορεί να χτυπά.
1: Ο τόπος που μεγάλωσα. Ο τόπος που εδώ θα με θάψουν. Ο τόπος που ζω και αναπνέω.
2: Είναι το καλύτερο χωριό της Κρήτης. Έχουν αρχές, έχουν άντρες, έχουν παλικάρια. Και είναι η δύναμη της Κρήτης.
3: Για μένα τα Ανόγια θα είναι η κορφή του κράτους, η ακρόπολη του κράτους.
4: Τι να σας πω για το χωριό, αφού το λένε Ανόγια. Όλα τα λέει το όνομα, ίντα τα θες τα λόγια.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Σαν σήμερα το 1671 γεννιέται στη Βενετία ο Τομάσο Αλμπινόνι, παραγωγικότατος συνθέτης της μουσικής μπαρόκ, ο οποίος έγραψε πάνω από 50 όπερες και έμεινε γνωστός για τα κονσέρτα του για όμποε.
1: Το 1821 γίνεται επίσημη έναρξη της Επανάστασης στην Κρήτη και νίκη των Ελλήνων σε μάχη κοντά στο χωριό Λούλο των Χανίων.
0: Το 1864 γεννιέται ο Αλόις Αλτσχάιμερ, γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα.
1: Το 1868 γεννιέται ο Κάρλ Λαντστάινερ, Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος που έκανε τη μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας.
0: Το 1873 ο Ερίκος Σλίμαν, γερμανός επιχειρηματίας, πρωτοπόρος στον τομέα της αρχαιολογίας, ανακαλύπτει τους αμύθιτους θησαυρούς της Τρίας.
1: Το 1904 πεθαίνει ο Νικηφόρος Λίτρας, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους και δασκάλους της ζωγραφικής κατά τον 19ο αιώνα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σχολής του Μονάχου και πρωτοπόρος στη διαμόρφωση της διδασκαλίας των καλών τεχνών στην Ελλάδα.
0: Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει επαναστατική κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη.
1: Το 1928 γεννιέται στην Αργεντινή ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, γιατρός και επαναστάτης, ένας από τους αρχηγούς των ανταρτών στην Κούβα.
0: Το 1962 το Βατικανό ανακοινώνει ότι καταργεί τον Index Librorum Prohibitorum, δηλαδή τον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων, ο οποίος περιλάμβανε έντυπα που λογοκρίθηκαν από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, καθώς τα θεωρούσε επικίνδυνα για την ίδια και για την πίστη των μελών της.
1: Το 1982 τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής.
0: Το 1987 η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρομπάσκετ της Αθήνας, νικώντας τον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 102-101.
1: Το 1993 στην Τουρκία η πρώην Υπουργός Προεδρίας Τανσού Τσιλέρ γίνεται η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της χώρας.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες που τυλοφορούνται γονείς και παιδιά, τόμος Α του πατρός, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση, τόμος Α. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε, εγώ εδώ έχω την πρώτη έκδοση που έγινε το Δεκέμβριο του 2001. Προφανώς έχουν γίνει και άλλες εκδόσεις έκτοτε, από όσο ξέρω. Εδώ ο Γέροντας μας αναφέρει παραδείγματα από δύο έτσι ευρωπαϊκά συγγράμματα. Το ένα είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές της σχολής της αγωγής», εκδόσεις δίπτυχο Αθήνα 1965, το οποίο αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα, και το άλλο είναι το βιβλίο του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής Αθήνα 1964. Παίρνει μερικά αποσπάσματα και από αυτά τα βιβλία και τα αναλύει, θεωρώντας τα προφανώς χρήσιμα στον προβληματισμό μας. Πότε το παιδί παίρνει εχθρική στάση απέναντι στους γονείς του? Πάρα πολλές φορές όμως θεωρούμε τα σφάλματά του σαν προσβολές στο πρόσωπό μας. Λέγοντας ψέματα, νομίζουμε ότι στρέφεται εναντίον μας. Νομίζουμε ότι όταν λέει ψέματα πάει η δική μας η υπόλοιψη, πάει. Νομίζουμε εμείς ότι κάνει αταξίες για να μας στενοχωρήσει. Κάθε τι που κάνει το νιώθουμε σαν χτυπήματα στην προσωπικότητά μας, στην εξουσία μας. Αυτό είναι τόσο αληθινό, ώστε είναι αρκετά διασκεδαστικό το να βλέπουμε την τάση που έχουμε να θεωρούμε ασήμαντα τα σφάλματα που κάνει μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν είναι το δικό μας. Όταν δηλαδή το παιδί, προσέχουμε, κάνει ένα σφάλμα και αυτό το δεχόμαστε σαν προσβολή στο πρόσωπό μας, τότε χαλάμε τον κόσμο. Αλλά όταν το παιδί κάνει κάτι που είναι έξω από το δικό μας πλαίσιο και από τη δική μας περιοχή, όπου θα προσβληθεί το πρόσωπό μας, τότε το σφάλμα αυτό το βλέπουμε κατά ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, διότι είναι η φιλαυτία μας στη μέση. Και λέει τώρα ο συγγραφέας του άρθρου στη συλλογή άρθρων από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι: όταν αφηγείται το παιδί πως δεν φάνηκε τίμιο, μη πληρώνοντας το εισιτήριο στο λεωφορείο, χαμογελούμε γεμάτη επίοικια, ενώ όταν μας πάρει μερικές δραχμές από το πορτοφόλι μας, ατενίζουμε με απεσιόδοξη ματιά το μέλλον του. Δεν θέλει να πει εδώ ότι θα αφήσει κανείς να πάρει το παιδί από το πορτοφόλι χρήματα, αλλά θέλει να πει ότι και όταν η μαμά θα πάει κατατρομαγμένη και φοβισμένη στο πνευματικό και θα πει «το παιδί μου πήρε το και το», εάν εκείνη την ώρα ερευνήσει καλύτερα και προσέξει τα βάθη της ψυχής της, θα δει ότι δεν ταράζεται τόσο διότι το παιδί έκανε αυτό το σφάλμα και επομένως τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ταράζεται διότι προσέβαλε αυτή η ίδια, προσέβαλε την προσωπικότητά της. Άρα λοιπόν ξεκινάει από ένα συμφέρον το δικό της και όχι από αυτό το συμφέρον του παιδιού. Το παιδί δεν θα ενεργεί γενικά εναντίον μας, παρά όταν με τη δική μας στάση το έχουμε οδηγήσει στο να πιστεύσει πως μέσα μας φουντώνουν εχθρικά αισθήματα εναντίον του. Γενικά το παιδί δεν θα ενεργήσει, δεν θα κάνει κάτι εναντίον μας. Διαβάσαμε προηγουμένως στο άρθρο: λέγοντας ψέματα νομίζουμε ότι στρέφεται εναντίον μας. Κάνει αταξίες και νομίζουμε ότι τις κάνει για να μας στενοχωρήσει. Το παιδί, λέει ο πατήρ, δεν ενεργεί κατά κανόνα εναντίον μας, παρά όταν εμείς με τη δική μας στάση το έχουμε κάνει να πιστεύσει πως μέσα μας υπάρχουν εχθρικά συναισθήματα εναντίον του. Μην παραξενευόμαστε. Όταν η μητέρα σιδερώνει και ο μικρός, είτε για να παίξει, είτε έτσι για να κάνει ένα αστείο, ή επειδή έτσι του ήρθε, πάει και τραβήξει το ένδυμα που σιδερώνει, τότε η μητέρα μπορεί εκείνη την ώρα να πάρει μια εχθρική στάση απέναντι του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί να εξαγριωθεί, μπορεί να το χαστουκίσει, να το μαλώσει, και έτσι το επεισόδιο αυτό δεν θα το αντιμετωπίσει όσο γίνεται πιο επίοικος και με μια απάθεια. Όταν θα αντιδράσει σαν να είναι εχθρός του παιδιού της, όχι ότι κατά βάθος είναι εχθρός του παιδιού της, αλλά εκείνη την ώρα, είτε διότι ενοχλείται, είτε διότι δεν θα προλάβει τη δουλειά της, δημιουργείται μια εχθρική στάση στην ψυχή της μητέρας απέναντι του παιδιού, αυτό έχει σημασία, ένα κατ' του συμφέροντος, ένα κατ' του ότι πληγώνεται ο εγωισμός. Όταν λοιπόν η μητέρα, ο πατέρας παίρνουν μια τέτοια εχθρική στάση απέναντι του παιδιού, μην παραξενευόμαστε που και το παιδί θα λάβει και αυτό τα μέτρα του. Αν επιτρέπεται να πω τώρα, μπορεί να κάνει όντως μερικά πράγματα για να στενοχωρήσει τη μάνα του. Μπορεί να πει ψέματα για να στραφεί εναντίον της, όπως είπε πιο πάνω. Αλλά κατά κανόνα, εάν η στάση των γονέων είναι όχι εχθρική, και το παιδί δεν θα πάρει στάση εχθρική απέναντι των γονέων. Κατά κανόνα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σεβασμός των κοινωνικών κανόνων. Άρθρο. Ωστόσο, το παιδί ζει μέσα σε μια κοινωνία και πρέπει να νιώσει πολύ γρήγορα πως υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που οφείλει να σέβεται. Πατήρ Σημεών. Δεν θα είναι ασίδωτο. Το παιδί θα ξέρει πως υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και μέσα στο σπίτι και στο σχολείο και στο δρόμο και παντού και πρέπει να τους σέβεται. Άρθρο. Οι κοινωνικοί και οι υλικοί αυτοί κανόνες πρέπει να παρουσιάζουν το γνώρισμα της κατευναστικής σταθερότητος για να του επιτρέψουν να αισθάνεται πως βρίσκεται σε ασφάλεια. Πατήρ Σημεών. Όλοι αυτοί οι κανόνες, όσο και αν είναι περιοριστικοί, μέσα στο σπίτι, το σχολείο, το δρόμο, σε ένα εντευκτήριο όπου συχνάζει το παιδί, το μικρότερο ή το μεγαλύτερο και γενικά οπουδήποτε, εάν στο τέλος έχουν ένα τέτοιο πνεύμα και έχουν μια τέτοια έννοια που να δημιουργούν ασφάλεια στο παιδί και όχι υπόνοιες κινδύνου και εχθρότητος, όλοι αυτοί οι κανόνες, όσο και αν στην αρχή στενοχωρήσουν το παιδί, γιατί το παιδί ορίζουν, θα του κάνουν καλό. Βέβαια, στην αρχή λίγο μπορεί να κλωτσίσει, λίγο μπορεί να αντιδράσει, αλλά τελικά θα προσαρμοστεί, διότι εκείνο που το ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Προσέξτε, όταν λέμε ασφάλεια, δεν εννοούμε μήπως το παιδί το πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Δεν εννοούμε ασφάλεια από τέτοιους κινδύνους, αλλά ασφάλεια από την πλευρά της ελευθερίας. Όπως και αν έχει το πράγμα, το παιδί, ό,τι κανόνες και αν του βάλουν, ό,τι και αν του πού να κάνει, αυτό που χρειάζεται τελικά είναι να βεβαιώνει την ύπαρξη της προσωπικότητός του. Είναι και αυτό μια οντότητα.

Δεν μπορούμε εμείς για το κέφι μας ή απλώς διότι έτσι μας ήρθε να καταπνίγουμε αυτή την ύπαρξη. Άντε από εδώ, άντε από εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο και απλώς να το χρησιμοποιούμε για να μας διασκεδάσει. Πρέπει να σεβαστούμε, το έχουμε τονίσει, αυτή την ύπαρξη, την προσωπικότητα του παιδιού από την πρώτη μέρα της υπάρξεώς του. Η θέληση των γονέων, οι λόγοι των γονέων, οι αρχές των γονέων πρέπει να είναι πράγματα σταθερά και αμετακίνητα. Το παιδί θα κατανοήσει πολύ γρήγορα τους λόγους αυτών των κανόνων. Όταν οι γονείς θέλουν κάτι, αυτό να είναι σταθερό. Όταν οι γονείς λένε κάτι, αυτό να είναι σταθερό. Όταν οι γονείς έχουν ορισμένες αρχές, αυτές οι αρχές να είναι σταθερές. Όχι να τα αλλάζουν αυτά από τη μια ώρα στην άλλη και από τη μια μέρα στην άλλη. Διότι αν το κάνουν αυτό, το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη απέναντι στους γονείς, πάει το κύρος των γονέων και ούτε αυτή την ασφάλεια περί της οποίας ομιλούμε αισθάνεται άνετα το παιδί. Και αυτό το ίδιο αισθάνεται ότι χάνεται και επιπλέον δεν αισθάνεται ασφάλεια. Βέβαια, πρέπει να σκέπτονται οι γονείς. Αυτό που λένε στέκεται καθεαυτό. Και έπειτα να επιμένουν. Οι αρχές που έχουν στέκονται καθεαυτές. Και έπειτα να επιμένουν στις αρχές ή στη θέλησή τους. Η επιθυμία του για ανεξαρτησία, μας λέει το άρθρο, που είναι ένα φυσικό συνέστημα και που το σπρώχνει να προοδεύει ασταμάτητα, πρέπει να περιορίζεται από την ελευθερία των άλλων. Βέβαια, θέλει το παιδί να είναι ανεξάρτητο, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ανεξαρτησία των άλλων και η ελευθερία των άλλων. Και πρέπει να το κάνουμε να νιώσει, συνεχίζει το άρθρο, όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αλληλεγγύη που ενώνει όλον τον κόσμο τριγύρω του. Το παιδί που δεν μπορέσαμε να το κάνουμε να καταλάβει την αναγκαιότητα αυτών των κανόνων, είτε γιατί το παραμελήσαμε, είτε γιατί το παραχαϊδέψαμε, θα έχει την εντύπωση πως είναι έξω από τους νόμους που δένουν τα μέλη της οικογένειας και αργότερα της κοινωνίας. Θα υποφέρει όταν θα χρειαστεί να υποτάξει τις επιθυμίες του στους άλλους και αυτό θα το εμποδίσει να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Δεν είναι λίγα τα παιδιά μας, λέγει ο πατήρ Σιμεών, και αλλά δεν είναι και λίγοι οι ενήλικες 20 και 25 χρόνων που μπορεί να έχουν φτιάξει και οικογένειες, οι οποίοι επειδή οι γονείς τους δεν φρόντισαν εγκαίρως να τους καλοβάλουν, σεβόμενοι την ελευθερία τους, την ασφάλειά τους και την προσωπικότητά τους, μέσα σε ορισμένους κανόνες της οικογενείας και γενικότερα της κοινωνίας, αισθάνονται ξένοι, αισθάνονται έξω από την οικογένεια. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται και έξω από την οικογένεια που λέγεται κοινωνία, σαν να ζουν στο περιθώριο, διότι πιάνουν διαρκώς τον εαυτό τους, τις είδε για ποιους λόγους, να είναι έξω από τους κανόνες που διέπουν μια κοινωνία ή τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν μια οικογένεια. Περί τιμωριών. Παρά τη διαφορετική ηλικία, λέει το άρθρο, που μας χωρίζει από το παιδί, νιώθουμε πολλές φορές πως είμαστε αδύναμοι, αφοπλισμένοι μπροστά του και μπροστά στις δυσκολίες. Ενώ εμείς είμαστε τόσο μεγάλοι, λέει ο πατήρ Σιμεών, και το παιδί τόσο μικρό, καμιά φορά σηκώνουμε τα χέρια. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Δεν ξέρουμε πώς να τις αντιμετωπίσουμε, λέει το άρθρο, τις δυσκολίες του, για να το οδηγήσουμε στο να κατανοήσει τους κανόνες στους οποίους οφείλει να υποταχθεί. Τότε κατασκευάζουμε όργανα. Επειδή λοιπόν σηκώνουμε τα χέρια, δεν έχουμε κανέναν άλλον τρόπο και κατασκευάζουμε όργανα. Τι όργανα αυτά είναι οι τιμωρίες? Οι τιμωρίες αυτές ποιες είναι? Πώς τις έχουμε διαλέξει? Ποια είναι τα πραγματικά τους αποτελέσματα? Δεν παραλλάζουν και πολύ από γενιά σε γενιά? Αντλούν τη δραστικότητά τους από τις τρεις ακόλουθες πηγές. Μας λέει το άρθρο, ένα μέρος τιμωριών στερούν το παιδί από ένα πλεονέκτημα, το φρούτο, το φαγητό, τις διασκεδάσεις κλπ. Άλλες του εμπνέουν τον φόβο, σκοτεινό δωμάτιο, οργισμένες κραυγές, κλωτιές, μαστίγιο, χαστούκια κλπ. Άλλες τιμωρίες προκαλούν μέσα του ένα συνέστημα ταπείνωσης. Όχι την καλή ταπείνωση, διευκρινίζει ο πατήρ Σιμεών. Εδώ είναι η ταπεινωτική κατάσταση που δημιουργείται στο παιδί. Άρθρο. Πώς δημιουργείται αυτό? Αποκάλυψη του σφάλματος μπροστά σε έναν τρίτο, περιπέγματα κτλ. Πόσες μητέρες και πατέρες το κάνουν αυτό, υπογραμμίζει ο πατήρ Σιμεών, αλλά και καθηγητές, δάσκαλοι, δασκάλες στα σχολεία. Επισημαίνουν ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, που έχει κάποιο ελάττωμα ή που δεν διαβάζει και το φορτώνουν με επίθετα. Βαφτίσια έχει κάθε μέρα το σχολείο.
Μερικές από αυτές τις τιμωρίες, λέει το άρθρο, προπάντων οι σωματικές, συνδυάζουν φόβο και ταπείνωση. Θα εξετάσουμε μερικές περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε μια τιμωρία και με αφορμή την καθεμιά από αυτές θα προσπαθήσουμε να βρούμε ποιες ήταν οι πραγματικές συνεπειές τους και θα αναρωτηθούμε μήπως υπήρχε τρόπος να ενεργήσουμε διαφορετικά.

Πρώτον, τιμωρίες που εμπνέουν φόβο. Πρώτα για τις τιμωρίες που εμπνέουν φόβο. Έχει εδώ ένα παράδειγμα. Ο Παύλος μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία εκείνων που ονομάζονται ανυπόφοροι. Θορυβοποιός, ταραξίας, διαταράζει την οικογενειακή γαλήνη. Ο πατέρας θέλει να διαβάσει, η μητέρα κουρασμένη από τις σπιτικές δουλειές προτιμά να κάνει το μαντάρισμά της σε μια ατμόσφαιρα σχετικής σιωπής, αδύνατον. Ο Παύλος πηγαίνει έρχεται. Δεν μπορεί να σταθεί ήσυχος. Χυμάει τώρα πάνω στη Μαρία, τη μικρή αδερφή του, που ζωγραφίζει φρόνημα. Ο Παύλος είναι κοντά στο τραπέζι. Κουνάει λίγο την καρέκλα της Μαρίας. Αυτή δοκιμάζει να αποκρούσει τον επιδρομέα, μα είναι η πιο αδύναμη. Ο πατέρας επεμβαίνει και τελικά το ποτήρι με το βρώμικο νερό, όπου η Μαρία βρέχει το πινέλο της, αναποδογυρίζει πάνω στο τραπέζι. Ο πατέρας εξαγριώνεται. Αφού ο Παύλος βασανίζει όλο τον κόσμο, ένα πράγμα έχει να κάνει. Να τον στείλει αλλού. Όχι οπουδήποτε, μα σε ένα μέρος όπου θα στενοχωρηθεί τόσο πολύ, ώστε δεν θα έχει καμιά επιθυμία να ξαναγυρίσει εκεί. Σε εκείνο δηλαδή το μέρος που θα τον βάλει. Υπάρχει στο διαμέρισμα ένα καμαράκι χωρίς παράθυρο, όπου μαζεύτηκαν τα άχρηστα αντικείμενα και όπου ο Παύλος θα μπορέσει να στοχαστεί πάνω στους κινδύνους που πηγάζουν από τη διατάραξη της κυριακάτικης γαλήνης. Θα τον βάλουν εκεί λοιπόν μέσα στο μπουντρούμι. Όταν θα καταλάβει, θα μπορέσει να ξαναβρει τη θέση του στην τραπεζαρία. Και τον πήγε ο πατέρας του. Ο Παύλος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, στο άγνωστο. Πόσες πιθανές παρουσίες μέσα σε αυτή την αδιαπέραστη σκοτεινιά, όπου ακούγονται παράξενοι κρότοι. Μέσα στο σκοτάδι, μικρό παιδί αυτός, ποιος ξέρει τι δεν έρχεται στο μυαλό του. Αν είναι και κοριτσάκι καμιά φορά. Το κορύφωμα της κακοτυχίας είναι ένα παλιό ρολόι του τοίχου που αρχίζει να ηχεί. Τα επιπλατρίζουν. Ο Παύλος δεν χάνει την ψυχραιμία του. Έχει την υπερηφάνειά του. Ως ένα σημείο βαστάει. Τι θα με κάνει ο πατέρας που με έφερε εδώ? Ξαφνικά όμως ο φόβος γίνεται τόσο πολύ δυνατός, ώστε ο Παύλος ορμάει στην τραπεζαρία και ζητάει συγγνώμη. Το αποτέλεσμα που γύρευαν φαίνεται πως το πέτυχαν. Πρέπει από αυτό να συμπεράνουμε πως ο τρόπος αυτός για να πετύχουμε την πειθαρχία είναι καλός. Ας αναρωτηθούμε αν δεν έχει προκαλέσει μεγαλύτερο κακό, παρακαλώ. Παρόμοιες τιμωρίες, όχι ακριβώς τέτοιες, μπορεί να επιβάλλει κανείς στο παιδί του ή ένας δάσκαλος στο μαθητή του και να νομίζει και τελικά να βλέπει ότι πέτυχε, αλλά το καλό που πέτυχε άραγε ήταν τόσο ώστε να καλύψει το κακό που έγινε. Από τη στιγμή της γεννήσεώς του το παιδί, μπροστά σε κάθε δυσκολία, σε κάθε νέα κατάσταση, έχει ένα συνέστημα ανασφάλειας. Έχει την εντύπωση πως οι προσπάθειες δεν του επιτρέπουν να προσαρμοστεί και το συνέστημα αυτό θα μετατραπεί σιγά σιγά σε πραγματική αγωνία. Όταν το παιδί φοβάται, το έργο μας συνίσταται στο να το ενθαρρύνουμε, να το κάνουμε να νιώσει πως ο κίνδυνος είναι ανύπαρκτος. Όταν πρόκειται για φανταστικούς φόβους, ή καλύτερα να του δείξουμε πώς να τους υπερνικήσει. Να του διδάξουμε με λίγα λόγια την τεχνική της ζωής. Πολλές φορές το παιδί δεν ξέρει, όμως να, που εμείς με τη θέλησή μας το τοποθετούμε σε συνθήκες τέτοιες που δεν μπορεί να αντιδράσει παρά μόνο με το φόβο. Και πάνω σε αυτό το φόβο εμείς κυρίως υπολογίζουμε. Είναι έγκλημα να μεταχειρίζεται ο γονέας το παιδί, ο δάσκαλος τον μαθητή ή όποιον τέλος πάντων άνθρωπο, προπαντός το παιδί, να τον μεταχειριζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο που να τον φοβήσουμε. Αυτό αφήνει ανεξίτηλα αχνάρια. Αφήνει πληγές μέσα στο παιδί. Το παιδί, λέει το άρθρο, γνωρίζει τον κόσμο πρώτα-πρώτα μέσα από τους γονείς του. Αν η στάση τους του χάρισε εμπιστοσύνη, θα συμπεράνει από αυτό πως ο κόσμος είναι καλόβουλος και πως αν έλθει σε επαφή με αυτόν δεν θα του συμβεί τίποτε το οδυνηρό. Όμως, στην περίπτωση του Παύλου, οι γονείς του έχουν αποδείξει την ανυπουριά του, την απραγιά του. Αν αυτοί που τον αγαπούν περισσότερο ενεργούν με τον τρόπο αυτό, πόσες και ποιες δυσκολίες δεν θα συναντήσει έξω από την οικογένεια. Να, από πού πηγάζει επιθυμία για απομόνωση, η ατολμία και μια στάση κλειστή και φοβητσιάρικη. Πόσα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται έφηβοι, δημιουργούν και τα ίδια πλέον οικογένεια και ακόμη βρίσκονται σε μια κατάσταση απομονώσεως. Δεν είναι εκείνη η ευλογημένη απομόνωση που σώζει τον άνθρωπο, αλλά αυτή που δημιουργεί κόλαση αληθινή μέσα στον άνθρωπο. Είναι άτολμη, φοβητσιάριδες, κλειστή, είναι μια άρρωστη απομόνωση.
Εξάλλου, λέει ο αρθρογράφος, θα τα βάλει μαζί μας για τη στάση μας. Εμείς είμαστε εκείνοι που του δημιουργήσαμε μια κατάσταση φόβου, άρα κατωτερότητος. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Επιθυμεί να αντιδράσει και να στραφεί εναντίον μας. Επειδή δεν μπορεί να έχει στην περίπτωση αυτή το προβάδισμα, θα βρει μια ευκαιρία για να προβεί σε αντεκδίκηση. Αυτό που λέγαμε αρχή-αρχή. Και θα νιώσουμε μεγάλη έκπληξη όταν μάθουμε πως ο Παύλος βρέχει το κρεβάτι του τη νύχτα και πως αυτό είναι για αυτόν ένα ασυνείδητο μέσο για να μας αποδείξει πως δεν είμαστε οι πιο δυνατοί. Μικρά παιδιά, λέει ο πατρίς Σιμεών, που δεν καταλαβαίνουν, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εκδικηθούν τη μητέρα τους. Θα σου δείξω εγώ, μαμά, σαν να λέει. Όχι ότι το συνειδητοποιεί αυτό το παιδί, αλλά υπάρχει και άλλος βαθύτερος λόγος. Είπαμε, είναι προσωπικότητα, είναι μια οντότητα καινούρια και θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Άλλο τώρα ότι είναι λανθασμένος ο τρόπος που θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Πάντως θα τη βεβαιώσει και θα βρει τρόπο να τυραννίσει τη μάνα του. Αν έχουμε την τάση, λέει ο αρθρογράφος, να χρησιμοποιούμε με συστηματικό τρόπο αυτές τις τιμωρίες που προκαλούν φόβο, η ανασφάλεια και η αγωνία θα κυριεύσουν το παιδί, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις παθολογικές αντιδράσεις που δημιουργούν σοβαρά εμπόδια για το μέλλον του. Αυτά αναφέρει για τις τιμωρίες που εμπνέουν φόβο το άρθρο που διαβάζουμε.

Δεύτερον, τιμωρίες που δημιουργούν ταπεινωτική κατάσταση στο παιδί. Στη συνέχεια, έχει για την ταπεινωτική κατάσταση που δημιουργεί κανείς στο παιδί. Έχει ένα παράδειγμα με ένα κορίτσι, το άρθρο. Η Άννα, παρόλες τις προσπάθειες της μητέρας της, δεν πλένεται ποτέ, μας λέει ο αρθρογράφος. Έρχεται κάθε μέρα στο τραπέζι, με βρώμικα χέρια, με νύχια μαύρα. Τα μαλώματα, η στέρηση του φρούτου ή του γλυκίσματος στο φαγητό, οι υποσχέσεις δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Τότε η μαμά σκέπτεται πως αν διαλαλήσει στους γύρω από την Άννα το ελαττωμά της, θα ντραπεί και θα αλλάξει κάπως το φέρσιμό της. Καμιά φορά δεν προλαβαίνουν να πάνε σε κάποιο σπίτι και αμέσως οι μαμάδες αρχίζουν. Έτσι κάνει ο γιος μου, έτσι κάνει η κόρη μου, να του βάλεις μυαλό, να τον συμβουλέψεις. Δεν είναι σωστά αυτά. Μόλις έρχεται κανένας και ρωτάει για την κόρη της, η μαμά εξηγεί πως δεν μπορεί να τη δει γιατί προκαλεί αηδία. Τόσο πολύ δηλαδή την έχει κρύψει. Ή αν η εξήγηση αυτή γίνεται έτσι, που η Άννα την ακούει από το διπλανό δωμάτιο. Απέναντίας η μητέρα φωνάζει και παρουσιάζει το μικρό αδελφό, επαινώντας το ολοκάθρο παρουσιαστικό του. Έχει λοιπόν και γιο και κόρη η μαμά αυτή. Την Άννα, λέει στην ξένη που ήρθε στο σπίτι, δεν είναι ούτε να τη δεις. Φωνάζει το μεταξύ το μικρό. Έλα να δεις τώρα και το μικρό που είναι ολοκάθαρος. Αυτή τη φορά η μαμά θαρεί πως έχει κερδίσει τη μάχη. Πάει. Τώρα τι θα κάνει η Άννα? Αλίμονο, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Άννα έχασε την όρεξη για βελτίωση. Τώρα πια δεν ενδιαφέρεται για τίποτε. Η ετικέτα της βρωμιάς τοποθετήθηκε. Επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, όχι ότι κάνει καλά η Άννα που δεν πλένει τα χέρια της και που γενικά δεν διατηρεί τον εαυτό της καθαρό και ότι δεν πρέπει να φροντίσει η μαμά να τη διορθώσει, αλλά το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο τη διορθώνει. Και να λοιπόν, χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο και τα έκανε χειρότερα. Τώρα πια δεν ενδιαφέρεται για τίποτε η Άννα. Η ετικέτα της βρωμιάς τοποθετήθηκε πάνω της και κολλήθηκε τόσο στερεά ώστε τίποτε δεν θα μπορέσει να την εξαφανίσει, μας λέει ο αρθρογράφος. Να η πηγή της βαθιάς αποθαρρύνσεως που νιώθει. Άρα η αποθάρρυνση ήταν η αιτία της. Είχε πάντα την εντύπωση πως ό,τι και να έκανε δεν θα κατόρθωνε ποτέ να φτάσει τον αδερφό της Γιαννάκη. Από εδώ Γιαννάκη, από εκεί, αυτός εργάζεται καλά, υπακούει, είναι έξυπνος και προπάντων είναι τόσο καθαρός. Κοίταξε τον αδερφό σου, γυρίζει από τον περίπατο τόσο καθαρός όσο ήταν όταν ξεκίνησε. Κοιτάξου και εσύ στον καθρέφτη, ο φιόγκος είναι άδετος και τα αυτιά σου, τα χέρια σου, τα νύχια σου είναι βρώμικα. Τίποτε δεν είναι εντάξει. Τίποτε δεν έχει εντάξει. Δεν είναι τρόπος αυτός και ίσως λίγες μαμάδες δεν χρησιμοποιούν κάτι τέτοιους κακούς τρόπους. Η Άννα προσπάθησε πραγματικά μερικές φορές να παρουσιαστεί καλύτερη, οι άλλοι όμως ούτε καν το αντιλήφθηκαν. Ξέρετε τι σημαντικό που είναι αυτό? Ένα παιδί που έχει το α ή το β ελάττωμα και πότε από εδώ και πότε από εκεί τα βάζουμε μαζί του, έρχονται ώρες που κάτι προσπαθεί να κάνει. Και μια μαμά που έχει αληθινή αγάπη, πάλι ερχόμαστε και όλο θα ερχόμαστε σε αυτό το στοιχείο. Μόλις δει την ελάχιστη προσπάθεια από την κόρη της για να βελτιωθεί, δεν την προσέξει. Α, μπράβο παιδί μου. Θα την ενθαρρύνει δηλαδή, ώστε το παιδί να πάρει λίγο θάρρος. Τη δεύτερη φορά θα κάνει κάτι περισσότερο, την τρίτη κάτι περισσότερο και ούτω καθεξής. Πού όμως η μαμά να προσέξει? Για αυτήν είναι μόνο ο Γιαννάκης. Η Άννα, μας λέει ο αρθρογράφος, προσπάθησε πραγματικά μερικές φορές να παρουσιαστεί καλύτερη. Οι άλλοι όμως ούτε καν το αντιλήφθηκαν. Επαναλαμβάνουν το γνωστό τροπάριο, χωρίς να κάνουν τον κόπο να επαληθεύσουν την ακρίβεια όσων λένε. Συντελούν έτσι στο να δημιουργηθεί μια φήμη. Πολύ συχνά λοιπόν η αποθάρρυνση αυτή διατηρείται από τους γονείς. Κοροϊδεύοντας το παιδί και γελιοποιώντας το μπροστά στους φίλους του και μπροστά στους μεγάλους, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να βαθαίνουν την πληγή. Και σιγά σιγά σχηματίζεται μέσα της η ιδέα για τον εαυτό της. Στον υπέρτατο βαθμό αποθαρρυμένη για να μπορεί να έχει ένα υψηλό ιδανικό, να θεωρεί τον εαυτό της σαν ένα κορίτσι βρώμικο και ατιμέλητο, όπως ακριβώς τη ζωγραφίζουν οι άλλοι κάθε μέρα. Να ποιος κίνδυνος πηγάζει από αυτές τις ταπεινωτικές ετικέτες που φαίνονται οριστικά κολλημένες πάνω σε ένα παιδί. Βλέπουμε καμιά φορά στο σχολείο ένα παιδί ακίνητο, ασυγκίνητο, που φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται για ό,τι γίνεται γύρω του, βυθισμένο σε ένα εσωτερικό όνειρο που παρατείνεται και όλα στα διαλύματα.
Αν το ρωτήσουμε, κοκκινίζει, ταράζεται και καμιά φορά τραυλίζει. Είδατε ο τραυλισμός, ε? Οι κακοί βαθμοί δεν το συγκινούν. Αδιαφορεί για τις τιμωρίες. Αισθανόμαστε μεγάλη έκπληξη όταν τα σχολικά τεστ μας φανερώνουν πως έχει κανονική νοημοσύνη. Μου έλεγε μια μητέρα, λέει ο πατήρ Σημεών, παράπονα για το γιο της. Ενώ οι καθηγητές στο γυμνάσιο βεβαιώνουν ότι το παιδί είναι έξυπνο και ότι έχει δυνατότητες να περνάει τις τάξεις, το παιδί έμεινε στην πρώτη τάξη μια χρονιά, έμεινε δεύτερη χρονιά και τώρα τρίτη χρονιά είναι πάλι στην πρώτη τάξη. Και δημιουργείται αμέσως ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει και ενώ το παιδί έχει δυνατότητες να περνάει την τάξη, δεν την περνάει? Το είδε το παιδί και από όσα είπε το καημένο, καταλαβαίνει κανείς το δράμα του. Και θέλει απέραντη κατανόηση για να μπορέσει λίγο-λίγο να πάρει κάποιο θάρρος και να βάλει σε ενέργεια την νοημοσύνη του και την εξυπνάδα του για να μπορέσει να προχωρήσει στα μαθήματά του. Στην εικόνα που το παιδί σχηματίζει για το μέλλον του, λέει ο αρθρογράφος, η εικόνα λίγο πολύ ακριβή, λίγο πολύ αμυδρή, το ιδανικό για την προσωπικότητά του του χρησιμεύει σαν σκοπός. Μα αν το παιδί αποθαρρύνεται, αν έχει το συνέστημα πως ένα ιδανικό δεν του επιτρέπεται πια, πως ποτέ δεν θα ξεπεράσει τα όρια που έχει ορίσει ένας ενήλικος, μην μπορώντας να κυριευθεί από ενθουσιασμό και να νιώσει λαχτάρα για ένα λαμπρότερο μέλλον, θα περιορίσει σιγά σιγά τις φιλοδοξίες του. Οι ταπεινωτικές παρατηρήσεις που κάνουν οι μεγαλύτεροι στο παιδί, λέει ο πατήρ Σημεών, είσαι ανικοκύρευτο, απρόκοπο, είσαι τούτο, εκείνο, το άλλο, αν γίνουν σε ένα μεγάλο, μπορεί να μην έχουν τέτοια αναπήχηση που έχουν στο παιδί. Σ' αυτό, κάθε τέτοιος λόγος που λέγεται και ξαναλέγεται, είναι, αν επιτρέπετε να πω έτσι, σαν να το τυλίγουμε και το κεφάλι του ακόμη γύρω-γύρω με έναν γύψο, και θέλει δεν θέλει το παιδί εκεί μέσα θα μείνει πια και δεν θα μπορεί να μεγαλώσει, σαν σε έναν άρθικα δηλαδή. Αυτά τα χτυπήματα από εδώ και από εκεί, από πλευράς ιδανικών, από πλευράς εμπιστοσύνης στον εαυτό του, από πλευράς να αναζητήσει κάτι, να θελήσει να πάει λίγο ψηλότερα, θα το κάνουν το παιδί να είναι σαν να το τυλίξαμε με επίδεσμο βουτυγμένο στο γύψο. Αφού του είπαν πως είναι βλάκας, λέει ο αρθρογράφος μας, θα γίνει τέτοιος. Σχολιάζει ο πατήρ Σημεών. Το παιδί που ανέφερα προηγουμένως, στο σχολείο που πηγαίνει, παραδόξως είναι το μόνο παιδί που φοράει γυαλιά. Και καθηγητές και μαθητές, οι πάντες, το αποκαλούν κοροϊδευτικά γυαλάκια, γυαλάκια. Μόνο αυτό να λάβει κανείς υπόψη του φτάνει. Συνεχίζει ο αρθρογράφος μας. Στα όνειρά του θα είναι το κλότσο σκούφι, ο μάρτυρας της οικογένειας, και από αυτό θα αντλήσει χαρά. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει κανείς μέσα στη θλίψη και υπάρχει τρόπος να αντλήσει χαρά ακόμη και από δυσάρεστες καταστάσεις. Οι πιέσεις, η ειρωνία, οι ταπεινώσεις, τα όπλα αυτά είναι τόσο σκληρά όσο και τα πιο δυνατά μαστιγώματα. Αφαιρούν από το παιδί την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στο μέλλον του. Μπορεί να γίνει ένα από εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πια τίποτε να χάσουν, αφού η κακή φήμη τους έχει πια απλωθεί, και μάλιστα να γίνει ένας από εκείνους τους εγκληματίες που έχουν συχνές δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη από την εφηβική τους ηλικία.

Το ξύλο, το πιο πρόχειρο είδος τιμωρίας. Και τώρα πάμε στο ξύλο. Είναι η τιμωρία που επιβάλλεται συχνότερα και ευκολότερα. Είναι το πιο πρόχειρο είδος τιμωρίας. Το ξύλο ξεκινάει από το χαστούκι που δίνεται σε μια στιγμή θυμού, εκνευρισμού και που ελαφρώνει την ένταση της μητέρας χωρίς να προκαλεί μεγάλο κακό και φτάνει ως τον συστηματικό σοφρονισμό που γίνεται επίτηδες για να προκαλέσει τον φόβο του πόνου και για να επηρεάσει τη θέληση. Γι' αυτό το τελευταίο θα μιλήσουμε. Ο Γιάννης, 10 χρονών, δεν τολμά να γυρίσει στο σπίτι. Του έχουν δώσει τον έλεγχο με τους βαθμούς εδώ και 3 μέρες. Θα έπρεπε να τον ξαναφέρει σήμερα το πρωί και γι' αυτό ο δάσκαλος τον μάλωσε. Πρέπει να τον δώσει στους γονείς του για να τον υπογράψουν. Ξέρει όμως τι τον περιμένει. Πήρε 0 στην ορθογραφία, 2 στη γεωγραφία και ένα άλλο μηδενικό στη γραμματική. Ο πατέρας του είχε πει πως θα τον τιμωρούσε αυστηρά αν έφερνε τόσο κακούς βαθμούς. Γι' αυτό χαζεύει στο δρόμο. Είναι αργά. Πρέπει τέλος να μπει στο σπίτι. Τον υποδέχεται ένα γερό μάλωμα γιατί γυρίζει τόσο αργά. Τι έκανες τόση ώρα στο δρόμο, πού τριγυρνούσες? Καμιά φορά, λέει ο πατήρ Σημεών, απορούν οι μητέρες και παραπονιούνται και σε μένα. Αργούν τα παιδιά, λένε. Άργησε το παιδί. Τι είδε, τι πρόβλημα μπορεί να έχει το καημένο το παιδί σου? Και ούτε το πρόβλημα τολμάει να πει και μαζεύει και τα μαλώματα. Ο Γιάννης διστάζει.

για με αυστηρότητα. Έλα εδώ. Και το ξύλο πέφτει βροχή. Οι κραυγές του πατέρα κάνουν το Γιάννη να τρομάξει και να πονέσει περισσότερο σχεδόν από το ξύλο. Κλαίει με αναφιλητά και υπόσχεται πως δεν θα το ξανακάνει. Δεν θα το ξανακάνει, ρωτάει ο πατήρ Σιμεών. Είναι μερικά πράγματα που θέλεις δεν θέλεις δεν γίνονται. Μπορούμε να ελπίζουμε, συνεχίζει ο αρθρογράφος μας, πως ένα παρόμοιο φέρσιμο θα το κάνει να καταλάβει το σφάλμα του. Στην αρχή της πιο πολλές φορές το ξύλο γεννάει το μίσος ενάντια σε εκείνον που το έχει δώσει και την επιθυμία να εκδικηθεί. Δεν πρόκειται να εκδικηθεί δυναμικά. Το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό. Ολάκερη όμως η στάση του θα είναι παθητική εκδίκηση με άρνηση για πλήσιμο, δυσκολίες στο φαγητό, καθυστέρηση στο σπίτι, αταξία, αναρρύθμιτες μικρές εχθρικές κινήσεις που θα είναι βάσανο για μας. Τι να το κάνεις, να το βάλεις ύστερα και να το σκοτώσεις, δεν μπορείς, θα σε τυραννίσει, λέει ο πατήρ Σιμεών. Το μίσος αυτό, συνεχίζει ο αρθρογράφος, θα απλωθεί από την πατρική εξουσία στην εξουσία γενικά. Το παιδί, αργότερα ο έφηβος και ο ενήλικς, θα εναντιώνονται συστηματικά σε κάθε τι που αντιπροσωπεύει τον νόμο και την κοινωνική τάξη. Οι κακοποιοί σχεδόν πάντοτε ήταν παιδιά που τα μεταχειρίστηκαν με υπερβολική αυστηρότητα. Παιδιά που έτρωγαν ξύλο. Επιπλέον το παιδί, θέλοντας να αποφύγει την επανάληψη αυτού του σοφρονισμού, το ξύλο δηλαδή, θα πει ψέματα. Λέει ψέματα στην αρχή για να αποφύγει μια τιμωρία. Αργότερα όμως θα λέει ψέματα σχεδόν συστηματικά για την ειδονή να μην λέει την αλήθεια, για την ειδονή να νικάει στην περιοχή όπου κυριαρχεί. Θέλει και αυτό κάπου να νικήσει, σχολιάζει ο πατήρ Σιμεών. Εκεί δεν τα βγάζει πέρα με τον πατέρα, είναι πιο δυνατός. Τον χτυπάει, αλλού θα τον νικήσει τον πατέρα, με τις ψευτιές. Θα παρουσιαστούν τέλος, λέει ο αρθρογράφος, και περιπτώσεις όπου το παιδί αντί να υποφέρει, θα φτάσει στο σημείο να αντλεί πραγματική ειδονή από το ξύλο που του δίνουν. Συνεχίζει ο πατήρ Σιμεών. Πέρσι είχαμε αναφέρει ένα περιστατικό που το γράφει κάποιος που ασχολείται με τέτοια θέματα. Ένα παιδί δεν μπορούσε να ησυχάσει αν δεν έτρωγε ξύλο. Δεν μπορούσε να ησυχάσει, όχι με την έννοια ότι έκανε αταξίες, το έδερναν και μετά φοβόταν και συμμαζευόταν, αλλά είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση που μόνο αφού το έδερναν ένιωσε ανακούφιση. Αυτά είναι μαζοχιστικές τάσεις. Άμεση συνέπεια του ξύλου, λέει ο αρθρογράφος μας, είναι κάποιες διαταραχές, καμιά φορά σοβαρές και ίσως μια πραγματική διαστροφή των συναισθημάτων. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, υπογραμμίζει ο πατήρ Σιμεών, με τις διάφορες διαταραχές της προσωπικότητος, και κάθε άνθρωπο βέβαια, ας τους βλέπουμε με μια σπλαχνική διάθεση. Δεν ξέρουμε ο καθένας γιατί κατάντησε εκεί που κατάντησε. Δεν ξέρουμε την ιστορία του και δεν ξέρουμε ο Θεός τελικά τι θα κάνει με τον καθένα. Κάνει κανείς ό,τι κάνει, καθώς από τον πατέρα και τη μητέρα του δεν βρήκε τίποτε, από την κοινωνία δεν βρήκε τίποτε, από κανένα δεν βρήκε τίποτε, ούτε από τον εαυτό του βρήκε καμιά προκοπή και τελικά είναι σε αυτό το χάλι που είναι. Αν αυτός καταφύγει στον Θεό, θα καταφύγει με τέτοιο τρόπο που τίποτε άλλο δεν θα τον κρατάει για να πάει στο Θεό κατευθείαν σαν βολίδα. Γι' αυτό έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις μεγάλη μετάνοια, βαθιά μετάνοια, και γίνεται θαύμα μεγάλο που εμείς οι καλοί ούτε στο όνειρό μας δεν μπορούμε να το δούμε. Με τα λίγα αυτά παραδείγματα, λέει ο αρθρογράφος μας, δεν έχουμε εξαντλήσει την κλίμακα των τιμωριών. Έχουμε ωστόσο διαπιστώσει πως αν για μια στιγμή είχαν κάποια επιτυχία οι τιμωρίες, είχαμε παρόλα αυτά το χρέος να θέσουμε στον εαυτό μας ένα ερώτημα αρκετά ανησυχητικό. Και ύστερα από τις τιμωρίες τι γίνεται? Το ελάττωμα δεν είναι μια καμπούρα που τη χτυπούμε και μικραίνει και εξαφανίζεται οριστικά. Η καμπούρα της πιο πολλές φορές παραμένει ή εμφανίζεται ξανά σε ένα άλλο μέρος, καμιά φορά με μια μορφή πιο βαριά από την πρώτη. Περιοριζόμαστε σε λύσεις εύκολες, επιδιώκουμε να πετύχουμε έναν άμεσο σκοπό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει έπειτα.

χρειάζονται και οι τιμωρίες. Την περασμένη Κυριακή, από το βιβλίο που χρησιμοποιούμε, διαβάσαμε για τις τιμωρίες που βάζουν οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι στα παιδιά. Άλλες από αυτές τις τιμωρίες προκαλούν φόβο, φόβο παθολογικό, άλλες προκαλούν ταπείνωση, ταπεινωτική κατάσταση στο παιδί, αλλά με την κακή έννοια της λέξεως, και το τρίτο είδος των τιμωριών έχει σχέση κυρίως με το ξύλο, με το να δέρνει κανείς το παιδί. Και από όσα ακούσαμε την περασμένη Κυριακή, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι δεν πρέπει να τιμωρούμε τα παιδιά, εφόσον οι τιμωρίες έτσι ή αλλιώς, κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κάνουν κακό στα παιδιά. Βγαίνει το συμπέρασμα καταρχήν ότι δεν πρέπει να τιμωρούνται τα παιδιά. Είναι σωστό αυτό? Δηλαδή, όλη η φροντίδα των γονέων πρέπει να έγκυται στο να προσέχουν να μην τιμωρήσουν τα παιδιά, στο να προσέχουν να μην τα στενοχωρήσουν, να μην υποβληθούν τα παιδιά σε κάποιο βάσανο? Αυτό είναι το άλλο άκρο. Όπως είναι άκρο να τιμωρεί κανείς ασυλλόγιστα τα παιδιά και να τα τιμωρεί επειδή ο ίδιος θύμωσε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έτσι από την άλλη πλευρά είναι το άλλο άκρο όταν παραχαϊδεύει κανείς τα παιδιά και όλη του η φροντίδα είναι μην τυχόν τα στενοχωρήσει, μην τυχόν τα κάνει να κλάψουν. Χρειάζονται και οι τιμωρίες. Με μόνη τη διαφορά ότι πρέπει όλα αυτά να γίνονται κατά έναν τέτοιο τρόπο που να μην βλάπτονται τα παιδιά και να μην γίνεται ζημιά στην προσπάθεια κανείς να τα διορθώσει, αλλά να ωφελούνται. Βέβαια, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όπως τόσες φορές έχει λεχθεί, ότι και εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο είμαστε απόγονοι του Αδάμ, και τα παιδιά που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο ως ξεχωριστές προσωπικότητες επίσης κατάγονται από τον Αδάμ, είναι απόγονοι του Αδάμ. Δεν είναι τα παιδιά τάμπουλα ράζα, όπως πίστευε η ψυχολογία όταν ήταν στην υπηαγική της κατάσταση. Άλλοτε δηλαδή πίστευαν ότι ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι ένας άγραφος πίνακας. Όπως ένας πίνακας είναι αδιανός και μπορεί να γράψει κανείς ό,τι θέλει εκεί, έτσι και τα παιδιά έρχονται στον κόσμο ολόλευκα, έλεγε η θεωρία εκείνη, χωρίς να έχουν τίποτε το κακό, και απλώς θα γραφόταν στην ψυχή, είτε καλό είτε κακό, αυτό το οποίο θα έγραφαν οι μεγάλοι. Δεν έρχεται το παιδί στον κόσμο αυτό ως τάμπουλα ράζα, ως ένας άγραφος πίνακας, ως ένα ολοκάθαρο χαρτί πάνω στο οποίο απλώς μένει να γράψουμε εμείς, αλλά είναι και το παιδί απόγονος του Αδάμ και είναι κλήρον όμως όλης αυτής της φθοράς, όλης αυτής της ασθενείας, της αμαρτίας που έχει μπει στον άνθρωπο. Αλλά μέσα σε αυτό το μυστήριο της πτώσεως του ανθρώπου και μέσα σε αυτό το μυστήριο της φθοράς, της αμαρτίας, της κακοδαιμονίας αυτής του ανθρώπου, πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε και να δούμε όσο είναι δυνατόν την αλήθεια, την πραγματικότητα, για να μπορέσουμε έτσι να δούμε και τα παιδιά, όχι απλώς ως παιδαγωγοί ή ως ψυχοθεραπευτές του Παρισιού, αλλά ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Κατά το πνεύμα της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Καινής Διαθήκης και κατά την ερμηνεία και το πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι, όπως είπαμε, απόγονος του Αδάμ και επομένως έχει μέσα του τη φθορά, έχει μέσα του την αμαρτία. Την αμαρτία ως αρρώστια και όχι απλώς ότι έκανε τούτο και εκείνο. Και αυτό ξεκινάει από την πτώση των πρωτοπλάστων. Η φθορά, η ασθένεια, ο πόνος, η κακοδαιμονία γενικώς είναι συνέπειες της αμαρτίας, είναι συνέπειες της πτώσεως κατά το πνεύμα των πατέρων και της Αγίας Γραφής, και δεν είναι τιμωρία του Θεού. Είναι μια φυσική συνέπεια της πτώσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν αρρωσταίνει, δεν παθαίνει, δεν υποφέρει, δεν θλίβεται, δεν βασανίζεται σε αυτόν τον κόσμο διότι τον τιμωρεί ο Θεός. Δεν βγάζει, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, η γη αγκάθια, ούτε φέρνει στον κόσμο η γυναίκα τα παιδιά της με τον πόνο που τα φέρνει, διότι τιμωρήθηκε από τον Θεό, αλλά διότι αυτά είναι η φυσική συνέπεια της πτώσεως. Και για τους ξένους, για τους μη ορθοδόξους, τους καθολικούς, τους προτεστάντες, ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος θύμωσε με την πτώση του ανθρώπου και εκτύπησε τον άνθρωπο, τον τιμώρησε. Ενώ κατά την ορθόδοξη άποψη
Ο Θεός είναι πάντοτε ο αγαθός Θεός, είναι πάντοτε ο γεμάτος αγάπη Θεός, είναι πάντοτε ο Θεός που θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, είναι ο Θεός που δεν θυμώνει, δεν οργίζεται και ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο συμβαίνει διότι αυτή είναι η φυσική συνέπεια της αμαρτίας του. Όπως έχουμε πει, ένα μικρό παιδί φεύγει από το χέρι της μητέρας του καθώς περπατούν στο δρόμο, στην εξοχή και σκοντάφτει, πέφτει και χτυπάει στο γόνατό του. Δεν χτύπησε, δεν μάτωσε, δεν πονάει επειδή το τιμώρησε η μητέρα του, αλλά επειδή έφυγε από το χέρι της μητέρας του. Όλα αυτά που βρήκαν τον άνθρωπο και τον βασανίζουν μέχρι σήμερα και θα τον βασανίζουν έως τότε που θα υπάρχει, οφείλονται στο ότι φεύγει από το χέρι του Θεού. Και όχι ότι τον σπρώχνει ο Θεός ή του λέει καλά να πάθεις. Φεύγει, πάει πιο πέρα και σκοντάφτει. Ζει δηλαδή στο σκοτάδι, ζει έτσι που να σκοντάφτει, να πέφτει, έτσι που να πληγώνεται.

0: μέσα που οδηγούν στη σωτηρία. Κατά το πνεύμα της Αγίας Γραφής γενικότερα και ειδικότερα της Καινής Διαθήκης και κατά το πνεύμα των πατέρων, την ερμητεία των πατέρων και τη διδασκαλία τους, όλα αυτά ενώ συμβαίνουν διότι ο άνθρωπος έκανε του κεφαλιού του και έγινε αντάρτης απέναντι στον Θεό και δεν είναι κτύπημα από το Θεό, δεν είναι τιμωρίες διότι θύμωσε, διότι οργίστηκε ο Θεός, όλα αυτά είναι επίσης και μία παιδαγωγία. Ενώ όλα αυτά που συμβαίνουν και στον καθένα μας και στους γύρω μας και σε εκείνους που είναι μακριά μας είναι κακά, ενώ αυτά καθεαυτά είναι κόλαση, ενώ αυτά καθεαυτά είναι θάνατος, φθορά, θλίψη, βάσανο και ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, ενώ λοιπόν αυτά καθεαυτά είναι αυτό που βλέπουμε και αυτό που ζούμε, μέσα όμως στη χάρη του Θεού, μέσα στην ευπλαχνία και στην αγάπη του Θεού, είναι μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Είναι όπως λέμε, το λέγουν και οι πατέρες, παιδαγωγικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός τελικά για τη σωτηρία του ανθρώπου, για το καλό του ανθρώπου, ακόμη και ο θάνατος. Λένε πολύ πολύ συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά οι πατέρες ότι ο θάνατος θέτει τέρμα στο κακό και δεν αφήνει το κακό να γίνει αθάνατος στον άνθρωπο. Σκεφτείτε να μην υπήρχε θάνατος και όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ και μετά να γερνούσαμε στη γη χωρίς να πεθαίνουμε. Πώς θα είχε καταντήσει η γη από τις παρουσίες μας. Και ο θάνατος, ακόμη που είναι η μεγαλύτερη, η φοβερότερη, η τρομερότερη συνέπεια της αμαρτίας της πτώσεως, είναι για το καλό του ανθρώπου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κι ύστερα ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 που έστειλε πριν από αυτόν να πάνε αναδύο σε κάθε τόπο που έμελε και πόλη για να πάει. Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Τους έλεγε ο Ιησούς, γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες, να έρθουνε να αναλάβουνε τον θερισμό να κάνουν. Πηγαίνετε, σαν πρόβατα σας στέλνω μες στους λύκους. Μαζί σας να μην παίρνετε χρήματα και σακίδιο, ούτε και υποδήματα, μη χάνετε την ώρα. Κάποιον να χαιρετήσετε στο δρόμο σας αν δείτε. Σε όποιο σπίτι μπαίνετε, πάντα να λέτε πρώτα «Ήθε ειρήνη πάντοτε να έχει αυτό το σπίτι». Αν άνθρωπος ειρηνικός μένει σε αυτό το σπίτι, η ευχή αυτή που είπατε τότε θα πιάσει τόπο. Αλλιώς η ευχή πίσω σε εσάς πρόκειται να γυρίσει. Στο ίδιο σπίτι μείνετε, να φάτε και να πιείτε ό,τι θα σας προσφέρουνε, διότι στον εργάτη πρέπει ο μισθός να αποδοθεί όπως σε αυτόν αξίζει. Και σπίτι μην αλλάζετε σε άλλο για να πάτε. Σε πόλη όταν μπαίνετε και σας προϋπαντούνε, να τρώτε ό,τι έχουνε και ό,τι σας προσφέρουν. Να θεραπεύετε ασθενείς που υπάρχουνε στην πόλη, λέγοντας «Έφτασε σε εσάς η Θεία Βασιλεία». Αν πάλι δεν σας δέχονται σε πόλη που θα μπείτε, βγείτε στους δρόμους, φύγετε και έπειτα να πείτε «Ακόμη και τη σκόνη αυτή, τούτης εδώ της πόλης, που κάθισε στα πόδια μας, τεινάζουμε να φύγει, μαζί μας μην την πάρουμε, κι αυτή σε εσάς να μείνει». Μα ένα να γνωρίζετε σε εσάς πως έχει φτάσει και ήδη βρίσκεται εδώ η Θεία Βασιλεία. Σας βεβαιώ της κρίσεως όταν θα έρθει η μέρα, ο Θεός θα δείξει πιο πολύ στην πόλη των Σοδόμων την ανοχή Του από αυτήν την πόλη που σας διώχνουν.

αλίμονό σου Χοραζίν και Βηθσαϊδά επίσης. Γιατί αν τα θαύματα αυτά σε σας που είχαν γίνει γινόντουσαν στους κάτοικους της Τύρου και Σιδώνας, οι κατοικοί τους θάχανε καιρό μετανοήσει, βάζοντας ρούχα πένθυμα και στάχτη στα μαλλιά τους. Ποιότηρη επιοίκεια σε Τύρο και Σιδώνα τη μέρα αυτή της κρίσεως ο Κύριος θα δείξει, παρά σε σας που δείξατε αμετανοησία. Αλλά και εσύ Καπερναούμ που ανέβηκε στα ουράνια, θα κατεβείς και θα βρεθείς βαθιά μέσα στον Άδη. Αυτός που ακούει τα λόγια σας ακούει και εμένα, και αν απορρίψει πάλι εσάς, εμένα απορρίπτει. Και αν απορρίπτει εμένα, ναι, σας λέω πως απορρίπτει και εκείνον που με έστειλε, σ' αυτόν εδώ.

Οι 70 μαθητές, όταν γυρίσαν πίσω, επήγανε στον Κύριο και με χαρά του λέγαν: «Κύριε, και τα πνεύματα του δαίμονα υπακούνε, εμάς όταν προστάζουμε αυτά στο όνομά σου». Και ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει: «Εγώ σας λέω, έχω δει το Σατανά τον ίδιο από τον ουρανό ψηλά σαν αστραπή να πέφτει. Την εξουσία δίδω σας, για να πατάτε επάνω σε φίδια μα και σε σκορπιούς και να κυριαρχείτε εσείς επάνω στον εχθρό και σε όλη την ισχύ του, και δεν θα έχει δύναμη τίποτε εσάς να βλάψει. Όμως σας λέω, μη χαίρεστε τόσο που υπακούνε, τα πνεύματα του δαίμονα εις τα προστάγματά σας, μα πλειότερο να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί από τον Θεό στον ουρανό επάνω».

Ιησούς αγάλεται μιλώντας στον Πατέρα. Την ώρα εκείνη ο Ιησούς αγάλιασε εντός του και είπε εμπρός στους μαθητές: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε γης και ουρανού, που ότι έχεις αποκρύψει από σοφούς και συνετούς σε ταπεινούς ανθρώπους που έχουν ταπεινή καρδιά, τα έχεις φανερώσει. Ναι, ουράνιε, Πατέρα μου, έτσι ήθελες να γίνει». Και έπειτα εστράφηκε στους μαθητές και είπε: «Τα πάντα ο Πατέρας μου μου έχει παραδώσει. Ποιος είναι, λέω, ο Υιός? Κανένας δεν τον ξέρει, μονάχα ο Πατέρας μου είναι που τον γνωρίζει. Αλλά και τον Πατέρα μου κανένας δεν τον ξέρει, παρά μονάχα ο Υιός και εκείνος στον οποίο θελήσει μόνο ο Υιός για να το φανερώσει». Και στράφηκε στους μαθητές και λέει ιδιαιτέρως: «Μακάρι όσοι βλέπουνε όσα εσείς θωρείτε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες, βασιλιάδες, θελήσανε να δουν αυτά από εσείς θωρείτε. Όμως κανένας από αυτούς, σας λέω, δεν τα είδε. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, όμως δεν τα ακούσαν».

κάποιος νομοδιδάσκαλος στον Ιησού επήγε και θέλοντας σε δύσκολη θέση να τον εφέρει, τον ερωτά: «Διδάσκαλε, τι πρέπει εγώ να κάνω, έτσι ώστε την αιώνια ζωή να την κερδίσω?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι αναφέρει?» Εκείνος τότε απάντησε στον Ιησού και λέει: «Να αγαπάς από καρδιάς και μέσα από την ψυχή σου τον Κύριό σου και Θεό με όλη τη δύναμή σου και με το νου σου ολόκληρο, αλλά και κάτι ακόμη, αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», ο Ιησούς του είπε. «Κάνε αυτά που ανέφερες, κάνε τα και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, στρέφεται προς τον Ιησού και λέει: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Και ο Κύριος απαντάει, παίρνοντας τότε αφορμή από το ερώτημά του, λέγοντας: «Ήταν κάποτε άνθρωπος ο Διπόρος και από τα Ιεροσόλυμα κατέβαινε να πάει στην πόλη της Ιεριχούς, και εκεί που προχωρούσε έπεσε πάνω σε ληστές που είχαν στήσει ενέδρα. Αυτοί τον ξεγυμνώσανε και αφού τον τραυματίσαν φύγανε και τον άφησαν οι μηθανοί στο δρόμο. Στον ίδιο δρόμο έτυχε να κατεβαίνει κάποιος που ιερέας ήτανε και σαν τον είδε μπρος του προσπέρασε μη δίνοντας καμία σημασία. Το ίδιο πάλι έγινε όταν κάποιος Λεβίτης που πέρναγε τον δρόμο αυτό, παρόλο που τον είδε και εκείνος τον προσπέρασε αδιαφορώντας πλήρως. Μα κάποιος που ταξίδευε κι ήτανε Σαμαρίτης, σαν ήρθε προς το μέρος του τον είδε και λυπήθη. Πήγε κοντά του κι άλυψε αμέσως τις πληγές του με λάδι που είχε και κρασί και έπειτα τις δένει. Μάλιστα τον ανέβασε στο ζώο του επάνω και έπειτα τον οδήγησε σε ένα πανδοχείο και εκεί για εκείνον φρόντισε για ό,τι χρειαζόταν. Την άλλη μέρα φεύγοντας 2 δινάρια βγάζει, στον πανδοχεία τα έδωσε και έπειτα του είπε: «Φρόντισε αυτό τον άνθρωπο κι αν πιότερα ξοδέψεις, σαν επιστρέψω εγώ θα έρθω όλα να στα πληρώσω». Κατά τη γνώμη σου λοιπόν, ποιος από τους 3 εκείνους πλησίον αποδείχθηκε εκείνου που ληστέψαν? Αυτός που τον σπλαχνίστηκε, εκείνος το απαντάει. Και του νομοδιδάσκαλου ο Ιησούς του λέει: «Πήγαινε τώρα και εσύ ομοίως να το κάνεις».

Καθώς το δρόμο πήγαινε ο Ιησούς και οι μαθητές του, μπήκε σε μια κομμόπολη και εκεί κάποια γυναίκα που Μάρθα την ελέγανε προϋπάντησε εκείνον, μα και τον υποδέχτηκε μες στο δικό της σπίτι. Και εκείνη είχε μια αδελφή που λέγανε Μαρία και μπρος τα πόδια του Ιησού ήτανε καθισμένη και τη διδασκαλία του με προσοχή γρικούσε. Μα η Μάρθα ασταμάτητα δούλευε μες στο σπίτι για να τους περιποιηθεί νοικοκυρά ως ήταν. Πάει λοιπόν στον Ιησού η Μάρθα και του λέει, «Μα δε σε νοιάζει Κύριε που μόνη η αδελφή μου μ' άφησε όλες τις δουλειές εγώ να ετοιμάζω. Πες της λοιπόν να έρθει κι αυτή λίγο να βοηθήσει». Και απάντησε ο Ιησούς τότε σε αυτή και λέει, «Αχ Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνιάς συνάμα για πράγματα ένα σωρό, ενώ ένα μόνο πρέπει». Αυτό ήταν που διάλεξε να κάνει η Μαρία. Να το αφαιρέσει από αυτήν δεν πρόκειται κανένας.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αμός, κεφάλαιο πρώτο. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει λόγους του Αμός, ενός κτηνοτρόφου από την Τεκοά. Ο Θεός του μεταβίβασε το μήνυμά του σχετικά με το βασίλειο του Ισραήλ, 2 χρόνια πριν από το σεισμό. Την εποχή εκείνη, βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβοάμ, γιος του Ιωάς, και βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ουζίας. Να τι είπε ο Αμός. Σαν βρυχυθμός φωνή Κυρίου από το

Άρχοντες της Βέθεδέν, οίκος ανοχής. Ο λαός της Συρίας θα οδηγηθεί εχμάλωτος στην Κύρ. Εγώ ο Κύριος το λέω. Φιλιστέοι, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού της Γάζας σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Ερήμωσαν ολόκληρα χωριά. Πήρανε τους κατοίκους εχμαλώτους και τους πουλήσανε στους Εδωμίτες. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω και θα καταστρέψει τα τείχη της Γάζας και τα ανάκτορά της. Θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους και τους άρχοντες της Ασδόδ και της Ασκάλωνας και θα ισοπεδώσω την Εκρόν. Κανείς από τους Φιλιστέους δεν θα απομείνει. Εγώ ο Κύριος το λέω. Φοίνικες, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού της Τύρου σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Δεν τήρησαν τη συμφωνία φιλίας με τον Ισραήλ. Σε χμαλωσία έσυραν ολόκληρο λαό και πουλήσανε όλους τους κατοίκους των χωριών στους Εδωμίτες. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω και θα καταστρέψει τα τείχη της Τύρου και τα ανάκτορά της. Εδωμίτες, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού της Εδώμ σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Με ξύφος καταδίωξαν τα αδέρφια τους Ισραηλίτες και δείχτηκαν απέναντί τους ανελαίτη. Ποτέ δεν εξαντλεί το θυμός τους και την οργή τους αιώνια τη διατηρούν. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσουν. Φωτιά θα στείλω στη Θεμάν και θα καταστρέψει τις Βοσρά τα ανάκτορα. Αμμονίτες, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες των Αμμονιτών σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Για να διευρύνουν τα όρια της επικράτειάς τους, ξεκύλιασαν ακόμα και έγκυες γυναίκες στη Γαλάδ. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσουν. Φωτιά θα ανάψω και θα καταστρέψει τα τείχη της Ραβάθ και τα ανάκτορά της μέσα σε πολεμικές κραυγές. Μέσα στη μανιασμένη ανεμοθύελα της μάχης, όταν αυτό συμβεί. Ο βασιλιάς τους θα εκτοπιστεί και οι άρχοντες μαζί του. Εγώ ο Κύριος το λέω. Αμός, κεφάλαιο δεύτερο. Μωαβίτες, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες των Μωαβιτών σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Κάψαν τα κόκαλα του βασιλέα της Εδόμ. Στάχτη τα κάνανε. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω ενάντια στη χώρα των Μωαβιτών και τα ανάκτορα της Κεριγιώθ θα καταστρέψει. Οι Μωαβίτες θα πεθάνουν μέσα στον πάταγο, μέσα στις κραυγές της μάχης και τον ήχο της Άλπεγκας των εχθρών. Το βασιλιά θα τον εξολοθρεύσω μαζί του και όλους τους ηγεμόνες του. Εγώ ο Κύριος το λέω. Ιούδας, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού του Ιούδα σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Δεν τήρησαν τον νόμο μου και περιφρόνησαν τις εντολές μου. Παραπλανήθηκαν από τα ίδια είδωλα που είχαν λατρέψει οι προγονείς τους. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω ενάντια στη χώρα του Ιούδα και τα ανάκτορα της Ιερουσαλήμ θα καταστρέψει. Αναπόφευκτη η τιμωρία και του Ισραήλ. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Και οι δικές σας οι ασέβειες, λαέ του Ισραήλ, σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Γι' αυτό εξάπαντος θα σας τιμωρήσω. Πουλάτε για δούλο τον τίμιο που δεν έχει να πληρώσει τα χρέη του. Το φτωχόν σας χρωστάει έστω και ένα ζευγάρι σάνδαλα. Ποδοπατάτε όποιον στα πόδια σας προσπέφτει για βοήθεια. Παραγκονίζετε φτωχούς και απελπισμένους. Γιος και πατέρας με την ίδια δούλη πάτε και βεβηλώνετε έτσι το Άγιο μου όνομα. Κοντά σε κάθε θυσιαστήριο ξαπλώνετε πάνω στα ρούχα που σας δίνουν οι φτωχοί για ενέχειρο. Μες στον Θεό σας τους ναούς πίνετε το κρασί που κατασχέσατε τους χρεώστες σας που τους καταπιέζετε. Κι ωστόσο εγώ για χάρη σας είχα τους αμοραίους εξολοθρέψει. Αυτούς που ήταν ψηλοί καθώς οι κέδροι και δυνατοί σαν τις βελανιδιές. Κι όμως εγώ τους εξαφάνισα τελείως. Σας έβγαλα από την Αίγυπτο και για 40 χρόνια σας οδήγησα μέσα από την έρημο για να πάρετε εσείς των Αμοραίων τη χώρα. Ανάδειξα μέσα από τους γιους σας προφήτες και μέσα από τους νεανίες σας Ναζιραίους. Το ξέρετε πως ό,τι λέω είναι αληθινό. Έτσι δεν είναι, λαέ του Ισραήλ? Εσείς όμως ποτίσατε τους Ναζιραίους κρασί και στους προφήτες απαγορέψατε να προφητεύουν. Έτσι κι εγώ στο έδαφος θα σας συντρίψω και θα στενάζετε, όπως η άμαξα η βαρυφορτωμένη με δεμάτια. Τότε, ακόμα και οι πιο γρήγοροι δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Οι πιο ισχυροί δεν θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους, ούτε και οι πιο γενναίοι ακόμα στρατιώτες θα μπορέσουν να σωθούν. Κανείς τοξότης δεν θα μπορέσει να αντέξει, ούτε δρομέας να διαφύγει, ούτε ακόμη και υπέας να σωθεί. Τη μέρα εκείνη, ακόμα και οι πιο θαραλέοι στρατιώτες θα πετάξουν τα αρματά τους και θα φύγουν. Εγώ,

0: Κύριος το λέω. Αμός, κεφάλαιο τρίτο. Το προνομιακό έθνος. Λαέ του Ισραήλ, άκου αυτό το λόγο που λέει για σένα ο Κύριος, για ολόκληρο το γένος που έβγαλε από την Αίγυπτο. Λέει, μέσα από όλους τους λαούς της γης, είσαι ο μόνος που σε γνώρισα και σε φρόντισα. Για τούτο και θα τιμωρήσω όλες τις ανομίες σου. Αποστολή του προφήτη. Πάνε ποτέ δύο άνθρωποι αντάμα, δίχως να έχουν πριν συναντηθεί? Βρυχάτε τάχα με στο δάσος το λιοντάρι, αν πριν δεν έχει εκεί τη λία του βρει? Βγάζει το λιονταρόπουλο φωνή με στη φωλιά του, αν τίποτα δεν έχει στα νύχια του πιαστεί? Πέφτει πουλί στη γη με στην παγίδα, αν ξόβεργο δεν έχει εκεί στηθεί? Πετάγεται από το χώμα το δοκάνι, αν τίποτα δεν έχει εκεί πιαστεί? Ακούγεται ήχος σάλπιγγα στην πόλη, δίχως ο λαός να τρομοκρατηθεί? Πέφτει ποτέ κακό σε κάποια πόλη που από τον Κύριο να μην έχει σταλθεί? Βέβαια ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα δίχως να πει το σχέδιό του στους προφήτες, τους δούλους του από πριν. Μούγκρισε το λιοντάρι, ποιος δεν θα φοβηθεί? Μίλησε ο Κύριος ο Θεός, ποιος δεν θα προφητέψει? Καταστροφή της Σαμάριας. Ο Κύριος λέει, στείλτε αυτό το μήνυμα στα ανάκτορα της Ασδόδ και στα ανάκτορα της Αιγύπτου. Συγκεντρωθείτε στα βουνά γύρω από τη Σαμάρια και δείτε τις πολλές αναστατώσεις, την καταπίεση που συντελείται εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να κάνουν το σωστό. Γεμίζουν τα μέγαρά τους με όσα τους προμηθεύει βία και η αρπαγή. Γι' αυτό εγώ Κύριος τους λέω. Ο εχθρός τη χώρα σας θα την πολιορκήσει. Θα καταστρέψει τα οχυρά σας και τα παλάτια σας θα τα ελληλατήσει. Πόσο βοσκός μέσα από του λιονταριού το στόμα, μόλις που καταφέρνει να τραβήξει δυο κόκαλα από τα πόδια του αρνιού ή ένα κομμάτι αυτή. Παρόμοια θα σωθούν και οι Ισραηλίτες που κατοικούν στη Σαμάρια. Τίποτα δεν θα μείνει παραπάνω από μια ράχη και ένα κομμάτι από ποδάρι κρεβατιού. Λέει ο Θεός, ο Κύριος του Σύμπαντος. Ακούστε και προειδοποιήστε τους απογόνους του Ιακώβ. Τη μέρα που θα τιμωρήσω το λαό του Ισραήλ για τις ασέβειές του εναντίον μου, θα καταστρέψω τα θυσιαστήρια της Βεθήλ. Τα κέρατα κάθε βωμού θα αποκοπούνε και θα πέσουνε στη γη. Θα καταστρέψω τις χειμερινές τους κατοικίες, το ίδιο και τις θερινές. Θα φανιστούν τα σπίτια τα στολισμένα με ελεφαντόδοντο. Συντρίμμια οι επιβλητικές τους κατοικίες θα γίνουν. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Αμός, κεφάλαιο τέταρτο. Κατά των πλουσίων γυναικών της Σαμάριας. Ακούστε αυτό το λόγο, γυναίκες της Σαμάριας, καλοθρεμένες σαν τις αγελάδες της Βασάν. Καταπιέζετε τους αδύνατους και καταθλίβετε τους φτωχούς. Λέτε στους άντρες σας, φέρτε μας να πιούμε. Ορκίστηκε ο Κύριος ο Θεός. Όπως είναι αλήθεια πως είμαι Άγιος, έτσι είναι αλήθεια πως έρχεται για σας καιρός που θα σας σύρουν με άγκιστρα όλες σας ως τις τελευταίες. Θα είσαστε καθώς το ψάρι στο καμάκι. Θα βγείτε από τον τυχόν τα ανοίγματα η μια πίσω από την άλλη και θα σας κυνηγήσουν μέχρι το όρος του Ερμών. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Κατά της αμαρτωλής λατρείας, λέει ο Κύριος ο Θεός, λαέ του Ισραήλ, ελάτε στη Βεθήλ και αμαρτήστε στα Γάλγαλα και αμαρτήστε ακόμη πιο πολύ. Προσφέρτε κάθε πρωί τις θυσίες σας και την τρίτη μέρα τις δεκάτες σας. Προσφέρτε για ευχαριστήρια θυσία ένζυμο ψωμί και απαγγείλτε φωναχτά για να ακουστεί. Εκούσιες προσφορές αφού έτσι σας αρέσει. Τέτοιοι είσαστε, λαέ του Ισραήλ. Ανεπίδεκτος μαθήσεως ο Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Εγώ είμαι που σας έφερα την πείνα σε όλες τις πόλεις σας και τα χωριά σας, έτσι που να μην έχετε ψωμί να φάτε. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Εγώ είμαι που δεν άφησα να βρέξει τρεις μήνες πριν από το θερισμό. Έστειλα τη βροχή σε μια πόλη και σε άλλη δεν έβρεξε. Ένα κομμάτι χωραφιού ποτίστηκε και το άλλο που δεν έβρεξε ξεράθηκε. Ορισμένων πόλεων οι κάτοικοι πήγαιναν μισοπεθαμένοι από τη δίψα σε μια άλλη πόλη για να βρουν νερό, αλλά δεν ήταν αρκετό να πιούν. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Έστειλα την κάψα του λίβα και μούχλα στα σιτηρά σας, τους κήπους και τα μπέλια σας τα ξέραν. Η ακρίδα αφάνισε και τις οικές και τις ελιές σας. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Σας έστειλα πανούκλα, όπως εκείνην που έστειλα στην Αίγυπτο. Έκανα θάνατο να βρουν τα παλικάρια σας στη μάχη και άφησα τα λογά σας να εχμαλωτιστούν. Έκανα των πτωμάτων η αποφορά να σας γεμίσει τα ρουθούνια στα στρατόπεδά σας. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Κατέστρεψα τα σπίτια σας όπως κατέστρεψα τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Κι όσοι από σας γλιτώσανε, ίσα που ξέφυγαν, σαν το δαυλό που τον αρπάζουν από τη φωτιά. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Τώρα όμως έρχομαι εγώ ο ίδιος να σας τιμωρήσω, λαέ του Ισραήλ. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να με αντιμετωπίσετε εμένα το Θεό που θα σας κρίνει. Αυτά λέει ο Κύριος. Ο Θεός παντοδύναμος δημιουργός. Ναι, είναι αυτός που τα βουνά σχημάτισε και έφτιαξε τους ανέμους. Τα σχέδιά του φανερώνει στους ανθρώπους, κάνει να αλλάξει μέρα με τη νύχτα και στις ψηλές κορφές της γης βαδίζει. Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος. Αυτό είναι το όνομά του. Αμός, κεφάλαιο 5. Πρόσκληση για έγκαιρη μετάνοια. Ακούστε αυτόν τον θρήνο που έχω να πω για σας, λαέ του Ισραήλ. Έπεσε ο λαός του Ισραήλ ως σαν νεκρή παρθένα και δεν θα σηκωθεί ξανά. Παρατημένη κοίταται στο ίδιο της το χώμα κι ουτένας δεν υπάρχει να τη σηκώσει ορθή. Γιατί έτσι ο Κύριος ο Θεός το έχει πει. Στην πόλη που στέλνεις τον πόλεμο 1000 θα επιστρέψουν πίσω 100 και σε εκείνη που στέλνει 100 θα γυρίσουν πίσω 10. Αυτό θα συμβεί σε όλον τον Ισραήλ. Αυτά λέει ο Κύριος στο λαό του Ισραήλ. Σε μένα επιστρέψτε και θα ζήσετε. Στον τόπο της Βεθήλ τον ιερό να μην πηγαίνετε, γιατί Βεθήλ θα εξαφανιστεί. Ούτε στον ιερό τον τόπο των Γαλγάλων να πηγαίνετε, γιατί εξάπαντος τα Γάλγαλα στην εχμαλωσία θα οδηγηθούν. Και με κανένα τρόπο μην πηγαίνετε στον ιερό τον τόπο της Βερσεβά. Σε μέ τον Κύριο επιστρέψτε και θα ζήσετε. Αλλιώς φωτιά θα πέσει ενάντια στους απογόνους του Ιωσήφ. Και της Βεθήλ το ιερό θα καταστρέψει. Κι ουτένας να τη σβήσει δεν θα βρίσκεται. Αλίμονο σε εσάς που μετατρέπετε τη δικαιοσύνη σε εμπειρία πικρή για τους ανθρώπους, γιατί με δόλο τα δίκαια τους καταπατείτε. Αυτός έχει τα αστέρια δημιουργήσει, την πούλια και τον ορίωνα. Σε φως αλλάζει το σκοτάδι και τη μέρα σε νύχτα σκοτεινή. Αυτός καλεί κοντά του τα νερά της θάλασσας και τα σκορπάει πάνω στην επιφάνεια της γης. Κύριος είναι το όνομά του. Αυτός τους ισχυρούς συντρίβει και τα οχυρά τους καταστρέφονται. Εχθρεύεστε εκείνον που στο δικαστήριο την αδικία καυτηριάζει και αυτόν που λέει όλη την αλήθεια απερίφραστη. Φρόνιμο είναι λοιπόν σε τέτοιους πονηρούς καιρούς το στόμα του κανείς κλειστό να το κρατάει. Ξέρω πόσο πολλές είναι οι ασέβειές σας και τι βαριές οι αμαρτίες σας. Καταπιέζετε τον αδύνατο και τον κλέβετε όταν του παίρνετε φόρο από το στάρι της οδειάς του. Δέχεστε δωροδοκίες και τον εμποδίζετε να βρει το δίκιο του στο δικαστήριο. Για όλα τούτα, στα όμορφα σπίτια που χτίσατε δεν θα κατοικήσετε και από τα ωραία μπέλια που φυτέψατε δεν θα πιείτε κρασί. Κάντε το καλό και όχι το κακό για να ζήσετε. Τότε ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος θα είναι αληθινά μαζί σας όπως το ισχυρίζεστε. Αποστραφείτε το κακό και αγαπήστε το καλό και αποκαταστήστε τη δικαιοσύνη στο δικαστήριο. Ίσως ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος να σπλαχνιστεί τους επιζώντες απογόνους του Ιωσήφ. Λέει ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος, ο Παντοκράτορας. Σε όλες τις πλατείες θρήνοι θα ακούγονται και σε όλους τους δρόμους θα φωνάζουν «Αλίμονο, αλίμονο». Θα προσκαλούν ακόμα και εργάτες από τους αγρούς για να θρηνούνε με τους μυρολογητές αντάμα. Σε όλα τα μπέλια, αντί για γέλια θρήνοι θα αντιχούν όταν ανάμεσά σας θα διαβώ για να σας τιμωρήσω. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Απατηλή ελπίδα. Αλίμονο σε εσάς που λαχταράτε να έρθει η μέρα που θα επέμβει ο Κύριος. Τι καλό περιμένετε από την ημέρα εκείνη του Κυρίου. Θα είναι για σας σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι για σας όπως για εκείνον που ξεφεύγει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα. Γυρίζει σπίτι του και όσο ακουμπά το χέρι του στον τοίχο δέχεται δαγκωματιά φιδιού. Η μέρα του Κυρίου θα σας φέρει σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι μια μέρα σκοτεινή, χωρίς καθόλου λάμψη ελπίδας. Η μισητή λατρεία, λέει ο Κύριος, μισώ, αηδιάζω τις γιορτές σας. Δεν με αγγίζουν πια τα πανηγύρια σας. Ναι, Όταν μου προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τις ανέμακτες τις προσφορές σας με εξοργίζετε. Αποτροπιασμό μου προκαλούν τα θρεφτάρια που τα προσφέρετε θυσία κοινωνίας. Πάψτε πια να με ξεκουφαίνετε με τους ύμνους σας. Τον ήχο από τις σάρπες σας δεν θέλω πια να τον ακούω. Αντί για αυτά, ας ρεύσει σαν νερό το δίκιο άφθονο και η δικαιοσύνη σαν χύμαρος αστήρευτος. Σας ζήτησα εγώ ποτέ θυσίες και προσφορές ανέμακτες, λαέ του Ισραήλ, μέσα στα 40 χρόνια που σας οδηγούσα μέσα από την έρημο? Τώρα όμως, επειδή λατρεύσατε τα είδωλα που φτιάξατε, το βασιλιά σας το Σακούχ και το θεό σας τον αστρικό τον Κεβάν, θα υποχρεωθείτε να κουβαλήσετε αυτά τα είδωλα όταν εγώ σας οδηγήσω στην αιχμαλωσία πέρα από τη Δαμασκό. Αυτά λέει ο Κύριος που το όνομά του είναι του Σύμπαντος Θεός. Αμός, κεφάλαιο έκτο. Η ενοχή των ισχυρών. Αλίμονο σε εσάς που ζείτε στη Σιώνα μέριμνη και που νομίζετε πως είστε ασφαλείς πάνω στο βουνό της Σαμάριας. Αλίμονο σε εσάς τους διακεκριμένους του Ισραήλ, του πρώτου από όλα τα έθνη. Αλίμονο σε εσάς που οι άνθρωποι έρχονται για να ζητήσουν βοήθεια. Λέτε, πηγαίνετε στην πόλη Χαλάνη και δείτε την. Και από εκεί πηγαίνετε στη μεγάλη πόλη τη Χαμάθ και κατεβείτε στην πόλη των Φιλιστέων τη Γάθ. Είναι μήπως από τα βασίλεια αυτά καλύτερα τα βασίλεια του Ιούδα και του Ισραήλ? Ή μήπως τα δικά μας σύνορα από τα σύνορά τους είναι πλατύτερα? Εσείς αποφεύγετε να σκέφτεστε την ημέρα της συμφοράς, αλλά με τις αδικίες σας τη φέρνετε κοντύτερα. Ξαπλώνετε αμέριμνοι σε ανάκλυντρα στολισμένα με ελεφαντόδοντο, τρώγοντας τρυφερά αρνάκια και καλοθρεμένα μοσχαράκια από τα κοπάδια σας. Φτιάχνετε κακόφωνα τραγουδάκια για την άρπα και έχετε την εντύπωση ότι συνθέτεται όπως ο Δαβίδ. Πίνετε το κρασί με την κανάτα και αλήφεστε με τα καλύτερα αρώματα και δεν σας καίγεται καρφί για την καταστροφή του λαού Ισραήλ. Γι' αυτό τώρα θα πάτε χμάλωτοι πρώτοι εσείς από όλους τους άλλους και θα τελειώσουν για σας τα συμπόσια και οι γιορτές. Αυτά λέει ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος. Καταστροφή της Σαμάριας. Ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος, λέει: «Η αλαζονία του λαού του Ιακώβ μου προκαλεί απέχθεια και μαϊδιάζουν τα ωραία του ανάκτορα. Ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι θα παραδώσω την πρωτεύουσά τους μαζί με τους κατοίκους της στην καταστροφή. Κι αν συμβεί 10 άνθρωποι να έχουν απομείνει σε ένα σπίτι, θα πεθάνουν. Κι αν έρθει ένας συγγενής να βγάλει από το σπίτι τα πτώματα για να τα θάψει και βρει κάποιον επιζώντα κάπου σε μια απόμερη γωνιά και τον ρωτήσει: «Είναι κανείς ακόμα ζωντανός εδώ?» Και εκείνος το απαντήσει: «Κανείς», τότε ο συγγενής θα του ψιθυρίσει: «Σστ, μην αναφέρεις το όνομα του Κυρίου, για να μην καταλάβει ο Κύριος ότι κάποιος είναι ακόμα ζωντανός εδώ». Ο Κύριος θα διατάξει και όλα τα σπίτια και τα ανάκτορα, μεγάλα και μικρά, θα γίνουν συντρίμμια. Τρέχουν μήπως τα βράχια πάνω τα άλογα? Μήπως οργώνεται η θάλασσα με βόδια? Και να που τη δικαιοσύνη εσείς την κάνατε δηλητήριο και το σωστό το αλλάξατε σε λάθος. Λέει ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος: «Αλίμονο σε εσάς που καμαρώνετε για την κατάληψη της Λόδεβάρ ή λέτε: «Με τη δύναμή μας κυριέψαμε την Καρνάιμ». Τώρα εγώ θα ξεσηκώσω ένα έθνος εναντίον σας, λαέ του Ισραήλ, που θα γίνει κατακτητής και καταπιεστής της χώρας σας από τη Λεβού Χαμάθ Φόρια ως την Νεκρά Θάλασσα στο Νότο». Αμός, κεφάλαιο 7. Τρεις οράσεις, αναπόφευκτη η τιμωρία. Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος ο Θεός. Τον είδα να δημιουργεί ένα πλήθος ακρίδες. Ήταν λίγο μετά το κόψιμο του χορταριού για τα άλογα του βασιλιά και το χορτάρι άρχιζε να μεγαλώνει πάλι. Και ενώ οι ακρίδες τρώγανε όλη τη βλάστηση της χώρας, θερμά εκέτεψα και είπα: «Κύριε Θεέ, παρακαλώ συγχώρησε το λαό σου. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ τόσο μικρός που είναι?» Τότε ο Κύριος άλλαξε γνώμη και είπε: «Ωραία, δεν θα γίνει. Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε ακόμη ετούτο. Κάλεσε τη φωτιά για τιμωρία στο λαό του και η φωτιά στέγνωσε τα νερά. Άρχισε να ξεραίνει και τα χωράφια». Τότε είπα: «Κύριε Θεέ, παρακαλώ σταμάτα τη φωτιά. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ τόσο μικρός που είναι? Ο Κύριος άλλαξε πάλι γνώμη και είπε: «Ωραία, ούτε και αυτό θα γίνει». Ο Κύριος μου έδειξε ακόμα κάτι. Στεκόταν ο ίδιος όρθιος πλάι σε έναν τοίχο, κρατώντας ένα νήμα στάθμη στο χέρι του. Με ρώτησε: «Αμός, τι βλέπεις?» Και απάντησα: «Ένα νήμα της στάθμης». Τότε ο Κύριος είπε: «Έλεγξα το λαό μου τον Ισραήλ και βρήκα πως δεν είναι ίσιος. Μοιάζει γερμένος τείχος. Κι άλλο δεν θα τον ανεχτώ. Θα καταστραφούν οι ιεροί τόποι των απογόνων του Ισαάκ και τα ιερά κέντρα του βασιλείου του Ισραήλ θα ερημωθούν και θα επιφέρω βίαιο τέλος στη δυναστεία του Ιεροβοάμ». Ο Αμός εξορίζεται από την Βεθήλ. Τότε ο Αμασίας, ο ιερέας της Βεθήλ, έστειλε μήνυμα στον Ιεροβοάμ, βασιλιά του Ισραήλ, και του ανέφερε: «Ο Αμός συνωμοτεί εναντίον σου μες στο βασίλειο του Ισραήλ και δεν μπορεί πια ο λαός να ανέχεται τα λόγια του. Έχει πει ότι ο Ιεροβοάμ στη μάχη θα πεθάνει και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του». Ο Αμασίας είπε στον Αμός: «Οραματιστή, σήκω και φύγε γρήγορα από εδώ και πήγαινε στη χώρα του Ιούδα να προφητέψεις και να κερδίσεις το ψωμί σου εκεί. Μα στη Βεθήλ εδώ μην ξαναπροφητέψεις, γιατί αυτή είναι εθνικό ιερό βασιλικός τόπος λατρείας». Ο Αμός αποκρίθηκε στον Αμασία: «Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας προφήτης, ούτε ανήκω σε κάποια προφητική ομάδα. Εγώ κερδίζω τη ζωή μου από τα κοπάδια μου και από τις οικομουργές μου. Αλλά ο Κύριος με πήρε από το κοπάδι μου και μου είπε: πήγαινε και προφήτευσε εκ μέρους μου στο λαό μου τον Ισραήλ. Τώρα εσύ μου απαγορεύεις να προφητεύω ενάντια στο λαό του Ισραήλ, στους απογόνους του Ισαάκ. Άκου λοιπόν αυτά που λέει ο Κύριος. Η γυναίκα σου θα γίνει πόρνη στην πόλη και η γη σου και οι κόρες σου στον πόλεμο θα σκοτωθούν. Η γη σου σ' άλλους θα μοιραστεί με το σχοινί. Εσύ σε χώρα κάθαρτη θα πεθάνεις και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του». Αμός, κεφάλαιο 8. Νέο όραμα. Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε και κάτι ακόμα. Είδα ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά. «Τι βλέπεις, Αμός?» με ρώτησε ο Κύριος. Και εγώ απάντησα: «Βλέπω ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά». Τότε μου είπε ο Κύριος: «Ο λαός μου ο Ισραήλ είναι όριμος για την κρίση. Δεν θα αλλάξω πια γνώμη για την τιμωρία μου. Τότε τα τραγούδια στα ανάκτορα θα γίνουν θρήνη. Ο τόπος θα γεμίσει πτώματα και κανείς δεν θα τα θάβει. Παντού θα βασιλεύει νεκρική σιγή. Αυτά λέει ο Κύριος». Αδικία και εκμετάλλευση. Ακούστε τα αυτά εσείς που συντρίβετε τους φτωχούς και παραγκονίζετε τους δυστυχισμένους της χώρας. Λέτε: «Πότε θα περάσει η γιορτή της νουμινίας και το Σάββατο για να ανοίξουμε τις ιταποθήκες και να πουλήσουμε το στάρι μας? Θα μικρύνουμε τα δοχεία της μέτρησης για να δίνουμε λιγότερο. Θα βαρύνουμε τα σταθμά για να εισπράττουμε περισσότερο ασίμι και θα σκαρτέψουμε τις ζυγαριές. Θα πουλήσουμε ακόμη και τα αποκοσκινίδια του σταριού με κέρδος. Θα πουλήσουμε για δούλους φτωχούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα χρέη τους, έστω και αν χρωστούν μονάχα ένα ζευγάρι σανδάλια». Ορκίστηκε ο Κύριος που γι' αυτόν ο λαός του Ισραήλ τόσο περηφανεύεται. «Δεν πρόκειται να λησμονήσω ποτέ τις πράξεις τους. Ποιος αμφιβάλλει ότι για αυτές τις πράξεις σας η γη δεν θα συστεί και οι κάτοικοι της χώρας δεν θα κατατρομάξουν? Ολόκληρη η χώρα θα τραντάζεται. Θα υψώνεται και θα χαμηλώνει σαν τα νερά του Νείλου στην Αίγυπτο». Η ημέρα της κρίσεως. Λέει ο Κύριος ο Θεός: «Την ημέρα εκείνη θα κάνω να βασιλέψει ο ήλιος μέρα μεσημέρι. Η γη θα σκοτεινιάσει ενώ θα είναι μέρα φωτεινή. Θα μετατρέψω τις γιορτές σας σε κηδείες και τα γιορταστικά τραγούδια σας σε γοερές κραυγές. Θα κάνω όλοι να ξυρίσετε τα κεφάλια σας και να φορέσετε ρούχα πένθυμα. Το πένθος σας θα είναι τόσο βαρύ όπως όταν πεθαίνει ένα μοναχοπέδι. Κι όλα ετούτα θα τελειώσουν σαν μια μέρα γεμάτη πίκρα. Έρχεται ο καιρός, λέει ο Κύριος, που θα στείλω στη χώρα μεγάλη ανέχεια. Οι άνθρωποι θα πεινάνε, αλλά όχι για ψωμί, και θα διψάνε, αλλά όχι για νερό. θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν κάποιο μήνυμα από μένα. Τότε θα τρέχουν από θάλασσα σε θάλασσα και θα περιπλανιούνται από βορρά σ' ανατολή γυρεύοντας ένα μήνυμα από μένα και δεν θα το βρίσκουν. Τη μέρα εκείνη θα λιποθυμάνε από τη δίψα ακόμα και οι σφριγιλοί σας νέοι και τα εύρωστα κορίτσια σας. Θα πέσουν και δεν θα ξανασηκωθούν όλοι αυτοί που ορκίζονται στα είδωλα της Σαμάριας, που ορκίζονται στο όνομα του Θεού της Δαν ή στο όνομα του Θεού της Βέρσεβα. Αμός, κεφάλαιο ένατο. Τελευταίο όραμα. Είδα τον Κύριο να στέκεται γιγάντιος μπροστά στο θυσιαστήριο και να δίνει διαταγή. Χτύπα τα κυονόκρανα τόσο δυνατά που να συστούν το ιερό και τα θεμελιά του. Σπάσε τις κολόνες ώστε να πέσουν στα κεφάλια τους. Όσους επιζήσουν θα τους εξοντώσω με το ξύφος των εχθρών. Κανείς δεν θα ξεφύγει. Κανείς δεν θα διασωθεί. Αν φτάσουν να χωθούν στον Άδη, το χέρι μου από εκεί θα τους τραβήξει πάνω. Και αν ανεβούν στον ουρανό, και από εκεί θα τους κατεβάσω κάτω. Ακόμη και αν κρυφτούν στην κορυφή του Κάρμηλου και εκεί θα τους ανακαλύψω. Θα τους πιάσω. Και πάλι αν κρυφτούν από τα μάτια μου στη θάλασσα στον πάτο, θα διατάξω το θαλάσσιο δράκοντα. Εκεί να τους δαγκώσει. Κι αν στην αιχμαλωσία οδηγηθούν από τους εχθρούς τους, να πέσουν από ξύφος θα δώσω προς τα γη. Είμαι αποφασισμένος να μην τους βοηθήσω πια, μα να τους καταστρέψω. Ο Θεός δημιουργός και κριτής. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Τη γη αγγίζει και αυτή τρέμει. Φουσκώνει γη και χαμηλώνει καθώς του Νείλου τα νερά στην Αίγυπτο και όλοι θρηνούν οι κατοικοί της. Το θόλο του ουρανού στη γη στεριώνει και στα ουράνια χτίζει τα παλάτια του. Της θάλασσας προστάζει τα νερά και γίνονται βροχή και στη γη πέφτουν. Κύριος είναι το όνομα. Κανένα προνόμιο για τον Ισραήλ. Ο Κύριος λέει: Μήπως νομίζετε, Ισραηλίτες, ότι στα μάτια μου είστε καλύτεροι από τους Αιθίωπες? Έβγαλα βέβαια εσάς από την Αίγυπτο, αλλά έβγαλα και τους Φιλιστέους από την Κρήτη και τους Αραμαίους από την Κύρ. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, παρατηρώ τι κάνει ο Ισραήλ, αυτό το αμαρτωλό βασίλειο, και θα το εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης. Αλλά τελείως δεν θα καταστρέψω τους απογόνους του Ιακώβ, εγώ το υπόσχομαι. Θα διατάξω να κοσκινιστούν εκεί που θα ζουν ανάμεσα στα έθνη. Τότε θα ξεχωρίσουν οι ένοχοι όπως διαχωρίζονται τα λιθαράκια όταν κοσκινίζεται το καθάριστο σιτάρι. Όλοι οι αμαρτωλοί μες στο λαό μου, αυτοί που λένε με αυτοπεποίθηση: Ο Θεός δεν θα αφήσει να μας βρει κακό, και όλοι από τον εχθρόν θα σκοτωθούν το ξύφος. Η αποκατάσταση του Ισραήλ. Ο Κύριος λέει: Θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ σε όλη της τη λαμπρότητα. Τώρα φαίνεται ερείπιο, όμως τους τοίχους της θα επισκευάσω. Θα κλείσω όλα τα ρήγματα και θα την ξαναχτίσω όπως ήταν πριν. Θα κατακτήσουν οι Ισραηλίτες ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα της Εδόμ και από τα άλλα έθνη που ήταν κάποτε ιδιοκτησία μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω και θα το κάνω. Ο Κύριος λέει ακόμα: Έρχεται καιρός που τόσο γρήγορα θα μεγαλώσουν τα σιτηρά, ώστε να έρχεται ο θεριστής μόλις ο γεωργός θα έχει το όργωμα τελειώσει. Και τα σταφύλια θα είναι τόσο άφθονα που δεν θα προλαβαίνουν να τα πατήσουν όλα για κρασί, γιατί η εποχή της νέας σποράς θα φτάνει. Θα ρέει ο μούστος πάνω στις πλαγιές, θα πλημμυρίζουν οι λόφοι. Τόσο πολλά θα είναι τα σταφύλια. Τότε θα αλλάξω την κατάσταση του λαού μου, του Ισραήλ. Θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις και θα τις κατοικήσουν. Θα φυτέψουν αμπέλια και θα πίνουν το κρασί. Θα φτιάξουν κήπους και θα τρώνε τον καρπό τους. Θα τους εγκαταστήσω στη χώρα που τους έδωσα. Και κανείς δεν θα μπορέσει να τους ξεριζώσει πια από αυτήν. Αυτά λέει ο Κύριος ο Θεός σας.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν τιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες εκείς έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και πεθιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίσμε η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσύν σου. Ό,τι η θέλησα τη σιανέ εδώ κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσεις. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επτοδυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ανταπεί του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα εσυνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάσουσαν και εφρανθεί του αν επισή πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοηθησών μη βοηθό μου και ρίστη μου είσαι κύριε μη χρονίσει. Κύριε εισάξον τη προσευχή μου ενώ του ετιδέει με την ηλθία σου εισάξον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Δύο πέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιήσουν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιητο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαιρεαστήρεν φαίνον των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Ανθρωπώνων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντε εσεβόων προ τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκαιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνου απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομιθοποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τύχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασα σε ποιητή σάχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, τη σύβοσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, τη εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ, οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε ευολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα. Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θύτα το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνους

0: Παύσοντα ορμά των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Τα καθημόντο λίγο χινούμενα, τα τη αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πάνγε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεό, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσα πεμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ή τι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του ενδικημένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
1: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου Συμητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείτε και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και υπερ πάντων των

0: αναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη σύν...

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Διηγείται ο Εμμανουήλ Μιχαήλος. Όταν ήμουν μικρό παιδί, πηγαίναμε με τον πατέρα μου, τον Σταύρο Μιχαήλο, στην Αγρυπνία του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου. Την επομένη της Αγρυπνίας, επιστρέφοντας, περάσαμε από τους Αγίους Πάντες να δούμε τον Γέροντα, τον πατέρα Σάβα. Μας δέχθηκε με μεγάλη χαρά και μας είπε: «Είστε μακάριοι. Ήθελα να είχα τη χαρά σας». Ο πατέρας μου του λέγει: «Εμείς, Γέροντα, είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Τι χάρη είδες επάνω μας?» «Αξιωθήκατε μεγάλης χάριτος», μας λέγει, «γιατί απόψε λειτουργηθήκατε με τους Αγίους Αποστόλους. Εγώ προσευχόμουν τη νύχτα και είδα 12 λαμπάδες αναμένες που βγήκανε από τον Άγιο Πέτρο, μικρό μοναστηράκι των Αγίων Πάντων, 100 μέτρων περίπου αποστάσεως από το όλο συγκρότημα της Ιεράς Μονής, το οποίο ανήκε στην ίδια Μονή, και προχωρούσαν αναμένες χωρίς να σβήνουν, αν και είχε μεγάλο αέρα και δυνατή βροχή. Πέρασαν την Αγία Εκατερίνα, την Ιερά Μονή δηλαδή που βρίσκεται πίσω από τους Αγίους Πάντες και σε ικανή απόσταση, και προχωρήσανε προς τον Άγιο Ανδρέα. Απόψε λοιπόν λειτουργηθήκατε με τους 12 Αποστόλους. Πολύ μεγάλη η τιμή σας».

Ο Άγιος Σάββας έβγαινε τα βράδια έξω από το μοναστήρι προς την πλευρά της πόλεως. Καθότανε στο βράχο και προσευχότανε για την πόλη και για τον κόσμο. Έβλεπε την πόλη να καίγεται, να είναι μέσα στις φλόγες και να ακούγονται φωνές και αλλαλαγμοί. «Υπάρχει πολλή αμαρτία στον κόσμο», έλεγε ο Άγιος Σάββας. «Γι' αυτό και συμβαίνουν αυτά. Αλλά και πάλι καλά, γιατί θα προχωρήσουν και σε πολύ μεγαλύτερη αμαρτία».

Όταν κατεβαίνω στην πόλη, βλέπω πολλά δαιμόνια να είναι μέσα στον κόσμο. Βλέπω να κάθονται επάνω στους ανθρώπους. Αλλού ένα, αλλού δύο, αλλού τρία και τέσσερα και έξι δαιμόνια. Δεν μπορώ να προχωρήσω και περνώ λοξά για να περάσω από τα δαιμόνια. Τον βλέπαμε, λέγει ο Εμμανουήλ Μιχαήλος, να περπατά λοξά. Δεν προχωρούσε ευθεία.

έλεγε στον πατέρα μου, διότι ήσαν πολύ αγαπημένοι. Σταυρή, ήθελα να είχατε τα μάτια της ψυχής σας ανοιχτά, για να βλέπατε όσα βλέπω εγώ. Βλέπω πάρα πολλά μυστηριώδη πράγματα.

Ο Μιχάλης και ο Ηλίας Χορδάς ήσαν αδέλφια. Ήταν θείοι μου. Ήταν η μαστόρη του Αγίου Σάβα που κτίζανε το μοναστήρι του. Ο Άγιος Σάβας δούλευε περισσότερο από αυτούς. Μια μέρα που δουλεύανε δεν είχαν φαγητό. Λέγει η γερόντισσα Θέκλα: «Γέροντα, τι θα φάνε οι μαστόροι?» Της λέγει: «Έχει ο Θεός». Πλησίαζε το μεσημέρι. Ρωτά και πάλι η Θέκλα: «Γέροντα, το μεσημέρι πλησιάζει και δεν έχουμε τίποτα». Της λέγει και πάλι: «Έχει ο Θεός και μην είσαι ολιγόπιστη». Λέγει η Θέκλα: «Ο Θεός έχει, μα δεν έχουμε εμείς». Την ώρα εκείνη κάτω στη θάλασσα ψάρευε με τη βάρκα του ένας ψαράς. Έβλεπε με το γυαλί στην θάλασσα. Πήρε στο ένα χέρι τον δυναμίτη και τον άναψε να τον πετάξει. Παρακολουθώντας όμως με το γυαλί, αφαιρέθηκε. Και όταν συνήλθε, είδε το δυναμίτη αναμένο και έντρομος μόλις πρόλαβε να τον πετάξει μπροστά από τη βάρκα. Γύρισε αμέσως προς το μοναστήρι και δεν είπε «Άγιοι πάντες, βοηθήστε με», αλλά φώναξε «Άγιε Σάβα, βοήθημη». Ο δυναμίτης έσκασε μπροστά στη βάρκα. Πέταξε με δύναμη τα νερά της θαλάσσης, χωρίς να συμβεί κανένα κακό. Η θάλασσα σε λίγο γέμισε από ψάρια. Ο ψαράς είπε στο γιο του να γεμίσει ένα κοφίνι από τα ψάρια που μάζεψαν, να ανεβεί στο μοναστήρι και να τα δώσει στον πατέρα Σάβα, διότι αυτός ήταν που τους έσωσε. Την ίδια ώρα ο κύριος Μιχάλης ο Μαρίνος ο Παντοπόλης στέλνει με τον υπάλληλό του ένα τενεκέ λάδι και ένα κουτί πελτέ ντομάτα. Στο μοναστήρι συναντήθηκαν ο γιος του Βαρκάρη με τα ψάρια και ο υπάλληλος με το λάδι και τα παρέδωσαν στον πατέρα Σάβα. Ο Άγιος Σάβας τότε φώναξε την οσία Θέκλα και της λέγει: «Δεν σου έλεγα ότι έχει ο Θεός? Να έχεις πίστη και θα οικονομήσει ο Θεός. Να, μας έφερε και ψάρια και λάδι. Ετοίμασε τώρα να φάνε οι εργάτες». Άλλοτε πάλι, όπως διηγούνται οι ίδιοι εργάτες, εργαζόντουσαν χωρίς να βλέπουν φαγητό. Του λένε: «Γέροντα, τι θα φάμε σήμερα?» Εκείνος τους είπε: «Θα σας ετοιμάσω ρεβίθια». Η ώρα είχε προχωρήσει. Βλέπουν τον Άγιο Σάβα να βάζει δύο ξυλαράκια σταυρωτά στο τζάκι. Τοποθετεί την κατσαρόλα, ρίχνει μέσα τα ρεβίθια ξηρά όπως ήταν, χωρίς σόδα, αλάτι, κρεμμύδι, λάδι, τα σταυρώνει, τα σκεπάζει και ανάβει τη φωτιά. Οι μαστόροι που παρακολουθούσαν έλεγαν αστειευόμενοι ότι σήμερα θα φάμε ρεβίθια στραγάλια. Ήλθε το μεσημέρι. Κάθισαν να φάνε και με μεγάλη έκπληξη διεπίστωσαν ότι τα ρεβίθια είχαν λιώσει. Τότε θαύμασαν τη χάρη του Αγίου Σάβα.

Την εποχή που έκτιζε ο Άγιος Σάββας το μοναστήρι, δεν είχε χρήματα. Δύο καλύμνοι ήταν αντίδικοι για ένα κτήμα στην περιοχή Κεφάλα και προσέφηγαν στα δικαστήρια. Και οι δύο ήσαν ισχυροί. Την ημέρα της δίκης στρέφει ο πρώτος το βλέμμα του προς τους Αγίους Πάντες και λέγει: «Άγιε μου Σάββα, βοήθησέ με να κερδίσω το κτήμα μου και ό,τι εργασίες κάνεις στο μοναστήρι σου, εγώ θα σου τα πληρώσω». Κατά τη δίκη, ο ίδιος αυτός λέγει στον πρόεδρο του δικαστηρίου: «Κύριε πρόεδρε, δεν πιστεύετε σε αυτά που σας λέγω, ότι το κτήμα είναι δικό μου? Καλά κάνετε. Μην πιστεύετε. Ρωτήστε όμως όλους τους καλυμνίους που βρίσκονται εδώ και θα σας πούν ότι το κτήμα είναι δικό μου». Το δικαστήριο τον δικαίωσε και απέρριψε τον αντίδικο. Ο δικαιωθής έδωσε στον υπάλληλό του 10.000 φράγκα ιταλικά να τα δώσει στον Άγιο Σάββα και όταν θα τελείωναν θα του έδιδε και άλλα. Τον Άγιο Σάββα οι καλύμνοι, ζώντα ακόμη, τον θεωρούσαν και τον τιμούσαν ως Άγιο και Θαυματουργό και σε κάθε ανάγκη τους κατέφευγαν στην αγίωσή.

Το 1933, που οι εκκλησίες ήταν κλειστές από τους Ιταλούς, ο δεσπότης Απόστολος κάλεσε τους ιερείς της Καλύμνου και τους υποχρέωσε να υποταχθούν όλοι στον Πάπα. Οι ιερείς όμως δεν δέχθηκαν κάτι τέτοιο και αρνήθηκαν να υπογράψουν. Οι Ιταλοί έκαναν συλλήψεις, έπιασαν όλους τους ιερείς και τον Άγιο Σάββα και τους έκλεισαν στις φυλακές της Κο. Τον Άγιο Σάββα τον καταδώσανε ότι ήταν ο αρχηγός της κινήσεως αυτής. Στις φυλακές της Κο έβαλαν τον Άγιο Σάββα στην γκέλα νούμερο 70. Ήταν ένα κελί στενό που χωρούσε έναν μόνο άνθρωπο και αυτόν μόνο όρθιον. Τη νύχτα ο φύλακας βλέπει στην γκέλα νούμερο 70 φως. Πηγαίνει και ξυπνά τον διοικητή των φυλακών και του λέγει ότι η γκέλα νούμερο 70 έχει φως. Ο διοικητής σηκώθηκε αμέσως, λέγοντας ότι ο καλόγερος αυτός είναι όντως κακός άνθρωπος. Άνοιξε το κελί και είδε ένα εξαίσιο θέαμα. Ο Άγιος Σάββας ήταν όλος φως. Άλλαξε αμέσως γνώμη, ανεγνώρισε την αγιότητά του, γονάτισε, ζήτησε την ευλογία του και τον έβγαλε από τη φυλακή. Του είπε ακόμη ότι θα είσαι ελεύθερος και ελεύθερα πλέον θα λειτουργείς στο μοναστήρι σου. Τον έβαλε στο καραβάκι λούπα και τον έστειλε στην Κάλυμνο. Και ενώ όλες οι εκκλησίες στην Κάλυμνο ήσαν κλειστές, ο Άγιος Σάββας λειτουργούσε ανενόχλητο στο μοναστήρι του επί 3 ολόκληρα χρόνια, έως ότου άνοιξαν και οι υπόλοιποι ναοί.

Θαύμα δηλητηριάσεως. Το 1965 περίπου ήμουν αφηγείτο πατήρ Κυπριανός Μιχαήλος στον Τάργον της Αυστραλίας. Ήμουν ακόμη λαϊκός και συγκατοικούσα με ένα ανδρόγυνο που ήσαν άτεκνη. Ο άντρας ήταν Εγγλέζος και η γυναίκα του Ινδύ. Μια μέρα η γυναίκα έπαθε δηλητηρίαση. Πρίστηκε, τυμπανίστηκε, παραμορφώθηκε και ήταν έτοιμη να πεθάνει. Ο άντρας της με φώναξε και μου είπε: «Η γυναίκα μου πεθαίνει, βοήθησέ με». Εγώ τον καθησύχασα και του είπα να μην φοβάται, ότι δεν θα πεθάνει η γυναίκα του και ότι έχω ένα φάρμακο που θα την κάνει αμέσως καλά. Το φάρμακο που είχα ήταν το αγιασμένο λάδι του Αγίου Σάβα από την Κάλυμνο. Λέω στη γυναίκα: «Μη φοβάσαι, μόνο θα κάνεις ό,τι σου πω. Θα ενώσεις τα τρία δάχτυλα και θα κάνεις τον σταυρό σου όπως τον κάνω και εγώ». Έκανε ό,τι της είπα. Εγώ με το λάδι την σταύρωσα σε όλο το σώμα της. Αμέσως άρχισε να κάνει εμετό, να υδρώνει σε μεγάλο βαθμό και να βγάζει ακαθαρσίες. Μετά βυθίστηκε σε ύπνο βαθύ και σε μισή ώρα συνήλθε και θεραπεύτηκε τελείως. «Δώσε μου το φάρμακο που έχεις», μου λέγει η γυναίκα, «διότι αυτό δεν το έχει κανένας γιατρός». Γέμισε ένα μεγάλο μπουκάλι με λάδι, έριξε μέσα και το λαδάκι του Αγίου Σάβα και η χαρά της ήταν πολύ μεγάλη. Όχι μόνο που θεραπεύτηκε, αλλά και για το μπουκάλι με το λάδι που θα το είχε για φάρμακο σε κάθε της ανάγκη. Δεν έπαυσε εν τούτης να διηγείται σε όλους, γνωστούς και αγνώστους, το θαύμα που της έκανε ο Άγιος Σάββας.

ένα πολύκροτο θαύμα. Διηγείται η Κατερίνα Βλάχου, 43 χρονών, από την Αφάντου της Ρόδου. Έπασχα από την κακιά χοληστερίνη. Οι γιατροί της Ρόδου με στείλανε στην Αθήνα για στεφανιογράφημα και μαγνητική εγκεφάλου. Πριν φύγω από τη Ρόδο, πήρα την ευλογία του γέροντα πατέρα Σεραφείμ της Παναγιάς Παραμυθιάς. Στο αεροδρόμιο ήρθε η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου από το Παραδείσι και μου έδωσε το βιβλίο του Αγίου Σάβα, μια εικόνα του, το λάδι και την κορδέλα από τον Άγιο και με παρότρινε να τον επικαλεστώ για να με βοηθήσει. Το στεφανιογράφημα έγινε στον Ερυθρό Σταυρό. Την ώρα που ετοιμαζόμουν για το στεφανιογράφημα, έκανα το σταυρό μου, άκουσα τις συστάσεις της προϊσταμένης και μπήκα στο χειρουργείο. Την ώρα της εξετάσεως, αισθάνθηκα ότι η καρδιά τελείωνε. Παρακάλεσα με δυσκολία τον γιατρό να σταματήσει, αλλά στάθηκε αδύνατο. Εκείνη τη στιγμή κοίταξα στο εικόνισμα της Παναγίας και είπα: «Χριστέ μου, θα φύγω χωρίς να πάρω την Θεία Κοινωνία». Και λέω μια μικρή προσευχή. Άκουσα εντωμεταξύ τον γιατρό να δίνει εντολή «Δώστε πίεση». Έχασα τις αισθήσεις μου. Απέναντί μου υπήρχαν δύο οθόνες που έδειχναν τους παλμούς της καρδιάς. Ανάμεσα στις δύο εικόνες παρουσιάστηκε ο γέροντας Σεραφείμ και μου λέει με αυστηρό ύφος: «Κατερίνα, πιστεύεις στον Χριστό?» Αυτό το είπε τρεις φορές. Με κόπο απάντησα «Ναι». Τότε ο γέροντας ηρέμησε και είπε: «Η Παναγία η Παραμυθιά είναι κοντά σου και μη φοβάσαι». Με αυτό συνήλθα και συνέχισε η εξέταση. Τρεις μέρες αργότερα πήγα για τη μαγνητική τομογραφία στο Κέντρο Ιατρικών Απεικονίσεων στο Χαλάνδρι στις 23 Ιανουαρίου του 1993. Η εξέταση ήταν δύσκολη για το λόγο ότι εγώ ήδη ήμουν ταλαιπωρημένη από τις προηγούμενες εξετάσεις. Ο γιατρός, εάν μου συνέβαινε κάτι, δεν μπορούσε να επεμβεί αν δεν περνούσαν 25 λεπτά. Όταν άρχισε η εξέταση, με έπιασε μεγάλη ταχυπαλμία. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Τότε επικαλέστηκα με όλη την πίστη μου τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου λέγοντας: «Μεγαλόχαρε, που πας εκεί που δεν σε φωνάζουν. Έλα και σε μένα την αμαρτωλή που σε φωνάζω και βοήθησέ με». Πέρασαν τα 25 λεπτά χωρίς να καταλάβω τίποτα. Η εξέταση τελείωσε και πήγαμε στο σπίτι. Τα αποτελέσματα ήταν εντάξει. Όταν όμως πήγαμε στο σπίτι, ο γαμπρός μου που είναι γιατρός πήρε τις ακτινογραφίες και άρχισε να τις εξετάζει μαζί με την κόρη μου. Σε μία από τις 9 ακτινογραφίες είδαν παραδόξως μία αγιογραφία. Έκπληκτοι, με ρώτησαν ποιον Άγιο είχα επικαλεστεί και τους απάντησα τον Άγιο Σάββα από την Κάλυμνο. Όπως ήταν φυσικό, το γεγονός μαθεύτηκε παντού. Πολλοί κόσμος έτρεχε από τη Ρόδο στον Άγιο Σάββα στην Κάλυμνο και συνεχώς μάθαιναν για περισσότερα θαύματα. Μέχρι που ο μισόκαλος διάβολος άρχισε την αντεπίθεση. Κάποιος δημοσιογράφος από το ιδιωτικό μεγάλο κανάλι, ο κύριος Χαρδαβέλας, έστειλε δημοσιογράφους με σκοπό να ειρωνευθεί και να γελάσει το Πανελλήνιο με την βιομηχανία θαυμάτων στην Κάλυμνο. Ότου θαύματος όμως, ενώ οι δημοσιογράφοι έφτασαν απροειδοποίητα και ευνηδίασαν τις μοναχές, βρέθηκαν εκεί χωρίς να το γνωρίζουν ο σεβαστός γέροντας πατήρ Παύλος Νικηταράς, ο δήμαρχος Καλύμνου, ο ιατρός κύριος Μιχαήλ Ζαΐρης και άλλα πρόσωπα που τους είχε κάνει θαύμα στα σπίτια τους ο Άγιος. Έτσι η προσπάθεια του δημοσιογράφου έπεσε στο κενό, παρά το ότι επιστράτευσε έναν άθεο γιατρό, τον κύριο Τόλια, για να υποστηρίξει τις απόψεις του. Εάν ήταν αντικειμενικός, έπρεπε να κάνει σύγκριση των αξονικών τομογραφιών. Για τούτο διαμαρτυρήθηκαν οι ιατροί της Καλύμνου εναντίον του κυρίου Τόλια, όπως ο ιατρός κύριος Παντελής Πανορμήτης, Ιωάννης Μαγκάκης και άλλοι.

Ο κύριος Ανδρέας Κυριάκου διηγείται. Είμαι ο Ανδρέας Κυριάκου, πατέρας του μικρού Δημήτρη από την Κύπρο. Σας χαιρετούμε και ασπαζόμαστε την δεξιά σας. Πήρα την επιστολή σας 21 Τετάρτου 1997 μαζί με το βιβλίο του Αγίου Σάβα και σας ευχαριστούμε, όπως επίσης και το αγιασμένο λαδάκι και την κορδέλα του. Παρακάτω θα σας εξιστορήσω την ιστορία του Δημήτρη με το θαύμα που του επετέλεσε ο Άγιος Σάβας. Ο Δημήτρης εισήχθη στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όταν ανακαλύψαμε κακοήθεις όγκους στη λεκάνη αριστερά και μπροστά στην κοιλιά, στις 26 Δευτέρου 1997 ήταν σαν να έπεσε κεραυνός εν εθρία. Όμως κάπου η ταραχή μας μετριαζόταν με την ελπίδα στον Κύριο ότι θα ήταν μια σκληρή δοκιμασία που θα περνούσε. Στις 14 Τρίτου 1997 μου τηλεφώνησε η κυρία από την Θεσσαλονίκη. Είναι Κύπρια, γνωστή με τον αδελφό μου, και μου είπε ότι ο γιος της είχε παρόμοιο πρόβλημα με το αίμα του. Θα μετέβαινε στην Αγγλία για θεραπεία, αλλά δεν πήγε γιατί δεν χρειάστηκε. Προσευχήθηκε στον Άγιο Σάβα, άλυψε το παιδί με λάδι και θεραπεύτηκε, διότι παρουσιάστηκε ο Άγιος στον ύπνο της. Μου είπε ότι θα μου στείλει λάδι και κορδέλα από τον Άγιο Σάβα να ζώσω το παιδί στη μέση. Όταν τα πήρα μαζί με την εικονίτσα της Παναγίας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, πήραμε τη ζώνη, τη δέσαμε στο παιδί και το αλήφαμε κάθε τόσο με το λαδάκι του Αγίου. Στις 29 Τρίτου 1997 παρουσιάστηκε στον ύπνο της κουνιάδας μου ο Άγιος Σάβας και της είπε: «Θα γίνει καλά το παιδί». Όπως είπε η κουνιάδα μου, ήταν πολύ δυνατό, παραστατικό το όνειρο που θα το θυμάται για πάντα. Από την ημέρα εκείνη μεγάλωσε πιο πολύ η ελπίδα μας και είμαστε πλέον σίγουροι ότι θα πήγαιναν όλα κατευχήν. Στους δύο πρώτους μήνες άρχισαν να λιγοστεύουν οι παρενέργειες του Δημήτρη και λιγόστευε και ο πόνος. Στις 20 Μαΐου του 1997 είχαμε κάνει το δεύτερο αξονικό για να συγκρίνει ο γιατρός πώς πάει με τους όγκους σε σχέση με τον αρχικό πρώτο αξονικό το Φεβρουάριο του 1997. Αποτέλεσμα, ο όγκος στη λεκάνη και τα λεμφώματα στην κοιλιά εξαφανίστηκαν τελείως. Δόξα σοι ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Δια των πρεσβειών του Αγίου Σάβα στον Κύριο. Καθάρισε ο Δημήτρης σε 3 μόνο μήνες μετά από 3 χημειοθεραπείες. Δόξα τω Θεώ, συνεχίζουμε τώρα με ήπιες χημειοθεραπείες για να κλείσει ο κύκλος. Όλοι είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν αίσιο τέλος. Με τη σειρά μου σας στέλνω αυτή την ευλογία για τη μονή σας και σας ευχαριστούμε θερμά για το 40-λίτουργο. Μακρηγόρησα λίγο, αλλά νομίζω ήταν αναγκαίο και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να το γράψετε και αυτό το νέο θαύμα του Αγίου Σάβα στο βιβλίο που εκδίδεται στη μονή σας, για να δοξαστεί για μία ακόμη φορά το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σάβα της Καλύμνου. Όταν θα είναι τελείως καλά ο Δημήτρης, θα έρθουμε όπως υποσχεθήκαμε στον Άγιο Σάβα να προσκυνήσουμε το Άγιο Λειψανό του και να τον ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη αυτή ευεργεσία που έφερε στο σπίτι μας. Με πολύ αγάπη, Ανδρέας Κυριάκου, Λάρνακα, Κύπρος. Ιστερόγραφο. Εκπλήρωσαν το τάμα τους το καλοκαίρι του 1998.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Εκείνο που επηρέασε τη σκέψη μου, και να τονίσω εδώ ότι σκοπός όσο μπορώ να μην απομακρύνομαι από αυτή την τακτική, τη στρατηγική θα έλεγα εγώ, είναι να σας παρουσιάσω προσωπικές σκέψεις. Παράγονται από μια μελέτη μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της βυζαντινής γραμματείας και της νεοελληνικής. Θέμα μας όμως εδώ που με έκανε να κάνω μια στροφή και να μιλήσω είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά για τη φύση είναι η επικαιρότητα και η θεματολογία, όχι μόνο η κοντινή μας αλλά και η διεθνής. Επέλεξα να σας μεταφέρω μερικές μου σκέψεις, όπως ακριβώς ένα μεγάλο χριστιανικό θέμα μετουσιώνεται σε αυτή την φυσική ανάσταση, έτσι και ένα άλλο θέμα επιστρέφει σε αυτό που λέμε ψυχική ανάταση του ανθρώπου. Με επηρέασε λοιπόν, για να είμαι σαφέστερος, το γεγονός των πολέμων, της καταστροφής πολλών, δυστυχώς, πολλών ανθρώπων, της λαιλασίας σπιθιών και περιουσιών και της αναγκαστικής μετανάστευσης τόσων και τόσων ανθρώπων οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους, τους γονείς τους και ακολούθησαν μια τραγική μοίρα. Ένας από τους ποιητές που αναφέρεται στο θέμα της ειρήνης, γιατί όλα αυτά που είπα με συντομία μας οδηγούν στην προσδοκία της παγκόσμιας ειρήνης, κάτι που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε μέχρι τώρα. Η ειρήνη έγινε άπιαστο όνειρο, έγινε προστατευόμενη δια των όπλων, μας μεταφέρει, δηλαδή είναι φυλακισμένη η ειρήνη, όπως ήταν κατά τον Αριστοφάνη σε ένα σπήλαιο, στο ομώνυμο του έργο «Ειρήνη», που ανέβηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Φυλακισμένη λοιπόν είναι και σήμερα η ειρήνη, παρά τις εκδηλώσεις, παρά τις διαδηλώσεις, παρά τα κινήματα, παρά τις διπλωματικές συμφωνίες, οι επαφές και τα λοιπά, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη η ειρήνη. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας από τους έξοχους νεοέλληνες ποιητές, είχε γράψει ένα ποίημα και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Το ποίημα αυτό είναι και πάλι αποκαλυπτικό, γιατί αυτά που ο ίδιος φιλομετρά στη σκέψη του για το τι είναι η ειρήνη είναι πίσω και πάνω από το βλέμμα του ίδιου του Θεού. Η ποίηση λοιπόν εδώ είναι θεοφανής, θα έλεγα θεώσιμη. Διαβάζω για να προχωρήσω σε μικρό σχόλιο. Η ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα του ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες τον άνθρωπο. Η ευαισθησία λοιπόν του ανθρώπου που δεν φοβάται τον πόλεμο γιατί πιστεύει στην ομορφιά του κόσμου. Άλλωστε φαίνεται ότι μέσα σε αυτά υπάρχει αγάπη. Και γιατί αναφέρεται στον ήλιο, αν ψάξει κανείς, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, η αναφορά στον ήλιο είναι συχνότατη στην ποίηση. Ο αυτόφωτος ήλιος, ο ήλιος που φωτίζει σφαιρικά τον πλανήτη και που δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση της ημέρας μέχρι ότου
να τη διαδεχθεί η νύχτα. Αλλά εκείνο το οποίο περνάει μέσα από αυτούς τους στίχους είναι ο αγώνας και η αγωνία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ελεύθερος. Τόσα και τόσα έχουν γραφτεί. Τόσα και τόσα μας παραπέμπουν σε μια ειρηνοποιώ διάσταση. Άλλωστε πρέπει να πω, όπως είχα γράψει πριν από χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό, τη λέξη πόλεμος, αλλά και τη λέξη ειρήνη, είναι τόσες οι σημασίες, κάθε μια κρατάει ένα κόσμο ολόκληρο. Μα μήπως το ξέσπασμα του πολέμου δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο? Ή μήπως η επικράτηση της ειρήνης δεν επηρεάζει επίσης άμεσα μια αλυσίδα κρατών, οικονομικών ενεργειών, πολιτικών καταστάσεων και ούτω καθεξής? Είναι πολύ σήμαντες οι έννοιες, γιατί αναφέρονται σε καταστάσεις αυτές καθεαυτές του ανθρώπου. Ο ποιητής βρίσκεται μέσα στο ποίημα, μέσα στο πρόσωπο του ποίηματος και δεν φαίνεται να φιλοσοφεί, φαίνεται όμως να απογοητεύεται, γιατί το ξέσπασμα του πολέμου μοιάζει με ένα ταξίδι στο άγνωστο, όπου υπάρχει μια ελπίδα και που η ελπίδα είναι να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Αν κοιτάξει κανείς τη βίβλο, θα βρει μικρές και μεγάλες συμβολές στο θέμα της ειρήνης. Ο Χριστός ήταν εκείνος που δίδασκε στην εποχή του σε μια κοινωνία η οποία ταράσετο από διαμάχες, διχόνοιες, όπου επικρατούσαν οι Φαρισαίοι, όπου οι αδύνατοι ήτανε αμετακίνητοι στην κατηγορία των δούλων, εκείνοι οι πρώτοι που έτρεχαν να βαπτιστούν, εκείνοι οι πρώτοι που αποτέλεσαν και τους μετέπειτα πρωτομάρτυρες της πίστεώς μας, καθότι η σκληρότητα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων τους οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό το μαρτυρολόγιο, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, και που μας πραγματικά μας δημιουργεί συγκίνηση, κατάνοιξη θα έλεγα εγώ, μας προκαλεί μια νέα προσευχή, γιατί και ο πόλεμος, όπως είχε ξεσπάσει προλίγων μηνών, φοβόμαστε ότι δεν θα κλείσει εύκολα, γιατί οι άνθρωποι έχουν την κατακτητική τους διάθεση, γιατί σήμερα οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως μας λένε οι διεθνολόγοι μας, είναι διαφορετικές. Νομίζω όμως ότι ο πόλεμος προκαλείται από αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει τον πλησίον του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός είπε «αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και όποιοι αντιστάθηκαν, είτε άτομα είτε έθνη, πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Φτάσαμε να μιλάμε όχι μόνο για θυσίες το 21, αλλά ολοκαυτώματα ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι όλα αυτά που λέει σε αυτό το σχετικά μικρής έκτασης ποίημα ο μεγάλος αυτός ποιητής, δείχνει αυτή καθεαυτή τη δοκιμασία του ανθρώπου να κρατήσει την ειρήνη. Όταν λέει στη μέση περίπου, το διαβάζω ξανά, και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε, όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Εκείνο όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος δείχνει ότι γίνεται πόλεμος και ότι όλη αυτή η ιστορία με την επικράτηση της ειρήνης δεν είναι παρά μια μακρόχρονη, μακρόβια δοκιμασία του ανθρώπου να έρθει κάτι καλύτερο. Θα έρθει όμως? Δυστυχώς τα πράγματα δεν μας επιβεβαιώνουν. Αν διαβάσουμε την παγκόσμια ιστορία, θα δούμε και πάλι, και αυτό είναι μια άλλη μεταφορά για την αίσθηση της φύσης,
τυχαία μπορώ να πω, όταν ταξίδεψαν από την Σπάρτη και έφτασαν στην Δενδρόδη, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, Αττική, οι Σπαρτιάτες, και απέκοψαν, λέει, όλα τα δέντρα για να στερήσουν την ευκαρπία στους Αθηναίους. Νομίζω και στις μέρες μας έχουμε τέτοια, δυστυχώς, ελπίζω μεμονωμένα φαινόμενα. Αυτή η κατακραυγή με τη συμπεριφορά της φύσης, που είναι, έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με τα δέντρα, έχει να κάνει με τη σφαγή των ζώων, και αυτά είναι πράξεις πολέμου. Δεν είναι μόνο πράξεις πολέμου τα αεροπλάνα ή τα άρματα ή οι βόμβες και ούτω καθεξής. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κατακτήσει, να αποδείξει ότι νιώθει μεγάλη ασφάλεια για τον εαυτό του και ότι οι άλλοι πρέπει να τον υπακούσουν. Ας αφήσουμε όμως αυτές τις σκέψεις που θα άξιζε κανείς να τις παρουσιάσει και σε έναν εξάρτητο άρθρο ή ομιλία. Εκείνο που, προχωρώντας πιο κάτω, σας έλεγα ότι ένα από τα άλλα ποίηματα που αναφέρονται σε αυτή καθεαυτή την ψυχολογία του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι θα διαβάζαμε λίγο παρακάτω, για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη απέναντι στη ζωή, στην απαισιοδοξία των ανθρώπων, στην άρνηση, σε αυτή τη φιλικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο άνθρωπος σε αθεϊκές καταστάσεις. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς ανθρώπους ακόμη, επιτρέψτε μου να το πω, μετέχοντας σε θρησκευτικές τελετές, να εκτονώνονται με καθαρά παγανιστικές και ηλόφρονες πράξεις. Σε ένα από τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη διαβάζουμε: «Πού είναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο και τον αποσβολώνει? Λόγια μονάχα και χειρονομίες, μονότροπος μονόλογος μπροστά σε ένα καθρέφτη κάτω από μια ρητίδα, σαν μια στάλα μελάνη, σε μαντίλι η πλήξη απλώνει». Και ένα άλλο από τον Διονύσιο Σολωμό, που νομίζω ότι και εκείνο έχει σχέση με τα προηγούμενα, δείχνει δηλαδή το κομμάθιασμα της ψυχής του ανθρώπου, καθώς δεν αντέχει στη μοναξιά, γιατί φρόντισε, τι να κάνει, να ερημώσει τον περιγυρό του. Ακούμε τη φράση «καμένο δάσος». Οι άνθρωποι πάσχουν από μοναξιά, κατάθλιψη, απομόνωση, δέχονται πολλές φορές χωρίς αντίσταση μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Ο Σολωμός λέγει: «Αν το θέλησα να μείνω μόνος, γύρεψα τη μοναξιά. Δεν γύρεψα μια τέτοια απαντοχή. Το κομμάθιασμα της ψυχής μου στον ορίζοντα, αυτές τις γραμμές, αυτά τα χρώματα, αυτή τη σιγή». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φτάσει κανείς να μιλήσει για τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου. Και τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου είναι επηρεασμένα από την συμπεριφορά μας, είναι από την άρνηση αυτής καθεαυτής της ζωής. Αυτό θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή, παρουσιάζοντας αδρομερός ένα ακόμη ποίημα που αναφέρεται αφενός σε βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, αφετέρου όμως σε κάποιες τραγικές καταστάσεις, όπως μας
τους παρουσιάζει ο μεγάλος ζακυνθινός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο έργο του «Φαρμακομένη». Το έργο αυτό, δημοσιευμένο σε μια υπέροχη σειρά του μεγάλου νεοελληνιστή και ερευνητή Λίνου Πολίτη, στα άπαντα δηλαδή, και άλλοτε άλλωστε έχουμε μιλήσει για τον Σολωμό, να σας πω, αν θυμάστε, την αρχή του κριτικού, ένα από τα σπουδαία ποίηματα, εκεί ήταν μακριά, εκείνο τα κρογιάλι, αστροπελέτσι μου καλό για ξαναφέξε πάλι κτλ. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο, γιατί ο ποιητής είναι ο ποιητής της αγάπης, της συμπόνιας, και όπως έχω ξαναπεί σε αντίστοιχη εκδήλωση, δεν είναι εκείνος που γράφει μόνο εξ αφορμής της εκρηκτικής καταστάσεως της Επανάστασης, αλλά εκείνος που θέλει να ακουμπήσει στην ψυχή του τυραννισμένου ανθρώπου της εποχής και φυσικά του χριστιανού. Φαίνεται ότι ενθαρρύνεται ο ίδιος, και μάλιστα εδώ αναφέρεται στο μέγα μάρτυμα που η Εκκλησία δεν ενθαρρύνει. Πρόκειται για την αυτοκτονία, ένα μεγάλο αμάρτημα που έχει μια παράδοση, και όπως λέει και ο ίδιος, ότι εκείνος που βάζει τέρμα στη ζωή του, εκείνος έχει το κρίμα απέναντι στη ζωή που του χάρισε ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα αυτό αφιερώνεται, λίγο για την υπόθεση το λέω, σε μια κόρη που αυτοκτόνησε παραμονή του γάμου της. Ο ποιητής φαίνεται ότι κινείται ανάμεσα στη συμπόνια για το χαμό ενός ανθρώπου, αλλά και την μεγάλη θλίψη για τον τραγικό θάνατο. Θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση αντλώντας ιδέες που σήμερα μπορεί να είναι ενότητες μιας καινούργιας επιστήμης της βιοηθικής. Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς σήμερα έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας. Και λέγει το ποίημα, ξαναλέω, είναι διάχυτο ανάμεσα στην αγάπη, τη συμπόνια, αλλά και την θλίψη ενός τραγικού και απρόσμενου θανάτου. Μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου είναι ασφαλώς και η αυτογνωσία. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος να αφαιρέσει τη ζωή του. Συμβαίνει όμως να φτάνουμε σε έναν τραγικό χώρο και μια, αν θέλετε, ανίποτη έκβαση. Το απόσπασμα λέγει τα εξής. Θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα, εις τον κόσμο ομπρός να κριθεί, και στον πλάστη κινώντας με σέβας, τα λευκά της τα χέρια θα πει. Κοίτα μες στα σπλάχνα μου πλάστη, τα φαρμάκωσα, αλήθεια η πικρή, και μου βγήκε όχ το νου μου πατέρα, που πλασμένα μου τάχες εσύ. Όμως, κοίτα στα σπλάχνα μου μέσα, που το κρίμα τους κλαίνε και πες. Πρόκειται για την αυτοσύσταση του προσώπου που οδηγήθηκε σε αυτοχειρία και που βέβαια είναι, εκφράζει και πάλι μια ύστερη πίστη. Ο άνθρωπος έφυγε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Ο ποιητής θέλει να απολογηθεί. Ποιος? Αυτός που τερμάτισε τη ζωή του. Θέλει, και εδώ είναι το σημαντικό, μας δείχνει στο μεγαλύτερο μέρος του ποίηματος το μέγεθος της μετάνοιας. Η αναφορά στους γονείς, το δέος απέναντι στον κριτή, τον Χριστό, αυτή καθεαυτή η παρούσα όψη του πατέρα, αλλά και το μεγάλο κρίμα. Αυτό που λέμε σήμερα,
Κρίμα πραγματικά να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Και όσοι έχουμε βιώσει άμεσα ή έμεσα, ελπίζω λίγοι, αυτό το πλέον τραγικό γεγονός, βλέπουμε πόσο μεταφυσικές είναι οι απόψεις του Διονυσίου Σολομού πάνω σε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι έζησε και ο ίδιος προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μας μετέφεραν όταν, για παράδειγμα, στο Ζάλογκο θα προτιμήσουν να τελειωθούν οι χορεύτριες γυναίκες, όταν στο Κούγγι ο ιερομόναχος Σαμουήλ θα ανατιναχθεί, θα θέσει τέρμα στη ζωή των εγκλείστων συντρόφων του, κάτι αντίστοιχο που έγινε και εδώ στην γνωστή ως μνημείο παγκοσμίως Ιερά Μονή Αρκαδίου με τον ηγούμενο Γιαμπουδάκη. Αυτά μας δημιουργούν μια σκέψη. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος, και με αυτό ας πούμε ακόμη δύο λόγια, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την πρόοδο. Αλλά γιατί οδηγήθηκε μόνος του την πτώση? Γιατί έχει μέσα του μια δύναμη, ο Θεός βέβαια του έδωσε ή τον έκανε να έχει υπερδυνάμεις. Αλλά αυτές οι υπερδυνάμεις, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, συνήργησαν στο να οδηγηθεί στη λαιλασία του χώρου της ανατροφής του. Στη λαιλασία του χώρου. Και λαιλασία σημαίνει ότι κατήργησε όλο αυτό το όμορφο πρόσωπο που, αν κανείς βλέπει και διαβάζει από τη μια την Αγία Γραφή και από την άλλη πως κατήντησε ο πλανήτης με τους αυξανόμενους παγετώνες, με την εποχή του θερμοκηπίου, με την ερήμωση δια των πολέμων, με το, αν θέλετε, τη φυλάκιση της ειρήνης, όλα αυτά φαίνεται πως χαρακτηρίζονται πράξεις που θέλει ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του, πλην όμως αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια ακόμη ανανδρία. Γιατί ο άνθρωπος, όπως θα διαβάσουμε σε λίγο, ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους? Είναι εκείνος που κατέστρεψε εκείνο που τον γέννησε. Δεν υπάρχει πια το σπίτι που μας γέννησε, γιατί είναι χαλασμένο, χορταριασμένο. Δεν υπάρχει πια ο δρόμος που παίζαμε μπάλα, γιατί αυτός ο δρόμος έγινε σπίτι. Στέρεψε και το νερό στη βρύση, και που όλα πια μας μελαγχολούν. Χρειάζεται μεγάλη αντριοσύνη όμως για να καταλάβει κανείς ότι, όπως λέει, για να συνδεθούμε και να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, ο Καζαντζάκης στο Καπετάν Μιχάλη: τρομάζεις όταν καταλάβεις πως μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβεις, δεν μπορείς πια να βρεις δικαιολογίες για τις ασήμαντες ή άνανδρες πράξεις σου, ρίχνοντας το φταίξιμο στους άλλους. Αναφέρεται ο Καζαντζάκης στον άνθρωπο ή στον υπεράνθρωπο, και μάλιστα λέει σε ένα άλλο σημείο και πάλι στον καπετάν Μιχάλη το εξής: άνθρωπος λογικός ον άγει μάλλον την φύσιν υπεράγεται, διότι ορεγόμενος υπερ εθέλει εξουσίαν έχει αναχαιτήσε την όρεξην ή ακολουθήσε αυτή. Σοφά λόγια του Καζαντζάκη, που νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν την τρέχουσα εκπομπή, γιατί και πάλι πλανάται ο σεβασμός στον ορίζοντα, στο χώμα που πατεί, στους νεκρούς που λιβανίζει, στους συνανθρώπους του που χαιρετά, και όλα αυτά μοιάζουν με ένα ωραίο χωροστάσι, θα έλεγα εγώ, όπου
πρέπει να ξέρει κανείς, να μετάσχει, αλλιώς προχωρεί σε διαιρέσεις, σε ρηγματώσεις και τελικά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διαραγή της εθνικής του ή της ηθικής του καλύτερα, που γίνεται βέβαια εθνική γιατί όλα αυτά περνάνε από μια εποχή σε μια άλλη. Θα έλεγα ας πούμε ότι πόσο όμορφη ήταν η συνάντηση των ανθρώπων στον κήπο Γεσθημανή, ιστορικός κήπος, και πόσο γρήγορα μεταβλήθηκε σε ατμόσφαιρα πολέμου, όπου εγείρευαν με τα μανίας εκδικητικής να γνωρίσουν και να συλλάβουν τον διδάσκαλο της Οικουμένης Ιησού Χριστό. Πόσο όμορφα είναι η εικόνα αυτή που άνθρωποι πολέμησαν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, υπερεύησαν όπως λέμε τις δυνάμεις, και αυτό λέει και ο Καζαντζάκης για την υπερδύναμη που έχει ο καθένας μας, υπερεύησαν τις κακουχίες και επέστρεψαν στην αγκαλιά των δικών τους. Κάποιοι δεν γύρισαν, κάποιοι έμειναν όπως λέει ο Καβάφης στις Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες, μόνο που λέει ο επόμενος στίχος, οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Με την έννοια λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος που μας ανήκει, αυτός ο κόσμος που μας αγκαλιάζει στο φως της ημέρας, μας συντροφεύει τη νύχτα, νομίζω πως είναι η ίδια μας η ψυχή. Και επιτρέψτε μου να πω τελειώνοντας, όπως ακριβώς το έχω πει και άλλες φορές, ας διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά τον προημιακό ψαλμό που αναγιγνώσκεται εις έκας των Εσπερινών, για να δούμε πράγματι αυτό που με άλλο τρόπο ανεφώνησαν οι άνθρωποι για τον ίδιο το Θεό, τα μεγαλεία σου, τις διηγήσετε,

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την προσπάθεια της Εκκλησίας να αντιμετωπίσει το μονοφυσιτισμό με τη σύγκληση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου στην Χαλκιδόνα. Σήμερα θα δούμε τις αντιδράσεις στην Παλαιστίνη, στη Συρία και στην Αίγυπτο και την πολιτική του αυτοκράτορα Βασιλίσκου. Ταραχές άρχισαν στην Παλαιστίνη μετά τη Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, όπου ο μοναχός Θεοδόσιος έφερε τα νέα. Ο λαός, μοναχοί και ερήμητες, κατά χιλιάδες συγκεντρώθηκαν και κράβγαζαν ότι προδόθηκε η πίστη. Την εξέγερση υποκινούσε και η Αυγούστα Ευδοκία, η χείρα του Θεοδοσίου του Δευτέρου, γιατί ήθελε να περιπλέξει περισσότερο την κατάσταση από την αντιπάθειά της για την αυτοκράτηρα Πουλχερία. Έλεγαν ότι η Σύνοδος της Χαλκιδόνας, με τη φράση «εν δύο φύσεσιν», επικύρωσε το δόγμα του Νεστορίου. Όταν ο Ιουβελιάριος Ιεροσολύμων επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, βρέθηκε ανάμεσα σε παράφρονες φανατικούς, με δυσκολία κατάφερε να σώσει τη ζωή του και έφυγε στην Κωνσταντινούπολη, όμως σκότωσαν έναν επίσκοπο και ένα διάκονο. Εξέλεξαν επίσκοπο τον μονοφυσίτη Θεοδόσιο. Ο Μαρκιανός τον έδιωξε και ξανάφερε τον Ιουβελιανό, αλλά οι στρατιώτες για να τον εγκαταστήσουν χρειάστηκε να δώσουν μάχη. Η Ορθοδοξία επικράτησε στην Παλαιστίνη σιγά σιγά με τις ενέργειες του μοναχού Μεγάλου Ευθυμίου και των μαθητών του Σάβα και Θεοδοσίου. Τέτοιες εξεγέρσεις σημειώθηκαν στη Συρία και στην Καπαδοκία, με ιδιαίτερη μανία όμως εκδηλώθηκαν στην Αίγυπτο. Επίσκοπος Αλεξανδρίας εξελέγει ο Ορθόδοξος Προτέριος και αυτό προκάλεσε εξέγερση, οδομαχίες και αιματοχυσίες. Οι στρατιώτες οχυρώθηκαν στο Σεράπιο, όπου ο όχλος έβαλε φωτιά και τους έκαψαν. Η κυβέρνηση αποκατάστησε την τάξη με το στρατό και όλοι οι οπαδοί του Διοσκούρου εκθρονίστηκαν. Νέες ταραχές ξέσπασαν όταν το 454 ο Διόσκορος πέθανε στην εξορία και η κυβέρνηση προσπάθησε να εμποδίσει τους μονοφυσίτες να εκλέξουν διάδοχό του. Πολύ γνωστοί ήταν στην Αλεξάνδρεια ένας πρεσβύτερος, ο Τιμόθεος Έλουρος, και ένας διάκονος, ο Πέτρος Μογκός, και οι δύο πιστοί στη μνήμη του Διοσκόρου. Δεν ήταν οπαδοί του ευτυχοί, αλλά ακολουθούσαν τη διδασκαλία του Κυρίλου χωρίς να δέχονται την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ο Μαρκιανός πέθανε το 457. Τρία χρόνια νωρίτερα είχε πεθάνει η Πουλχερία. Η δυναστεία του Θεοδοσίου δεν υπήρχε πλέον. Ο Άσπαρ, Γότθος Αριανός, είχε την κατάσταση στα χέρια του, όμως η καταγωγή του και ο αριανισμός του ήταν εμπόδια.

τον Τιμόθεο Έλουρο, επίσκοπο, ως διάδοχο του Διοσκόρου. Όταν γύρισε ο διοικητής και έμαθε τι συνέβη, συνέλαβε τον Τιμόθεο και τον εξόρισε. Ο λαός εξεγέρθηκε πάλι και ο διοικητής αναγκάστηκε να ανακαλέσει τον Τιμόθεο και έτσι υπήρχαν δύο πατριάρχες στην πόλη. Στην 28η Μαρτίου του 457, τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Προτέριος ήταν στο βαπτιστήριο της Εκκλησίας. Μετά τη λειτουργία, ο όχλος μπήκε μέσα, τον δολοφόνησαν και έσυραν το πτώμα του στους δρόμους και αφού το ατίμασαν με άθλιες, άγριες πράξεις, στο τέλος το έκαψαν και σκόρπισαν τις τάχτες στον άνεμο. Τέτοια κακουργία έκαναν από τον φανατισμό τους. Έτσι ο Τιμόθεος έμεινε μόνος πια επίσκοπος και έδιωξε όλους τους επισκόπους που ήταν πιστοί στη Χαλκιδόνα, αντικαθαστώντας τους με δικούς του ανθρώπους. Ο Ανατόλιος υποστήριζε φανερά τη σύνοδο της Χαλκιδόνας και ο αυτοκράτορας Λέων έδωσε διαταγή να συλλάβουν τους φωνείς του Προτερίου, ενώ ο ίδιος θα εξέταζε το ζήτημα του Τιμοθέου. Ο Πάπας Λέων δεν ήταν βέβαιος για την κατάσταση. Πολλοί έλεγαν ότι η επιστολή του ήταν ασαφής και ζητούσαν εξηγήσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη του ήταν περιττές και φοβόταν μήπως συγκληθεί πάλι νέα οικουμενική σύνοδος. Στην Αντιόχεια, ο Πατριάρχης Μαρτύριος παρετήθηκε και αντί για αυτόν εξελέγει ο Πέτρος Γναφεύς το 470, όπου ονομάζεται έτσι από την εργασία που έκανε στην Μονή των Ακίμητων στην Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας αποφάσισε να μην κάνει νέα σύνοδο, έστειλε όμως σε όλους τους Μητροπολίτες έγγραφο με δύο ερωτήματα και ζητούσε απάντηση. Πρώτον, πρέπει να υποστηριχθεί η σύνοδος της Χαλκιδόνας. Και δεύτερον, πρέπει ο Τιμόθεος να αναγνωριστεί ως επίσκοπος Αλεξανδρίας. Οι επίσκοποι απάντησαν όλοι ότι δεν πρέπει να αναγνωριστεί ο Τιμόθεος. Σχετικά με τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, μόνο οι επίσκοποι της Σίδης της Παμφιλίας ήταν επιφυλακτικοί. Ο Λέων, χωρίς να βιαστεί, εξόρισε τον Τιμόθεο στην Χερσόνα, όπου έζησε μέχρι το 458 και τον διαδέχθηκε ο Γενάδιος, αφοσιωμένος στη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Στην Αλεξάνδρεια, οι Ορθόδοξοι εξέλεξαν νέον επίσκοπο, τον Τιμόθεο Σαλοφακιόλιο, άνθρωπο ήρεμο και ειρηνικό, ο οποίος έκανε την παραχώρηση να γράψει το όνομα του Διοσκόρου στα δίπτυχα, να μνημονεύεται στη Θεία Λειτουργία, πράγμα για το οποίο ο Πάπας τον κατηγόρησε. Ο αυτοκράτορας Λέων, επειδή δεν είχε πια εμπιστοσύνη στον Άσπαρ, διέταξε να τον σκοτώσουν μαζί με όλη την οικογένειά του. Νωρίτερα, καθώς η δύναμη του Άσπαρ ελαττωνόταν, ένας Ίσαυρος άρχισε να αποκτάει δύναμη και αφού άλλαξε το βαρβαρικό του όνομα, ονομάστηκε Ζήνων. Οι Ίσαυροι ήταν απόγονοι των πειρατών που είχε εξοντώσει ο Πομπίιος. Έγιναν ληστές με κέντρο την Σαυρία της Λυκαωνίας στους πρόποδες του Ταύρου. Ήταν βάρβαροι και ο Λέων σκέφτηκε ότι θα ήταν σκόπιμο να τους χρησιμοποιήσει εναντίον των βαρβάρων Γότθων. Ο Ζήνων νυμφεύθηκε την Αριάδνη, την κόρη του Λέοντα, και πήρε και τον τίτλο Πατρίκιος. Απόκτησαν και ένα γιο, τον Λέοντα, τον οποίο λίγο πριν πεθάνει ο αυτοκράτορας Λέων τον ανακήρυξε Αύγουστο. Όταν ο Λέων πέθανε το 474, η χείρα του Βερίνα είχε τον τίτλο της Αυγούστας και ο εγγονός του Λέων, Νίπιο 4 χρονών, τον τίτλο του Αυγούστου. Ο Ζήνων βρήκε την ευκαιρία να πάρει την εξουσία, αν και η κοινή γνώμη ήταν εναντίον των Ισαύρων ληστών. Έγινε τελετή στον υπόδρομο και ο μικρός Λέων έβαλε το στέμα στο κεφάλι του πατέρα του. Ύστερα από λίγο, ο μικρός Λέων πέθανε και έτσι ο Ζήνων έμεινε μόνος κύριος της καταστάσεως. Όμως η διαγωγή του και οι τρόποι διοικήσεως προκάλεσαν δυσαρέσκεια και έτσι εύκολα η πεθερά του Βερίνα υποστήριξε τον αδελφό της Βασιλίσκο, ο οποίος επαναστάτησε. Ο Ζήνων φοβήθηκε και έφυγε με τη γυναίκα του στην Ισαυρία. Η νέα μεταβολή είχε αντίκτυπο και στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Ο Βασιλίσκος, για να μπορέσει να κατασταθεί στο θρόνο, στηρίχθηκε στους μονοφυσίτες. Ο Πέτρος Γναφεύς επέστρεψε στο θρόνο του στην Αντιόχεια και ο Τιμόθεος Έλουρος ανακλήθηκε από την εξουσία. Όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας εξέδωκε το εγκύκλιον, δηλαδή διάταγμα με το οποίο παραμέριζε τη σύνοδο της Χαλκιδόνας για να ενώσει τους μονοφυσίτες με τους Ορθοδόξους. Εκτός από αυτό, αναγνώριζε τις δύο συνόδους, της Εφέσου του 431 και του 449 και αποδοκίμαζε τις πλάνες του Ευτυχή αλλά και τις καινοτομίες της Συνόδου της Χαλκιδόνας. Ο Βασιλίσκος είχε την απέτηση να υπογράψουν οι επίσκοποι το εγκύκλιον. Όσοι αρνιόταν θα τους καθερούσε. Απείλησε και τους λαϊκούς σε περίπτωση που αντιδρούσαν με δίμευση της περιουσίας και εξορία.
Ο Τιμόθεος Έλουρος

από την Κωνσταντινούπολη κατευθύνθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου έγινε δεκτός από το λαό με ενθουσιασμό. Ο Πατριάρχης Τιμόθεος Σαλοφακιόλος αποσύρθηκε σε μοναστήρι και ο Τιμόθεος Έλουρος δεν τον ενόχλησε. Έφερε στην Αλεξάνδρεια τα λείψανα του Διοσκόρου σε αργινή θήκη και τα τοποθέτησαν ανάμεσα στους τάφους των Πατριαρχών. Το εγκύκλιον το υπέγραψαν σχεδόν όλοι οι επίσκοποι και οι μονοφυσίτες ευχαριστήθηκαν γιατί πίστευαν ότι μπορούν έτσι να επικρατήσουν. Ο Κωνσταντινουπόλεος Ακάκιος δεν το υπέγραψε ούτε αναγνώρισε τον Τιμόθεο Έλουρο. Στην Αντιόχεια και στους μοναχούς της Συρίας ο μονοφυσιτισμός είχε διαδοθεί γιατί ανταποκρινόταν στο μυστικισμό των μοναχών. Η πολιτική κατάσταση δεν ήταν σταθερή και άρχισαν πολλοί να παραπονιούνται εναντίον του βασιλίσκου. Ο Ακάκιος Κωνσταντινουπόλεος θεωρούσε το εγκύκλιον ως απειλή για την πίστη και ενίσχυε τη δυσαρέσκεια. Ο βασιλίσκος έκανε μια προσπάθεια με την έκδοση του αντεγκυκλίου, με το οποίο ακύρωνε το εγκύκλιον, όμως έβλεπε ότι η δύναμη του έφτασε στο τέλος της και έφυγε από την πρωτεύουσα, όπου ο Ζήνων επέστρεψε το 476. Έστειλε το βασιλίσκο και τα παιδιά του στην Καπαδοκία και τους φυλάκισε σε ένα φρούριο. Το εγκύκλιον του βασιλίσκου είχε υπογραφεί από περισσότερους από 500 επισκόπους, όμως μεγάλος αριθμός επισκόπων συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να επευθυμίσουν τον Ζήνωνα. Ο Τιμόθεος Έλουρος πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 477 και ένας μόνον επίσκοπος χειροτώνησε επίσκοπο τον Πέντρο Μογκό, ο οποίος μετά την κηδεία του Τιμόθεου κρύφτηκε. Ενώ ο Σαλοφακίολος βγήκε από το μοναστήρι, πήρε τις εκκλησίες, αλλά η πλειοψηφία δεν ήταν με το μέρος του και έτσι η ειρήνευση δεν προχωρούσε. Στην Παλαιστίνη και στη Συρία η μερίδα των μονοφυσιτών δυνάμωνε. Οι τελευταίες εξελίξεις έδειχναν ότι οι επίσκοποι δεν υποστήριζαν τη σύνοδο της Χαλκιδόνας και έπραταν ανάλογα με τη θέληση της πολιτικής εξουσίας. Όσο και αν οι χαρακτήρες ήταν αδύναμοι, αν πραγματικά πίστευαν στη σύνοδο της Χαλκιδόνας, θα μπορούσαν να σχηματιστεί μια ομάδα επισκόπων που θα έμενε πιστή σε αυτή χωρίς ταλαντεύσεις. Ο Πατριάρχης Ακάκιος ήταν πιστός στη Χαλκιδόνα, όμως έβλεπε πως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση. Ο Ζήνων περίμενε από αυτόν να βοηθήσει στην τακτοποίηση των πραγμάτων. Στην Αλεξάνδρεια, μετά το θάνατο του Σαλοφακιόλου, χειροτονήθηκε Πατριάρχης για τους Ορθοδόξους ο Ιωάννης Θαλάια. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε την πολιτική του Ζήνωνα με το Ενωτικόν και του Αναστασίου του Δευτέρου.

στην Κωνσταντινούπολη για να επιτύχουν την ένωση. Ο Ακάκιος Κωνσταντινουπόλεως σύνταξε διάταγμα γνωστό ως Ενωτικών, το οποίο εξέδωκε ο Ζήνωνος ως επιστολή. Της Αλεξάνδριαν και Αίγυπτον και Λιβύν και Πεντάπολιν ευλαβεστά της επισκόπης και κληρικής και μοναχής και λαής. Σε αυτό εξέθεται την πίστη όπως περιέχεται στο σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως και στη σύνοδο της Εφέσου του 431. Αναθεμάτιζε τον Εστόριο και τον Ευτυχή και δεχόταν τους 12 αναθεματισμούς του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Έτσι αποδοκίμαζε τη σύνοδο της Χαλκιδόνας και το ζήτημα της ενώσεως των δύο φύσεων στο Χριστό προσδιοριζόταν χωρίς να γίνεται λόγος για μία ή δύο φύσεις μετά την ένωση. Έτσι δεν αναφέρεται η φράση «εν δύο φύσεις» της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που δεν άρεσε στους μονοφυσίτες, ούτε όμως και η φράση «μία φύσης» αντιπαθητική στους Ορθοδόξους. Δεν υπήρχε λοιπόν τίποτε στο Ενωτικόν το οποίο οι Ορθόδοξοι θα αποδοκίμαζαν, ήταν διάταγμα ειρηνικό, όμως στην περίσταση αυτή, αν γινόταν δεκτό, θα αποτελούσε εγκατάλειψη βασικών σημείων της πίστεως, δηλαδή του τόμου του Λέοντος και του όρου της Συνόδου της Χαλκιδόνας που είχαν γίνει δεκτά στην Ανατολή και στη Δύση. Γι' αυτό το Ενωτικόν αποτελούσε υποχώρηση. Η αποδοχή του Ενωτικού ήταν διάφορη. Ο Πέτρος Μογκός στην Αλεξάνδρεια το υπέγραψε και αναγνωρίστηκε πατριάρχης, όμως οι οπαδοί του δεν τον δέχτηκαν γιατί ζητούσαν σαφή καταδίκη της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Πέτρος προσπαθούσε να πείσει τους οπαδούς του να συμφωνήσουν, όμως η αντίδραση μεγάλωνε. Ο Ζήνων έστειλε στρατό στην Αλεξάνδρεια όταν 30.000 μοναχοί βάδισαν για να μπουν στην πόλη. Τους σταμάτησαν έξω από αυτή και άφησαν μόνο 200 να περάσουν, με τους οποίους μίλησε στην εκκλησία ο Πέτρος χωρίς να τους πείσει να συμφωνήσουν. Όλους αυτούς που δεν δέχθηκαν το Ενωτικό τους ονόμασαν ακέφαλους γιατί έκοψαν την κοινωνία με τον Πατριάρχη τους. Ο Πέτρος Γναφεύς ήρθε πάλι στο θρόνο του στην Αντιόχεια και υπέγραψε το Ενωτικό χωρίς να συναντήσει αντίδραση στη Συρία. Επίσης το υπέγραψαν ο Ακάκιος Κωνσταντινουπόλεως και ο Ιεροσολύμων Μαρτύριος. Η Ανατολή με το σύνθημα «Σιγή σε όσα διαφέρουμε» έπαυσε να αγωνίζεται για τη σύνοδο της Χαλκιδόνας. Στη Ρώμη παρακολουθούσαν με ανησυχία όσα συνέβαιναν στην Ανατολή και ο Πάπας Φίλιξ ο Τρίτος έστειλε αντιπροσώπους στην Κωνσταντινούπολη για να εξετάσουν το ζήτημα του Ακακίου, τον οποίο κατηγορούσε ο Ιωάννης Ταλάια που είχε πάει στη Ρώμη. Ο Ακάκιος έθεσε σε περιορισμό τους παπικούς αντιπροσώπους, τους ανάγκασε να λάβουν το μέρος του, να υπογράψουν το Ενωτικόν και έγραψε στα δίπτυχα το όνομα του Πέτρου Μογκού. Μοναχοί της Μονής των Ακημίτων πήγαν στη Ρώμη και πληροφόρησαν τον Πάπα για όσα συνέβησαν και όταν επέστρεψαν οι αντιπρόσωποι του από την Κωνσταντινούπολη, σύνοδος από 72 επισκόπους τους αφόρησε και τους καθαίρεσε. Το ίδιο έκανε και για τον Ακάκιο, τον Πέτρο Μογκό και τον Πέτρο Γναφέα. Ο Ακάκιος πέθανε το 498 και ο αυτοκράτορας Ζήνων το 491. Στη διάρκεια της βασιλείας του, ο Ζήνων κατόρθωσε να απομακρύνει και να εξουδετερώσει την επιρροή των συμπατριωτών του Ισαύρων στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης στη Δύση έγιναν σοβαρά γεγονότα. Το 476 ο Γότθος ο Δόακρος εκθρόνησε το 476 τον τελευταίο Ρωμαίο αυτοκράτορα Ρωμίλο Αυγουστίλο και έγινε ο ίδιος άρχοντας στην Ιταλία. Έστειλε όμως στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία της ρωμαϊκής συγκλήτου για να βεβαιώσει τον Ζήνωνα ότι μπορεί να είναι κύριος ολόκληρης της αυτοκρατορίας και δεν χρειάζεται στη Ρώμη άλλος αυτοκράτορας. Του ζήτησε τον τίτλο του Ρωμαίου Πατρικίου και να του παραχωρήσει τη διοίκηση της Ιταλίας. Τα αιτήματά του έγιναν δεκτά. Οι Οστρογότθοι με αρχηγό τον Θευδέριχο ή Θεοδόριχο, εγκαταστημένοι στην Πανωνία, ενοχλούσαν τα βόρεια της Βαλκανικής. Ο Ζήνων κατάφερε να στρέψει την προσοχή του Θευδερίχου στην Ιταλία, όπου αυτός νίκησε τον Οδόακρο, μπήκε στη Ραβένα και μετά το θάνατο του Ζήνωνα ίδρυσε στην Ιταλία βασίλειο των Οστρογότθων με πρωτεύουσα τη Ραβένα. Μετά το Ζήνωνα, αυτοκράτορας έγινε ο Αναστάσιος, υπάλληλος των Ανακτόρων, καταγόμενος από το Δυράχιο. Ήταν πάνω από 60 χρονών, θρήσκος, ασκητικός, ευλαβής και εκκλησιαστικός ρήτορας. Το 488, παρολίγο να γινόταν πατριάρχης Αντιοχίας.
Ήταν γνωστό για αυτόν ότι ήταν μονοφυσίτης, γι' αυτό ο Πατριάρχης Ευθύμιος του ζήτησε έγγραφη ομολογία πίστεως και υπόσχεση ότι δεν θα κάνει αλλαγές στα θρησκευτικά πράγματα. Ο Αναστάσιος υποσχέθηκε. Παντρεύτηκε τη χείρα του Ζήνωνος Αριάδνη και ανέβηκε στο θρόνο. Αν και ήταν προχωρημένης ηλικίας, έκανε σημαντικά έργα στη διάρκεια της βασιλείας του. Απομάκρυνε από την πρωτεύουσα όλους τους εισαύρους που είχαν παραμείνει, γιατί πληροφορήθηκε ότι συνωματούσαν εναντίον του και ο λαός ήταν δυσαρεστημένος εναντίον τους. Από το Δούναβι έκαναν επιδρομές στα εδάφη της αυτοκρατορίας οι Βούλγαροι, οι Γέτες και οι Σκύθες. Για να προφυλάξει την Κωνσταντινούπολη από τις επιδρομές, ο Αναστάσιος έκτισε νέο τείχος 40 μίλια δυτικά από την Κωνσταντινούπολη, το Μακρό Τείχος, που άρχισε από την θάλασσα του Μαρμαρά και τελείωνε στη Μαύρη Θάλασσα. Έκανε ακόμη σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Κατάργησε το μισητό φόρο του Χρυσαργύρου, πράγμα που ευχαρίστησε εξαιρετικά το λαό. Καθιέρωσε το ριχάλκινο νόμισμα με τις υποδιαιρέσεις του και αυτό έμεινε πρότυπο μέχρι τον 7ο αιώνα. Η πόλεμη εναντίον των Περσών και η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε στη Δύση έκαναν τον Αναστάσιο προσεκτικό στη διαχείριση του θρησκευτικού ζητήματος. Οι Πατριάρχες της Ανατολής δέχονταν το ενωτικό του Ζήνωνος και οι μονοφυσίτες δεν είχαν την πλειοψηφία στην Κωνσταντινούπολη και στη Συρία. Με τη Δύση υπήρχε το σχίσμα και οι Πάπες απαιτούσαν για την άρση του και τη διαγραφή του ονόματος του Ακακίου από τα δίπτυχα. Ο Αναστάσιος αποφάσισε να προχωρήσει στην κατάργηση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και επέτρεψε να εισαχθεί στον Τρισάγιο Ύμνο η φράση «Ο σταυρωθείς δι' ημάς» πριν από τις τελευταίες λέξεις «Ελέησον ημάς». Τη φράση αυτή πρώτος χρησιμοποίησε στην Αντιόχεια ο Πέτρος Γναφεύς. Τώρα για πρώτη φορά την έψηλαν με την προσθήκη στο ανακτορικό ναό του Αγίου Μιχαήλ και κατόπιν στην Αγία Σοφία. Μπορεί να γίνει αντιληπτή από την ορθόδοξη άποψη ότι σημαίνει την αντίδοση των ιδιωμάτων. Είχε όμως την θεοπασχητική μονοφυσιτική έννοια, δηλαδή την αφοσίωση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, την αφομοίωση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού από τη Θεία και μπορούσε να δηλώνει ότι έπαθε στο Σταυρό η Θεία φύση του Χριστού. Ήταν ακόμη ύποπτη από την προέλευσή της. Όταν ακούστηκε η φράση αυτή, προκλήθηκε μεγάλη εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη και αναταραχή στο λαό. Εναντίον της εισαγωγής της φράσεως ήταν και ο Πατριάρχης Μακεδόνιος ο δεύτερος που είχε δεχθεί το ενωτικό. Τον κατηγόρησαν για ανηθικότητα, τον καθαίρεσαν και ο αυτοκράτορας τον εξόρισε στα Ευχάητα και αντί για αυτόν έκανε Πατριάρχη τον Τιμόθεο, άνθρωπο δικό του. Τις ενέργειες αυτές του Αναστασίου ενίσχυσε ο Σεβίρος, μοναχός σε μοναστήρι κοντά στο Μαϊουμά, είχε σπουδάσει νομικά στη Βηρητό και κατόπιν έγινε μοναχός και μελέτησε μόνος του θεολογία. Τον καταδίωξαν για τις μονοφυσιτικές του ιδέες, αυτός ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να εξασφαλίσει τη βοήθεια του αυτοκράτορα ώστε να δράσει εναντίον των Ορθοδόξων μοναχών της Παλαιστίνης. Έμεινε όμως στην πρωτεύουσα για να προωθήσει την μονοφυσιτική κίνηση. Ο Τιμόθεος δεν μπόρεσε να γίνει συμπαθής στους μονοφυσίτες γιατί αυτοί ήθελαν το Σεβίρο για πατριάρχη. Ο Σεβίρος γύρισε στο μοναστήρι του και άρχισε να μηχανοραφεί εναντίον του Πατριάρχη Αντιοχίας Φλαβιανού, τον οποίο τελικά ο Αναστάσιος καθαίρεσε στη Σύνοδο της Λεοδικίας και τον εξόρισε στην Πέτρα. Τον διαδέχθηκε το 512 ο Σεβίρος, ο οποίος διακήρυξε ότι δέχεται τις συνόδους της Νικαίας, της Κωνσταντινούπολης και της Εφέσου και το ενωτικόν αναθεμάτισε τον Εστόριο και τον Ευτυχή, τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας και τον τόμο του Λέοντος και γενικά όσους δέχονταν τις δύο φύσεις. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πολύ ευχάριστα για τον Σεβίρο, γιατί δυσαρεστήθηκαν με αυτόν και οι ακραίοι μονοφυσίτες και οι Ορθόδοξοι. Οι αντιδράσεις κατευθύνθηκαν εναντίον του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ηλία, τον οποίο εξόρισαν και στη θέση του τοποθετήθηκε ο Διάκονος Ιωάννης, αφού πρώτα υποσχέθηκε να καταδικάσει τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Όμως με την επέμβαση των ηγουμένων Αγίου Σάβα και Θεοδοσίου, όταν στο ναό θα έκανε ό,τι υποσχέθηκε, ο λαός επί πολλή ώρα του φώναζε να ομολογήσει την Ορθοδοξία, αναγκάστηκε να αναθεματίσει τον Εστόριο, τον Ευτυχή, τον Σεβίρο και να δηλώσει ότι δέχεται τις τέσσερις οικουμενικές συνόδους. Ο Μακεδόνιος ο δεύτερος είχε την υποστήριξη του λαού και μερικών ανθρώπων των ανακτόρων, αλλά ο αυτοκράτορας Αναστάσιος δεν έδινε σημασία στις συζητήσεις του. Το Νοέμβριο του 512, μετά τη λειτουργία στην Αγία Σοφία, έγινε στάση από τους μοναχούς και το λαό και ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να πάει ο ίδιος στον υπόδρομο χωρίς το στέμα
και είπε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί. Ο λαός όμως συγκινήθηκε και τον παρακάλεσε να φορέσει πάλι το στέμμα. Έτσι τελείωσε η αναταραχή χωρίς αποτέλεσμα. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε την επανάσταση του Βιταλιανού, την πολιτική του Ιουλιανού, καθώς επίσης εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 4ου και 5ου αιώνος με κορυφαία προσωπικότητα τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο. Χαίρετε.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σπιτάκι στο λιβάδι. Δεν είχε μείνει πλέον ούτε τόσον νερόν εις την μικράν λίμνην, όσον δια να καραβήσουν ο Παντελής, ο Φάντης και ο Χαράλαμπος ο Σανταβελής τα καραβάκια τους, όταν εδραπέτευον κάθε δειλινόν από το σχολείον με τους φύλακας κρεμαστούς υπομάλης και τρέχοντες ανεσήκωναν την περισκελίδα των μακρόθεν, ούτε το Σιμούργα όσον δια να γεμίζει κάθε πρωί και βράδυ την μικράν φιάλην της η γριά Παναγιού η κοτρονιώτισσα με τα βένουσα από βούρκον εις βούρκον και ξεχωρίζουσα με τον μπίχιν της και με το τενεκεδένιο πενινταράκι της το κατακάθισμα του λαδιού από το νερόν και από την λάσπην. Ο Κύριος εισήκουσε τας δεήσεις των πτωχών και τους στεναγμούς των πενήτων και εσώρευσε τόσας νεφέλασης τον εθέρα και ίστραψε και ευρόντισε τόσον τρομακτικά εις το στερέωμα και έριψε τόσον άφθονο νερόν εις το παραθαλάσσιον χωρίον, ώστε να εξαλειφθεί πάσα καθαρσία εις την γειτονιάν και να γίνει εν η γη και ο ουρανός και η θάλασσα. Ή το ώρα δειλινού και από πρωίας ο εθύρη το θολωμένος και σκότος επεκρέματο και συννεφιά μεγάλη, ορόρι δουρανόθεν νίξ. Τέλος οι καταράκτε του ουρανού ηνίγησαν και έγινε βροχή θάλασσα καταποντισμός. Το κατόγειον της γριά Ραγιάδενας εγέμισε νερόν ως δύο πύχης. Το ελαιοτριβίον του Λαφκιώτη επατήθη μέχρι σαν αστήματος και πλέον από το νερόν και οι κοπάνες εγέμισαν, ελαιε παρεσύρθησαν από τον χαμηλόν σοφάν. Το άλογο εσταμάτησεν και ο Γιάννης ο αρμαμέντος έμεινε με το πτιάριον εις την χείρα. Η Θιά Μαριό η Κατσικάκαινα ευγήκεν έξω εις το Χαγιάτι και συνέπλεκε τας χείρας εις προσευχήν αγωνίας. Ο στάβλος του γεροκουμενή είχε πλημμυρίσει και το γαϊδούρι έπλεεν εις το νερόν. Ο Κύριός του άλλο μέσον δεν έβρε παρά να τραβήξει την τριχιάν από την κλαβανίν επάνω εις το πάτωμα, ώστε το ζώο να πλέει το σώμα κάτω και την κεφαλήν να ανατείνει επάνω με κίνδυνο να πνιγεί από το σχοινίον πριν γλιτώσει από το νερόν. Πέραν εις τον κήπον του Σαραφιανού η πλημμύρα είχε ρίξει κάτω τους τείχους και το νερόν εξέσπασε μέσα εις τον κήπον παρασύρων καλύβας, στάβλους, φυτίας και δέντρα. Ο Σαραφιανός με τον γυρωτόν επενδύτην του με τα υποδήματα μέχρι των μυρών επροσπάθη να εμβαλώσει εκ των ενόντων το ρήγμα του τείχου, κουβαλών χονδρά ξύλα και κούτσουρα και σωρεύαν ταύτα δια να φράξει την ρογμήν. Η γριά Χιόνο από το παράθυρο εφώναζε «Κάψε τα γέ μου, κάψε τα!» Ίσως σε φαντάζεται ότι ο γιος της εσώρευε τα ξύλα δια να ανάψει φωτιάν. Κάτω εις το ποτόκι όλα ήσαν θάλασσα. Τα κατόγεια των οικειών είχαν πλημμυρίσει όλα. Το βαρελάδικο του Μαστροστεφανή είχε γεμίσει νερό ως δύο μπόγια. Ο βρόχινος ποταμός είχε ρίψει κάτω πρώτον το τσαρδάκι ή το μικρόν παράπηγμα του Στεφανή ή τα παρέσυρε τα βαρέλια εις χωρών όλα όσα ήσαν από κάτω εις το τσαρδάκι ή τα εισόρμησεν εις το εργαστήριον του καλού χειρόνακτος και το έκαμε να πλέει. Αλλη πλημμύρα ήτος εις όλα τα ισόγεια και όπου τα πατώματα ήσαν χαμηλά εκινδύνευε να τα φθάσει. Η γριά Ραγιάδενα εφώναζε να παντικρεί να πάγουν να την γλιτώσουν. Θα χρειάζεται βάρκα δια να της κάμουν την χάριν.
Αλλά βάρκα δεν υπήρχαν άλλοι, η μητα βαρέλια του Μαστροστεφανή, όπου έπλεαν όλα εις την σειράν με γραφική νοθρότητα. Ο ιός του Βαρελά, ο μικρός, είχε καβαλικεύσει το εν τούτον και ήβρε μεγάλην διασκέδασιν, αλλά δεν κατόρθωσε να ανακαλύψει το πηδάλιον του αυτοσχεδίου πλοιαρίου. Έκλεινε πότε με τον ένα πόδα, πότε με τον άλλον κατά το ρεύμα και ήτο έτοιμος κάθε στιγμή να δώσει βουτιάν. Επάνω, εις το υψηλότερο μέρος της συνοικίας των Ανατολικών, δεν ήτο φόβος να φτάσει το νερόν εις τες οικίες. Εκεί ήσαν τα κοτρόνια, υψηλοί βράχοι, καμωμένοι επίτηδες δια να χτίζουν φωλεά στα νυχτοπούλια και δια να ανεβαίνουν τα παιδιά να παίζουν με τους χαρτίνους αετούς, δια να κάμουν τρέλας και να φωνάζουν. Η γριά σακαβάρενα είχεν εξέλθει στον εξώστην και τραβούσε τα μαλλιά της και φώναζε: «Τι είναι αυτό, Θεέ μου, τι είναι αυτό! Αμαρτωλή είναι και θα τους βουλιάξει!» Και η θιά Καρπέτενα, σύζυγος πλοιάρχου, ενθυμουμένη τον άντρα της και τους υιούς της, όπου εταξίδευαν με το καράβι, έκραζε: «Παναγιά μου στο πέλαγο, Παναγιά μου στο πέλαγο!» Ο γέρον πατήρ, ο καλός οικογενειάρχης μιας πτωχής οικίας, δίπλα εις το βαρελάδικο, είχε ενοπλιστεί προχείρος με σκαπάνιν και με κουβάν και είχε καταβεί στο ισόγειον. Επροσπάθη να αδειάσει το νερόν από το κατόγι, επαιδεύεται να φράξει ως δύο πιθαμά στο κατόφλιον και επάσχιζε να δέσει το πιθάριον του ελαίου εις ένα κρίκον επί του τείχου. Ήμην κι εγώ εκεί, ιστάμην εις το παράθυρον, έβλεπα και προσπαθούσα να διώξω τον φόβον, να διασκεδάσω. Το είχα πάρει πονηρά και δεν επήγα εις το σχολείον, άλλος πολύ αραιά επήγαινα. Γυναίκες ανασκουμπωμένε μέχρι γονάτων πατούσε εις τα νερά. Ο Βαρελάς κοπιάζον να εξασφαλίσει το εργαστήριόν του, να μαζόξει τα βαρέλια του, να βάλει στην άκρη τα κλαδιά και τα ξύλα από το χαλασμένο παράπηγμά του. Όλα απαιτέλουν παιδικόν θέαμα. Η φουρνάρισα εφώναζε να παντικρεί να υπάγουν να γλιτώσουν τες κλάρες της, όπου τας είχε παρασύρει το ρεύμα. Δύο ή τρεις γέροντες της γειτονιάς ήσαν μέχρι βουβώνουν εις το νερόν δια να γλιτώσουν ολίγες κουτσούρες και καυσόξυλα όπου έπλεαν εις των ποταμών. Η γριά μερεγκλίνα από το στενόν μέσα εφώναζε να της γλιτώσουν την σκαφίδα της όπου την είχε πάρει το ρεύμα και την έσπρωχνε κάτω προς την θάλασσα. Τα παιδεία από το σχολείο είχαν κάμει γενικήν έξοδον, καθώς εκόπασεν η βροχή και το ρεύμα της πλημμύρας εφούσκωνεν ακόμη. Εξήλθουν δρομαίως, με ατάκτους φωνάς και έτρεχαν εις την μεγάλη λίμνη του νερού κάτω προς τον Αιγιαλόν, δια να προφθάσουν να χορτάσουν καράβισμα και παιχνίδι εις τα νερά μίαν φοράν, να βραχούν, να παίξουν με το ρεύμα. Και δύο κοπάδια πάπιες, όπου έπεσαν εις τα νερά, άμα εσταμάτησεν η βροχή και βουτούσαν, ετράπησαν εις φυγήν έντρομοι. Το Χίρα, η Μαριό η Λιβαδάκαινα, μαζί με την κόρη της την Ματώ, ευρίσκοντο εις των μεμονωμένων οικίσκοντων, εις το χαμηλότερο μέρος του λιβαδιού προς την εξοχήν, εις την άκρη του χωρίου. Άμα ήρχισεν οι καταιγείς και τα θεμέλια της οικίας ταχαίως κατεπλημμύρισαν. Αλλά η Μαριό δεν επρόσεχε καταρχάσεις τούτο. Είχε το μάτι ψηλά κατά το βουνόν ή το αφηρημένη. «Μάνα, θα πλημάρουμε», φώναξε η κόρη της.
Η μήτηρα εξακολούθη να κοιτάζει υψηλά εις το βουνόν. Ας πά να πλημάρουμε, ψιθύρισε. Μα να πλημάραμε, επανέλαβε με το λίγο νηματό. Η χείρα έστρεψε το βλέμμα προς τα παραπόδας. Όλη η στεφάνη του εδάφους ολόγυρα είχε πλημμυρίσει και το ισόγειο της οικίας ή το γεμάτο νερόν. Το χαμηλό πάτωμα εκινδύνευε να το φθάσει. Θάλασσα, ποταμός, πέλαγος. Πω, πω, πω, έκαμε η μήτυρ συμπλέκουσα τα σχήρας. Από την στέγη της οικίας είχαν ανοίξει 10 έως 12 σταλαγμοί. Τα φορέματα, η τέμπλα με τα στρώματα και τα συντόνια, τα πενιχρά έπιπλα, όλα ήσαν καταβρεγμένα. Η κόρη τα μετέφερε και τα εσόρευε όλα μαζί, πότε εις την μία γωνία και πότε εις την άλλη, αλλά και εκεί ήνυγε σταλαγμός. Τέλος τα εκουβάλισεν όλα εις την μέση, αλλά εκεί ήνυξε μέγα σταλαγμός εις τον καβαλάριν της στέγης. Την προηγουμένη εβδομάδα είχαν ξανασύρει την σκεπήν, να το ήξεραν να μην βάλουν μάστοριν. Αλλά και τι τον ήθελαν τον μάστοριν, μήπως ή το ειδικό του στο σπίτι, ο κυραργυρός ο ξυγκοχέρης, ο πιστοτίστων, τους εφοβέριζε καθημερινώς να τους βγάλει από το σπίτι. Προ 2 ημερών ακόμη είχε περάσει από εκεί και τους είπεν ότι θα τους πάρει το ποτάμι. Ας χαρεί τώρα. «Πω, πω, πω, θα πνιγούμε, μάνα!» Ολόληξε η κόρη συμπλέκουσα τα σχήρας. Κοιτάζουσα δια του παραθύρου κάτω και βλέπουσα όλον το λιβάδι θάλασσαν. Δεν εφαίνεται πουθενά πάτημα δια να πατήσει της και η βροχή εξικολούθη ακόμη. «Θα πνιγούμε!» θρύνησε η μήτυρ, τραβούσα τα μαλλιά της. «Και ο αδερφός σου που λείπει από το πρωί στο χωράφι, δεν θα πνιγεί!» Σπαρακτική το η φωνή της μητρός.

500 βήματα μακράν εκατοικούσεν η Μαργαρό η Μποστανού εντός του λαχανοκήπου τον οποίον εκαλλιέργει ο σύζυγός της. Ο οικίσκος των υψηλά επιλοφίσκου αψηφούσε την πλημμύραν. Η γυνή είχε να ανοίξει το παράθυρον και φώναζε προς την Μαριό την Λιβαδάκαινα «Θα πνιγείτε χριστιανές!» Η Μαριό ήταν αφοσιωμένη όλη εις των στοχασμών του ιού της, ήταν παραδομένη στην ανησυχία της. Εκοίταζε το βουνόν με όμα απλανέσως να έβλεπε οπτασίαν. Ο ιός της πού να είναι με αυτόν τον κατακλυσμόν? «Πνιγήκατε χριστιανές!» εφώναξε πάλι η Μαργαρό η Μποστανού. Όλο το λιβάδι πέλαγος και ανεπροθυμοποιήτο της να υπάγει εις βοήθειαν των αγωνιόντων δεν θα η δύνατο πλέον. Ο σύζυγος της Μαργαρός ήτο κάτω εις το ισόγειον και διόρθωνε τα τσαπιά και τρόχιζε με οξύν τριγμών μικρών πριόνιων το οποίον του εχρησίμευε δια το κλάδευμα των δέντρων. Το νερόν έπρεπε να αναβεί δύο μπόγια ακόμη δια να τους φτάσει. Δια της μικράς θηρίδος έβλεπε και αυτός την τεφράν χωματόχρουν κυματώδη θάλασσαν την κατακλίζουσαν όλα τα αλόνια και τους κάμπους. «Καλε δεν ακούς τι γίνεται, δεν βλέπεις!» εφώναξε άνωθεν δια της καταπακτήσης σύζυγός του. «Θα χαλάσει ο Θεός τον κόσμο!» Ο κυπουρός κάτωθεν απήντησε εις την ερώτηση διάσματος ψάλων με την βραχνή φωνή του. «Βρέχει ο ουρανός και βρέχουμε, ξενάκιμε και ντρέπουμε!» Οι θέσεις των δύο γυναικών εις το μοναχικό σπιτάκι του λιβαδιού ήρχισε να γίνεται απελπιστική. Η κόρη έκφρον ολόλιζεν, εκοίταζε βλοσιρά το παράθυρον, τον εξώστην, την ξυλίνιν σκάλαν, όλα απειλούμενα και σαλευόμενα από την πλημμύραν. Η μήτρη είχε πάυσει αρτίως να τραβά τα μαλλιά της, έσχιζε τα σπαριάς, εκόπτε το και μυρολογούσε. Δεν έκλαιε το σπίτι, δεν έκλαιε την κόρη της, ούτε τον εαυτό της. Έκλαιε τον ιόν της ως της ήτο μακράν. Εκοίταζε κατά το βουνόν, αλλά δεν τον διέκρινε πλέον. Ο πελώριος σύφων, στήλος φοβερός, ενώνων των ουρανών με την γην, όπου δια πενθύμου ανταυγίας εφώτιζεν εκ διαλυμάτων τα πέριξ και έκαμε το βουνόν να ξεχωρίζει, εσχίστη ήδη, διεράγει και διελήθη και το βουνόν μαύρος ατμός έγινε εν με τον εθέρα. Εφαντάζεται ήδη πνιγμένον τον ιόν της, πτώμα ελεηνών, φοβερών την θέαν, παρασυρώμενον από το ρεύμα, κτυπώντα την κεφαλήν από βράχου εις βράχων, αγγιστρούμενον και σφινούμενον εις τους βάτους και τους θαμνώνας, από εμασιάν εις εμασιάν. Υφτοσχεδίαζε να ακουσεί ως τα μυρολόγια. «Πώς θα σε φέρουν, γιώκα μου, πνιγμένον μες στο ρέμα, πώς θα σε ειδώ?» Η Μαργαρό η Μποστανού εφώναζε τον άντρα της. «Καλέ έλα επάνω να ειδείς, να μπορούσε κανείς να τις γλιτώσει!» Ο άνθρωπος απήντησε με το βραχνόν τραγούδι του. «Έρχομαι, κυρά μου, δεν έρχομαι! Έξω στην πόρτα στέκουμε, βρέχει ο ουρανός και βρέχουμε!» Η βροχή είχε πάυσει και η πλημμύρα δεν είχεν καταπέσει. Είχαν κατέλθει όλα τα ανώνυμα ρεύματα του ποταμού, όλα των κοιλάδων τα θολά ποτάμια, όλα τα χειμέρια κατακαθίσματα των υποριών. Το μικρό σπιτάκι στο λιβάδι έτριζε, κατέρεεν. Η βοή του καταποντισμού ανήρχε το εις τον εθέρα και εις την βοήν αυτήν δεν εχάνεται ο στεναγμός των πενήτων δια τους αγγέλους του Θεού.
Το σπιτάκι της πτωχής χείρας είχε καθίσει από το εν μέρος και είχε λάβει στάση χολού, κλείνοντος προς τον ένα όμον πτωχού γέροντος στηριζομένου επί της ράβδου του. Δεν υπήρχε ορατόν στήριγμα δι' αυτό, πλην αόρατος χειρεφαίνετο να το κρατεί από το εν μέρος δια να μην καταρρεύσει όλον. Όταν εκόπασεν η βροχή, χωρικοί κατέβαινον τρέχοντες με τα υποζύγια των, επανήρχοντο από τους αγρούς μισοπνιγμένοι, βρεγμένοι ως το κόκαλον, διήρχοντο εις απόστασιν εκατοντάδων βημάτων. Η Μαριό ίστατο εις το παράθυρο παρακαλούσα εκθύμως την Παναγίαν και ρωτώσα μεγαλοφόνος τους διαβαίνοντας μακράν. «Μην είδατε το Μανώλη, το γιο μου!» Ούτε φωνή, ούτε ακρόασης. Ο καθής έσπευδε δια να είδει τι έγινε το σπίτι του, η φαμιλιά του, και δεν ήκουε τι τον ηρώτα η χείρα του λιβαδιού. Αλλά αυτή δεν απέκαμνε να ερωτά, ενώσο διέβλεπεν εις το σκότος. Η Δεκεμβριανή ημέρα είχε δύσει, η πλημμύρα κατέπιπτε και το σκότος απειλητικόν επεκρέματο εις τα φωσφορίζοντα νερά. «Μην είδατε πουθενά το γιο μου, το Μανώλη!» Δεν τον είδαμε τη Σεφάνη ότι ήκουσεν άπαξ και η απάντησης ή το σπαραγμός δι' αυτήν. «Ω Παναγία μου!» «Μάνα, αφού γλιτώσαμε ως τώρα, πάμε να κατεβούμε και ας πλέψουμε στο ποτάμι. Το σπίτι θα πέσει, μπορεί να γλιτώσουμε. Πάμε να ειδούμε τι γίνει ο Μανώλης.» Η κόρη εμπρός, η μύτηρο πίσω, εδοκίμασαν να καταβώσει την σαλευωμένη και σιωμένη σκάλαν. Είχον κατέλθει δύο σκαλοπάτια και πλατάγισμα οικούστη μέσα εις το νερόν. Εφάνει κάτι τι μεγαλόσωμον, διπλούν το σχήμα, τεράστιον και ενταυρικών, κατά το ίμιση πλέον, κατά το ίμιση πατούν, πηδών και παραδέρνων μέσα εις το ρεύμα. «Μάνα, είστε καλά, γλιτώσατε!» Ήτο η φωνή του Μανώλη. «Ω γιέ μου, ω παιδί μου, παιδάκι μου, είσαι καλά, ήρθες!» Ήταν ο Μανώλης καβάλα εις το άλογον του, επίδησε κάτω έως την μέση εις το νερόν και εγκαλίστη την μητέρα του. Την εσπέραν εκείνην η πτωχή οικογένεια, επήγε και διενυκτέρευσεν εις της Μαργαρός της Μποστανούς. Ο Κυπουρός εσυμβούλευσε τον Μανώλην: «Να κάνεις νόμο τρόπο, λέω εγώ, να αγοράσεις ένα σπιτότοπο επάνω στα Κοτρόνια ή στα Γελαδάδικα ή στον απάνω Μαχαλά. Να χτίσετε κανένα σπιτάκι, να μη σας πατεί το νερό.» Η χείρα έλαβε τον λόγο. «Καλά το λες, γείτονα, μα εκείνος ο νταβατζής μας, ο ξυγκάκιας του Χρωστού, με λέει δεν ξέρω πόσα γίνονται, 300 δραχμές, όλο το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι, και ας του πληρώναμε τακτικά το διάφορο, μόνο δύο χρονιές δεν του πληρώσαμε. Θα μας έχει πάρει άλλα τόσα και άλλα τόσα και ακόμη δώσ' του το διάφορο κεφάλι του. Και φοβέριζε να μας βγάλει από το σπίτι να μας το πουλήσει στη Δημοπρασία. Και μας είπε τες προάλλες, θα πέσει, μας είπε, το σπίτι να μας πλακώσει. Να που έπεσε τώρα, ας το χαρεί. Δεν έστελνε δά σήμερα κανένα κλήτορα ή κανένα τακτικό να μας βγάλει από το σπίτι. Μεγάλη χάρη θα μας έκανε. Όλοι μας δύο πύχες τόπο θα χρειαστούμε για να μας θάψουν. Ας χορτάσουν πια οι αναχόρταγοι.» Ο Κυπουρός έσυσε τους ώμους, έπιε μία νησυγίαν της χείρας και των τέκνων της και έψαλεν ευθύμως το βραχνόν άσμα του.
Έλα βαριά, σιγά και ταπεινά, μη πάρουν τ' άρματα φωτιά και κάψουνε τη γειτονιά. Έρχομαι καλέ μου, δεν έρχομαι, όξω στην πόρτα στέκουμε, ξενάκι με και ντρέπουμε. Και η Μαργαρό η γυναίκα του είπεν, εγλίτωσεν ο κοσμάκης και τη φορά αυτή, δόξα να έχει ο Θεός.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα θα μας πει συνταγή για ένα ωραίο φαγητό και στη συνέχεια για ένα ωραίο γλύκισμα η κυρία Κιώρογλου Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, καλώς όρισες. Ακούμε την όμορφη συνταγή για το φαγητό που έχεις επιλέξει να μας πεις.
2: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Σήμερα λέω να σας πω τον μουσακά το κλασικό. Είναι η απόρριψη της βρώσης. Τρώμε με πολλή όρεξη όλοι ανεξαιρέτως. Η νοστιμιά του κλασικού μουσακά δεν περιγράφεται με λόγια, αλλά με την πρώτη μπουκιά και καταλαβαίνεις την υπέροχη γεύση του που παντρεύει το κρέας με τα λαχανικά και την κρέμα. Κλασικό καλοκαιρινό φαγητό των μικρασιατών προσφύγων και μετέπειτα όλων των νεοελλήνων. Η αλήθεια είναι πως ήξερα να μαγειρεύουν και να τρώνε. Όλα τους τα φαγητά είναι ιδιαίτερα νόστιμα, γιατί χρησιμοποιούν απλά υλικά με βάση την εποχή, την γεύση και την απόλαυση.
1: Πράγματι, πολύ όμορφα. Μπράβο σου για αυτήν την εισαγωγή που μας κάνεις.
2: Έχω να το λέω πως η μισή καταγωγή μου κρατάει από την Ένο και τρελαίνομαι για μεζεδάκια που κάνουν οι πρόσφυγες των αλυσμόνητων πατρίδων. Οι πατάτες μπήκανε στο μουσακά επί Καποδίστρια, γιατί μέχρι τότε δεν ήξεραν οι Έλληνες την πατάτα. Ο μακρασιατικός κλασικός μουσακάς είναι χωρίς πατάτες, μόνο με μελιτζάνες, κυμά και κρέμα.
1: Μάλιστα.
2: Αρχίζουμε λοιπόν τα υλικά μας. Υλικά για το ταψί. Ένα ταψί σαραντάρι χρησιμοποιούμε και βάζουμε 6 πατάτες σε φέτες ή κανονίζουμε για μια στρώση στο ταψί μας. 6 μελιτζάνες σε φέτες. Λάδι για το τηγάνισμα. Για τον κυμά μας, 1 κιλό κυμά μοσχαρίσιο, 4 στριμμένες ντομάτες, 2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 1 χούφτα μαϊντανό κομμένο, 1 χούφτα ελαιόλαδο, χούφτα,
1: όχι,
2: ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο,
1: ωραία, ωραία.
2: Συγγνώμη, μαύρο πιπέρι και 1 κουταλιά του γλυκού ζαχαρίτσα. Αλάτι.
1: Ωραία.
2: Για την κρέμα μας χρησιμοποιούμε 6 κουταλιές της σούπας φυτίνι ή ελαιόλαδο, 8 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 1 κουτί ευαπορέ διαλυμένο, 1 και 1, 3 αυγά, 1 φλιτζάνα τριμμένο κεφαλοτήρι και μοσχοκάριδο, μαύρο πιπέρι, λίγο αλάτι αν χρειάζεται. Βάζουμε λοιπόν στην εκτέλεσή μας την κατσαρόλα, τον κυμά και τα τσιγαρίζουμε. Το κρεμμυδάκι, το λάδι, ρίχνω την ντομάτα, το σκόρδο, το αλάτι, τον μαϊντανό, το πιπέρι για 10 λεπτά. Προτιγανίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες λίγο. Στρώνω τις πατάτες τέλος στο ταψί και την κρέμα με το τυρί από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμενόμενο φούρνο 200 βαθμούς στην κάτω σχάρα και στις αντιστάσεις για 1 ώρα περίπου. Η κρέμα που βάζουμε από πάνω, η λεγόμενη μπεσαμέλ, αποτελείται. Βάζουμε το γάλα, χτυπημένα τα αυγά, αλάτι μπαχαρικά, τσιγαρίζω το αλεύρι στην φυτίνη 3 λεπτά. Βγάζω από τη φωτιά, ρίχνω τα υγρά και ανακατεύω να μην μας βολιάσει. Όταν πηχτώσει η κρέμα, ρίχνω και το τριμμένο τυρί. Αν σβολιάσει η κρέμα, τη χτυπάμε με το ραβδί ή με το σύρμα. Με αυτήν καλύπτουμε την επάνω επιφάνεια του μουσακά. Καλή σας όρεξη λοιπόν και καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Για το μουσακά έχουμε να πούμε ότι έχει αναδειχθεί σε εθνικό φαγητό, δεδομένου ότι ο τουρισμός μας έρχεται και για το μουσακά στην χώρα μας.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Έχουμε κοντά μας την κυρία Κιόρογλου Αλεξάνδρα, η οποία θα μας δώσει τώρα τη συνταγή του γλυκού της Κυριακής. Αλεξάνδρα μου, έχεις το λόγο.
1: Σαν γλυκό θα ήθελα να σας πω για το μοσαϊκό ή το λεγόμενο κορμό με ζαχαρούχο γάλα και πτυμπέρ πισκοτάκια. Υλικά: 250 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος ή ένα βιτάμ, ένα κοτί ζαχαρούχο γάλα, 3 κουταλιές της σούπας κακάο, 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ που βρέχουμε τα πισκοτάκια, 1,5 πακέτο πτυμπέρ. Η εκτέλεση: λιώνω το βούτυρο, προσθέτω το ζαχαρούχο, το κονιάκ, ρίχνω το κακάο και ανακατεύω όλα μαζί. Θρηματίζω τα πτυμπέρ με τα χέρια και τα προσθέτω στο μείγμα. Κόβω αντικολλητικό χαρτί φούρνου και στρώνω με αυτό μια μακρόστρενη φόρμα για κέικ ή μια χρήσεως φόρμα, αφήνοντας λίγο χαρτί να προεξέχει. Αδειάζω το μείγμα και τυλίγουμε το χαρτί που περισσεύει. Το βάζω στην κατάψυξη να σφίξει. Ξετυλίγω, κόβω σε φέτες και σερβίρω. Διατηρείται στο ψυγείο αρκετό καιρό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή σας όρεξη.
0: Ευχαριστούμε. Είναι ένα απλό γλυκάκι, αλλά αρέσει πραγματικά από το πιο μικρό παιδί μέχρι τον πιο μεγάλο ηλικιωμένο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πάλι και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

Αγαπητοί ακροατέρετε, στο τραπέζι της Κυριακής, στο κομμάτι που αφορά κάποιες συμβουλές, μια επικοινωνία μαζί σας με θέμα που αφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, την ψυχολογία των νέων ανθρώπων, τη σχέση οικογένειας με τα παιδιά, στο μικρόφωνο έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου για να μας αναπτύξει σχετικό θέμα. Θα ήθελα να πω, αγαπητοί ακροατές, ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την παρουσία στη ζωή τους, την ουσιαστική παρουσία και των δύο γονιών, τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα. Θα διηγηθούμε εδώ μια ιστορία ενός παιδιού, το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη παρουσίας του πατέρα στη ζωή του και στη συνέχεια μια όρημη γυναίκα, μια κυρία, θυμάται με νοσταλγία τα βιώματα που είχε σε ό,τι αφορά την συναισθηματική σχέση με τον πατέρα. Ένας πατέρας γυρίζει σπίτι από την εργασία του αργά, κουρασμένος και εκνευρισμένος, και εκεί βρίσκει τον 5 ετών γιο του να τον περιμένει στην πόρτα. «Γιος, μπαμπά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» «Μπαμπάς, ναι βεβαίως, τι είναι?» «Μπαμπά, πόσα παίρνεις σε μια ώρα?» Ο μπαμπάς θυμώνει. «Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά.» «Γιος, θέλω ακριβώς να ξέρω, παρακαλώ πες μου, πόσα παίρνεις τη μια ώρα?» «Μπαμπάς, εάν πρέπει να ξέρεις, παίρνω 50 ευρώ την ώρα.» «Γιος, όχ.» Και πρόσθεσε: «Μπαμπά, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δανείσεις 25 ευρώ?» Και ο πατέρας εξαγριωμένος: «Εάν ο μόνος λόγος που ρώτησες είναι για να δανειστείς και να πάρεις κάποιο ανόητο παιχνίδι, σε στέλνω τώρα κατευθείαν στο δωμάτιο και στο κρεβάτι σου. Δεν εργάζομαι σκληρά καθημερινά για τέτοιες παιδαριώδεις επιπολαιότητες.» Το μικρό παιδί πήγε ήσυχα στο δωμάτιό του και έκλεισε την πόρτα. Ο μπαμπάς κάθισε σκεπτόμενος την ερώτηση του παιδιού του και νευρίαζε όλο και περισσότερο. Πως τόλμησε να υποβάλει τέτοια ερώτηση για να πάρει μόνο κάποια χρήματα. Μετά από μια ώρα περίπου ο μπαμπάς είχε ηρεμήσει. «Ίσως είναι κάτι, σκέφτηκε, που πρέπει πραγματικά να αγοράσει ο μικρός με τα 25 ευρώ και δεν ζητάει χρήματα πολύ συχνά.» Πήγε στην πόρτα του δωματίου του παιδιού και την άνοιξε. «Γιέ μου, κοιμάσαι?» τον ρώτησε. «Δεν κοιμάμαι», απάντησε το αγόρι. «Γιέ μου, σκεπτόμουν ότι ίσως ήμουν πάρα πολύ σκληρός μαζί σου νωρίτερα. Ήταν μια μεγάλη μέρα και έβγαλα την κούρασή μου σε σένα. Εδώ είναι τα 25 ευρώ που μου ζήτησες.» Το παιδί έτρεξε κατευθείαν επάνω του χαμογελώντας. «Σε ευχαριστώ, μπαμπά.» Κατόπιν

πάει στο μαξιλάρι του και βγάζει από, κάποιο, από κάτω κάποια τσαλακωμένα χρήματα. Μόλις ο πατέρας βλέπει ότι το παιδί έχει ήδη κάποια χρήματα, αρχίζει να νευριάζει. Το παιδί μετράει. Ο πατέρας ρωτά, «Γιατί θέλεις περισσότερα χρήματα εφόσον έχεις ήδη μερικά?» «Πατέρα, επειδή δεν είχα αρκετά, αλλά τώρα έχω, 50 ευρώ. Μπορώ να αγοράσω μια ώρα του χρόνου σου. Σε παρακαλώ, πατέρα, έλα αύριο νωρίς στο σπίτι. Θα ήθελα πολύ να φάμε μαζί.» Ο πατέρας ένιωσε συντετριμμένος. Αγκάλιασε το μικρό γιο του και ικέτευε να τον συγχωρήσει. Η εξομολόγηση λοιπόν τώρα μιας μεγάλης γυναίκας, έτσι όπως θυμάται τη συναισθηματική σχέση όσα χρόνια έζησε με τον πατέρα. «Ο πατέρας μου, θα ήθελα να ξετυλίξω την ψυχή μου», λέει. «Θα ήθελα να νιώσω πως ίσως είμαι ικανή να περιγράψω τον πατέρα μου. Προσπάθησα στα αλήθεια, μα φτωχή για εκείνον η πένα μου. Δεν γίνεται, σκέφτομαι. Εκείνο που είναι αδύνατον είναι να περιγράψεις την ψυχή του, την καλοσύνη του και την τομπροσύνη του, την ενεργετικότητα και τη λεβεντιά του, την μεγαλοψυχία και εκείνη την τιμιότητά του που φώτιζε, λες και έλαμπε εκεί στο τεράστιο μέτωπό του. Να κοιτάς πάντα τον άλλον στα μάτια και να ξέρεις πως είσαι καθαρός απέναντί του. Μυστικό που πρέπει πάντα να τηρείς», μου έλεγε. «Σαν νιώσεις πως πρέπει να χαμηλώσεις τα μάτια από ενοχή, έχεις αποτύχει. Ίσια, καθάρια και ίσια στη ζωή σου, όσο κι αν στοιχίζει αυτό. Η ήρεμη συνείδηση, παιδί μου, ο ήσυχος ύπνος σου δεν ανταλλάσσεται με όλο της γης το χρυσάφι». Ήταν πολύ νέος όταν μου απέκτησε και χάρηκε τόσο πολύ που ήμουν κορίτσι και το νιώθα πάντα μέχρι την τελευταία του στιγμή πως ήμουν για εκείνον το παν. Αγάπη που ανάσαινε στον αέρα, που συνόδευε κάθε μου βήμα. Αγάπη που με τύλιγε με σιγουριά και ασφάλεια. Αγάπη που κατάφερε να με ζεσταίνει ακόμα και σπάνε τόσα χρόνια που τον έχασα όταν ήταν 57 ετών μόνο. Ζει πλάι μου, είναι παντού, στον αέρα που αναπνέω, στο δάκρυ που στάζει από τα μάτια, στην ψυχή μου. Είναι πλάι μου όταν γελώ, είναι και εκεί όταν πονάω. Φορές αναρωτιέμαι πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια να μην έχω ξεχάσει το καθαρό του βλέμμα, τη φωνή του, να μην λείψει λεπτό από τη σκέψη μου και εκείνα τα τελευταία του λόγια. «Ευτυχία μου, παιδί μου, υποσχέσου μου πως ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν πάθω, δεν θα πικραθείς, θα προχωρήσεις, θα προχωρήσεις». «Ω Θεέ μου, πώς γίνεται να μου ζήτησες κάτι τέτοιο, πατέρα μου, πώς γίνεται να μην πικραίνομαι?» «Κι όμως, προχώρησα και πήρα, πατέρα, από σένα όλα εκείνα που μου δίνες πάντα. Τα έκλεισα μέσα μου φυλαχτό και κουράγιο μου. Και σαν κοιτώ κι εγώ με τη σειρά μου τα μάτια των παιδιών μου, όταν κοιτώ την μεγάλη κόρη μου, σαν αντικρίζω την μικρή μου, νιώθω πως εκείνη η αγάπη που με γέμισες ξεχύνεται τώρα στον δικό του αέρα. Θέλω να ανασένουν σαν και εμένα. Θέλω να νιώθω τη ζεστασιά που ένιωσα, τη σιγουριά μου, το δόσιμο της ίδιας της ζωής μου. Θέλω να ξέρουν πως υπάρχω γιατί υπάρχουν. Πως τα φτερά που μου δίνει η δύναμη της μάνας, που είμαι σήμερα μάνα, τα έχω πάντα ανοιχτά επάνω τους για να τις ζεσταίνω, για να κουρνιάζουν, για να είναι ευτυχισμένες. Πατέρα μου, τα παιδιά μου, τα παιδιά που ο καημός μου ποτέ σου δεν γνώρισες, είναι η συνέχειά σου. Είναι η ελπίδα και το φως, είναι τώρα πια η ζωή μου. Κι εγώ, ό,τι πήρα από σένα το δίνω.
ήταν πατέρα μου τόσο πολύ, τόσο ατέλειωτο, που θα φτάσει γενναίες και γενναίες να αναστήσει. Η συγγραφέας Ευτυχία Αδινηλίδη Μουσούλη. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας, κάτι πολύ όμορφο που έχει σχέση με το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και αφορούσε την επικοινωνία πατέρα, παιδιού, αλλά γενικότερα τώρα θα πούμε 2-3 πράγματα πόσο πολύ βοηθάνε τον χι άγνωστο κάποια ωραία δείγματα συμπεριφοράς από μας. Σκέψεις είναι αυτές που τις έχω βρει κάπου γραμμένες και ήθελα να τις μεταφέρω. Αρκεί ένα απλό καλημέρα για να ομορφαίνεις την ημέρα του αδερφού σου. Αρκεί ένα χαμόγελο να ζωγραφιστεί στο πρόσωπό σου για να δώσεις κουράγιο στον αδελφό σου. Αρκεί το χέρι σου να σκουπίσει το δάκρυ του αδελφού σου για να νιώσει παρηγοριά. Αρκεί να λάμψει το πρόσωπό σου στη χαρά του αδελφού σου για να νιώσει την αληθινή χαρά. Αρκεί μια προσευχή στην πόρα του αδελφού σου για να του δώσεις φτερά να πετάξει. Και για να δει ο αδελφός σου, αυτός ο άγνωστος συνάνθρωπός σου, στα αλήθεια, τι σημαίνει το να είσαι χριστιανός. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

14 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. 9ος αιώνας π.Χ. Ισραήλ. Ο Άγιος Προφήτης Ελισαίος, του οποίου το όνομα σημαίνει «Ο Θεός είναι σωτηρία», ήταν γιος ενός εύπορου καλλιεργητή από το Άμπελ Μεολά της Κοιλάδος του Ιορδάνη. Μία ημέρα που όργωνε με 12 ζευγάρια βόδια, ο Άγιος Προφήτης Ηλίας πλησίασε και έριξε πάνω του τον μανδύα του, εννοώντας με την πράξη αυτή ότι τον όριζε κληρονόμο του προφητικού χαρίσματός του. Ο Ελισαίος θυσίασε τα βόδια και χρησιμοποίησε τα ξύλα του αλετριού για να βράσει το κρέας τους ως προσφορά στον Κύριο. Κατόπιν εγκατέλειψε τους δικούς του και τα πάντα και ακολούθησε τον Ηλία και έγινε αφοσιωμένος υπηρέτης του. Όταν ο Ηλίας ολοκλήρωσε την αποστολή του, ο Ελισαίος επέμενε να τον ακολουθήσει μέχρι τον τόπο όπου έμελε να αναλυφθεί στον ουρανό και ζήτησε από τον δάσκαλό του να του μεταδώσει διπλάσιο το προφητικό του πνεύμα. Τότε φάνηκε ένα πύρινο άρμα και ο Ηλίας ανέβηκε στον ουρανό μέσα σε ανεμοστρόβιλο, αφήνοντας να πέσει από πάνω του ο μανδύας του στην γη. Ο Ελισαίος τον πήρε και επέστρεψε στον Ιορδάνη. Κτύπησε με το μανδύα τα νερά επικαλούμενος τον Θεό του Ηλία και αυτά άνοιξαν στα δύο, αφήνοντας να περάσει ο Ελισαίος αυρόχης ποσίν. Τότε τα μέλη της ομάδας των προφητών ήλθαν να τον προσκυνήσουν λέγοντας «Το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη στον Ελισαίο». Ο Ελισαίος επιτέλεσε το προφητικό του λειτουργήμα επί 50 περίπου χρόνια, 850 έως 800 π.Χ. στο βασίλειο της Σαμάριας κατά τους χρόνους της διαδοχικής βασιλείας των Ιωράμ, Ιού, Ιωάχαζ και Ιωά. Παρότρινε ακούραστα τους Ισραηλίτες βασιλείς, ισχυρούς και ανθρώπους του λαού, να απέχουν από τους ξένους θεούς, τον Βάαλ και την Αστάρτη, και να επιστρέψουν στη λατρεία του μόνου αληθινού Θεού. Ορισμένοι προφήτες κήρυταν με τους λόγους και τα οράματά τους, άλλοι με τα βάσανα και τις θλίψεις τους. Ο Ελισαίος, όπως και ο δάσκαλός του, φανέρωνε την αλήθεια του κηρύγματός του με θαύματα. Το πνεύμα του Θεού ήταν σε αυτόν δύναμης που ανέτρεπε τους φυσικούς νόμους, δίνοντας μαρτυρία για την χάρη που δίνεται σε εκείνους που παραμένουν πιστοί στον αληθινό Θεό, και με τον τρόπο αυτό προτύπωνε το έργο του Σωτήρος. Ο προφήτης καθάρισε με αλάτι τα νερά μιας πηγής κοντά στην Ιεριχώ, πολλαπλασίασε τις προμήθειες λαδιού μιας φτωχής χήρας για να μπορέσει να πληρώσει τα χρέη της, μετέτρεψε το πικρό φαγητό σε καλό και φαγόσιμο για να φάγουν οι προφήτες, και πολλαπλασιάζοντας 20 κρυθαρένια ψωμιά έθρεψε 100 ψυχές. Κάθε φορά που περνούσε από το χωριό Σουμάν ο άνθρωπος του Θεού, φιλοξενούνταν στο σπίτι μιας πλούσιας γυναίκας. Μία ημέρα ο γιος που είχε αποκτήσει με τις προσευχές του Ελισαίου
πέθανε. Έτρεξε τότε να βρει τον προφήτη στο Καρμήλιον όρος και τον παρεκάλεσε να έρθει κοντά στον νεκρό. Τον βρήκε να κοίταται στο κρεβάτι του και ενώ το θαύμα θα μπορούσε να γίνει και μόνο με την προσευχή του, εκείνος ξάπλωσε πάνω στο παιδί, έβαλε το στόμα του πάνω στο στόμα του, τα μάτια του στα μάτια του και τα χέρια του στα χέρια του παιδιού και του ενθύσισε πνοή ζωής. Με την ενέργειά του αυτή, ο προφήτης προτύπωσε την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατήλθε εξ ουρανού για να μπει στα μέτρα του ανθρώπου, του νεκρουμένου από την αμαρτία, και να του εμφυσίσει το δικό του πνεύμα της αιώνιας ζωής. Κατόπιν ο Ελισσαίος προέτρεψε την ίδια σωμανίτισσα να φύγει από το βασίλειο του Ισραήλ και να μεταβεί στην χώρα των Φιλιστέων για να γλιτώσει από έναν λοιμό που έμελε να κρατήσει 7 χρόνια. Μια άλλη φορά, καθώς ένας από τους αδελφούς προφήτες του Ελισσαίου εργαζόταν στην όχθη του Ιορδάνη, του ξέφυγε το σίδηρο του τσεκουριού και έπεσε στο νερό. Το είπε στον άνθρωπο του Θεού και τότε αυτός έριξε ένα ξύλο στο ίδιο σημείο και έκανε τον σίδηρο να επιπλέψει, προτυπώνοντας έτσι την ιδιότητα του σταυρού να υψώνει την πεπτοκία φύση του ανθρώπου. Φωτισμένο από την χάρη του Θεού το βλέμμα του Ελισσαίου ήταν τόσο διεισδυτικό ώστε αποκάλυπτε στους βασιλείς του Ισραήλ και στους συμμάχους τους τα σχέδια του βασιλέως της Ασσυρίας, και κάθε φορά που αυτός ήθελε να στήσει ενέδρα στους Ισραηλίτες τους έβρισκε στην θέση τους και έτοιμο πόλεμους. Στην πολιορκημένη από τους Σύριους Σαμάρια που βασανιζόταν από την πείνα, ο άνθρωπος του Θεού ανήγγειλε την προσεχή σωτηρία της στον βασιλέα που ήταν έτοιμος να βλασφημίσει. Την επομένη ανακάλυψαν ότι ο εχθρικός στρατός είχε φύγει μετά από ένα τρομερό όραμα, αφήνοντας πίσω του όλες τις προμήθειες και ένα μεγάλο μέρος της Λείας. Ο προφήτης Ελισσαίος δεν αρκούνταν να προφητεύει μόνο στους Ισραηλίτες, αλλά ασκούσε το λειτουργήμά του και προς τους ειδωλολάτρες. Προείπε την δολοφονία του βασιλιά της Δαμασκού Μπεν Αδάδ Δευτέρου από τον αξιωματικό του Αζαήλ και ανήγγειλε στον τελευταίο ότι θα έπαιρνε την εξουσία. Μια άλλη φορά θεράπευσε τον λεπρό Νεεμάν, τον στρατηγό του Συριακού στρατού, λέγοντάς του να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη, προτυπώνοντας έτσι την σωτηρία των ειδωλολατρών με το Άγιο Βάπτισμα. Όμως η χάρις του Θεού ενεργούσε μέσω αυτού και κατά τρόπον που να τιμωρεί την αμαρτία. Κάποια παιδιά που με θράσος κορόιδεψαν τον προφήτη, εκείνος τα καταράστηκε και 2 αρκούδες βγήκαν από το δάσος και κατασπάραξαν 42 από αυτά. Όταν ο υπηρέτης του Ελισσαίου Γιεζή θέλησε να κρατήσει για τον ίδιο τα δώρα που έστειλε ο Νεεμάν στον προφήτη εις ένδειξη ευχαριστίας, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το οξυδερκές βλέμμα του Κυρίου του και προσβλήθηκε από λέπρα. Με όλα αυτά τα θαυμάσια που ενήργησε ο Θεός διαμέσου του προφήτη του, το βασίλειο του Ισραήλ
απαλλάχθηκε σχεδόν από την λατρεία του Βααλ. Όμως οι Εβραίοι που ήταν υπαίτιοι της διάσπασης της ενότητος του βασιλείου είχαν παρά ταύτα την ανάγκη διαρκών επεμβάσεων του Θεού για να απέχουν από τα είδωλα και την αμαρτία και να επιστρέφουν στη λατρεία του αληθινού Θεού. Ο Άγιος Προφήτης Ελισσαίος εκοιμήθη σε μεγάλη ηλικία αφού προείπε στον βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος ήλθε στο προσκέφαλό του να κλάψει για την απώλειά του, ότι θα νικούσε τους Σύριους. Τον ίδιο εκείνο χρόνο ένας νεκρός που τον πέταξαν πάνω στον τάφο του προφήτη σε μία επιδρομή των Μωαβιτών ήρθε ξανά στην ζωή και στάθηκε στα πόδια του. Για τον λόγο αυτό η Σοφία Σιράχ εγκομιάζει τον Άγιο Προφήτη λέγοντας «Και εν κοιμήση επροφήτευσεν το σώμα αυτού». Ο τάφος αυτός, αφού έτυχε μεγάλης τιμής από τους Εβραίους, βεβηλώθηκε κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη το 362, αλλά μέρος από τα λείψανα του προφήτη μπόρεσαν να μεταφερθούν σε Αλεξάνδρεια και Κωνσταντινούπολη, όπου αφιερώθηκε ναός στην

Και αυτή η μέρα, 14η Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Μεθοδίου του Ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ένατος αιώνας Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Πατήρ Ιμών Μεθόδιος καταγόταν από εύπορη οικογένεια των Σιρακουσών της Σικελίας. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη σκοπεύοντας να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία. Συνάντησε όμως εκεί έναν γέροντα ασκητή, ο οποίος του υπέδειξε να αναζητήσει μάλλον την δόξα που δεν παρέρχεται, σηκώνοντας τον σταυρό για να ακολουθήσει τον Χριστό. Η καρδιά του μεγαλόθυμου νεαρού φλογίστηκε αμέσως από ζήλο πνευματικό και εισήλθε στη μονή Χινολάκου της Βυθινίας, όπου κέρδισε την γενική εκτίμηση για την υπακοή του σε κάθε δοκιμασία, καθώς και για το καλλιγραφικό του ταλέντο. Κατά την βασιλεία του Μιχαήλ I, ένατος αιώνας, συγκαταλέχθηκε στον κλήρο του Πατριάρχη Νικηφόρου και έγινε αρχιδιάκονος, και κατόπιν ορίστηκε ηγούμενος της μονής του, δηλαδή του Χινολάκου, ή κατά άλλους της μονής του Ηλίου Βωμών, της επωνομαζομένης επίσης των Ελεγμών, την οποία φέρεται ότι ίδρυσε στην Βυθινία και που βρισκόταν στο σημερινό Κουρτσουλού, 25 χιλιόμετρα περίπου βορείως της Προύσας. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, φέρεται να έγινε Μητροπολίτης Κιζίκου, αλλά η πληροφορία αυτή διαψεύδεται από τους ιστορικούς. Διακυβέρνησε εν ειρήνη την αδελφότητά του μέχρι τα χρόνια που ο Αυτοκράτορας Λέων εξαπέλυσε νέο διωγμό κατά των Ιερών Εικόνων, 815. Όταν ο Πατριάρχης Νικηφόρος καθαιρέθηκε και οι ομολογητές εξορίζονταν ή έβρισκαν καταφύγιο σε ερήμους και σπήλαια, ο Άγιος Μεθόδιος αναχώρησε για την Ρώμη, όχι για να γλιτώσει τη ζωή του, αλλά για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της αληθινής πίστεως. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα κοντά στον Πάπα και κατόρθωσε να τον κάνει να απορρίψει την συνοδική επιστολή που έστειλε ο αιρετικός Πατριάρχης Θεόδωτος για την αναγνώριση της ενθρόνησής του. Όταν ανήλθε στην εξουσία ο Μιχαήλ II, ο Μεθόδιος πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την βασιλεύουσα, εφοδιασμένος με επιστολή του Πάπα Πασχάλη I, που επικύρωνε το βάσιμο της τιμής των Αγίων Εικόνων και μεσολάβησε στον βασιλέα για να πετύχει την απελευθέρωση του Αγίου Νικηφόρου. Ο Αυτοκράτορας ωστόσο δεν έλαβε καθόλου υπόψη του το έγγραφο αυτό και κατηγορώντας τον Μεθόδιο ότι υποκινούσε στάση, διέταξε να λάβει 700 μαστιγώσεις και κατόπιν να κλειστεί σε ένα στενό σαν τάφο κελί στο νησί του Αγίου Ανδρέα, κοντά στο ακροτήριο Ακρίτας, μαζί με δύο κακοποιούς. Ο ένας πέθανε μετά από έναν χρόνο και ο Άγιος χρειάστηκε να υποφέρει την παρουσία του αποσυντηθέμενου πτώματος. Το κελί δεν είχε παρά μόνο ένα άνοιγμα, από το οποίο περνούσαν το ψωμί και το νερό ίσα ίσα για να τους κρατάνε ζωντανούς. Κατόπιν μεταφέρθηκε στο νησί του Αντιγόνου της Προποντίδος,
όπου κατόρθωσε να διατηρήσει αλληλογραφία με άλλους ομολογητές όπως τον Άγιο Μιχαήλ Σύγκελο και τους αδελφούς γραπτούς. Οι τελευταίοι αυτοί του έγραφαν στίχους που τον εγκομίαζαν ως εξής: «Ζωντανός νεκρός που υποφέρει για την αλήθεια έναν ζωοποιό θάνατο. Το ζόντι νεκρό και νεκρό ζωηφόρο νέοντι την γην και πολλούντι των πόλων, γραπτή γράφουσι δέσμη το δεσμείο». Βρισκόταν ήδη φυλακισμένος 9 περίπου χρόνια όταν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, έχοντας σκοντάψει σε κάποια δυσκολία στην Αγία Γραφή που δεν μπορούσαν να λύσουν οι θεολόγοι του, προσέφυγε στον Μεθόδιο μετά από πρόταση ενός αυλικού. Ο Άγιος έλυσε εύκολα την απορία του και ο Θεόφιλος διέταξε να τον ανακαλέσουν στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντάς τον υπό περιορισμό σε μία παλαιά εκκλησία κοντά στο παλάτι. Μόνο ένας έμπιστος του αυτοκράτορα είχε πρόσβαση σε αυτόν, προκειμένου να το συμβουλεύεται για όλα τα ζητήματα που παρέμεναν άλυτα στο διψασμένο για γνώσεις πνεύμα του ηγεμόνα. Ο Θεόφιλος τον έπαιρνε μαζί του στις μετακινήσεις του και στις στρατιωτικές εκστρατείες με σκοπό να επωφελείται των συμβουλών του, αλλά και γιατί ο Άγιος, παρόλες τις προφυλάξεις που λαμβάνονταν για να τον κρατούν στην αφάνεια, ασκούσε μία ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή τόσο στον λαό όσο και στην αυλή, όπου είχε κατορθώσει να κερδίσει στην υπόθεση της Ορθοδοξίας ορισμένα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Ωστόσο, μόνο μετά τον θάνατο του ηγεμόνα 842 μπόρεσε να βρει την ελευθερία του με διαταγή της αντιβασιλίσσης Αγίας Θεοδόρας, όπως και όλοι οι άλλοι ομολογητές. Μετέβη στην Μονή Ελεγμών, την οποία είχε ιδρύσει στην Βυθινία, και ξανάρχισε τον ασκητικό βίο του. Κατά την 40η του έτους εκείνου αντέγραψε 7 ψαλτήρια, ένα ανά εβδομάδα, με θαυμάσια γραφή, δίχως να τρώει και να πίνει εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Από τις κακουχίες της φυλακής είχε χάσει όλα τα μαλλιά του και το σώμα του έμοιαζε περισσότερο με λείψανο παρά με εκείνο ενός ζωντανού ανθρώπου. Συγκρατώντας στην θέση τους τις δύο σπασμένες από τους διώκτες του σιαγόνες του, με την βοήθεια λευκών περιδεμάτων γύρω από το κεφάλι του και παρά τα κατακρεουργημένα χείλια του, δεν έπαβε ωστόσο να κηρύττει την αληθινή πίστη, την οποία ονόμαζε «Μητέρα των Αρετών», και παρότρινε αδιάκοπα προς την αποκατάσταση των ευαγγελικών ηθών και της κανονικής τάξεως που είχε παραμεληθεί κατά την διάρκεια του διωγμού. Αποδίδεται σε αυτόν η συγγραφή των βίων του Αγίου Θεοφάνους του Ομολογητού και του Αγίου Ευθυμίου Σάρδεων. Τον Μάρτιο του 843, μία σύνοδος που συγκλήθηκε από την αυτοκράτηρα Θεοδόρα αναγνώρισε την Δευτέρα Σύνοδο της Νικαίας, καθαίρεσε τον αιρετικό Πατριάρχη Ιωάννη Γραμματικό και εξέλεξε στην θέση του τον Άγιο Μεθόδιο, σύμφωνα με την πρόρηση του Ιωαννικίου του Μεγάλου. Με την εγκατάστασή του, ο Μεθόδιος προχώρησε στην χειροτονία
του Αγίου Θεοφάνους του Γραπτού ως Μητροπολίτου Νικαίας και εξασφάλισε τη συνδρομή του Αγίου Σιμεών της Λέσβου και άλλων ομολογητών στην διοίκηση του Πατριαρχείου. Τις ημέρες εκείνες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος Ιωαννίκιος και άλλοι Άγιοι Ασκητές παρακινημένοι από Θεία Αποκάλυψη και εδέσμευσαν τον Πατριάρχη και την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσουν επισήμως την τιμή των Αγίων εικόνων. Κατόπιν αιτήματος της Θεοδόρας, όλοι οι υπέρμαχοι της Ορθοδόξου Πίστεως, οι Άγιοι Ιωαννίκιος, Αρσάκιος, Ναυκράτιος, καθώς και οι μαθητές του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, Θεόδωρος και Θεοφάνης Γραπτός, Μιχαήλ ο Σύγγελος και άλλοι, συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Άγιο Μεθόδιο την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος της Τεσσαρακοστής με σκοπό να τελέσουν αγρυπνία στην Αγία Σοφία, προσευχόμενοι υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Θεοφίλου, ο οποίος, σύμφωνα με τη συμβία του, είχε μετανοήσει λίγο πριν ξεψυχήσει. Αφού ο Θεός αποκάλυψε ότι έκανε δεκτή την παράκλησή τους, οργανώθηκε στις 11 Μαρτίου του 843 μία μεγάλη λιτανία για να εορταστεί η αναστήλωση των Αγίων εικόνων και ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας επί όλων των αιρέσεων. Αποφασίστηκε τότε ότι το γεγονός αυτό θα έπρεπε να μνημονεύεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ωστόσο, η ειρήνη δεν εξασφαλίστηκε στην Εκκλησία. Ο Μεθόδιος που είχε υποσχεθεί να μην ησυχάσει όσο δεν βασίλευε η Ορθόδοξη πίστη, χρειάστηκε να αγωνιστεί ακόμη εναντίον των διαφόρων αιρέσεων που είχαν επισέλθει υποστηρίζοντας την οικονομαχία και είχε κυρίως να αντιμετωπίσει επώδυνες διαιρέσεις μεταξύ των ίδιων των Ορθοδόξων. Επιδόθηκε στην δραστηριότητα αυτή χάρις στην στεναρή υποστήριξη του Αγίου Ιωαννικίου, ο οποίος σαν άλλος Άγιος Αντώνιος, προστρέχοντας να βοηθήσει τον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας, εγκατέλειψε το όρος Όλυμπος για να έλθει στην Κωνσταντινούπολη. Ο εκθρονισμένος Πατριάρχης Ιωάννης ο Γραμματικός πλήρωσε τότε μία γυναίκα για να κατηγορήσει τον Μεθόδιο ότι την είχε βιάσει. Η υπόθεση οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη, αλλά ο Άγιος αποστόμωσε τους κατηγόρους του, αποκαλύπτοντας στο δικαστήριο την γυμνότητά του και αφήνοντας να αποκαλυφθεί ένα σώμα τόσο απονεκρωμένο που θα του ήταν αδύνατο να αναθερμανθεί από οποιοδήποτε κίνημα της σαρκός. Αποκάλυψε κατόπιν ότι αφού είχε δεχθεί στην Ρώμη την επίθεση ενός ισχυρού πειρασμού, είχε λάβει από τον Άγιο Πέτρο την χάρη της απάθειας της σαρκός. Σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου, ο Άγιος Πατριάρχης καθαίρεσε τους επισκόπους και ηγουμένους που είχαν εκτεθεί με τους οικονομάχους, αλλά έδειξε ανεκτική στάση απέναντι στον κατώτερο κλήρο, απαγορεύοντας να υποβληθεί οποιοδήποτε σε σωματικές τιμωρίες. Έπρεπε ωστόσο να φροντίσει για τις χειρεύουσες έδρες και προχώρησε προς τούτο σε χειροτονίες που προκάλεσαν αντιθέσεις στους κόλπους του Ορθοδόξου κλήρου. Ιδιαίτερα οι μοναχοί της Μονής του Στουδίου
ξεσηκώθηκαν βία εναντίον του ιεράρχου, καθώς ήταν δυσαρεστημένοι με τα μέτρα επιείκειας που είχε λάβει, αλλά και για τον λόγο ότι δεν τους είχε δοθεί η θέση που τους έπρεπε κατά την κρίση τους, μετά από τους αγώνες τους για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Παρά την θριαμβευτική ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, με επικεφαλής τον Πατριάρχη στις 26 Ιανουαρίου 844, η αντίθεση αυτή μετατράπηκε σε ανοιχτή εξέγερση όταν ο Μεθόδιος του ζήτησε να καταστρέψουν τα συγγράμματα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που στρέφονταν κατά των προκατόχων του, Ταρασίου και Νικηφόρου, και κατέληξε να αναθεματίσει όλους τους μοναχούς του Στουδίου. Λίγο αργότερα, ενώ η Εκκλησία χυμαζόταν από το νέο αυτό σχίσμα, μετέβη κοντά στον Άγιο Ιωαννίκιο ο επικείμενος θάνατος του οποίου του είχε αποκαλυφθεί. Ο Μέγας Ασκητής παρότρινε όλους τους παρευρισκομένους προς την ειρήνη και την ενότητα γύρω από τον Πατριάρχη και εκοιμήθη αναγγέλλοντας ότι ο Μεθόδιος θα ερχόταν να τον συναντήσει 8 μήνες αργότερα. Πράγματι, ο Άγιος Ιεράρχης προσβλήθηκε σύντομα από επώδυνη υδροπικία. Απέδωσε την ασθένεια αυτή στην υπερβολική αυστηρότητα της καταδίκης των στουδιτών μοναχών και αναθεώρησε την απόφασή του, επιβάλλοντας επιτίμια μόνο στους πλέον αδιάλακτους μεταξύ αυτών. Κατόπιν εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Ιουνίου του 847 και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές παρουσία όλου του λαού στο ναό των Αγίων Αποστόλων δίπλα στον Άγιο Νικηφόρο.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αρχικά, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα, θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε πως το θαύμα του παραλίτου στην Καπερναούμ ανήκει και αυτό στην λίστα των θεραπευτικών θαυμάτων που έγιναν από τον Ιησού Χριστό και αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά.

Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του αρχαίου κειμένου της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και εισελθόν πάλιν εις Καφαρναούμ, διημερών οικούσθη, ότι ενίκω εστίν και συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέτη χωρίς, μη δε τα προς την θύραν, και ελάλη αυτής. Και έρχονται φέροντες προς αυτών παραλυτικών, ερώμενων υποτεσάρων, και μη δυνάμενοι προς ένε και αυτό δια των όλων, απεστέγασαν τη στέγη όπου είναι, και εξορίξαντες χαλώσει των κράβατων, όπου παραλυτικός κατέκειτο. Και ειδών ο Ιησούς την πίστη αυτών λέγει το παραλυτικό: «Τέκνον, αφήεντε σου η αμαρτία». Ήσαν δε τίνες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τις καρδίες αυτών. Τι ούτως ούτως λαλεί? Βλασφημεί. Τι δύναται αφιένε αμαρτίες εις μη ο Θεός? Και ευθύς επιγνούσε ο Ιησούς το πνεύματι αυτό, ότι ούτως διαλογίζονται εν αυτής λέγει αυτής. Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τις καρδίες ημών? Τι έστι ευκοπότερον υπήν του παραλυτικού? Αφήεντε σου η αμαρτία, ή είπεν, έγειρε και άρον το κράβατό σου και περιπάτη. Είναι δε είδητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, αφιένει αμαρτίες επί της γης. Λέγει το παραλυτικό: «Σι λέγω, έγειρε άρον το κράβατόν σου και ύπαγε εις τον οίκον σου. Και γέρθηκε ευθύς άρας των κράβατων, εξήλθεν έμπροσθεν πάντων. Ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζουν τον Θεόν λέγοντας ότι ούτως ουδέποτε είδομεν».

Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση της περικοπής του θαύματος του παραλίτου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς, μετά από διάφορες περιοδίες που έκανε στην περιοχή της Γαλιλαίας, βρίσκεται πάλι στην Καπερναούμ. Πλήθος κόσμου σειραίει στο σπίτι όπου μένει, προκειμένου να ακούσουν το λόγο του. Επειδή το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν τόσο μεγάλο, είχε κατακλείσει το σπίτι εξωτερικά και δεν υπήρχε χώρος ούτε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Ξαφνικά έρχονται μπροστά του 4 άνδρες, οι οποίοι μετέφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο άνθρωπο. Επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, δημιούργησαν ένα άνοιγμα και τον κατέβασαν κοντά στον Ιησού. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη που είχαν οι άνδρες αυτοί, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, ήταν και μερικοί γραμματείς, οι οποίοι, ακούγοντας τα λόγια του Ιησού προς τον παράλυτο, σκέφτηκαν πως τα λόγια του ανθρώπου αυτού ήταν προσβλητικά προς το Θεό. Αναρωτήθηκαν: «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων? Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει». Ο Ιησούς βέβαια αμέσως κατάλαβε τους συλλογισμούς και τις σκέψεις που είχαν οι γραμματείς στο νου τους και τους απάντησε: «Για ποιο λόγο κάνετε αυτές τις σκέψεις? Θεωρείτε ότι είναι προτιμότερο να συγχωρέσω τις αμαρτίες του παραλίτου ή να του πω να σηκωθεί στα πόδια του, να πάρει το κρεβάτι του και να περπατήσει?» Τότε κλείνει το λόγο του προς τους γραμματείς, λέγοντάς του ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων στη γη. Έπειτα απευθύνεται στον παράλυτο προσωπικά και τον προτρέπει να σηκωθεί, να πάρει στα χέρια του το κρεβάτι του και να αναχωρήσει για το σπίτι του. Εκείνος με τη σειρά του ευθύς αμέθως ακολουθεί τα λόγια του Ιησού και σηκώνεται όρθιος και όντως παίρνει το κρεβάτι μπροστά σε όλους και ξεκινά για να πάει στο σπίτι του. Τη στιγμή εκείνη, οι άνθρωποι που παρευρίσκονταν στο περιστατικό αυτό δόξασαν τον Ιησού και γεμάτοι θαυμασμό έλεγαν πως τέτοια πράγματα δεν είχαν ξαναδεί ποτέ ως εκείνη τη στιγμή.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της Ευαγγελικής Περικοπής. Οι δύο πρώτοι στίχοι του θαύματος μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο που βρίσκονταν ο Χριστός, καθώς και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί του. Το γεγονός ότι ο αριθμός του συγκεντρωμένου πλήθους ήταν μεγάλος, μας φανερώνει την έντονη απήχηση που είχε η περιοδία του Χριστού, καθώς και την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη σωτηρία τους και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι άνθρωποι ανυπομονούσαν και δεν περίμεναν να έρθει το Σάββατο για να πάνε στη συναγωγή και να ακούσουν τον Ιησού, αλλά τον ακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Βέβαια, να υπογραμμιστεί πως και ο ίδιος ο Ιησούς ανταποκρίνεται στο αίτημα και κηρύττει το λυτρωτικό του λόγο, αποκαλύπτοντας πως ο Θεός είναι πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί στην ανάγκη του ανθρώπου και να μιλήσει μέσα στην ψυχή του, αρκεί βέβαια να το ζητήσουμε. Στη συνέχεια, στους δύο επόμενους στίχους, όπου οι τέσσερις άνδρες καταφθάνουν μαζί με τον παράλυτο, μπορούμε να διακρίνουμε δύο αντιφατικές στάσεις. Αρχικά, είναι έκδηλη η πίστη τόσο του παραλύτου όσο και των ανδρών που τον μετέφεραν για να τον θεραπεύσει ο Χριστός, ο οποίος θαυματουργούσε βέβαια την περίοδο αυτή στην περιοχή. Άλλωστε, εάν δεν ήταν βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα θεράπευε τον άρρωστο, δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να τον μεταφέρουν με τόση δυσκολία στο σημείο εκείνο. Σε αντίθεση με την πίστη των ανδρών αυτών, βρίσκεται το συγκεντρωμένο πλήθος, δείχνοντας αδιαφορία, έλλειψη αγάπης και εγωιστική στάση προς τον παράλυτο και τους οικείους του, χωρίς να μπουν στη διαδικασία καν να τους προσφέρουν έστω και την ελάχιστη βοήθεια, προκειμένου ο παράλυτος να φτάσει στο σημείο που επιθυμούσε. Ο Ιησούς αναγνωρίζει την ακλόνητη πίστη του αρρώστου, του συγχωρεί τις αμαρτίες του και τον αφήνει να δοκιμάσει την πίστη του, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι του για να εκπληρωθεί ο σκοπός του. Στη συνέχεια, ο Χριστός δίνει θάρρος στον παράλυτο, αναγνωρίζοντας την πίστη και συγχωρεί τις αμαρτίες του, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στην ασθένεια του σώματος. Αυτό συμβαίνει επειδή στους Ιουδαίους επικρατούσε η άποψη πως οι αρρώστιες ήταν τιμωρητικές συνέπειες των αμαρτιών που έφεραν οι άνθρωποι. Οπότε ο Χριστός τονίζει τη σπουδαιότητα της ψυχικής κάθαρσης, η οποία επέρχεται μέσω της μετάνοιας, μιας και είναι δυσκολότερο κανείς να αποτινάξει τις ψυχικές βλάβες από ότι τις σωματικές.

σώματος, πως τα λόγια του Ιησού ήταν βλασφημία για το Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Η αντίληψή τους βέβαια αυτή δικαιολογείται από την άγνοιά τους, ότι ο Κύριος ήταν Θεός, ήταν το ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Ο Χριστός ωστόσο, μιας και ξέρει τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, δεν επιτρέπει τις πονηρές σκέψεις των γραμματέων και τους ελέγχει, ρωτώντας τους για το λόγο που τους όθησε να κάνουν τις σκέψεις αυτές. Με τη στάση αυτή, ο Χριστός του αποκαλύπτει ότι ο Υιός του Θεού και ο Θεός δεν γνωρίζει μόνο όσα φαίνονται και ακούγονται, αλλά και όσα σκέφτονται οι άνθρωποι. Έτσι και γι' αυτό το λόγο είναι δυσκολότερη η συγχώρεση μιας αμαρτωλής αλλά μετανοημένης ψυχής που δεν είναι ορατή μπροστά μας, παρά ενός άρρωστου σώματος που είναι φανερό. Παρ' όλα αυτά, με την εξουσία που έχει ο Χριστός, συγχωρεί και θεραπεύει, αφού είναι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή είναι ίσος με τον Πατέρα και έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων. Στη συνέχεια επέρχεται και η θεραπεία του σώματος, λέγοντας ο Χριστός τον παράλυτο να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Έτσι ακριβώς όπως και έγινε. Το συγκεντρωμένο πλήθος δόξασε το Θεό και άνοιξε δρόμο στον παράλυτο για να περάσει. Κλείνοντας την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής, πρέπει να αναφέρουμε πως έκπληκτοι ήταν ακόμα και οι γραμματείς, οι οποίοι όμως δεν τόλμησαν να εκδηλώσουν άλλο συναίσθημα στο λαό.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, αξίζει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα ακριβή συμπέρασμα. Το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου δεν αποτελεί απλώς εκδήλωση της συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά κυρίως αποτελεί κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της μεσιανικής εξουσίας, με την οποία εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Εποχή κατά την οποία η δύναμη του κακού υποχωρεί και ο άνθρωπος απελευθερώνεται για να μπορέσει να ζήσει με τα αγαθά και τις δωρεές του Θεού προς τον κόσμο. Η εισβολή της αμαρτίας μέσα στον κόσμο είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής έναντι στο Δημιουργό και επιφέρει τη φθορά και το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν αποτελεί έκφραση μιας μη φυσιολογικής κατάστασης μέσα στον κόσμο, δηλαδή μιας παραφύσιν κατάστασης. Εδώ δεν πρέπει να γίνει παρανόηση πως η κάθε ασθένεια αποτελεί αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου προσωπικού αμαρτήματος, αλλά πρέπει να ληφθεί ότι η ασθένεια συμβολίζει τη φθορά της ανθρώπινης φύσης ύστερα από την υποταγή του ανθρώπου στη δύναμη του κακού και της απομάκρυνσής του από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, επιλογικά, το θαύμα του παραλίτου δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά αποτελεί και κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της εξουσίας του Σωτήρα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ελευθερίας για τον άνθρωπο, μακριά από την κακία και την αμαρτία. Καλό θα ήταν για όλους να φέρουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη και σταθερή πίστη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κουβαλούσαν τον παράλυτο στους ώμους τους, χωρίς να υπολογίσουν τον κόπο και την κούραση. Ας διδαχτούμε από το θαύμα αυτό και να μην ξεχνάμε τέσσερα σημαντικά σημεία που διαφαίνονται μέσα από την ιστορία. Αρχικά, μόνο ο Θεός παρέχει ουσιαστική ελπίδα και δύναμη στη ζωή του ανθρώπου. Επιπλέον, οι αμαρτίες και τα πάθη των ανθρώπων έχουν πολλές φορές επιπτώσει στον οργανισμό και στο σώμα μας, το οποίο με τη σειρά του ασθενεί. Μέσω ειλικρινούς μετάνοιας εξαλείφονται οι ενοχές της ψυχής και εξαγνίζεται ο άνθρωπος. Επίσης, η ψυχοσωματική μας λύτρωση και ευημερία είναι το νόημα της παρούσας ζωής που αρχίζει ναι μεν από τη γη, αλλά τελειώνει στον ουρανό. Και τέλος, μόνο ο ενσαρκωθής Θεός, αφού συγχωρέσει τις αμαρτίες του παραλυτικού, μπορεί να συγχωρήσει στη συνέχεια και τις δικές μας. Τα λόγια αυτά αποτελούν λόγο αφύπνισης για όλους μας. Ας κάνουμε από εδώ και έπειτα σκοπό της ζωής μας την προσευχή και τη μετάνοια. Και ο Θεός δεν θα διστάσει να μας ανταμείψει με μια θέση στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή «Η θαυμαστά ακούσματα» έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Στις 2 Μαΐου 1919, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον ελληνικό απελευθερωτικό στρατό. Τότε υποχρεώθηκε εκ νέου να περιθάλψει χιλιάδες πρόσφυγες που συνέρεαν στη Σμύρνη τον Αύγουστο του 1922. Ο Χρυσόστομος, με λόγους συγκινητικούς, καλεί τον Βενιζέλο να αναδραστηριοποιηθεί και να σώσει ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί, όσο για τον εαυτό του προβλέπει. Ζήτημα είναι εάν, όταν το παρόν γράμμα αναγιγνώσκεται ηφημών, εμείς πλέον υπάρχομεν εν ζωή, προοριζόμενοι τις είδε εις θυσίαν και μαρτύριον. Σε άλλη επιστολή που ο Εθνάρχης Χρυσόστομος έστειλε στις 25 Αυγούστου στον Βενιζέλο, δύο μέρες πρώτου θανάτου του, με τον κυβερνήτη του αντιτορπιλικού Λίμνος, σημειώνει: «Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το ελληνικό κράτος, αλλά και σύμπαν το ελληνικό έθνος, καταβαίνει εις τον Άδην, από του οποίου καμία πλέον δύναμης δεν θα δυνηθεί να το αναβιβάσει και να το σώσει». Είπα το αρμοστή στη Σμύρνη, διόρισε ο Βενιζέλος τον Αριστίδη Στεριάδη, νομομαθή και πολιτικό, στον οποίο ανέθεσε τη σύνταξη βασικών νομοσχεδίων για την αναδιάρθρωση του κράτους, με ύπατες αρμοδιότητες, και παρέμεινε στο αξίωμα αυτό ως την μικρασιατική καταστροφή το 1922, οπότε εγκατέλειψε τη Σμύρνη. Κατηγορήθηκε για τη στάση του, τελείως αντίθετη στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Γι' αυτό απέφυγε να γυρίσει στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία. Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου του 1922, ο τουρκικός στρατός ήλεγχε πλέον πλήρως τη Σμύρνη. Ιταλός καθολικός ιερέας ενημέρωσε τους Γάλλους σχετικά με τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχε ο Χρυσόστομος. Γαλλική περίπολος, 20 ναυτών, κατέφτασε στη Μητρόπολη, την Αγία Φωτεινή, με σκοπό να φυγαδεύσει το Χρυσόστομο. Οι Γάλλοι είχαν προηγηθεί και σε ανάλογη προσπάθεια οι Άγγλοι ζήτησαν από τον Μητροπολίτη να τους ακολουθήσει είτε στο προξενείο τους είτε στην Καθολική Εκκλησία της Ακροκέρ. Αρνήθηκε τονίζοντάς τους ότι το καθήκον του υπαγόρευε να παραμένει με το ποιμνιό του ως καλός ποιμένας. Την ίδια μέρα εισήλθε θριαμβευτής στη Σμύρνη ο ορκισμένος εχθρός του, ο στρατηγός Νουρεντίν Πασάς. Πρώτα ως φαγέας της Ιωνίας εξέδωσε προκήρυξη να παραδοθούν οι Έλληνες και Αρμένοι από 18 έως 45 ετών. Μετά θέλησε να ταπεινώσει και να εξοντώσει τον αλίγιστο δεσπότη. 27 Αυγούστου το βράδυ κλήθηκε ο Χρυσόστομος να παρουσιαστεί στον Νουρεντίν με δύο δημογέροντες. Είχε τελειώσει η λειτουργία όταν η παστινόμος τον πληροφόρησε ότι ο φρούραρχος Σαλίζε Κιβεΐς τον ζητά στο φρουραρχείο. Γαλήνιος ο Χρυσόστομος αποχαιρέτησε το πλήθος και αναχώρησε με τον καβάση, τον κλητήρα του, Θωμά Βουλτσιό. Ο φρούραρχος δέχτηκε το Χρυσόστομο, του προσέφερε βυσινάδα και του υπαγόρευσε τη διαταγή να παραδοθούν τα όπλα και όλοι να μείνουν στα σπίτια τους. Με αυτοκίνητο που τους παρεχώρησαν Αμερικανοί αξιωματικοί, επέστρεψε στη Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης αντέγραψε και κοινοποίησε στο λαό τη διαταγή. Στις 8 το βράδυ φτάνει ο ίδιος αστυνόμος με δύο οπλισμένους στρατιώτες. Αναφέρει ο επί 20 χρόνια πλάι στον Χρυσόστομο Θωμάς Βούλτσιος: «Ήλθαν να πάρουν το δεσπότη, πως τον ζητά ο νομάρχης», δεν είπαν το όνομα, «να πάει στο διοικητήριο με τρεις δημογέροντες. Έπειρα με τον δημογέροντα Γεώργιο Κλιμάνογλου και τον νομικό Νικόλαο Τσουρκουτσόγλου, εκδότη της γαλλόφωνης εφημερίδας La Reforme, και έμπηκαν οι τρεις και οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Για μένα δεν είχε θέση και μου είπε ο δεσπότης να περιμένω στη Μητρόπολη». 10 το βράδυ ένας από τους στρατιώτες που ήλθαν το απόγευμα έφερε μία κάρτα του δεσπότη για τον αδελφό του Ευγένιο. Του έγραφε: «Αγαπητοί αδελφέ, μας εκράτησαν απόψε εμέ ως πρόεδρο της Μικρασιατικής Αμήνης, τους άλλους ως μέλη. Μην ανησυχείτε». Ο ο Ευγένιος άρχισε να κλαίει. Το άλλο πρωί, Κυριακή, στις 8, με στέλνει να μάθω για το Δεσπότη. Ευρήκα το Ζαδέ της τραπέζης. Πριν μισή ώρα συνάντησε τον υπαστινόμο που είχε πάει το Δεσπότη. Αυτός του είπε πως τον Δεσπότη τον χάλασαν, καθώς και τους δύο δημογέροντες. Έτσι έγιναν. Ως την Τετάρτη που έφυγα, δεν μπόρεσα να μάθω τίποτε άλλο. Μόλις τον είδε ο Νουρεντίν, του είπε: «Εσύ είσαι ο παπάς που βρίζεις τους Τούρκους, γουρούνι. Θα δεις τη τιμωρία σου ετοιμάζω. Εσύ και οι Έλληνές σου είστε λαός χαμάλιδων και χαμάλιδες θα σε δικάσουν». Σύμφωνα με τον συγγραφέα Μιχαήλ Ροδά, ο Νουρεντίν, μόλις μπήκε στο γραφείο του ο Χρυσόστομος, έβγαλε έναν ογκώδη φάκελο που έγραφε «Φάκελος Χρυσοστόμου». Τον άνοιξε και έδειξε όλα τα αποκόμματα εφημερίδων που περιείχαν λόγους του Χρυσοστόμου. Και τον ρώτησε: «Είναι δική σου λόγη αυτή?» «Ναι», απάντησε ο Δεσπότης με αξιοπρέπεια ανθρώπου που γνώριζε τι σήμαιναν τα ερωτήματα του Τούρκου στρατηγού. Ακολούθως ο Ροδάς γράφει ότι ο Νουρεντίν διέταξε να τον πάρουν και να τον προσφέρουν στο λαό για να κορέσει την εκδίκησή του. Ο πολεμικός ανταποκριτής Κώστας Μισαηλίδης αναφέρει: «Λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής έβγαλαν τον Μητροπολίτη από το φρουραρχείο. Να οι δικαστές σου και οι τζελάτιδές σου, οι δήμοι», του είπε ο φρούραρχος, συνταγματάρχης Σαλίχ Ζακίμ Εφέντης, κατηγορώντας τον για τη φιλελληνική του στάση και τις ενέργειές του εναντίον του τουρκικού έθνους. Ανακοίνωσε ότι το Επαναστατικό Δικαστήριο της Ανεξαρτησίας στην Άγκυρα είχε ήδη αποφασίσει την καταδίκη του σε θάνατο, να τον παραδώσει στο μενόμενο όχλο 1500 Τούρκων που από βραδείς ξημερώθηκε εκεί. Βαλμένος προφανώς από τον Νουρεντίν να τον προσμένει. Ο Νουρεντίν απευθύνθηκε στο πλήθος λέγοντάς τους: «Αν καλό σας έκανε τούτος, να του το ανταποδώσετε. Αν κακό σας έκανε, κάντε του κι εσείς κακό. Εγώ σας παραδίδω τον Χιρσίς Ντομούζ, κλεφτογούρουνο». Σε μια από τις αίθουσες του δικαστηρίου είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι του υποκόσμου, χαμάλιδες και τουρκικά κακοποιά στοιχεία, προκειμένου να τον δικάσουν. Μόλις εμφανίστηκε αγέροχος ο ιεράρχης, αυτοί άρχισαν να τον προπυλακίζουν, να του τραβούν τα γένια και τα ράσα και να τον φτύνουν. Ενστικτοδός οι Σμυρνοί δημογέροντες προσπάθησαν να προστατεύσουν τον ιεράρχη τους, αλλά οι Τούρκοι τους έδεσαν προκειμένου να δουν το μαρτύριο και τον εξευτελισμό του θρησκευτικού του ηγέτη. Το Λαϊκό Δικαστήριο των Εγκληματιών έβγαλε την απόφασή του. Ήταν να σταυρωθεί, να σταυρωθεί όπως ο Χριστός τους. Ο Νουρεντίν διέταξε τον έφεδρο λοχαγό του τουρκικού στρατού Ρουστέν Μπέι Βάτσιτς να εκτελέσει την απόφαση του Λαϊκού Δικαστηρίου. Ο Βάσιτς, κατεβαίνοντας στα σκαλιά του δικητηρίου μαζί με τους τρεις μελοθανάτους, τον Χρυσόστομο και τους δημογέροντες, δεν προλαβαίνει να βγει στο προάβλιο γιατί ξεπροβάλλει φρενιασμένος ο Νουρεντίν στο κεφαλόσκαλο και τραβώντας το περίστροφό του πυροβολεί τον Χρυσόστομο. Ήταν τέτοια η λύσα του που το χέρι του έτρεμε από την οργή και αντί να πλήξει τον Χρυσόστομο τραυμάτισε θανάσιμα τον δημογέροντα Κλιμάνογλου. Με τον πυροβολισμό και την έξοδο του Χρυσοστόμου στο προάβλιο, το πλήθος ορμά, τον ράπησαν και τον παρέδωσαν στο πλήθος. Ο όχλος άρπαξε χωρίς χρονοτριβή τον Μητροπολίτη και τον οδήγησε λίγο πιο πέρα μπροστά στο κομμωτήριο του Ισμαήλ, ενός Ιταλού προστατευομένου. Εκεί σταμάτησαν και τον έντυσαν με μια άσπρη μπλούζα που πήραν από τον κομμωτή. Άρχισαν αμέσως να τον χτυπούν λυσσασμένα με γροθιές και με ξύλα και να τον φτύνουν στο πρόσωπο. Του τρύπησαν με μαχαιριές το σώμα. Του ξερίζωσαν τη γενιάδα, του έβγαλαν τα μάτια, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Σύμφωνα με μια εκδοχή, ένας Τούρκος πυροβόλησε τον Μητροπολίτη δύο φορές στο κεφάλι, δίνοντας τέλος στο μαρτύριό του. Από όλες τις αφηγήσεις και τις πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες της σφαγής του Χρυσοστόμου, είναι απόλυτα εξακριβωμένο πως ο Μητροπολίτης όδευσε προς το θάνατο, σαν αληθινός μάρτυρ της Εκκλησίας. Και καθώς μαρτυρούσε, θα ψιθύριζε ασφαλώς τα λόγια της Αποκαλύψεως, τα τόσο σ' αυτόν προσφυλεί: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». ο 55χρονος Χρυσόστομος παρέδωκε την ψυχή την Αγία ως χριστιανός πλέον, αλλά και ως μάρτυρας, ταυτόχρονα και ως ήρωας Έλληνας. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες που τυλοφορούνται γονείς και παιδιά, τόμος Α του πατρός, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραϊοπούλου, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση, τόμος Α. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Εγώ εδώ έχω την πρώτη έκδοση που έγινε το Δεκέμβριο του 2001. Προφανώς έχουν γίνει και άλλες εκδόσεις έκτοτε, από όσο ξέρω. Εδώ ο Γέροντας μας αναφέρει παραδείγματα από δύο έτσι ευρωπαϊκά συγγράμματα. Το ένα είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, η Καθημερινή της Σχολής της Αγωγής, εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965, το οποίο αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα, και το άλλο είναι το βιβλίο του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Παίρνει μερικά αποσπάσματα και από αυτά τα βιβλία και τα αναλύει, θεωρώντας τα προφανώς χρήσιμα στον προβληματισμό μας. Πότε το παιδί παίρνει εχθρική στάση απέναντι στους γονείς του? Πάρα πολλές φορές όμως θεωρούμε τα σφάλματά του σαν προσβολές στο πρόσωπό μας. Λέγοντας ψέματα, νομίζουμε ότι στρέφεται εναντίον μας. Νομίζουμε ότι όταν λέει ψέματα πάει η δική μας η υπόλοιψη, πάει. Νομίζουμε εμείς ότι κάνει αταξίες για να μας στενοχωρήσει. Κάθε τι που κάνει το νιώθουμε σαν κτυπήματα στην προσωπικότητά μας, στην εξουσία μας. Αυτό είναι τόσο αληθινό, ώστε είναι αρκετά διασκεδαστικό το να βλέπουμε την τάση που έχουμε να θεωρούμε ασήμαντα τα σφάλματα που κάνει μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν είναι το δικό μας. Όταν δηλαδή το παιδί, προσέχουμε, κάνει ένα σφάλμα και αυτό το δεχόμαστε σαν προσβολή στο πρόσωπό μας, τότε χαλάμε τον κόσμο. Αλλά όταν το παιδί κάνει κάτι που είναι έξω από το δικό μας πλαίσιο και από τη δική μας περιοχή, όπου θα προσβληθεί το πρόσωπό μας, τότε το σφάλμα αυτό το βλέπουμε κατά ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, διότι είναι η φιλαυτία μας στη μέση. Και λέει τώρα ο συγγραφέας του άρθρου στη συλλογή άρθρων από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι: όταν αφηγείται το παιδί πως δεν φάνηκε τίμιο μη πληρώνοντας το εισιτήριο στο λεωφορείο, χαμογελούμε γεμάτη υπήκεια, ενώ όταν μας πάρει μερικές δραχμές από το πορτοφόλι μας, ατενίζουμε με απεσιόδοξη ματιά το μέλλον του. Δεν θέλει να πει εδώ ότι θα αφήσει κανείς να πάρει το παιδί από το πορτοφόλι χρήματα, αλλά θέλει να πει ότι και όταν η μαμά θα πάει κατατρομαγμένη και φοβισμένη στο πνευματικό και θα πει «το παιδί μου πήρε το και το», εάν εκείνη την ώρα ερευνήσει καλύτερα και προσέξει τα βάθη της ψυχής της, θα δει ότι δεν ταράζεται τόσο διότι το παιδί έκανε αυτό το σφάλμα και επομένως τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ταράζεται διότι προσέβαλε αυτή η ίδια, προσέβαλε την προσωπικότητά της. Άρα λοιπόν ξεκινάει από ένα συμφέρον το δικό της και όχι από αυτό τούτο το συμφέρον του παιδιού. Το παιδί δεν θα ενεργεί γενικά εναντίον μας παρά όταν με τη δική μας στάση το έχουμε οδηγήσει στο να πιστεύσει πως μέσα μας φουντώνουν εχθρικά αισθήματα εναντίον του. Γενικά το παιδί δεν θα ενεργήσει, δεν θα κάνει κάτι εναντίον μας. Διαβάσαμε προηγουμένως στο άρθρο: λέγοντας ψέματα νομίζουμε ότι στρέφεται εναντίον μας. Κάνει αταξίες και νομίζουμε ότι τις κάνει για να μας στενοχωρήσει. Το παιδί, λέει ο πατήρ, δεν ενεργεί κατά κανόνα εναντίον μας, παρά όταν εμείς με τη δική μας στάση το έχουμε κάνει να πιστεύσει πως μέσα μας υπάρχουν εχθρικά συναισθήματα εναντίον του. Μην παραξενευόμαστε. Όταν η μητέρα σιδερώνει και ο μικρός, είτε για να παίξει, είτε έτσι για να κάνει ένα αστείο, ή επειδή έτσι του ήρθε, πάει και τραβήξει το ένδυμα που σιδερώνει, τότε η μητέρα μπορεί εκείνη την ώρα να πάρει μια εχθρική στάση απέναντι του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί να εξαγριωθεί, μπορεί να το χαστουκίσει, να το μαλώσει, και έτσι το επεισόδιο αυτό δεν θα το αντιμετωπίσει όσο γίνεται πιο επίοικος και με μια απάθεια. Όταν θα αντιδράσει σαν να είναι εχθρός του παιδιού της, όχι ότι κατά βάθος είναι εχθρός του παιδιού της, αλλά εκείνη την ώρα, είτε διότι ενοχλείται, είτε διότι δεν θα προλάβει τη δουλειά της, δημιουργείται μια εχθρική στάση στην ψυχή της μητέρας απέναντι του παιδιού. Αυτό έχει σημασία, ένα κατ' του συμφέροντος, ένα κατ' του ότι πληγώνεται ο εγωισμός. Όταν λοιπόν η μητέρα, ο πατέρας παίρνουν μια τέτοια εχθρική στάση απέναντι του παιδιού, μην παραξενευόμαστε που και το παιδί θα λάβει και αυτό τα μέτρα του. Αν επιτρέπεται να πω τώρα, μπορεί να κάνει όντως μερικά πράγματα για να στενοχωρήσει τη μάνα του. Μπορεί να πει ψέματα για να στραφεί εναντίον της, όπως είπε πιο πάνω. Αλλά κατά κανόνα, εάν η στάση των γονέων είναι όχι εχθρική, και το παιδί δεν θα πάρει στάση εχθρική απέναντι των γονέων. Κατά κανόνα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σεβασμός των κοινωνικών κανόνων. Άρθρο. Ωστόσο, το παιδί ζει μέσα σε μια κοινωνία και πρέπει να νιώσει πολύ γρήγορα